0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Μου θυμίζει αυτό το... έχω και ένα λογισμό, σας τον είπα και στον Απόστολο Βαρνάβα. Τα γράφετε σε κατσέρτες, αλλά τα ακούει ο κόσμος μετά αυτά τα πράγματα που γράφετε. Και γινόμαστε ρεζίλοι, διότι είναι όλο γέλια πάνω. Και λέω κι εγώ τώρα, τα γράφουν επειδή θέλουν να ωφελούνται ή για να ακούνε ανέκδοτα να γελούν. Αυτό είναι το ερώτημα δηλαδή. Τέλος πάντων. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, σήμερα παιδιά, θα προχωρήσουμε στη μελέτη των εντολών του Θεού και θα μιλήσουμε για την πέμπτη εντολή του Θεού. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για την τετάρτη εντολή και σήμερα θα μιλήσουμε για την πέμπτη. Η πέμπτη εντολή του Θεού λέει τα εξής. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, καθώς προσέταξε εν εισέ ο Κύριος ο Θεός σου, δια να γίνεις μακροχρόνιος και δια να ευημερείς επί της γης, την οποία δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου. Αυτό είναι δηλαδή σε μια μικρή παράφραση. Και είναι ένα θέμα πολύ έτσι... επίκαιρο να το πούμε και παρεξηγημένο και από τις δύο πλευρές. Όμως είναι γεγονός και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, ούτε κανείς μπορεί να το απορρίψει, ότι είναι πολύ βασικό πράγμα αυτό το οποίο λέει εδώ εντολή του Θεού. Και όπως είπαμε κι άλλες φορές, τα λόγια του Θεού δεν είναι τυχαία, ούτε είναι πράγματα τα οποία περιορίζονται μέσα στον χρόνο, αλλά είναι λόγια αιώνια, είναι λόγια παντοδύναμα, διότι ο Λόγος του Θεού δημιούργησε τα πάντα. Άρα και οι εντολές του Θεού, ως Λόγος του Θεού, σαν Λόγος Θεού που είναι, έχουν δύναμη τεράστια και σημασία αιώνια και αποτελούν δηλαδή αξιώματα τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να τηρηθούν για να μπορέσει κανείς να βρει τον καρπό των πνευματικών, των αναμενόμενων από την τήρηση των εντολών του Θεού. Λέει λοιπόν εδώ η πέμπτη εντολή, να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, όπως μας προσέταξε ο Θεός, για να γίνουμε μακροχρόνιοι και να ευημερούμε στη γη. Βέβαια, στη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης κυρίως οι εντολές αναφέρονται σε ανταποδόσεις και σε ευημερίες, ας το πούμε έτσι, επίγειες. Δεν ομιλούν ξεκάθαρα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, συνεσκιασμένα, ως εν μυστηρίο, σαν σε μυστήριο φαίνεται ότι δεν είναι για αυτήν την γη που μιλούν, αλλά είναι και καλυμμένον αυτό, δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Ο Χριστός το ξεκαθάρισε αργότερα με τους μακαρισμούς, όταν μας μίλησε κατευθείαν ότι όλα όσα κάνουμε είναι για την Βασιλεία του Θεού, την αιώνιον και την ουράνιον. Και έτσι πήραν διάσταση τα αποτελέσματα των εντολών μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτή την εντολή την επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, λέγοντας ότι τα τέκνα να επακούν στους γονείς τους, διότι αυτό είναι το δίκαιο και γιατί αυτό είναι εντολή του Θεού, αλλά και ακόμα λέει και για τους γονείς, να μην παροργίζουν τα τέκνα τους, αλλά να τα εκτρέφουν αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και λέει και άλλα λόγια ο Χριστός, τα οποία αφορούν τους γονείς. Λέει κάπου, παραδείγματος χάρη, ότι εγώ ήρθα, λέει, στον κόσμο για να διχάσω τον κόσμο. Δεν ήρθα για να φέρω ειρήνη, αλλά για να φέρω μάχαιρα. Και μάχαιρα η οποία θα διχάσει το παιδί από τους γονείς του, την νύφη από την πεθερά της, τον άντρα από την γυναίκα του κτλ. Και ακόμα λέει και αλλού ότι αν κάποιος θέλει να με ακολουθεί, δεν μπορεί μάλλον κάποιος να με ακολουθεί, εάν αγαπά περισσότερο από μένα ή την πατέρα του ή την μητέρα του, την γυναίκα του, τα παιδιά του και τέτοια πράγματα. Πώς είναι λοιπόν τώρα, πώς συνδυάζονται όλα αυτά τα πράγματα από το ίδιο στόμα του Χριστού? Κάθε εντολή, παιδιά, κάθε εντολή και κάθε πράξη έχει αναφορά στο Θεό. Εάν φύγουμε την αναφορά στο Θεό και φύγουμε την αναφορά στην αιώνια βασιλεία του Θεού, τότε οι εντολές και όλα όσα λέει ο Χριστός να κάνουμε είναι μία σκέτη ηθικολογία. Είναι δηλαδή ένα σύνολο προσταγμάτων για να γίνουμε καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά. Και αυτή η εντολή εδώ έχει υποστεί πολλές κακοποιήσεις εκ μέρους, να πούμε, διαφόρων που προσπαθούν να αφαιρέσουν, ας πούμε, την προσωπικότητα του άλλου λόγω τάχα της εντολής. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι μία εντολή έχει κύρος και έχει αξία όταν πηγάζει και έχει ως κέντρο της τον Θεό. Το αγαπήσεις τον πλησίο σου, παραδείγματος χάρη, εάν δεν πηγάζει από τον Θεό και δεν έχει ως κέντρο τον Θεό, τότε θα μοιάσουμε σαν εκείνον τον πεκρή που πήγε στο πνευματικό και του είπαν ότι εγώ πίνω κρασί, του είπαν μην ξαναπιείς κρασί διότι είναι ο χειρότερος σου εχθρός. Και πήγαινε την ερχόμενη εβδομάδα και το βρήκε πάλι τύφλα στο μεθύσι. Του λέει, δεν σου είπα να μην ξαναπιείς κρασί? Λέει, μα ο Χριστός είπε αγαπά τους εχθρούς ημών. Οπότε, αφού είναι ο χειρότερος εχθρός, πρέπει να τον αγαπούμε. Δεν είναι έτσι. Έτσι, ούτε μπορούμε από την αγάπη, δηλαδή, του πλησίου να κάνουμε πράγματα που βλάφτουν. Είτε βλάφτουν αυτό, είτε βλάφτουν εμάς. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή, συμβαίνει και σε όλες τις εντολές. Πρέπει να εξετάζουμε πότε μία εντολή έχει κύρος και πώς έχει κύρος. Και να σας θυμίσω ακόμα μια περίπτωση ότι βλέπετε, ο όρκος ήταν και είναι πάντοτε έναν ιερόν έργο. Και η Ηρωδιάδα και ο Ηρώδης ορκίστηκε τότε να δώσει οτιδήποτε θέλει στην Ηρωδιάδα, γιατί έκανε τα θέληματά του. Και αυτή ζήτησε το κεφάλι του Ιάννου του Προδρόμου. Και δεν ήθελε να θετήσει τον όρκο του. Και έτσι ετήρησε τον όρκο και αποκεφάλισε τον Πρόδρομο. Αλλά όμως ήταν καλύτερα να γίνει επίορκος ο Ηρώδης και να ζήσει ο Πρόδρομος, τουλάχιστον να μην τον αποκεφαλίσει εκείνος, παρά δήθεν να φανεί ότι ετήρησε τον όρκο του και αποκεφάλισε τον Πρόδρομο. Να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα σημείο, ένα δείγμα των εσχάτων χρόνων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μαζί με τα άλλα που λέει ότι στις έσχατες ημέρες θα γίνουν οι άνθρωποι άρπαγες, άσπονδοι, φύλαυτοι κτλ. Λέει και γονεύσιν απειθείς. Θα γίνουν απειθείς στους γονείς τους. Δηλαδή θα χαρακτηρίζει τους ανθρώπους μία απήθεια, μία ανταρσία. Βέβαια δεν ξέρουμε, δεν ζούσαμε σε προηγούμενες εποχές να ξέρουμε αν πράγματι οι άνθρωποι ήσαν απειθείς πάντοτε εις τους γονείς τους. Όμως είναι γεγονός ότι σήμερα βλέπουμε μία έτσι ανταρσία μέσα στον άνθρωπο και μέσα στον νέον άνθρωπο. Τώρα γιατί, το γιατί είναι πολύ συζητημένο. Το γιατί, πού να το βρει κανείς, είναι πολλές οι αιτίες. Το αποτέλεσμα όμως και το φαινόμενο είναι ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Και αυτή η ανταρσία δεν είναι μόνο στους γονείς. Ούτε αυτή η εντολή, νομίζω, αφορά μόνο τους γονείς μας, δηλαδή τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Δηλαδή να τιμούμε τον πατέρα και τη μητέρα και να ετοιμάζουμε, ας πούμε, το θείο μας ή τη θεία μας ή ξέρω εγώ άλλους. Δεν είναι έτσι. αλλά αυτή η τιμή προς τους γονείς μας είναι τιμή προς οποιονδήποτε άνθρωπο έχει κάποια σχέση με εμάς, είτε συγγενείας, είτε οποιαδήποτε άλλη σχέση, ακόμα και τιμή προς τις υπερέχουσες εξουσίες. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι κάθε άνθρωπος να υποτάσσεται εις τις εξουσίες. Και αυτό το είπε όταν η εξουσία ήταν ο Νέρονας, ήταν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Και να προσεύχεται κανείς για τους ανθρώπους που είναι στην εξουσία. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε αναρχία, δεν στέκει η αναρχία, δεν μπορεί να σταθεί η αναρχία. Έχουμε μία υπακοή, μία αναγνώριση του άλλου. Και ο άλλος μπορεί να λέγεται πατέρας μας ή μητέρα μας, μπορεί να λέγεται δάσκαλος μας, μπορεί να λέγεται καθηγητής μας, ξέρω εγώ υπουργός, βουλευτής, πρόεδρος της Δημοκρατίας, αστυνομικός, οτιδήποτε μπορεί να λέγεται, είμαστε υποχρεωμένοι να τον τιμούμε. Είναι αρετή, είναι, πώς να πούμε, είναι δείγμα αγωνιζομένου ανθρώπου το να τιμά τον άλλον άνθρωπο που κατέχει κάποια θέση, όμως υπάρχει μία προϋπόθεση. Φτάνει αυτός ο άνθρωπος, φτάνει αυτή η υπακοή να μην αντιβαίνει στον νόμο του Θεού. Εάν αντιβαίνει στον νόμο του Θεού, τότε αυτόματα απαλλασσόμαστε από κάθε είδους δέσμευση, είτε λέγεται αυτός γονιός μας, είτε λέγεται κράτος, είτε λέγεται στρατός, οτιδήποτε και αν λέγεται. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι η εντολή λαμβάνει διάσταση από την πρώτη πηγή της των Θεών. Πολλές φορές, συνήθως δηλαδή, το βλέπουμε και το ακούμε αυτό το φαινόμενο, να έχετε προβλήματα με τους γονείς σας, να μην τους ακούτε, να μην πείθεστε σε αυτά που σας λένε. Και κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν αφιβάλλω, ότι πράγματι μπορεί οι γονείς σας να μην σας καταλαβαίνουν ή μπορεί εσείς να μην καταλαβαίνετε τους γονείς σας. Πάντως υπάρχει κάποια δυσκολία στη συνεννόηση και απαιτείται να σας καταλάβουν, απαιτείται να, μα γιατί δεν με αφήνει να πάω έξω, γιατί ξέρω εγώ επιμένει, ας πούμε, μου βάζει φραγμούς, γιατί δεν μου έχει εμπιστοσύνη, γιατί χίλια δύο πράγματα, χίλια δύο παράπονα. Όμως, ίσως δεν σας βοηθά η ηλικία σας, αλλά όταν μεγαλώσετε λίγο, και τώρα βέβαια, εάν βάλετε το μυαλό σας λίγο να δουλέψει, θα καταλάβετε ότι ένας γονιός έχει άλλα αισθήματα για το παιδί του παρά το παιδί για το γονιό του. Το παιδί φυσιολογικά έρχεται ώρα που ξεκόβει από τους γονείς του. Έτσι καταλείπει τον πατέρα του και τη μητέρα του και παντρεύεται, κάνει οικογένεια, αποδεσμεύεται. Είναι μια φυσιολογική κίνηση. Το λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Ένα και εν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Λοιπόν, τους εγκαταλείπει. Γίνεται δηλαδή και βιολογικά και ψυχολογικά και πνευματικά ανεξάρτητος. Όμως, ο γονιός δεν γίνεται έτσι. Δεν λειτουργεί μέσα στο γονιό αυτή η διαδικασία. Ουδέποτε ο γονιός εγκαταλείπει το παιδί του. Ό,τι και αν γίνει δηλαδή, όσο και αν μεγαλώσει το παιδί, όσα χρόνια και αν περάσουν, για το γονιό παραμένει το παιδί του. Και το παιδί του τι είναι? Είναι ο εαυτός του. Είναι αδύνατο πράγμα να πείσει σε ένα γονιό να αποστραφεί το παιδί του. Είναι αδύνατο πράγμα. Εκτός αν είναι ψυχοπαθής, αν ας πούμε διστράφησαν και τα μυαλά του. Αλλά όσο και αν θέλει να πιέσει τον εαυτόν του, όσο και αν θέλει να τον πείσεις, πες του ό,τι θέλεις. Μπορεί να βλέπει το παιδί του να κάνει τα χειρότερα πράγματα, τα χειρότερα εγκλήματα, να εγκληματεί κατά του ιδίου του γονιού του. Δεν μπορεί ο γονιός να το αρνηθεί. Είναι το είναι, το αρνείται τον εαυτόν του ο γονιός, το παιδί του δεν μπορεί να το αρνηθεί. Ενώ το παιδί αρνείται τον γονιό. Εάν πιστεί το παιδί ότι ο γονιός, ας πούμε, τον αδίκησε, ότι ο γονιός σου δεν τον αγαπά, ότι ο γονιός σου, ξέρω εγώ, τον μειώνει, δεν τον καταλαβαίνει, το αρνείται. Βλέπετε πόσα παιδιά σήμερα κάνουν χρόνια να δουν τους γονείς τους. Δεν τους μιλούν. Τους λένε βαριά, πικρά λόγια. Είναι πραγματικά ένα τραύμα αυτό σήμερα. Και μεγαλώνει το τραύμα αυτό όταν βλέπει κανείς παιδιά τα οποία είναι μέσα στην Εκκλησία να αγαπούν τον Θεό και αγωνίζονται και θέλουν να ζήσουν με τον Θεό, να μην μπορούν να αναπαύσουν τους γονείς τους. Θυμάμαι που ήμουν μια φορά με τον κύριο Παΐσιο σε ένα γυναικείο μοναστήρι έξω και πήγε μια κοπέλα της φοιτήτρια, του λέει: «Δεν τα πάω καλά με τη μάνα μου και τη φωνάζω και τη βρίζω». Της λέει: «Μη βρίζεις τη μάνα σου, διότι αύριο θα βρίζεις και τον άντρα σου και θα τρως και ξύλο». Λοιπόν, έτσι είναι, ξέρετε, όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτή την αυθάδεια και την ανέδεια και χάσει τον έλεγχο, μετά πάει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και όπως είπα και προηγουμένως, εάν δεν αναπαύσει κανείς τον πατέρα του και τη μητέρα του, πώς αναπαύσει τον Θεό? Έτσι λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ότι μην πλανάσαι, λέει, αν δεν αγαπάς τον αδερφό σου, πώς θα μπορείς να αγαπήσεις τον Θεό? Τότε τι να πούμε και για τους γονείς μας? Εάν δεν αγαπήσεις και δεν αναπαύσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, πώς θα μπορέσεις να αναπαύσεις τον Θεό? Είναι ουτοπία. Μην ψάχνεις να βρεις, ας πούμε, πώς είσαι πνευματικά. Εάν θέλεις να δεις, λέει και μια γαλλική παροιμία, εάν θέλεις να μάθεις αν είσαι Άγιος, να ρωτήσεις τον υπηρέτη σου. Λοιπόν, έτσι και εσείς και εμείς όλοι μας, βέβαια. Εάν θέλουμε να μάθουμε και να δούμε πώς είμαστε στην πνευματική ζωή, μην ψάχνετε να βρείτε, ξέρω εγώ, πόσες ώρες κάνετε προσευχή. Μπορεί να κάνετε 10 ώρες προσευχή την ημέρα και να είστε χολή και φαρμάκι, να μην μπορεί να σας μιλήσει άνθρωπος. Τι προσευχή είναι εκείνη? Εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτού, λέει ο Χριστός. Από τους καρπούς θα καταλάβουμε το δέντρο. Εάν είστε άνθρωποι χριστιανοί, έχετε προσευχή, μετέχετε στα μυστήρια, αγαπάτε τον Θεό, τότε θα πιάσουμε να δούμε και τι γίνεται γύρω σας και από πού θα αρχίσουμε. Εσείς τώρα ακόμα δεν είστε παντρεμένοι, οι πιο πολλοί. Θα αρχίσουμε ως γονείς σας. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι οι γονείς σας απέναντί σας. Δεν είναι τραγικό πράγμα να υπάρχουν παιδιά χριστιανά, παιδιά της Εκκλησίας, και οι γονείς να είναι σκανδαλισμένοι μαζί τους? Να είναι σκανδαλισμένοι οι γονείς με τα παιδιά τους, να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους, να είναι λυπημένοι οι γονείς. Και λέει κανείς, καλά, τι σου ζήτησε ο γονιός σου? Σου ζήτησε κάτι? Μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα? Κάνε μια υποχώρηση. Εσύ θέλεις να σε καταλάβει. Εσύ γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Εσύ γιατί δεν σκέφτεσαι το πώς επέφερε να σε φέρει σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την ηλικία, όλα αυτά τα πράγματα, ότι είναι το είναι του, εσύ είσαι από αυτόν? Ότι δεν γίνεται, δεν μπορείς να κόψεις αυτή τη σχέση. Γι' αυτό, παιδιά, ξέρετε, και ο Θεός προτίμησε την σχέση της πατρότητος με μας, δεν είπε τίποτε άλλο, ονομάστηκε πατέρας μας. Και γι' αυτό όταν προσευχόμαστε, ο ίδιος ο Χριστός μας είπε να τον λέμε Πάτερ, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Και ονόμασε τον εαυτόν του, τον Θεό, ως Πατέρα. Γιατί? Για να μας δείξει ότι έστω και αν εμείς τον ξεχνάμε και τον αρνούμαστε, εκείνος δεν μπορεί να μας αρνηθεί. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του ο Θεός. Δεν μπορεί να αρνηθεί την πατρική του ιδιότητα. Γι' αυτό η πατρική του ιδιότητα νικάει την δικαιοσύνη, νικάει την λογική, νικάει τα πάντα. Και ό,τι και αν κάνουμε, ο Θεός μας δέχεται πίσω. Να σκεφτούμε για λίγο αυτήν την παραβολή του ασώτου γιου που διαβάσαμε πριν δύο Κυριακές, τρεις, που ακριβώς έδειχνε εκεί τον ουράνιον πατέρα, ο οποίος εδέχθηκε πίσω το παιδί του, τον άσωτο. Ότι από μακριά, έτη μακράν αυτού απέχοντος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, μόλις είδε το παιδί του, έπεσε πάνω του. Και ούτε τον άφησε καν να πει να με κάμισε ένα από τους δούλους. Δεν το επέτρεψε και τον έντισε με την πρώτη στολή. Γι' αυτό να ξέρετε, παιδιά, να κάνετε όλοι σας, όλοι μας, έναν έλεγχο μέσα σας. Και εάν θέλετε να δείτε πόσους βαθμούς έχετε πνευματικότητα και σε ποιο σημείο είναι στάθμη της πνευματικής σας ζωής, αρχίστε από τους γονείς σας. Δέστε, οι γονείς μου είναι αναπαυμένοι με μένα? Τους ανέπαυσα ή μήπως είναι επικραμμένοι? Και εδώ λέει η Γραφή, όχι απλώς κάμε υπακοή στους γονείς σου ή άκουε τους γονείς σου, αλλά τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Να τους τιμήσεις, να τους δώσεις τιμή Και κάπου λέει ακόμα κάπου αλλού, κάνα πολύ πεντεφρόνηση. Και αν ακόμα τρελαθούν, βλέπετε, καμιά φορά τώρα τα γεροντά και τρελαίνονται κιόλα. Παθαίνουν αρτηριοσκλήρωση και λένε άλλα τον άλλον. Και τότε ακόμα είσαι υποχρεωμένο να τιμήσει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν μπορεί να τον ατιμάσει. Στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, λέει ένα περιστατικό ότι ο Νόε είχε τρεις γιους, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφιθ. Κάποτε ο Νόε εμέθησε, ήπιε κρασί και μέθησε. Νομίζω ήταν αυτός που βρήκε πρώτος το κρασί. Τότε δεν ήξεραν το κρασί, ότι μεθούσε. Και αυτός το έστειψε το σταφύλι και το έκανε κρασί και το ήπιε. Τι μέθησε. Και γυμνώθηκε, έβγαλε τα ρούχα του, γυμνώθηκε. Ο Χαμ, ο γιος του Χαμ, όταν είδε τον πατέρα του γυμνό, εγέλασε και κοροϊδεύσε τον πατέρα και βγήκε έξω και το έλεγε και στα άλλα τα δύο παιδιά ότι ο πατέρας μας έμεινε γυμνός. Μέθησε, κάτι έπαθε. Και ενώ τα άλλα τα παιδιά, ο Σιμ και ο Ιάφετ, λέει η γραφή, πήραν ένα ρούχο και πήγαν, περπάτησαν βλέποντας πίσω-πίσω, δηλαδή μη βλέποντας τον πατέρα, και πήγαν και έριψαν το ρούχο πάνω στον πατέρα και κάλυψαν τη γύμνωση του πατέρα τους. Και δεν επρόσβαλαν τον πατέρα. Και μετά όταν συνήθω ο Νόε, ευλόγησε τον Σιμ και τον Ιάφεθ και ευλογήθηκε όλοι οι φίλοι τους από αυτήν την πράξη, ενώ ο Χαμ εγκαταράστηκε από τον Θεό και από τότε μέχρι σήμερα η φιλία αυτή είναι περιπλανόμενη. Και φαίνεται σαν παράδειγμα αυτό στη γραφή, ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ, παιδιά, ο Θεός να ευλογήσει την ατίμωση των γονιών μας. Επουδενή λόγο δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Και πρέπει κάποτε να μάθουμε να υποτάσσουμε αυτόν τον αυχένα τον αδάμαστο που έχουμε, ο οποίος καλλιεργείται σήμερα. Και καλλιεργείται δήθεν εν ονόματι της ελευθερίας. Ότι έχω δικαίωμα. Έχω δικαίωμα να πάω έξω. Έχω δικαίωμα, ξέρω εγώ, να κάνω οτιδήποτε. Κάποιος μου είπε ότι θέλει να πέσει το αλεξίπτωτο. Και ήρθε να του δώσω ευλογία να πέφτει το αλεξίπτωτο. Λέω, ρε παιδάκι μου, τι να σου πω. Ας πούμε, μόνο που μου το είπε, πιάστηκε η καρδιά μου να πέσει το αλεξίπτωτο. Και αν δεν ανοίξει, τι θα γίνομαι. Διότι είδατε στην Πάφο πριν λίγο καιρό που δεν ανοίξει. Θα είχες δικαίωμα να πέσει με το αλεξίπτωτο αν δεν είχες μάνα και πατέρα. Αλλά από τη στιγμή που έχεις μάνα και πατέρα, δεν μπορείς να πέσεις με το αλεξίπτωτο. Δηλαδή, τι σου χρωστούν αυτοί οι άνθρωποι. Τι σου χρωστούν αυτοί οι άνθρωποι να ζουν αυτή την αγωνία όλοι. Για σκέφτε εσύ, εσύ θέλεις το γιο σου να πέφτει με το αλεξίπτωτο κάθε μέρα. Λοιπόν, και να τραβάς αυτή την αγωνία όλοι. Περίμενε, άμα πεθάνει ο πατέρας σου, πέσει. Εάν σκεφτούμε, παιδιά, ότι η ζωή μας δεν είναι μόνη της, δεν ήρθαμε έτσι σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτώνται από εμάς και εξαρτώνται ζωτικά. Δεν μπορούμε να εμβάλλουμε τον άλλον, ας πούμε, μέσα σε ψυχικούς πειρασμούς, μέσα σε αγωνίες. Έτσι. Εγώ ακούω και εσάς που εξομολογήσετε, ακούω τους γονείς σας. Όταν αυτοί οι γονείς, ας πούμε, νυχτοξημερώνονται να σας περιμένουν, αυτοί από τις δισκοθήκες εσείς, η ώρα 2, η ώρα 3, η ώρα 4, μετά από εκεί τις πολύ ώρες αγρυπνίες, πώς μπορούν να κοιμηθούν αυτοί οι γονείς. Δεν είναι αναισθησία, συγγνώμη δηλαδή, δεν είναι αναισθησία, εσείς μπορείτε να διασκεδάσετε να ξέρετε ότι η μάνα σας αγρυπνά και δεν κοιμάται γιατί σας καρτεραπήσω. Ναι. Δηλαδή αναισθησία. Δηλαδή, μπορείτε εσείς, περιμένετε λίγο, θα πω και υπέρ σας μετά, τώρα είναι το πρώτο μέρος. Κάμετε υπομονή. Τη μισή κασέτα να τη χαρίσω στους γονείς σας. Ευλογία από μένα, την άλλη μισή. Λοιπόν, πώς μπορούμε όλοι μας να αισθανόμαστε ήσυχα, ειρηνικοί, ευτυχισμένοι όταν ξέρω, ας πούμε, ότι αυτή την ώρα σπίτι η μητέρα μου, ο πατέρας μου καίγονται, πάνε στα καρβούνια και με περιμένουν. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, πραγματικά πρέπει να υπερβεί κανείς πολύ τον εαυτό του και να φτάσει σε όρια πραγματικής αναισθησίας. Για να το... Δεν βρίσκω άλλη λέξη, ρε παιδιά. Τι λέξη να την πω, ας πούμε. Πώς να σας το πω να καταλάβει. Ε? Αναισθησία. Λοιπόν, να... Έτσι, λέω ένα απλό παράδειγμα. Και κάτι άλλο ακόμα. Λέτε ότι δεν με αγαπάει ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο στον άνθρωπο να εκφράσει την αγάπη του. Ένας άνθρωπος, παιδιά, για να εκφράσει αγάπη, πρέπει να είναι ελεύθερος άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα, εκείνοι που εκφράζουν απόλυτα σωστά την αγάπη τους είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι, λοιπόν, είναι όπως τον Θεό, που εκφράζουν και αγκαλιάζουν τον κόσμο όλων, μη έχοντας καμία απέτηση για τον εαυτό τους. Δεν απαιτούν αγάπη. Αγκαλιάζουν και αγαπούν τους πάντες χωρίς να περιμένουν τίποτα. Γι' αυτό και δεν φοβούνται. Δεν φοβούνται να παρεξηγηθούν, δεν φοβούνται τίποτα, δεν φοβούνται. Μπορούν να αγκαλιάσουν και να αγαπήσουν κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από το τι είναι ο άλλος. Διότι αυτή η απάθεια δίνει δύναμη να εξέρθει του εαυτού του και να συναντήσει τον άλλο στον χώρο της αγάπης, πάντοτε η οποία εμπνέεται και κατευθύνεται από το Πνεύμα το Άγιο. Και οι γονείς μας είναι φυσικό ότι έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Έχουν τα συμπλέγματά τους, έχουν τα ψυχολογικά τους τραύματα. Έχουν, ας πούμε, τις αδυναμίες τους ακόμα και την αγνωσία τους, την αμορφωσία τους δηλαδή. Δεν ξέρει πώς να εκφράσει την αγάπη του. Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι εκφράζουν τα συναισθήματα τους με άγριους τρόπους. Δηλαδή, μη έχοντας να πούμε πώς να πει, ξέρω εγώ, να εκφράσει τη χαρά του, ας πούμε. Μπορεί να, δεν έχετε δει καμιά φορά που κλωτσάνω στον άλλον. Εγώ έχω ακούσει ανδρόγυνο, που στις καλές ώρες σκοτώνω στο ξύλο. Από αγάπη. Ναι, διότι μάθαιναν και δυο καράτε πριν. Γνωρίστηκα σε μια σχολή καράτε. Και εδώ δίνουν τέτοιο ξύλο στο σπίτι, ναι, όταν, ας πούμε, θέλουν να εκφράσουν τη θερμή τους αγάπη. Και υπάρχουν και άνθρωποι, πράγματι, ξέρετε παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που ενώ θέλει να σου πει έναν καλό λόγο, ας πούμε, σου λέει κάτι βαρύ, κάτι το σκληρό, ενώ δεν ήθελε να πει αυτό το πράγμα. Είναι ο χαρακτήρας σου έτσι. Λοιπόν, πρέπει εσείς, σαν παιδιά, να κάνετε το πρώτο βήμα. Κάνετε το πρώτο βήμα να αγκαλιάσετε εσείς τους γονείς σας. Λέει, άκουσα, ας πούμε, κάποιος μου είπε μια φορά, ο πατέρας μου ποτέ δεν με αγκάλιασε. Λέω, εσύ αγκάλιασες τον πατέρα σου, λέει όχι. Κάμε το πρώτο βήμα εσύ. Πήγαινε μια μέρα σπίτι, αγκάλιασε και φίλησε τον. Του είπε, γεια σου παπά, τι κάνεις, είσαι καλά. Να δείτε μετά που θα χαρεί και αυτός. Στην αρχή θα παραξενευτεί. Θα πει, ας πούμε, τι έπαθε αυτός. Κάτι θέλει, κάπου θέλει να πάει. Θέλει αυτοκίνητο. Αλλά όμως μετά τη δεύτερη και την τρίτη φορά θα δείτε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Και αυτό άμα το μάθετε έτσι, ξέρετε, άμα μάθετε να εξέρχεστε του εαυτού σας, είναι ταπείνωσης αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι ταπείνωσης. Να μάθεις να κενώσεις τον εαυτό σου και να γίνεις αυτό που θέλει ο άλλος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γέγονα τη σπάσει τα πάντα. Έτσι, μάθε να γίνεις όπως θέλει ο άλλος. Και αυτό θα σας χρησιμεύσει και στο γάμο σας. Έτσι, όταν στο γάμο σας μάθετε να χαμογελάτε του άλλου, του συντρόφου σας, συμπεριφέρεστε καλά, να του εκδηλώνετε την αγάπη σας, έτσι του δίνεις του άλλου το δικαίωμα και του ανοίγεις το δρόμο να σου ανταποδώσει τα ίδια και να μάθει και αυτός πώς θα σου μιλήσει έτσι. Για αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, τότε θα έχεις ο άλλος σαν τον καθρέφτη. Ό,τι του δείξει θα σου δείξει. Και βλέπετε που και εσείς καμιά φορά λέτε ότι μα τον αγαπώ, θέλω να του πω, ας πούμε, και δεν μπορώ. Γιατί σαν σε δυσκολία δεν μπορεί να υπερβεί τον εαυτό σας να πάτε να τον αγκαλιάσετε. Να πάτε να αγκαλιάσετε τη μητέρα σας, τον πατέρα σας, τους χαϊδέψετε, να τους πάρετε κοντά σας, τους Σου πει δύο λόγια αγγλικά, ένα λόγο επενετικό, κολακευτικό. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Φτάνει να μην έχει στερόβουλες βέβαια. Και να αποδειχτείτε, ας πούμε, στερόβουλοι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτή η εντολή του Θεού, το τίμα των πατέρα σου, είναι κατά κυριολεξία, είναι τιμή, είναι στοργή, είναι αγάπη, είναι τρυφερότητα. Είναι δηλαδή έπαινος να επενέσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και είναι όχι για να απλώς μόνο για να, πώς να πούμε, να περνάμε καλά με τους γονείς μας. Δεν είναι αυτό. Έχει αντίκτυπο στη πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματικά, παιδιά. Είναι αδύνατο να ζήσουμε με τον Θεό, εάν οι γονείς μας δεν πάνε καλά μαζί μας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Πάμε στο δεύτερο. Άλλαξε κασέτα, Βασίλη. Το δεύτερο μέρος είναι δυστυχώς μία πραγματικότητα. Ότι πολλές φορές ερχόμαστε σε ένα δίλημα. Το δίλημα είναι που κάπου και οι γονείς, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, τα λέει πρώτα τα τέκνα να υπαγούνται στους γονείς σας, λέει μετά και οι γονείς να εκτρέφετε τα παιδιά σας με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Όπως ο γονιός απαιτεί τιμή και του ανήκει τιμή πράγματι του γονιού μας, γιατί είναι γονιός μας και είναι εντολή του Θεού, όμως και πρέπει να μάθει και ο γονιός ότι και το παιδί απαιτεί σεβασμό και του ανήκει ο σεβασμός, γιατί είναι εικόνα Θεού και είναι τέκνος Θεού και δεν είναι παιδί του με την άνοια ότι είναι χτήμα του, αλλά είναι παιδί του με την άνοια ότι τον έφερε στον κόσμο αυτόν βιολογικά, αλλά το παιδί ανήκει στον Θεό και έχει προορισμό τη Βασιλεία του Θεού. Είναι τέκνον του Θεού. Και άρα λοιπόν το παιδί είναι αυτό, πρέπει να έχει μια ιεραρχία και στους σκοπούς του και στις επιδιώξεις του και στα γεγονότα της ζωής του. Και εάν η οσδήποτε, η αδήποτε ύπαρξης τολμήσει να καταλύσει την ιεραρχία αυτή, δηλαδή να φύγει τα πράγματα από τη θέση που πρέπει να είναι, τότε ακριβώς δυστυχώς έρχεται η δύσκολη θέση για το παιδί που πρέπει να υπερβεί το γονιό του. Όχι να τον ατιμάσει, δεν δικαιούται να ατιμάσει το γονιό του, που δεν είναι λόγο, αλλά πρέπει να τον υπερβεί. Πρέπει να τον υπερβεί για ποιο λόγο, για να μπορέσει και ο γονιός ακριβώς να ξαναβρει το σωστό του δρόμο στη σωστή του θέση. Από πραγματική αγάπη και από πραγματική τιμή στο γονιό του πρέπει να τον υπερβεί. Όταν είπε ο Χριστός ότι εάν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει να το βγάλεις και αν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει να το κόψεις, δεν είπε να αρχίσουμε να κόβουμε τα μάτια μας και τα χέρια μας, αλλά εννοούσε αυτά, αυτό ακριβώς, εάν κάτι σε εμποδίζει, έστω και αν είναι τόσο στενό που είναι σώμα σου, πρέπει να το κόψεις. Εάν δηλαδή έρθει ο γονιός μας, που δυστυχώς γίνονται αυτά τα πράγματα, και απαιτήσει από μας να παραβούμε τον Λόγο του Θεού, τότε εκεί θα πούμε όχι. Αυτό πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να βάλουμε την τιμή και την αγάπη των γονιών πάνω από την αγάπη του Θεού. Όχι μόνο των γονιών, ούτε της γυναίκας μας, ούτε του παιδιού μας, ούτε του άνδρα μας, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να μπει πάνω από τον Θεό. Διαφορετικά, τότε εκπίπτουμε εμείς από τον Θεό και το κέντρο πλέον της ζωής μας δεν είναι ο αιώνιος Θεός, αλλά ο φθαρτός άνθρωπος. Και αν κέντρο της ζωής μας είναι ο φθαρτός άνθρωπος, τότε τα έργα μας, η ζωή μας, ο εαυτός μας, τα πάντα καταλήγουν εις θάνατον. Και δεν βοηθούμε ουσιαστικά κανέναν τότε. Και είναι πραγματικά τραγικότατον να βλέπει κανείς παιδιά να αγωνίζονται και γονείς να αντιστρατεύονται. Να βλέπει κανείς, ας πούμε, παιδιά να έχουν τέτοια φλόγα, τέτοιες καθαρές ιδέες, τέτοιον κρυστάλλινο κόσμο ψυχικών και γονείς που να μην ξέρεις από πού να πιάσεις. Την άκουν και απαιτήσεις και παράπονα. Και λέει κανείς, μα τι γίνεται εδώ ας πούμε τώρα, ποιον να πιάσεις τώρα, το παιδί που είναι όριμο ή το γονιό που είναι ανώριμος. Ξέρετε ότι στην ιστορία της Εκκλησίας υπάρχουν γονείς δήμοι. Υπάρχουν γονείς που σκότωσαν τα παιδιά τους για τον Χριστό. Έχουμε πολλούς μάρτυρες. Θα σας είπα και άλλη φορά. Η Αγία Βαρβάρα, τη σκότωσε ο πατέρας της. Ο πατέρας της σκότωσε. Έχουμε πολλά παραδείγματα που οι ίδιοι γονείς σκότωσαν τα παιδιά τους. Γιατί ήταν χριστιανοί. Και έχουμε πολλά παραδείγματα που γονείς κακοποίησαν τα παιδιά τους γιατί ήταν πιστοί χριστιανοί. Αυτό είναι το άκρο άτομο πραγματικά της διαστροφής. Ένας τέτοιος άνθρωπος, μόνο δηλαδή, μόνο θρήνος, μόνο τραγωδία μπορεί να τον εκφράσει, τίποτα άλλο. Ένα τέτοιο γονιό. Και όλα από πού ξεκινούν. Όπως για το παιδί, ο εγωισμός τον κινεί σαν ταρσία κατά του γονιού του, έτσι και το γονιό, ο εγωισμός, τον κινεί να καταργήσει την ελευθερία του παιδιού του. Και είναι τραγικό της και σημείο, δείγμα δηλαδή και απαιδευσίας κοσμικής. Να έρχεται ένας γονιός και να καταργεί την ελευθερία του παιδιού του, σε ηλικία όριμη. Δηλαδή, σε αυτό το πράγμα τουλάχιστον, οι ειδήσεις που τόσο που την κατηγορήσαμε και περασμένη φορά, παρόλο ότι τα χάλια της έχει μία ανισορροπία. Σου λέει είναι μεγάλο παιδί, εντάξει μπορεί να αντιδρώ, μπορεί να μην συμφωνώ με αυτό που κάνει, αλλά το αποδέχομαι. Τι να κάνω άλλο. Και είναι δύσκολη θέση καμιά φορά και εμάς τους κληρικούς και τους πνευματικούς όταν έρχεται ο γονιός και λέει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό το παιδί με αυτό το πράγμα. Και πρέπει εσύ να με βοηθήσεις να του πεις να μην το κάνει. Μα πώς μπορώ να του πω να μην το κάνει ή τι συμβουλή να σου δώσω. Πες μου τι να κάνω. Μα τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Υπάρχει ένα χάπι να πάει να του ποντίσεις και να αλλάξει γνώμη. Τι θα κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις. Του είπες τη γνώμη σου. Την είπα. Του την είπες και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και την είπα. Τι άλλο θα μπορείς να του κάνεις δηλαδή. Εδώ ο Θεός και δεν του κάνει τίποτα. Ο Θεός και τον ανέχεται. Τον βαστάζει. Του επιτρέπει ο Θεός να τον αρνηθεί. Εσύ λοιπόν πώς υπερβαίνεις και τον Θεό. Είναι αρκετό, είναι πλήρες για μας να κάνουμε αυτόν τον λόγο που έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος. Οι γονείς, ο πατέρας, να μιμηθεί τον ουράνιον πατέρα. Να μοιάσουμε όπως ο Θεός. Πώς ο Θεός ανέχεται εμάς, πώς ο Θεός μας αγκαλιάζει εμάς και εμείς να αγκαλιάσουμε τον άλλον άνθρωπο. Είτε λέγεται παιδί μας, είτε λέγεται οτιδήποτε εξαρτάται από εμάς. Και ξέρετε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ζυμωμένα μέσω ψυχικό μας κόσμο και προδίδουν αρρώσκες. Δεν είναι μόνο αμαρτία, δεν είναι μόνο κακία, είναι και αρρώσκια. Είναι αρρώσκια ψυχική, αρρώσκια διανοητική. Είναι βλάβη νόος, πώς να το πούμε. Είναι κάτι το οποίο επεκτείνεται καθολικά στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Χριστός έδωσε αυτή την ισορροπία, τιμή προς τους γονείς, σεβασμό, στοργή, δευτερότητα, τα πάντα. Αλλά έθεσε και από τον άλλο τον όρο ότι προκειμένου Θεού και γονέων, προτιμότερος ο Θεός. «Καλόν λυπήσε γονείς και μη Θεόν», έλεγαν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Διότι ξέρετε, όταν λυπηθούν οι γονείς, αυτή η λύπη, η οποία καμιά φορά είναι ξέσπασμα του εγωισμού, διότι κάνουν όνειρα για το παιδί τους χωρίς να το ρωτούν, γιατί εγώ θέλω την κόρη μου να γίνει έτσι, και θέλω το γιο μου να κάνει έτσι, και θέλω το γιο μου να πάρει μια τέτοια, όπου είναι την άλλη ας πούμε. Αυτά πράγματα, τι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, τι είναι ο γιος σου, κανένα μηχάνημα που κατασκεύασες, και θέλει να τρέχει ας πούμε τόσα μίλια και τρέχει λιγότερα. Λοιπόν, και εφητεύω και στα παιδιά αυτό το πράγμα, το εφητεύω και κάνω παιδιά άρρωστα. Περασμένη εβδομάδα ήμουν στον Άγιο Ηρακλείδιο και εξομολογούσα εκεί τις μοναχές. Πέτασε κάποια στιγμή, το απόγευμα κατά ώρα 3 βγήκα, περπατούσα λίγο στην αυλή. Βλέπω ένα μικρό κοριτσάκι

μοναχή. Και έρχεται η μοναχή, μου λέει, είναι ένα μικρό παιδί τη λαγή μοναχή. Λέω, κοίταξε, μην το παρεξηγείς, γιατί και εγώ κάποτε πήγα στο... Εγώ, ξέρετε, η πρώτη φορά που θέλησα Αγίου Μοναχός δεν ήξερα και πήγα στο ποδήλατο και πήγα στο Άγιο Γιώργιο του Αλαμάνου. Εκεί είναι οι μοναχές, ήμουν 14 χρονών, 15. Δεν ήξερα ότι εκεί είναι μοναχές, μόνο κοπέλες δηλαδή. Και εγώ, επειδή τώρα επειδή τις ακούει και τις κασέτες και η μάνα μου, δεν θέλω να σας λέω και πολλά πράγματα. Μετά μου κάνει παράπονα. Λοιπόν, και να τιμήσω και εγώ τους γονείς μου. Τέλος πάντων, δεν είχα και την καλή, ας πούμε, ευκαιρία να έχω τόσες καλές σχέσεις με την Εκκλησία όταν ήμουν μικρός, λόγω των γονιών μου. Έβλεπα την ταπέλα που γράφει η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, το Αλαμάν. Καλογριών έλεγε, αλλά δεν ήξερα τι είναι καλογριές, δεν είχα δει καμιά φορά. Οπότε, μια μέρα που με έπιασε αυτός ο πόθος να πάω να γίνω μοναχός, έπιασε το ποδήλατο από τη Λεμεσό και πήγα με το ποδήλατο στον Άγιο Γεώργιο. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να με φορτώσει εγώ μέσα ένα ταξίδι για να με στείλει σπίτι μου. Λοιπόν, και λέω κι εγώ, να δούμε, λέω, φώναξε αυτό το κοριτσάκι εδώ, να δω τι συμβαίνει. Λέω, φώναξε, από πού είσαι παιδί μου, μου είπε από τη Λευκοσία. Τι είσαι εσύ, μαθήτρια, λέει, στον Κράμαρ Σκουρ. Τάξη Δευτέρα. Και τι ήρθε εδώ, λέει, αποφάσισα να γίνω μοναχή. Λέω, καλά, πώς έτσι. Γιατί, μου λέει, απέτυχα στο διαγώνισμα. Λέω, καλά. Και... γιατί δεν πας σπίτι σου. Όχι, λέει, δεν πας σπίτι μου, φοβούμαι. Δεν ήθελα να πάει σπίτι της, διότι η μάνα της τελικά της ενέπνευσε τέτοιο φόβο και τρόμο. Ότι πρόσεξε, αν απετύχει στο διαγώνισμα αυτό που ήταν μια αποτροφία, ξέρω τι ήταν, δηλαδή δεν έχει νόημα η ζωή σου. Και προτίμησε αντί να αυτοκτονήσει, ας πούμε, αυτό το μαστέγε και καλόγρια. Δηλαδή, και ήρθε με τα πόδια από τον Κράμαρ Σκουρ, που είναι εκεί στη Δευτερά, νομίζω, με τα πόδια το παιδάκι αυτό, διότι οι γονείς του του ενέπνευσαν αυτήν τον λογισμό ότι πρέπει να πετύχει στο διαγώνισμα. Και αφού δεν πέτυχε στο διαγώνισμα, δεν είχε άλλη διέξοδο. Έτσι, δηλαδή όλεθρο πλέον. Και ο μοναχισμός στα μάτια του μικρού παιδιού ήταν δηλαδή σαν μια αυτοκτονία. Έτσι. Λοιπόν, γιατί όταν ο γονιός πραγματικά έχει άρρωστα μυαλά και βάζει άρρωστες ιδέες στο παιδί του, δεν μαθαίνει το παιδί του να αντιμετωπίσει τη ζωή ως αξία. Ότι η ζωή του και η ύπαρξή του και η προσωπικότητα δεν έχει σημασία από το αν θα είναι καλός μαθητής ή όχι, ή αν πάει καλά στις εξετάσεις ή όχι. Αλλά έχει αξία το πρόσωπό του, ότι είναι άνθρωπος, είναι παιδί, είναι παιδί του. Ή αν πάει καλά στις εξετάσεις έχει καλός. Αν δεν πάει, πάλι καλά. Πάλι έχει καλός. Δεν καταργείται η αγάπη του γονιού από το βαθμό των εξετάσεων. Μετά βέβαια τηλεφωνήσαμε με την αστυνομία, ήρθε ο γονιός. Ήρθε ο πατέρας και η μητέρα και προσπάθησα και εγώ καημένος να τους εξηγήσω ότι τούτο πράγμα πρέπει να σας βάλει σε λογισμούς, σε πώς να το σε σκέψεις. Ότι αυτό είναι αποτυχία σας. Να φύγει το παιδί σου να περπατήσει 3 ώρες και να κάνει νιώτο να πιάνει τον καθένα να έρθει στον Άγιο Ερακλήδιο. Αν έπιανε έναν άνθρωπο διεστραμμένο ή οδήποτε, τι θα έκανε αυτό το κοριτσάκι με στους δρόμους. Αν το πατήσουν το αυτοκίνητο, αν έπεφτε μέσα στα αυτοκίνητα, γιατί γίνονται το παλιό διαγώνισμα. Διότι η κυρία μαμά ήθελε το παιδί να είναι πρώτη τάξη. Δεν μπορούσε να είναι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Και όλα αυτά, όλα ξεκινούν από τις αρρώσκες. Είναι αρρώσκες. Αρρώσκες που είναι και στα παιδιά, αρρώσκες που είναι και στους γονείς. Και εάν πιάσουμε το νήμα και πάμε στην άκρη, τι είναι. Όταν ο άνθρωπος φύγει από τον Θεό, τότε γεμίζει την ζωή του με πράγματα, με άχυρα. Έτσι, δίδει αξία στα άχυρα, στις γνώσεις, στα λεφτά, στην ομορφιά, στην εμφάνιση, στο μυαλό, σε όλα αυτά τα πράγματα και χάνει τον άνθρωπο, χάνει τον άλλον. Γι' αυτό δεν μπορεί να αγαπήσει. Ούτε το παιδί να αγαπά τον γονιό του, όταν αντιληφθεί ότι ο γονιός τον αδίκησε. Δεν έχει σχέση αν σε αδίκησε. Δεν έχει σχέση εάν σε παρέβλεψε. Σχέση έχει ο πατέρα σου και η μητέρα σου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Την περασμένη Τρίτη, αγαπητοί μου, είδαμε το μεγάλο κεφάλαιο της αγάπης, ότι είναι το α και το ω του γάμου, και ότι χωρίς την αγάπη είναι αδύνατον να θεμελιωθεί και να ξεκινήσει γάμος ευτυχισμένος και επιτυχημένος. Όταν τελειώσουν τα ειρηνικά εις την ακολουθία του Αραβόνος, ακολουθούν τρεις ευχές. Όλη η δομή, το δέσιμο θα λέγαμε, της ακολουθίας των μνήστρων είναι οι τρεις ευχές. Ο σκοπός των ευχών είναι πολλαπλός. Καταρχάς μεν, με τις ευχές γίνεται μία ιστορική αναφορά σε γεγονότα της Αγίας Γραφής σχετικά με τον γάμο. Διότι βλέπουμε εκεί πως ο Θεός ευλογεί ζεύγη τα οποία επέτυχαν στην ζωή των. Πολύ συχνά γίνεται αναφορά εις τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, Αβραάμ και Σάρα, Ισαάκ και Ρεβέκα, Ιακώβ, Λία και Ραχήλ, Ιωακήμ και Άννα, Ζαχαρίας και Ελισάβετ, όλα αυτά τα επιτυχημένα, ευτυχή ζεύγη τα οποία ευλόγησε ο Θεός. Και δια της αναφοράς αυτής ζητούμε και εμείς ως μίαν αιτία να αποσπάσουμε την ευλογία εκ μέρους του Θεού και εις των προκείμενων γάμων. Ακόμη υπάρχει και άλλη μία αιτία και άλλος ένας λόγος σημαντικός και σπουδαιότατος που πρέπει οι ευχές να ακούονται. Αυτό το να ακούονται φυσικά δυστυχώς δεν γίνεται πάντοτε, ενώ πρέπει να γίνεται πάντοτε. Οι ευχές πρέπει να είναι εις επίκον πάντων, να μην μείνει τίποτε απολύτως σκοτεινό ή μυστικό. Ο τρίτος λόγος είναι ότι με τις ευχές γίνεται μία δογματική τοποθέτηση του μυστηρίου. Βλέπει κανείς εκεί κατά έναν πολύ ωραίων άνετων αλλά και σημαντικών τρόπων την δογματική θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου. Θα το δείτε αυτό κατά την ανάλυση των τριών ευχών του Αραβόνος, όπως και στην ανάλυση των ευχών του μυστηρίου του γάμου παρακάτω. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, προχωρούμε στην πρώτη ευχή. Η πρώτη ευχή είναι μικρή, δεν έχει πολλά λόγια. Το κύριο της σημείο είναι αυτό που θα σας διαβάσω: ο Θεός ο αιώνιος, όταν διηρημένα συναγαγών εις ενότητα και σύνδεσμων διαθέσεως τυφής άρρηκτον, ευλόγησον και τους δούλους του τούτου. Δηλαδή, ο Θεός ο αιώνιος, συ ο οποίος συνήγαγες, εμάζευσες ό,τι ήτο χωρισμένο και διηρημένο και το οδήγησες στην ενότητα και εις τον σύνδεσμον, και με τον τρόπον αυτόν δημιούργησες ένα άρρηκτον σώμα, σε παρακαλούμε Κύριε αιώνιε Θεέ, ευλόγησε και τους δούλους σου αυτούς να τύχουν αυτού του συνδέσμου και αυτής της ενότητος. Η ενότης, τόσο βασικό στοιχείο μέσα εις το μυστήριο του γάμου. Και η ενότης την αρχή της, την αφετηρία της, την έχει εις τον Θεό. Ο Θεός είναι η συνεκτική δύναμη, συνεκτική αιτία των πάντων. Έξω από τον Θεό υπάρχει ο σκορπισμός. Ο Κύριος μας το είπε σαφώς αυτό: ο μη συνάγων μετε μου σκορπίζει. Εκείνος ο οποίος δεν μαζεύει μαζί μου, στην πραγματικότητα σκορπίζει. Οτιδήποτε, είτε πλούτος είναι αυτός, είτε υγεία είναι, είτε επιστήμη είναι, είτε τέχνη είναι, είτε ακόμη και αρετή, διότι πρέπει να το τονίσουμε και αυτό το σημείο, είναι ένα κάτι πολύ της μόδας, πολύ της εποχής μας, όπως ήταν και πολύ παλιά, τους τρεις πρώτους αιώνες, τότε που μεσουρανούσε έξω από την Εκκλησία ο γνωστικισμός, ο χωρισμός της αρετής από την πίστη. Και σήμερα μπορούμε να μιλάμε περί ναού αρετής, όπως επί παραδείγματι ελέγχθη δια την στοά εδώ των Μασόνων, ονομάστηκε ναός της αρετής. Έτσι ονόμασαν τον εγγενιαστέντα, όπως έμαθα, ναών των Μασόνων, των τεκτώνων. Αλλά ποιο αρετή χωρίς το Θεό? Είπε ο Χριστός, εάν ακόμη, το λέει και ένα πολύ πολύ ωραίο τροπαριάκι στον όρθρον της Κυριακής, πολλάκι το έχω ακούσει, εάν μη Κύριος οικοδομήσει τον οίκον της ψυχής των αρετών, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Ούτε και αυτή ακόμη αρετή δεν είναι δυνατόν ποτέ να θεμελιωθεί έξω του Ιησού Χριστού. Πόσο περισσότερο λοιπόν ο γάμος, που είναι ένα, να το πω έτσι, ένα επίζουλον φυτών, που έχει τόση ευαισθησία σε κάθε καιρική μεταβολή. Λίγο ο βοριάς, λίγο η ζέστη, λίγο η ξηρασία, όλα αυτά είναι ικανά να βλάψουν το φυτόν που λέγεται γάμος. Είναι δυνατόν λοιπόν έξω από τον Ιησού Χριστόν να μπορέσουμε να έχουμε έναν γάμον επιτυχημένο? Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίδει τον σύνδεσμον και την ενότητα. Αυτό συνεπώς μπορεί να ενώσει και το καινούργιο αυτό ζεύγος με τον δεσμόν της αγάπης. Η αμαρτία εχώρισε τους ανθρώπους, και μάλιστα η προπατορική αμαρτία τους εχώρισε, και από τότε η αμαρτία στέκεται ένα διαλυτικό στοιχείο. Βλέπετε, μέσα σε μία οικογένεια, όταν μπει ο διάβολος, μπει η αμαρτία, τότε ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο. Ένα δρόμο που ο καθένας απομακρύνεται από το κέντρο που λέγεται οικογένεια. Ζητούμε λοιπόν από τον Θεό να ξαναενώσει τους ανθρώπους. Τα διηρημένα, τα χωρισμένα, να τα επανασυναγάγει, να τα ξαναμαζέψει. Ωραία το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Λέγει, σπουδάζοντες τυρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Σπουδάζοντες, εκείνο το σπουδάζοντες δείχνει την σπουδή, δείχνει την φροντίδα, δείχνει την επιμέλεια της ψυχής, προκειμένου να τηρηθεί αυτή η ενότης και ο σύνδεσμος της ειρήνης. Αλλά η ενότης και ο σύνδεσμος, πρέπει να το πούμε, μας το λέγει εδώ πολύ καλά, είναι καρπός μόνον του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και συνεπώς θα επικαλεστούμε αυτόν τον Θεόν να δώσει τον σύνδεσμον και την ενότητα εις το καινούριο ζεύγος που πρόκειται να συμπήξουν οικογένεια. Λέγει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν λέγει μέσα εις τον γάμο, υπάρχουν δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν με διαφορετικούς τρόπους αγωγής, μορφώσεως, οικονομικών συνθήκων, φίλου κλπ. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι δύο άνθρωποι να μπορέσουν τώρα να ταιριάσουν, να συνταχτιστούν? Δύσκολο πράγμα. Στο σπίτι της μεγάλωσε η κοπέλα, στο σπίτι του μεγάλωσε ο νέος. Κάτω από άλλες συνθήκες ο νέος, κάτω από άλλες συνθήκες η κοπέλα. Πώς τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι θα ταιριάξουν? Τι είναι εκείνο που θα τους κάνει να ταιριάξουν? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δια τούτο γάρ το πνεύμα εδόθη ή να τους γέννη και τρόπης διαφόρης διαστικότας ενώσει. Γι' αυτό λέγει, ζητούμε να δοθεί το πνεύμα το Άγιον, ώστε εις εκείνους που έχουν διαφορετικών γένων, διαφορετικούς τρόπους ζωής, να τους ενώσει αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και προτρέπει παρακάτω ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει: αλλήλεις προσδέδεστε, ούχ απλώς ειρηνεύειν, ουδέ απλώς φιλήν, αλλά εν πάση είναι μίαν ψυχήν. Τούτο το δεσμό και αλλήλεις και προς τον Θεόν συνδύσωσιν εαυτούς. Όχι λέγει ένας σύνδεσμος μιας κάποιας απλής φιλίας ή μιας κάποιας απλής ειρήνης μεταξύ τους. Όχι, αλλά ένας βαθύς σύνδεσμος. Σύνδεσμος εν Κυρίω. Ένας σύνδεσμος, όχι συνεταιρισμός, όχι μία συμφωνία, όχι απλώς, όπως το έχω ακούσει και αυτό. Κάποτε ήθελαν δύο άνθρωποι να πάρουν διαζύγιο και είπαν: ήρθαμε πολιτισμένα, λέγει, και πολύ φιλικά να πάρουμε το διαζύγιό μας. Σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Όχι τέτοιες φιλίες, αλλά κάτι πολύ βαθύ. Και αυτό το πολύ βαθύ, ξανατονίζομαι, είναι καρπός αυτού του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν, εκείνο ζητάμε το σπουδαίο στην πρώτη ευχή, τον σύνδεσμο και την ενότητα του ζεύγους. Πόσο υποφέρουν σήμερα τα ζεύγη μες των γάμων από την έλλειψη αυτής καταστάσεως είναι, αγαπητοί μου, πασίγνωστο. Όμως η ευχή θυμάται κάτι. Έρχεται σαν μία ηχό η ευχή, η πρώτη του Αραβόνος, από μία άλλη ευχαριστηριακή ευχή που ελέγεται τον πρώτον αιώνα κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί που ο ιερεύς λέγει, είναι στο βιβλίο της Διδαχής, τέλη πρώτου αιώνος, αρχές δευτέρου αιώνος: «Όσπερ ειν τούτο το κλάσμα διασκορπισμένων, επάνω των ωραίων και συνταχθέν εγένετο εν, ούτω συναχθήτω σου η εκκλησία από των περάτων της γης». Κύριε, λέγει, όπως το ψωμί αυτό, τώρα από το οποίο θα κόψουμε και θα βγάλουμε ένα κομμάτι για να γίνει το δικό σου το σώμα. Και το ψωμί αυτό που ήταν στάχια πάνω στα χωράφια, στα βουνά, και μαζεύτηκε και έγινε ένας άρτος, έτσι να συναχθεί από το σκόρπισμα που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν, να συναχθεί η εκκλησία σου και να αποτελέσει ένα. Αυτή η ευχή είναι ευχαριστηριακή, που δείχνει πόσο σύνδεσμος υπάρχει μεταξύ του γάμου και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και όπως ετονίσαμε και σε προηγούμενο θέμα μας, ότι οι σύζυγοι, προκειμένου να έχουν πάντα τον σύνδεσμο αυτών της αγάπης και της ενότητος, θα πρέπει πάντοτε να είναι ηνωμένοι και να ξεκινούν από το ποτήρι της ζωής, το ποτήρι της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η δευτέρα ευχή λέγεται λίγο πριν από την επίδοση των δακτυλιδιών, που είναι ένα κεντρικό σημείο η επίδοση και η ανταλλαγή των δακτυλιδιών. Αυτή η δευτέρα ευχή μας εισάγει αμέσως εις τον χώρο του μυστηρίου του γάμου. Βλέπει κανείς να τοποθετείται ο γάμος των δύο αυτών ανθρώπων μπροστά εις το θείον αρχέτυπον του γάμου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τους αραβώνας του Χριστού με την Εκκλησία. Σας το είχα πει αυτό στο εισαγωγικό μας θέμα, ότι ο γάμος είναι εικόνα μυστήριον και εικόνα ενός άλλου βαθυτέρου μυστηρίου, του γάμου του Θεού με την Εκκλησία, που θα το δούμε ακόμη βαθύτερα στην ερμηνεία της αποστολικής περικοπής μέσα εις των γάμων. Κύριε ο Θεός ημών, λέγει εκεί, ότι εξ εθνών προμνηστευσάμενος εκκλησίαν παρθένων αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους σου τούτους εν ειρήνη και ομονία. Εδώ έχουμε μία αναπήχηση από ένα άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολήν: «Ιρμοσάμιν γαρ ημάς ενενή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό. Ιρμοσάμιν εγώ. Αρμόζω θα πει αρβωνιάζω, αραβωνιάζω. Εγώ λοιπόν ιρμοσάμιν ποιον? Εσάς ως παρθένων αγνήν εις των νυμφίων που είναι ο Χριστός. Εγώ ποιος είμαι, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είμαι ο νυμφαγωγός. Είμαι ο κουμπάρος. Ο προξενητής τροποντινά. Εκείνος ο οποίος οδηγεί την νύμφη, αφού συνέστησε εις τον γαβρόν, οδηγεί τώρα στην νύμφη και ο γαβρός θέλει την νύμφη. Και η νύφη των γαμβρών. Αλλά παρθένων αγνήν. Σκεφτόμουν πολλές φορές πάνω στην ευχή αυτήν. Πώς μπορεί να είναι παρθένος αγνή η εξεθνών εκκλησία, αφού ή το ήσαν οι άνθρωποι δωλολάτροι, ήσαν ανήθικοι, ήσαν. Τους το λέει αυτός στους Κορινθίους. Για να φροντίσουν με βάση των ηθικών νόμων του Ευαγγελίου να μπορέσουν να κατασταθούν αγνοί άνθρωποι και έτσι με την αγνότητά τους να ενωθούν αρρήκτως μετά του Ιησού Χριστού. Πω πω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνώντας το σημείο αυτό, πριν έρθει ο Χριστός παρθένος λεγόνταν μόνον εκείνος πριν το γάμο που είχε φυλάξει τον εαυτό του. Τώρα που ήρθε ο Χριστός, κοίταξε, τα έκανε όλα καινούρια. Και αν ακόμη δεν ήσουν παρθένος πριν το γάμο σου, τώρα και μετά το γάμο σου ακόμη γίνεσαι παρθένος. Γιατί? Διότι καθαρίζει ολόκληρη η ζωή σου. Αυτό το μυστήριο, αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Μου φαίνεται ότι οι μέλλοντες να νυμφευθούν και εκείνοι που παντρεύτησαν, εάν ανά πάσα στιγμή το έχουν στα μάτια τους μπροστά αυτό το μυστήριο, ότι εγώ αποτελώ εικόνα του μυστηρίου της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία, θα τους εμπόδιζε να κάνουν οποιοδήποτε παραστράτημα οι σύζυγοι. Μην νομίσετε ότι δεν ενδιαφέρει εκείνους που έχουν ήδη παντρευτεί. Όπως εμείς θα πρέπει μια φορά το χρόνο, δεν ξέρω αν το κάνουμε, να ρίχνουμε μια ματιά να βλέπουμε την ακολουθία της χειροτονίας μας, για να μας υπενθυμίζει μερικά πράγματα. Εκείνο το φοβερό, την παρακαταθήκη φύλαξον έως τη συντελεία των αιώνων, λέει ο επίσκοπος εις τον ιερέα που χειροτονεί. Την παρακαταθήκη, την εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Σου βάζει στα χέρια το σώμα του Χριστού και σου λέει την παρακαταθήκη, δηλαδή αυτήν τάφτην την εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Φύλαξε την, ποίμανε την, προστάτευσέ την δια της ιδίας σου ακόμη ζωής έως της συντελείας του αιώνος. Θα δώσεις λόγο εις τον Θεόν για εκείνο που σου εμπιστεύεται τώρα, αυτός ο ίδιος ο Χριστός που είναι η νύμφη του. Φεύγει εκείνος μακριά και σου εμπιστεύεται εσένα την νύμφη του. Αλίμονό σου εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλίμονό σου αν εσύ βρεθείς με αυτήν την εκκλησία μοιχώς, την εγκαταλείψεις. Έτσι μου φαίνεται. Και οι έγγαμοι άνθρωποι πρέπει, αν δεν έχουν την ευκαιρία στο σπίτι τους να μελετήσουν, γιατί δεν θα έχουν ευχολόγιο, την ακολουθία του γάμου, όταν πηγαίνουν όμως σε κάποιο γάμο και πηγαίνουμε τόσο τακτικά και παρακολουθούμε ως καλεσμένοι, να προσέχουμε πολύ εκείνα τα οποία λέγονται, για να μπορούμε να διορθώνουμε, αγαπητοί μου, εκείνα που δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να γνωρίζουμε και συνεπώς να διορθώσουμε. Και αμέσως μετά, αφού υποθεί αυτή η ευχή, ακολουθεί ο αραβών με τα δαχτυλίδια. Παίρνει ο ιερεύς τα δαχτυλίδια, τα δύο, και σταυρώνει επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει αυτό? Η φυσική θέση του Ιερού Ευαγγελίου είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή, αν ανοίξουμε την ωραία πύλη, θα δείτε επί της Αγίας Τραπέζης σκεπασμένο το Ιερό Ευαγγέλιο. Από εκεί ουδέποτε το Ευαγγέλιο φεύγει. Η φυσική θέση του Ευαγγελίου εκεί. Εάν λοιπόν επί του Ευαγγελίου σταυρώνουμε τα δαχτυλίδια, σημαίνει ότι τα σταυρώνομαι επί της Αγίας Τραπέζης. Αλλά επί της Αγίας Τραπέζης τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή, τα δαχτυλίδια, δηλαδή ο αραβόν ξεκινάει από τον ευχαριστηριακόν χώρο. Ξεκινάει από το μυστήριο της ζωής, από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό ένα σημείο που δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Αλλά επειδή τώρα δεν συνδέεται με τη Θεία Λειτουργία ο γάμος, έτσι εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες, πώς να το κάνουμε, βγήκε η Αγία Τράπεζα με ένα τραπεζάκι. Δεν είναι όμως πια Αγία Τράπεζα. Βγήκε το Ευαγγέλιο έξω. Και απάνω εκεί τώρα γίνεται η σταύρωση των δαχτυλιδιών. Και λέγει ο ιερεύς, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Όπως και αραβωνείς τον δούλο του Θεού, τάδε. Την δούλη του Θεού, τάδε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Αυτός ο τριαδικός, αυτή η τριαδική τοποθέτηση φανερώνει ακόμη κάτι άλλο. Ότι ο γάμος ξεκινά από το Θεό. Ποιο Θεό? Τον συγκεκριμένων Θεών, τον Άγιον Τριαδικών Θεών, τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, έξω του οποίου Αγίου Τριαδικού Θεού δεν είναι δυνατή καμία βάση, καμία τοποθέτηση. Αυτές οι τριαδικές τοποθετήσεις, όπως κάθε ευχή έτσι τελειώνει και στη Θεία Λειτουργία και σε οποιοδήποτε άλλο μυστήριο, να το προσέξουμε. Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να επανερχόμεθα εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Μια μικρή παρένθεση, μια πολύ μικρή. Όταν προσευχόμεθα, πού προσευχόμεθα? Θυμόμαστε καμιά φορά τον Πατέρα? Έτσι ήρθαμε σε συνέστηση ότι όταν λέμε το Πάτερ ημών αποτείνεται προς το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ακόμη όταν λέμε το Βασιλεύ Φουράνιε, έχουμε τη συνέστηση ότι αποτεινόμεθα προς το Πνεύμα του Άγιον. Όταν λέμε το Παναγία Τριάς, αποτεινόμεθα εις αυτόν τον Τριαδικών Θεών. Παρακαλώ, να το κάνουμε αυτό στην προσευχή μας. Να διαφορίζουμε τα πράγματα και να τα ενώνουμε πάλι. Να κάνουμε ξεχωριστή προσευχή στο Πνεύμα του Άγιον. Ξεχωριστή στον Υιόν, ξεχωριστή στον Πατέρα. Βεβαίως, η προσευχή στον Πατέρα αποτείνεται και στον Υιόν και στο Πνεύμα του Άγιον και αντιστοίχως. Για να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Το δαχτυλίδι λοιπόν, το δαχτυλίδι, πανάρχιο σύμβολο, χρησιμοποιήθηκε από όλους τους λαούς σε κάθε εποχή σαν ένα σημάδι εξουσίας, δυνάμεως και ευνίας. Μες στο γάμο το δαχτυλίδι είναι ένα σύμβολο της προσφοράς του ενός προς τον άλλον. Ακούσατε το σύμβολον προσφοράς του ενός προς τον άλλον. Λέγει κάποιος, «Η των δαχτυλιδίων περίθεσης δειλεί εκάτερον εκατέρω, εαυτόν εγχειρίζειν και μηδέτερον του λοιπού εξουσιάζειν εαυτόν, αλέτερον του εταίρου». Με το δαχτυλίδι λέγει, ο ένας δεν εξουσιάζει του εαυτού του, δεν εξουσιάζει του άλλου, του εαυτού του, αλλά του εταίρου και αντιστρόφως. Ο άνδρας δεν εξουσιάζει τον εαυτό του, η γυναίκα δεν εξουσιάζει τον εαυτό της. Ο καθένας έχει μία προσφορά και η προσφορά αυτή δεν είναι παθητική προσφορά, είναι ελευθέρα προσφορά, είναι συνειδητή προσφορά, είναι ενεργητική προσφορά, προσφορά αγάπης. Το αρμενικό τυπικό, το αρμενικό τυπικό, γιατί έχω κάνει μία επιλογή από πολλούς κώδικας, σας το είπα και την περασμένη φορά, συνέπεσε να έχω ένα βιβλίο με μία πολύ καλή εργασία γύρω από συλλογή κωδίκων και παίρνει κανείς από εκεί πλούτον, βλέπει κανείς τι λέει το τυπικό εκείνο, τι λέει το τυπικό εκείνο κλπ. Λέει λοιπόν το αρμενικό τυπικό και το συριακό το ίδιο. Θα σας το μετάφρασω φυσικά ελληνικά. Πόσα μυστήρια είναι και καλυμμένα και περιεχόμενα εις την λαμπρότητα των δαχτυλιδίων. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενυμφεύθη την Εκκλησία και ο οποίος δια του αίματός του τη συνέστησε μίαν πρίκα. Της έκανε πρίκα, λέει, της εκκλησίας, και την πρίκα την έκανε με το ίδιο του το αίμα. Και της εσφυριλάτησε ένα δακτυλίδι με τους ύλους της σταυρώσεως. Τι ωραία έκφραση αυτή. Της εσφυριλάτησε, της έφτιαξε με το σφυρί που του έβαλαν οι σταυρωτέ τα καρφιά, με το σφυρί αυτό, λέγει, και με τις πρόκες που του επέρασαν στα χέρια και στα πόδια, έφτιαξε το δαχτυλίδι προς την νύμφη εκκλησία. Τι ωραία έκφραση. Βλέπει κανείς την απέραντη αγάπη του Ιησού Χριστού προς την εκκλησία. Γι' αυτό και λέει και ο Απόστολος Παύλος, οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες των όπως, αυτό το όπως, το όπως, το μέγεθος, όπως ο Χριστός την εκκλησία. Πραγματικά, το δεύτερο μέρος της τρίτης ευχής, επειδή συνδέεται με το δαχτυλίδι, κάνω μία, έτσι, μία πρόταξη. Αναφέρει τέσσερα παραδείγματα ως προς την σημασία του δακτυλιδιού. Το πρώτο παράδειγμα είναι του Ιωσήφ. Όταν ο Ιωσήφ εξήγησε τα όνειρα εις τον Φαραώ και ο Φαραώ του έδειξε την εμπιστοσύνη του, αναθέτοντάς του την μεγάλη υπόθεση της οικονομικής διαχειρίσεως της χώρας του, με το μέγα εκείνο θέμα της συλλογής του Σίτου κλπ. Και για να του δείξει την εμπιστοσύνη του, την πιστότητά του, του έδωσε το δαχτυλίδι και εσφράγισε την απόφασή του αυτή. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Δανιήλ. Όταν ο βασιλεύς είδε ότι οι λέοντες δεν έφαγαν τον Δανιήλ, που οι εχθροί του τον κατηγόρησαν, τον κατασυκοφάντησαν και τον έβγαλε μέσα από το λάκκο, το διάταγμα υπέρ της απελευθερώσεως των Εβραίων το εσφράγισε με το δαχτυλίδι του. Δείγμα λοιπόν εδώ απελευθερώσεως το δαχτυλίδι. Ακόμη ένα τρίτο σημείο μας θυμίζει η ευχή. Μας θυμίζει την Θάμαρ. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, η ιστορία της Θάμαρ. Αλλά δεν ξέρω κανείς αν πρέπει να την πει με δύο λόγια. Ο Ιούδας, ο γιος του Ιακώβ, είχε τρεις γιους και παντρεύτηκε ο πρώτος ο γιος, να με συγχωρέσετε, βρισκόμαστε στο 1800 π.Χ. Θα παρακαλέσω, μην το ξεχνάτε όσο διηγούμε τη διήγηση αυτή, στο 1800 π.Χ. Δηλαδή, ούτε καν ο νόμος ο Μωσαϊκός υπάρχει. Είμεθα εις το ξεκίνημα της ιστορίας του Ισραήλ και οι νόμοι που κυρίως διοικούν τις σχέσεις, τις οικογενειακές και κοινωνικές των ανθρώπων, ιδίως της οικογενείας του Αβραάμ, είναι το βαβυλωνιακό δίκαιο. Αυτό μην το ξεχνάτε. Ό,τι θα σας διηγηθώ παρακάτω. Αλλά ο πρώτος γιος πέθανε, δεν άφησε απογόνους και σύμφωνα με το οικογενειακό βαβυλωνιακό δίκαιο έπρεπε να πάρει την γυναίκα ο δεύτερος γιος. Ο δεύτερος γιος όμως φάνηκε πονηρός, λέει, απέναντι στον Θεό. Έκανε μια κακή πράξη και ο Θεός τον εθανάτωσε, ή το ο Αβνάν τον εθανάτωσε, διότι, μια που ήρθε η κουβέντα, έκανε παρεμπόδιση της συλλήψεως. Και τον εθανάτωσε. Εφάνη, λέει, πονηρών ενώπιον του Θεού οι πράξεις του Αβνάν και τον θανάτωσε. Και τότε η Θάμαρ έμεινε για δεύτερη φορά χείρα. Έπρεπε και να πάρει τον τρίτο γιο. Ο Ιούδας, ο πατέρας, βλέποντας ότι τα δυο του παιδιά θανατώθηκαν, πέθαναν, φοβήθηκε μη χάσει και τον τρίτον. Και της υπεσχέθη μεν ότι θα της δώσει και τον τρίτον γιον, αλλά αθέτησε όμως το λόγο του. Τα χρόνια πέρασαν, ο τρίτος μεγάλωσε, αλλά δεν της τον έδινε όμως. Αυτή τι έκανε, λέτε? διότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει τον τρίτον για να αφήσει απογόνους. Το θέμα δε του να αφαιθούν απόγονοι ή το τόσο ισχυρόν την εποχή εκείνη. Ντύθηκε πόρνη γυναίκα η Θάμαρα. Σκέπασε το πρόσωπό της και προκλητικότατα εκάθισε έξω από την πόλη, αναμένοντας τον πεθερό της να επιστρέψει από τα ποιμνιά του. Μπαίνοντας εις την πόλη, ο Ιούδας, ο πεθερός της, τον προκαλεί. Και ο Ιούδας ή το χείρος, η γυναίκα του είχε πεθάνει. Και τότε έδειξε μία αναδυναμία ο Ιούδας και παρασύρθηκε μαζί της. Αλλά εκείνη όμως, πάντα σκεπασμένο το πρόσωπό της, του λέγει: «Με έναν όρον θα δεχθώ ωστόσο, με τον όρον ότι θα μου δώσεις το ραβδί σου, συγγνώμη, θα μου δώσεις ένα κατσίκι». «Δεν έχω τώρα», λέει αυτός. «Ε, καλά, για ενέχειρο θα μου δώσεις το ραβδί σου και το δαχτυλίδι σου». Και πράγματι εκείνος της έδωσε αυτά τα δύο αντικείμενα με την υπόθεση, με την υπόσχεση ότι θα της δώσει το κατσίκι και θα πάρει πίσω τα ενέχειρα. Όταν έστειλε ανθρώπους για να της πάνε το κατσίκι, δεν βρήκανε καμία εκεί στην πύλη. Ξεχάστηκε το τάμα. Πέρασε λίγος καιρός και πάνε και λένε εις τον Ιούδα: «Η νύφη σου, η Θάμαρ, είναι έγκυος. Θα την βάλουμε από το σπίτι, θα την πετάξουμε». Και πράγματι έγινε δικαστήριο. Εκεί στο δικαστήριο, που δεν γλίτωνε δηλαδή οπωσδήποτε η Θάμαρα από την υπόθεση αυτή, παρουσιάζει το ραβδί και το δαχτυλίδι του πεθερού της και λέει: «Το παιδί που έχω είναι από τον άνδρα εκείνον που ανήκουν αυτά τα δύο, το ραβδί και το δαχτυλίδι». Όταν τα είδε ο Ιούδας, τότε δεν είχε τίποτε να πει. Εσκέφτηκε ότι δεν είχε σταθεί εντάξει στην υπόσχεση της νύφης του να δώσει τον τρίτο του γιο. Και επειδή υπήρχε οπωσδήποτε η ανάγκη να αφαιθούν απόγονοι, γι' αυτό σας είπα βρισκόμαστε στο 1800 και μην παρεξηγήσετε απολύτως τίποτε, έκανε αυτό που έκανε η Θάμα. Συνεπώς, το δαχτυλίδι στην περίπτωση αυτή είναι το σύμβολο ότι οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται. Και θα ήθελα να πω εδώ κάτι. Όταν γίνεται το συνοικέσιον, όταν τέλος πάντων φτιάχνονται μεταξύ των δύο νέων, δηλαδή μεταξύ των σπιτικών των δύο νέων, και κοιτάζονται και υπόσχονται και τα λοιπά, τι γίνεται? Δηλαδή, όταν τάξουν εις την νύφη, θα σου δώσουμε εκείνο το σπίτι, και όταν παντρευτεί η κοπέλα, κατόπιν δεν δίνουν τίποτα οι γονείς, γιατί το κάνουν αυτό? Και γιατί πολλές φορές με τον τρόπον αυτόν οδηγούν σε δυσκολία το ζεύγος, και πολλές φορές ακόμη και εις το διαζύγιο οδηγούνται, όταν δεν είναι άνθρωποι θεμελιωμένοι, όταν δεν έχουν φόβο Θεού? Ο σύζυγος δεν έχει φόβο Θεού και μπορεί να αφήσει την γυναίκα του και να φύγει, διότι εξυπατήθη από τα πεθερικά του, και τούτο διότι δεν εστάθησαν ευθύς εις τας υποσχέσεις των. Τι γίνεται, παρακαλώ? Γι' αυτό ας προσέξουμε το σημείο αυτό. Το δαχτυλίδι είναι και δαχτυλίδι σύμβολων υποσχέσεων. Ό,τι υποσχεθεί κανείς, αυτό πρέπει και να δώσει. Διότι αλλιώς πώς δημιουργούνται ανομαλίες και ταράσουν την ειρήνη και την ευτυχία των συζύγων. Τέλος, ένα τέταρτο σημείο είναι το δαχτυλίδι που εδόθηκε εις τον άσο των ιών. Και είπε ο πατέρας: «Δώσατε του», λέει, «δαχτυλίδι». Εκεί θυμάται η ευχή για ποιο σκοπό ο Θεός έδωσε, είπε, να δοθεί το δαχτυλίδι στον άσο των ιών, που αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα. Αγαπητοί μου, το δαχτυλίδι στο τέταρτο κυρίο σημείο είναι η συνοπτική ιστορία της ανθρωπότητας. Δείχνει τον άνθρωπο, το παιδί του Θεού, που φεύγει από τον πατέρα με την αμαρτία και όταν μετανιωμένος γυρίζει πίσω, ο Θεός συγχωρεί και ακόμη κάτι άλλο. Υπόσχεται να αποκαταστήσει. Υπεσχέθη ο Θεός εις τους πρωτοπλάσους όταν έπεσαν στην αμαρτία ότι θα στείλει κάποιον για να τους λυτρώσει, και της υποσχέσεώς του αυτής ο Θεός δεν εφάνηκε ψεύτη. Λοιπόν, το δαχτυλίδι όλα αυτά συμβολίζει. Ακόμη όταν δοθούν τα δαχτυλίδια, γίνεται η ανταλλαγή των δαχτυλιδιών. Παίρνει ο παράνυμφος και ανταλλάσσει τα δαχτυλίδια. Αυτή η ανταλλαγή δείχνει την αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων. Δείχνει ότι ο ένας αναπληρεί τις ελλείψεις του άλλου. Έχω βρει μια γνώμη του Ιερού Χρυσοστόμου που είναι καταπληκτική. Μου φαίνεται ότι η βιολογία θα μπορούσε να τη θαυμάσει τη γνώμη αυτή, γιατί υπάρχει και βιολογικό έρισμα ακόμη και ψυχολογικό, και η ψυχολογία θα μπορούσε να θαυμάσει. Γυνήκη ανήρ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούκε στην άνθρωπη δύο, ο άνδρας και η γυναίκα δεν είναι δύο άνθρωποι, αλλά άνθρωπος εις ένας άνθρωπος. Ως περ ημίτωμα δύο ενισύν, όπως λέει δύο ημίτωμα. Δηλαδή, ο άνδρας είναι ένα ενδεύτερον, η γυναίκα είναι ενδεύτερον, και συνεπώς ενδεύτερον και ενδεύτερον ίσον μονάς. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό που δείχνει ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει και βιολογική, η βιολογία το βεβαιώνει αυτό σήμερα, και ψυχολογική, και προπαντός το τελευταίο, ηθική αλληλοσυμπλήρωσης. Οι ικανότητες του ενός θα βοηθήσουν τις ελλείψεις του άλλου και αντιστρόφως. Οι Σύριοι και οι Αρμένοι, θα επανέλθω πάλι σε αυτούς, έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο που συμβολίζει πολύ παραστατικά αυτήν την αλήθεια. Στο γάμο τους ο καθένας φοράει τον βαφτιστικό του σταυρό, εκείνο που του βάλαν όταν νήπιο τον βάφτισαν. Και τότε ο ανάδοχος παίρνει τους σταυρούς και τους ανταλλάσσει. Βάζει της γυναικός τον βαφτιστικό εις τον άνδρα και του ανδρός τον βαφτιστικό εις την γυναίκα, για να δείξει, ακούστε τι ωραίο, ότι ο καθένας πρέπει να σηκώσει τον σταυρό του άλλου. Ακούσατε, τον σταυρό του άλλου. Ομοίως ο κώδικας 780 της Μονής Παντελεήμονος του Άθωνος αναφέρει ότι ο ιερεύς βάζει στα χέρια των αραβωνιασμένων μαζί με τα δαχτυλίδια και δύο άρτους, δύο ψωμιά, και μαζί με την ανταλλαγή των δαχτυλιδιών γίνεται ανταλλαγή και των ψωμιών. Ένας άλλος κώδικς λέγει γίνεται και ανταλλαγή κεριών, αλλά ας μην μείνουμε εις αυτό το σημείο, μόνο εις τους άρτους να μείνουμε. Οι άρτοι τι συμβολίζουν? Συμβολίζουν τα αγαθά που έχει ο καθένας. Φυσικά ο άνδρας έχει το επάγγελμά του, άρα έχει πόρους να ζήσει. Η γυναίκα έχει και εκείνη την πρίκα της, ξέρω εγώ, ό,τι θα της δώσει ο πατέρας της, άρα και εκείνη έχει κάποιους πόρους. Συνεπώς, εδώ τώρα έχουμε κοινή προσφορά. Αφού είναι ένας άνθρωπος, μία οικογένεια, θα πρέπει και τα αγαθά να σταθούν κοινά. Και όπως λοιπόν ο καθένας σε εκείνη τη στιγμή προσφέρει τα δικά του, αλλά ανταλλάσσονται, σημαίνει ότι μέσα εις τον γάμον θα πρέπει οπωσδήποτε τα υλικά αγαθά να είναι και για τους δυο τα ίδια. Να μην λέει με άλλα λόγια ο άνδρας τα λεφτά μου, η γυναίκα η πρίκα μου, το σπίτι μου, τα χωράφια μου. Και όταν τσακώνονται, ο ένας να πετάει στον άλλον τα περιουσιακά του στοιχεία, και ότι ο ένας τρέχει τον άλλον και δεν ξέρω τι άλλες ανόητες εκφράσεις που δεν έχουν καμίαν θέση και βάση μέσα σε έναν χριστιανικό γάμο. Ωραία μας το λέγει αυτό το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ότι οι χριστιανοί τα είχαν όλα κοινά και είναι άπαντα αυτής κοινά. Εάν οι χριστιανοί μες στην εκκλησία τα είχαν όλα κοινά, πόσο περισσότερο οι δυο αυτοί άνθρωποι μέσα εις το μυστήριο του γάμου δεν θα πρέπει να τα έχουν κοινά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επιμείνω, χωρίς όμως και να χρονοτριβήσω. Αγαπητοί μου, είναι δυστύχημα όταν δεν ξέρει η γυναίκα, επί παραδείγματι, την πορεία των οικονομικών του ανδρός της. Όχι ότι θα πρέπει να καθίσει να δώσει λεπτομερή λογαριασμό αν πλήρωσε ο τάδε πελάτης ή όχι. Όχι, αυτό όχι. Είναι ανόητο.

Μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό ταμείο και μία κοινή γνώση των οικονομικών. Είναι πολύ κακό πράγμα να κρατάει ο άνδρας τα χρήματα και να δίνει ένα δεκάρικο στη γυναίκα για να περάσει την ημέρα της, και όταν εκείνη διαμαρτύρεται και λέει «Μα δεν φτάνει αυτό για να μαγειρέψουμε», να λέγει «Τόσο είναι». Γιατί θα πίστευε ο άνδρας ότι η γυναίκα του θα έκανε σπατάλι και ότι δίνοντάς το δεκάρικο εκείνη θα βγάλει το φαγητό της ημέρας. Άνθρωπέ μου, επειδή έχω άνδρας ακροατήριος επί το πλείστον, θα σε εκλέψει. Θα βάλει το χέρι στο παντελόνι, θα βάλει στο πορτοφόλι, θα σε κλέψει. Γιατί να μην υπάρχει εδώ μια συμφωνία, μια αγάπη πάνω στο ζήτημα? Να καταλαβαίνει η γυναίκα, πρέπει να είναι νοικοκυρά, δεν θα ξοδέψει κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει. Θα μου πει ίσως κάποιος, κυρίως, ότι μα εάν η γυναίκα είναι σπάταλη. Μου φαίνεται ότι όσοι έρχονται εδώ, και οι κυρίες και οι κύριοι, αυτό το θέμα δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει, τη σπατάει. Εκείνοι που σπαταλούν αλόγιστα δεν είναι εδώ μέσα. Και τουλάχιστον εκείνοι που με ακούνε, ας το καταλάβουν αυτό. Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω να υπάρχει μια πιο πολύ ανθρωπιά, μια πιο πολύ κατανόηση. Πολλά ζεύγη υποφέρουν εξαιτίας μιας κακής τοποθετήσεως της οικονομικής διαχειρίσεως του σπιτιού. Τέλος, πηγαίνουμε στην τρίτη ευχή. Η τρίτη ευχή είναι πλουσιωτάτη. Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ, συμπορευθείς εν τη Μεσοποταμία, στελωμένον υμφεύσαστε το κυρίο αυτού Ισαάκ γυναίκα, και διαμεσητίας ιδρεύσεως αραβωνίσαστε την Ρεβέκαν αποκαλύψας, αυτός ευλόγησον τον Αραβώνα τον δούλο σου τούτον κλπ. Εδώ η ευχή θυμάται το πώς έγινε το προξενιό, το συνοικέσιον τροποντινά του Ιακώ, συγγνώμη, του Ισαάκ, του παιδιού του Αβραάμ. Αξίζει να το διηγηθούμε λιγάκι. Είναι μία από τις πάρα πολύ ωραίες και χαριτωμένες διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν ήθελε ο Αβραάμ να πάρει το παιδί του Χαναναία. Δεν ήθελε. Είδε ότι οι Χαναναίες δεν ήσαν καλές γυναίκες. Ήθελε να πάρει από την πατρίδα του, από τη γη Χαράν. Η απόσταση όμως που τους εχώριζε από την Βυρσαβέ ήταν 900 χιλιόμετρα από τον Εύρο στην Κρήτη πάνω κάτω. Και έπρεπε να πάει λοιπόν κάποιος εκεί με τα πόδια φυσικά για να βρει νύφη. Και πως θα την έβρισκε, καταλαβαίνετε το θέμα, δύσκολο πολύ. Καλεί τον δούλο του, τον καλύτερο και πιο εμπιστό του, τον Ελιέζερ, και του λέει: θα μου ορκιστείς. Τον όρκισε ότι θα πας να μου βρεις καλή γυναίκα, όχι από τους Χαλανέους, πρόσεξέ το, αλλά θα πας εις την πατρίδα μου, τη γη Χαράν. Ο δούλος, πιστός άνθρωπος, και αυτός πίστευε στον αληθινό Θεόν, ο δούλος φορτώνει 10 καμήλες δώρα, παίρνει και μερικούς δούλους και ξεκινάει για το μακρινό του ταξίδι. Έφτασε εις την πόλη Ναχό. Όμως την ώρα που πλησίαζε, είδε κάποιες κοπέλες να έρχονται από την πόλη προς το πηγάδι. Και τότε έκανε μια σκέψη. Είπε: θα πρέπει να δω αυτές τις κοπέλες που έρχονται, αν καμιά από αυτές είναι καλή. Πώς όμως μπορώ να ξέρω? Εύκολα ένας άνθρωπος μπορεί να γίνεται γνωστός στον άλλον. Γι' αυτό θα προσευχηθώ. Εγονάτισε, αγαπητοί μου, ο Ελιέζερ, και αποτείνεται εις των μεγάλων νυμφαγωγών των θεών, και είπε μια υπέροχη προσευχή: Κύριε

ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ. Δεν λέει Κύριε απλώς, αλλά από ταπείνωση, Κύριε που είσαι ο Κύριος του Κυρίου μου Αβραάμ. Ωραία αρχίζει με πολύ ταπείνωση. Ευόδωσον εναντίον εμού σήμερον και ποιήσον έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ. Ευόδωσον, φέρ τα ευνοϊκά, φέρ τα βολικά, ώστε να βρεθεί μια κατάλληλη κοπέλα για το παιδί του Αβραάμ. Δώσ' του έλεος δηλαδή του Αβραάμ. Βοήθησέ τον, εφόδωσε την υπόθεσή του. Ιδού, εγώ έστηκα επί της πηγής του ύδατος. Να, είμαι κοντά στην πηγή, κοντά στο πηγάδι. Εδέθηγα τέρες των οικούντων την πόλη, εκπορεύονται αντλή σε είδωρ. Να Κύριε, οι κοπέλες της πόλεως έρχονται να αντλήσουν νερό. Άραγε μήπως ανάμεσα σε αυτές θα μπορούσε να ήτο η μελλοντική γυναίκα του Ισαάκ. Λοιπόν Κύριε, αν είναι, δείξε μου ένα σημάδι. Σε σένα αναθέτω όλη την υπόθεση, λέει παρακάτω η ευχή. Θα της πω, κοπέλα μου, δώσ' μου νερό να πιω. Κι αν εκείνη μου δώσει νερό, τότε αρχή καλού συνολίου. Σημαίνει έχει καλοσύνη. Θα της πω, κοπέλα μου, τώρα να ποτίσουμε και τις καμήλες. Και αν δώσει και στις καμήλες νερό, σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Λοιπόν Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε να γίνει έτσι το πράγμα. Και εν τούτο γνώσομε ότι επίησας έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ. Και με το σημάδι αυτό θα καταλάβω ότι θα δώσεις το έλεος. Δηλαδή τη χάρη αυτή εις τον Κυριόν μου τον Αβραάμ. Η προσευχή αυτή του Ελιέζερ εστάθηκε ακριβώς στο σταυροδρόμι της γνωριμίας των δύο μελώντων να παντρευτούν. Και είδω, αφού ετελείωσε την προσευχή του, πλησιάζει το πηγάδι. Έφτασαν και οι κοπέλες. Αποτείνεται στην πρώτη. Κοπέλα μου, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που έβγαλες αυτό το την τσίγκλα με το νερό, δώσ' μου να πιω. Ευχαρίστως Κύριε, λέει η κοπέλα. Και εδώ ακούστε λεπτομέρειες. Και έγειρε, λέγει, την ιδρύαν της, τη στάμνα της εις τον βραχίωνά της, για να πιει όσο νερό ήθελε. Ήπιε ο Ελιέζερ. Κατόπιν της λέγει, σε παρακαλώ κοπέλα μου, να ποτίσουμε και τις καμήλες. Ευχαρίστως Κύριε, του λέει. Είναι γνωστό ότι οι καμήλες κρατάνε πολύ στο νερό, μπορεί να περάσουν και 10 μέρες και να μην πιούν νερό. Γι' αυτό και είναι τα κατάλληλα ζώα που διασχίζουν τα σερήμους. Αλλά για να κρατήσει 10 μέρες η καμήλα χωρίς νερό, όταν θα πιει, πίνει πολύ νερό. Έτσι λοιπόν, λέγει εκεί λεπτομεριακός, ότι υπήρχε ένα ποτιστήριον, μία γούρνα για τα ζώα. Πόσες κουβαδιές θα πρέπει να έβγαλε η κοπέλα αυτή για να ποτίσει 10 καμήλες? Πόσες κουβαδιές? Πολλές ασφαλώς. Και αφού ήπιανε και οι καμήλες, μεταλέγει στον Ελιέζερ, σας βλέπω ξένοι, δεν έρχεστε σπίτι μας, έχουμε και πολύ σανό για τα ζωντανά σας, και να σας φιλοξενήσουμε απόψε. Ο Ελιέζερ άρχισε μέσα του να δονείται. Τι καλοσύνη είναι αυτή, τι υπέροχη κοπέλα είναι αυτή. Βρισκόμαστε στο 1800 π.Χ. μην το ξεχνάτε αυτό. Τι καλοσύνη είναι αυτή. Δεν παίρνει ως κριτήριά του την ομορφιά της, γιατί η κοπέλα αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Δεν παίρνει ως κριτήριο αυτό, αλλά κριτήριο παίρνει τα εσωτερικά χαρίσματα, τα ψυχικά, την καλοσύνη της, την ευγενειά της, την προσφορά της. Και τρέχει η κοπέλα στο σπίτι της να αναγγείλει ότι υπάρχουν ξένοι και να τους φιλοξενήσουν. Ήρθε πράγματι ο αδελφός της κοπέλας, είδε τους ξένους. Εδώ ακόμη κάθεστε, ελάτε στο σπίτι μας να σας φιλοξενήσουμε. Και πράγματι επήγαν στο σπίτι. Αμέσως
να πλύνουν τα, έδωσαν νερό να πλύνουν τα πόδια τους οι άνθρωποι. Μένω στις λεπτομέρειες για να δει κανείς πόσο όμορφη εικόνα μας δίνει εδώ η Αγία Γραφή. Έδωσαν σανός τα ζωντανά και εκάθισαν να φάγουν άρτους, δηλαδή ετέθη γεύμα, δείπνο. Ο Ηλιέζερ όμως λέει: δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου εάν δεν συζητήσω με ένα θέμα, χάρη του οποίου ανέλαβα ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Τι θέμα, λέτε στο σπίτι? Έρχομαι από τη γη Χαναάν. Το αφεντικό μου λέγεται Αβραάμ. Αβραάμ, είπαν εκεί στο τραπέζι. Και ο κύριος μου Αβραάμ έχει ένα παιδί, τον Ισά, και θέλει να τον παντρέψει. Και ήρθα να βρω μια κοπέλα. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, εδώ η κόρη σας, στάθηκε η κοπέλα που μου απεκάλυψε ο Θεός. Μόλις την ευγένεια και μόλις την προσφορά. Θα ήθελε η κοπέλα αυτή να γίνει γυναίκα του Ισαάκ, του γιού του κυρίου μου? Τι ήταν να πει τα ονόματα αυτά? Συγγενείς ήσαν με τον Αβραάμ. Εχάρηκαν μέχρι τον ουρανό. Φωνάζουν την κοπέλα. Την έλεγαν Ρεβέκα. Ρεβέκα, θέλεις να πας εις τη γη Χαναάν με τον άνθρωπο αυτόν? Βεβαίως θέλω. Είναι εκείνο που σας είπα σε ένα προηγούμενο θέμα μας, ότι ελευθέρως ερωτήθηκε η Ρεβέκα. Βεβαίως θέλω. Και τότε έβγαλαν από τα σακιά που είχαν φορτωμένες καμήλες δώρα, ασημένια αντικείμενα, χρυσά αντικείμενα και ηματισμών, και τους καταγέμισαν με δώρα. Κάθισαν, έφαγαν. Ζήτησαν 10 μέρες να κρατήσουν ακόμη τη Ρεβέκα στο σπίτι. Βιάζομαι, λέγει ο Ελιέζερ, βιάζομαι. Και πήρε τη Ρεβέκα και έφυγε για το μακρινό του ταξίδι. Ο Ισαάκ ήταν ένας υπέροχος νέος ο Ισαάκ. Βεβαίως επερίμενε να έρθει η νύφη. Τι έκανε τον καιρό αυτόν? Μας το λέγει η Αγία Γραφή, ότι προσήθηκε το εκεί εκείνος. Και την ημέρα εκείνη που επλησίαζε το καραβάνι προς την Βυρσαβέ, είχε βγει απόμερα εκεί στην εξοχή ο Ισαάκ για να προσευχηθεί και αυτός. Αλλά όταν βγει κανείς έξω από την πόλη, έξω από τον συνοικισμό τους, και δεν υπήρχε πόλη, τι φαναρώνει αυτό? Μια ανάγκη περισυλλογής, μια ανάγκη στοχασμού, μια ανάγκη να ζητήσει κανείς τη βοήθεια του Θεού για ένα τόσο μεγάλο θέμα που στέκεται σταθμός στη ζωή του ανθρώπου. Και ήταν πίσω από ένα θάμνο. Η Ρεβέκα, το μάτι της, πήρε τον Ισαάκ και από ντροπή επίδειξε από την καμήλα. Δεν ήταν σωστό μια κοπέλα να είναι πάνω σε μια καμήλα όταν μπορούσε να συναντήσει κάποιον άνθρωπο στον δρόμο που θα ήταν λόγοι ντροπής να είναι πάνω εκεί. Δεν ήταν σωστό. Πήδηξα μέσα από την καμήλα και λέει εις τον Ελιέζερ, ποιος είναι εκείνος ο νέος που είναι πίσω από εκείνα των θάμνων? Χαμογέλασε ο Ελιέζερ, είναι ο Ισαάκ. Και τότε έγινε εκεί η γνωριμία. Κατέβασε, λέει, το θερετζέτ, ένα κάλυμα στο πρόσωπό της. Εντράπηκε η Ρεβέκα και πήγαν στο σπίτι και λέγει εκεί θαυμάσια ότι ο Ισαάκ ηγάπησε την Ρεβέκα, η οποία το πολύ ωραία, και έγινε η γυναίκα. Εκείνο το ηγάπησε την Ρεβέκα δείχνει όλο το βάθος δύο στοχαστικών ανθρώπων που ξεκινούν για το γάμο τους. Ας δούμε μία παρατήρηση στο σημείο αυτό. Αγαπητοί μου, ποιο είναι εκείνο που το στοιχείο που κατά κάποιο τρόπο θα φέρει σε μία συνάντηση δύο ανθρώπους?
Μήπως είναι το πάρτι? Δηλαδή θα αφήσει η μητέρα την κόρη να πάει στο πάρτι? Να πηγαίνει, όχι να πάει, να πηγαίνει στο πάρτι μόνο και μόνο για να αγρέψει κάποιον γαμπρόν από εκεί? Μήπως θα αγρευτεί ο γαμπρός από το πεζοδρόμιο ή από τους κινηματογράφους? Τέλος πάντων, είναι υπόθεση αγρέψεως, ψαρέματος. Εκεί θα ψαρευτεί ο γαμβρός? Ή ακόμη και η νύμφη, όταν ο γαμβρός ξεκινά να ψαρέψει, εκεί θα βρει την νύμφη? Μην απατώμεθα. Οι τόποι αυτοί δεν οδηγούν ποτέ σε ευτυχισμένους γάμους. Η περικοπή μας το έδωσε ανάγλυφα. Το βασικό εκείνο στοιχείο που θα βοηθήσει στην έβρεση του άλλου ανθρώπου είναι ο Θεός. Η προσευχή που δια της προσευχής ο Θεός θα δώσει τον ζητούμενον άνθρωπο. Λέγει σαφώς το βιβλίο των παροιμιών ότι παρακυρίου αρμόζεται ανδρυγινή. Ότι αρμόζεται, αρμονιάζεται. Από τον Θεόν, λέγει, γίνεται ο αραβόν προς τον άνδρα. Συνεπώς ο Θεός είναι ο νυμφαγωγός. Ο Ηλιέζερ το είπε χαρακτηριστικά: αυτή η υγιεινή ηνυτίμασε Κύριος το εαυτού θεράποντι Ισαάκ. Αυτή είναι η γυναίκα που ετοίμασε ο Κύριος. Συνεπώς ο Κύριος ετοιμάζει τον μελλοντικό γάμο. Μην απατώ. Δεν είναι λοιπόν στους τόπους που ανέφερα προηγουμένως ούτε ο γαμβρός εκεί, ούτε η νύφη, ούτε, θα το πω αυτό γιατί το έχω μέσα μου με καίει, ούτε εάν θα βάλει η μητέρα στην κόρη μίνι ρούχα, με τον τρόπον αυτόν θα βρει τον γαμβρόν. Μην απατώμεθα. Ή θα την παντρέψει μικρή για να αποφύγει την πρίκα. Είναι όλες αυτές οι λύσεις πολύ κακές, είναι σατανικές λύσεις, διότι στο τέλος θα τις γυρίσει πίσω η κόρη. Καταλαβαίνετε πως θα τις γυρίσει πίσω της μάνας. Λοιπόν, προς Θεού δεν είναι λύσεις αυτές. Αλλά η εντυμότης, η σεμνότης και η αγνότης και η προσευχή είναι εκείνα που θα οδηγήσουν εκεί που πρέπει.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, το σύμβολο αυτό της Ορθοδοξίας μας, υπήρχε έξω στο ναυλόγυρο, στο μπράβλιο του ναού αυτού, μία κρίνη, η κρίνη του αγιασμού, όπως βλέπουμε και σήμερα σε μερικά μοναστήρια. Υπάρχει αυτή η κρίνη όπου τελείται κάθε πρωτομηνιά ο αγιασμός. Σε αυτήν την κρίνη της Αγίας Σοφίας υπήρχε μία επιγραφή η οποία διαβαζόταν και από τη μια πλευρά και από την άλλη, η λεγόμενη καρκινική γραφή, η οποία έγραφε νύψον ανομήματα μη μόνον όψη. Και αν το διαβάσουμε και από πίσω, το ίδιο θα βγει. Σπάνιες τέτοιες καρκινικές γραφές έχουμε στο ελληνικό μας λεξιλόγιο, όχι όμως και απίθανες υπάρχουν. Σήμαινε αυτή η επιγραφή πως οι χριστιανοί που πηγαίνουν να εκκλησιαστούν πρέπει να προσέχουν πολύ. Όχι μόνον να νύπτουμε το πρόσωπό μας και να είμαστε καθαροί όταν μπαίνουμε στο ναό, αλλά να προσπαθούμε να καθαριστούμε και από τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το νόημα αυτής της επιγραφής. Δεν πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, όπως σήμερα, όπως ξέρετε, αυτή την παράδοση της νύψης των χεριών, των ποδιών, του κεφαλιού, την κάνουν οι μουσουλμάνοι σήμερα, πριν μπουν στα τεμένια. Αυτό παλιότερα φαίνεται ότι ήταν και μία παράδοση δική μας, την οποία πήραν και οι μουσουλμάνοι. Εμάς αντικατέστησε αυτό το καθάρισμα το εξωτερικό, το εσωτερικό καθάρισμα που γίνεται με το μυστήριο της εξομολόγησης. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν επικράτησε σαν έθιμο και ορατά να το βλέπουμε στις εκκλησίες μας, παρότι στα μοναστήρια υπάρχουν αυτές οι κρίνες έξω και πολλές φορές απορούμε τι είναι αυτά τα κτίσματα που υπάρχουν στα προάβλια των μοναστηριών, γιατί είναι αυτή η κρίνη εκεί ξεχωριστά, τι γίνεται εκεί. Είναι και να μας υπενθυμίζει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπαίνουμε στο ναό μέσα εάν πρώτα δεν καθαριστούμε. Τι το όφελος να είναι το κορμί καθαρό και να ευωδιάζει από τα αρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε, όταν η ψυχή που είναι το σπουδαιότερο μέρος του ανθρώπου είναι ακάθαρτη και βρώμικη. Και είναι ακάθαρτη η ψυχή του κάθε ανθρώπου όταν αυτή η ψυχή κολυμπά μέσα στο βούρκο των αμαρτωλών σκέψεων, επιθυμιών, ειδονών ή αισθημάτων, και μια καρδιά γεμάτη από τέτοιου είδους λογισμούς, λογιών λογισμοί, δεν μπορούμε να τους απαριθμίσουμε όλους, μια τέτοια καρδιά πώς μπορεί να σταθεί απέναντι στον Θεό. Καθαρή στο σώμα, καθαρή και στην ψυχή, αλλά προπαντός καθαρή στην καρδιά πρέπει να είναι οι χριστιανοί όταν μπαίνουμε στην εκκλησία και προσπαθούμε να τιμήσουμε τον καθαρό, τον καθαρότατο, πάσης κτήσεως που είναι ο Δημιουργός μας, ο Θεός μας. Και όχι μόνο αυτή η φιάλη, η κρίνη την οποία ανέφερα, αλλά και κάτι άλλο ακόμα θύμιζε τους χριστιανούς το καθήκον τους με καθαρή καρδιά, ότι πρέπει να εκκλησιάζονται. Και αυτό το άλλο είναι το πρώτο μέρος του ναού που λέγεται Νάρθηκας, γιατί ο Νάρθηκας έχει αυτήν την σύλληψη, την αρχιτεκτονική δηλαδή, όπως τον συνέλαβε ο αρχιτέκτον της εκκλησίας για να τον δημιουργήσει ως
κτίσμα του ναού Νάρθηκας είναι το πρώτο μέρος καθώς εισερχόμεθα εις τον ναό. Σήμερα με τη νέα αρχιτεκτονική δομή που έχουν οι νέες εκκλησίες, οι νέοι ναοί μας, το 20ου αιώνα, του 21ου, σταμάτησαν να φτιάχνουν Νάρθηκες οι αρχιτέκτονες. Μας χρειάζεται πολύ κυρίως ναός, γιατί οι Νάρθηκες κάτι εξυπηρετούσαν στην ιστορία της λατρείας της Εκκλησίας μας. Σήμερα λένε πολλοί ότι ο Νάρθηκας δεν χρειάζεται, μας χρειάζεται κυρίως ναό, γιατί είναι βαπτισμένοι όλοι οι άνθρωποι και οι βαπτισμένοι, όπως ξέρουμε, αυτοί οι οποίοι έχουν μπει στην κολυμβήτρα της Εκκλησίας, έλαβαν το μυστήριο του βαπτίσματος, του χρίσματος, είναι για να βρίσκονται στον Κύριο Σνό. Οπότε οι περισσότεροι είμαστε βαπτισμένοι εξαιτίας της νηπιακής ηλικίας, που βαπτιζόμαστε δηλαδή από αυτήν την ηλικία, ενώ στην πρώτη εκκλησία ο Νάρθηκας ήταν απαραίτητος για να θυμίζει σε όλους εμάς πολλά πράγματα. Τουλάχιστον ιστορικά παραμένει ο Νάρθηκας να υπάρχει τουλάχιστον σε παλαιά μοναστήρια και σε παλαιούς ναούς. Ο Νάρθηκας είναι αυτό που λέμε σήμερα πρόναος. Είναι αυτά τα προπύλια καθώς μπαίνουμε. Έχει, σε μας υπάρχει στον δικό μας ναό έξω, αυτό το περιστήλιο που υπάρχει έξω από το ναό, που έχει τις καμάρες εξωτερικά, καθώς ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια και αντικρίζουμε τον Ιερό Ναό. Έχει όμως σκεπή από επάνω. Φυλάγεται αυτός που μπαίνει και στον Νάρθηκα και μετά μπαίνει στον Κύριο Σνό. Στην παλιά εποχή υπήρχε πάντοτε Νάρθηκας, αλλά σήμερα οι περισσότεροι ναοί, όπως τόνισα, δεν έχουν Νάρθηκα. Η σημερινή Εκκλησία δεν αισθάνεται την ανάγκη αυτού του ιδιαίτερου χώρου και εξήγησα τον λόγο για τον οποίο δεν το χρειάζεται. Όμως η αρχαία Εκκλησία άκουγε και εφάρμοζε τους λόγους του Χριστού μας, ο οποίος λόγος σήμερα δεν εφαρμόζεται τόσο εύκολα, και θα διαβάσω αυτήν τη φράση η οποία μας συγκλονίζει: «Μη δότε τα Άγια τη σκησή, μη δε βάλετε τους μαργαρίτες ημών έμπροσθεν των χείρων». Αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτό, στο 7ο κεφάλαιο, στον στίχο 2. Τι σημαίνουν αυτά τα αθάνατα λόγια του Χριστού μας, αδελφοί μου? Ότι οι άνθρωποι που ζουν σαν τους χείρους, τα γουρούνια δηλαδή, και σαν τα σχοιλιά, και δεν έχουν φόβο και ντροπή και κάνουν τα αμαρτήματά τους όπως ακριβώς πίνουν το νερό και τρώνε την τροφή τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να μπουν στον Κύριο Σνό. Γι' αυτό ακριβώς είναι ο Νάρθηκας. Και σε παλιότερες εποχές, όπως το βλέπουμε αυτό σε πολλά μοναστήρια παλαιά, στον Νάρθηκα κυρίως ζωγραφίζονταν οι παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Εκείνη η παράσταση με τον πύρινο, κόκκινο, εκείνο ποταμό, με το θηρίο που έχει ανοιχτά το στόμα του, και προσέρχονται οι άνθρωποι εκεί γυμνοί, όμως κατάμαυροι, για να δείχνει αυτή η εικόνα ότι ο άνθρωπος που είναι πλεονέκτης, που είναι κλέφτης, που είναι λογιών αμαρτωλός, και εκεί αναφέρονται ακριβώς στις παλαιές αγιογραφίες και τα ονόματα, δηλαδή έχει μια φιγούρα ανθρώπου που πηγαίνει προς τον πύρινο αυτό ποταμό να μπει μέσα, στην κόλαση δηλαδή, και έγραφε «ο οργισμένος», «ο πλεονέκτης», «ο μοιχός», «ο πόρνος». Πολλά πολλά τέτοια έχει σε κάθε άνθρωπο, έχει και από μία ονομασία επάνω. Γιατί το έκανε αυτό η Εκκλησία και έβαζε αυτήν την παράσταση στον Νάρθηκα? Γιατί ο Νάρθηκας ήταν το πρώτο λουτρό που έκανε ο άνθρωπος πριν μπει μέσα στον Κυρίο Ναό. Όταν έβλεπε ένας
εισερχόμενος στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στην τοποθεσία του Νάρθηκα, αυτήν την παράσταση και αδολεσχούσε, δηλαδή μελετούσε αυτό το άγραφο βιβλίο που λέει «Μία εικόνα κάνει όσο χίλες λέξεις». Πολύ σημαντικό πράγμα, έβλεπε σε ποιαν κατηγορία εντάσσεται. Και αυτό τον προκαλούσε να μεταφερθεί αμέσως νοερά στην χώρα της μετανοίας, να ζητήσει συγγνώμη πριν μπει μέσα στην Εκκλησία. Είναι ακριβώς όπως στο στράτευμα, κρατάει ο στρατιώτης το όπλο και πάει κάποιος να μπει και του λέει «Stop, alt» και σταματάς και δεν προχωράς, περιμένεις πρώτα να εξυγνιαστείς, να δώσεις το σύνθημα για να περάσεις μέσα. Αυτός ο χώρος του Νάρθηκα είχε και άλλες χρήσεις στην αρχαία Εκκλησία. Ο Νάρθηκας ήταν ο χώρος εκείνος που ήταν κατεξοχήν ο χώρος των πεπτοκότων, των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι ήταν μεν βαπτισμένοι, αλλά για κάποια αιτία, και πάντα υπάρχουν κάποιες αιτίες, ο άνθρωπος πέφτει σε κάποια αμαρτία και εξαιτίας αυτής της αμαρτίας του δεν ιδύνατο ένας βαπτισμένος να μπει μέσα στην Εκκλησία. Το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει σήμερα, που σήμερα δεν ελέγχει κάποιος τον Νάρθηκα, την πύλη του Νάρθηκα. Γι' αυτό και στην πρώτη Εκκλησία υπήρχαν οι θυρωροί ή λεγόμενοι πυλωροί, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί πραγματικά φρουροί, όπως είναι οι στρατιώτες στο Σύνταγμα, που κάθονται εκεί οι τσολιάδες και φρουρούν πραγματικά το μνημείο των πεσόντων. Έτσι ακριβώς ήταν και αυτοί οι φύλακες, οι οποίοι ήταν τόσο αυστηροί, και επειδή γνώριζε ο ένας τον άλλον στην πρώτη Εκκλησία, ήταν πολύ εύκολο να τον σταματήσει στην πόρτα και να του πει «Εδώ είναι η θέση σου, να παραμείνεις στον Νάρθηκα και να κλαις». Και έμπαιναν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, όχι οι πεπτοκότες, αυτοί οι οποίοι πρόσεχαν τη ζωή τους, και έβλεπαν τους αδελφούς τους, οι οποίοι καθόταν γονατιστοί στον Νάρθηκα εξαιτίας των αμαρτημάτων τους, και τότε φυσικά η εξομολόγηση δεν είχε αυτήν την ιδιωτική εξαγόρευση που κάνουμε στον πνευματικό μας, που έρχονται πολλές φορές και λένε «Κλείστε πάτερ και την πόρτα να μην ακούσω, βλέπουν από πάνω το εξομολογητήριο, μήπως ακούγεται η αμαρτία τους», αισθάνονται αυτήν την ντροπή απέναντι στους αδελφούς τους να μην εξυγνιάσει κανείς. Στην πρώτη Εκκλησία, που είναι και η πιο ιδανική προσέγγιση της κοινοβιακής έτσι ζωής, όπως ακριβώς βιώνεται σήμερα σε ένα μοναστήρι αυτή η ζωή, είναι μια πρωτοχριστιανική κοινωνία, όπως ξέρετε, το μοναστήρι, όπου υπάρχει ακτιμοσύνη, που δεν έχει κανένας πορτοφόλι μέσα στο μοναστήρι. Το πορτοφόλι το έχει ένας αδελφός, ο οποίος λέγεται οικονόμος. Αυτός θα δώσει ό,τι χρειάζεται στον κάθε αδελφό, όχι σε χρήμα, αλλά σε είδος. Δεν θα πάει να πει ο αδελφός της μονής «Σκίστηκε το ράσο μου, δώσ' μου χρήματα να πάω έξω στον ιεροράφτη να το ράψω». Αλλά ο οικονόμος ασχολείται με όλες τις διακονίες των αδελφών. Είναι βαρύ το διακόνημα. Και στην πρώτη Εκκλησία, όποιος έκαμνε παρασπονδίες και κρυφά κρατούσε χρήματα, ενθυμίστε εκείνη την περίπτωση που κάποιοι δεν προσκόμισαν τα χρήματά τους, αλλά πονηρά σκεπτόμενοι τα κράτησαν για τον εαυτό τους, το αποτέλεσμα ήταν να λάβουν ως μισθαποδοσία για αυτή την πονηριά τους το θάνατο. Αυτό ακριβώς είναι η κοινοβιακή ζωή. Στην πρώτη Εκκλησία γνωριζόταν ένας με τον άλλον. Δηλαδή, αν ένας αμάρτανε, το ήξεραν όλοι οι άλλοι. Και προσεύχονταν γι' αυτόν τον αδελφό, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, όταν έμπαιναν στην Εκκλησία και έβλεπαν τους προσκλέοντες, έτσι λεγόταν, έκλεγαν. Ήταν γονατισμένοι στην είσοδο του Νάρθηκα. Και όταν έμπαινε να διαρθεί, ο κάθε αδελφός έλεγε «Ο Θεός να σε συγχωρέσει. Ο Θεός να σου δώσει τη συγχώρεση». Και προσεύχονταν για αυτούς τους αδελφούς. Αυτοί δεν μεταλάμβαναν
όσοι πέφταν στα αμαρτήματα, εν αντιθέσει με εμάς που ερχόμαστε Πάσχα Χριστούμενα, Χριστούγεννα, για να υποκλέψουμε από τον πνευματικό μία θεία κοινωνία, αισθανόμενοι ότι μια φορά το χρόνο δυνάμεθα να μεταλάβουμε οι δύο φορές, παρότι μπορεί να έχουμε κάνει πολλά και διάφορα πράγματα. Γι' αυτό ο αμετανόητος δεν μπορούσε να μπει ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Επίσης, ο χώρος του Νάρθηκα, μέχρι τελευταίως, τώρα δεν γίνεται αυτό, θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται, γιατί έχουμε άποψη όλοι εμείς περί των θεμάτων της Εκκλησίας. Είμαστε όλοι θεολόγοι και όλοι γνωρίζουμε, κατέχουμε τόσο καλά τη διδασκαλία και την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, που δίνουμε απαντήσεις επί παντός επιστητού θέματος που προκύπτει. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό και το εισπράττει ο καθένας από τον εαυτό του. Όταν τον ρωτάει κάποιος και του λέει τι συμβαίνει με αυτό, του δίνει αμέσως μία απάντηση. Τώρα αν είναι σωστή ή όχι, αυτό κρίνεται το θέμα. Ο Νάρθηκας λοιπόν χρησιμοποιεί το στην Εκκλησία μας και για εκείνους οι οποίοι ήταν αβάπτιστοι, ατελείωτοι χριστιανοί, οι οποίοι μπορούν να σπάζονταν τον χριστιανισμό, να ήθελαν να γίνουν χριστιανοί, αλλά επειδή δεν βαπτίστηκαν, δεν δικαιούνταν, όπως και μέχρι σήμερα δεν δικαιούνται, να παραβρίσκονται μέσα στο ναό. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει, και λέω ότι δεν τηρείται σήμερα. Ότι σήμερα, για παράδειγμα, σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε, την οποία δεν προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι, αλλά την προκάλεσε η ίδια η κοινωνία, ο τρόπος, η ενωμένη Ευρώπη, η ενωμένη κοινωνία, ιδέες άλλες, οι οποίες έρχονται να προσκρούσουν προς την παράδοσή μας, κατά την οποία πολυπολιτισμική κοινωνία, σε μία πολυκατοικία που ζεις, που είναι μια πολύ κατοικία, ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε πολλά διαμερίσματα. Σε ένα διαμέρισμα είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός, στο δίπλα διαμέρισμα είναι ο Μουσουλμάνος, στο παραδίπλα είναι ο Προτεστάντης, στο παραδίπλα είναι ο Ρωμαιοκαθολικός, στο άλλο είναι ο Χιλιαστής και μπορεί να είναι όλη η πολυκατοικία που ζούμε ένα συνοθήλευμα θρησκευμάτων. Γίνεται λοιπόν η βάπτιση του παιδιού σου και από φιλοφρόνηση, από αγάπη όπως λέμε, λες εγώ θα βαφτίσω το παιδί μου να καλέσω όλους τους ενίκους, τους συγκατοίκους μου. Να τους καλέσω. Στην πρώτη λοιπόν εκκλησία αυτό ήταν αδύνατο να γίνει. Δεν είναι δύνατο κάποιος ο οποίος είναι αβάπτιστος να εισέλθει στην χώρα των μοιημένων. Γι' αυτό και το μυστήριο προέρχεται από τη λέξη μοιο, που σημαίνει κρύβο. Μυστήριο σημαίνει κάτι το οποίο δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται. Κάτι το οποίο είναι κρυφό. Πώς εξηγείται το μυστήριο? Μόνο στην καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να το κατανοήσει το μυστήριο κάποιος ο οποίος ζει και παθαίνει τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα τονίζω ότι δεν γίνεται ο πυρωρός ή ο θυρωρός να ξαναυπάρξει. Γιατί? Γιατί είναι απίθανο να γνωρίζει ένας, όσο παλιός και αν είναι μέσα στην ενορία, να γνωρίζει όλους τους ενορίτες. Πολύ δύσκολο. Και εμείς οι ιερείς θα πεθάνουμε χωρίς να γνωρίσουμε ποτέ όλους τους ποιμενωμένους μας. Είναι φύσιν αδύνατο αυτό να γίνει, ιδιαίτερα που στις μεγάλες πόλεις, που είναι ο πολύς ο κόσμος. Δηλαδή στο χωριό μπορεί ο ιερέας μετά από 5, 6, 10, 15 χρόνια τους γνωρίσει όλους. Είτε σε κάποιο μυστήριο, σε κάποια κηδεία, σε κάποιο μνημόσυνο να έρθουν σε τριβή με τον κληρικό, ενώ εδώ στις πόλεις είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Άρα λοιπόν και ορισμένα από αυτά τα οποία λέω, παρότι μας μεταφέρουν σε μία παράδοση η οποία είναι υγιής παράδοση και έχει πραγματικά πολλά να μας προσφέρει για να κατανοήσουμε σήμερα την προσωπική μας κατάσταση, πού έχουμε φτάσει, μία δηλαδή
βίωση της ιστορίας αυτής της λατρείας για να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε, θα δούμε ότι μερικά πράγματα καθίστανται αδύνατα. Διότι πραγματικά είναι πολύ αδύνατο να εξηγήσεις σήμερα σε έναν δημοσιογράφο, ο οποίος κάνει τη δουλειά του, νομίζοντας είναι ότι ο κριτής των πάντων και ότι γνωρίζει και κατέχει εν ονόματι του νόμου που αυτός κατέχει, να το εξηγήσει στα του Θεού, τα του οίκου του Θεού, τα της λατρείας της Εκκλησίας, τα της Ιεράς Παραδόσεως, στο μέγεθος που το βιώνουμε εμείς, είτε κατά 10%, είτε 30%, είτε 50%, πάντως 100%, και οι εκκλησιαζόμενοι μέσα στην Εκκλησία, αυτά που σας λέω τώρα, είναι αδύνατον να τα κατανοούν και να τα βιώνετε, ίσως και εσείς που βρίσκεστε εδώ αυτή την ώρα στο λειτουργικό μας σεμινάριο, να τα κατανοείτε 100%. Διότι όταν έρχεται η δική μας η περίπτωση, εμείς είμαστε στην εξαίρεση του κανόνα. Όλοι οι κανόνες για τους οποίους ομιλώ αφορούν μόνο τους άλλους. Δεν αφορούν εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει. Η ενορία, εν της ορίης δηλαδή, το πίμνιο, αρχίζει να αλλάζει και να μαθαίνει πράγματα και να προσπαθεί να τα βιώσει μεμονωμένα κατά μερικές περιπτώσεις. «Α, του τάδε το παιδί, ναι, ναι, έκανε το γάμο του μέσα στη Θεία Λειτουργία». «Αλλά ναι, αυτό είναι εξαίρεση όμως το παιδί», θα πει ο άλλος, «γιατί αυτό εκκλησιαζόταν, πήγαινε τακτικά στην εκκλησία, ήταν θεούσικο», θα πούνε το παιδί, αμέσως θα πούνε και την λέξη, τη ρετσινιά έτσι που θέλουν να ρίξουν. Ή θα πούνε ήταν από μικρό στο κατηχητικό, και οι ιερείς το γνωρίζαν, και κάναν το θέλημα να κάνουν το γάμο του κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Πολλά μπορούμε να ακούσουμε, πολλά ακούγονται. Το ζήτημα είναι, όταν μαθαίνουμε κάτι το οποίο μπορεί να μην μπορεί να εφαρμοστεί 100% σήμερα στη ζωή μας, αυτό εμείς μπορούμε να το πάρουμε για τον εαυτό μας και να προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε σωστά στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Είναι το μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν έχει εύκολη απάντηση. Η εκκλησιαστική ιστορία αναφέρει επίσης κάποια συγκινητικά παραδείγματα ιεραρχών, εκκλησιαστικών δηλαδή μορφών, οι οποίες αυτές οι μορφές εμπόδισαν ασεβείς βασιλείς και αυτοκράτορες να μπουν στους ναούς. Για να εξηγήσω και αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι καλά μεν, αυτό το λέμε, αλλά η Εκκλησία είχε κάποιες στεναρές φωνές που δεν επέτρεψαν να γίνει η βεβήλωση του ναού και να καταπατηθεί το μυστήριο της Εκκλησίας. «Μη δότε τα Άγια τη σκησή και μη δε βάλετε τους μαργαρίτες ημών έμπροστον των χείρων». Δηλαδή, εκείνος ο οποίος είναι ο παρατηρητής, ο πάνθωρον τα της λατρείας μέσα της Εκκλησίας, αντιλαμβάνεστε, και αυτός που επιβαρύνεται για όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι ένας. Εσείς είστε οι πολλοί. Ο κληρικόσημος είναι ένας, ο οποίος θα δει και θα κρίνει και θα αποφασίσει να εκτελέσει αυτό που ζητούν οι ενορίτες του. Γιατί ο κάθε ένας ενορίτης μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Δύναται η Εκκλησία οπιμένας να το κάνει. Εξηγήσαμε πολλές φορές με τέτοιου είδους παραδείγματα, αλλά για να δούμε κάποιοι στεναροί ιεράρχες οι οποίοι κράτησαν πραγματικά βάζοντας το κεφάλι τους στη λεμιτόμο, γιατί ο ισχυρός της εποχής είναι πάντα ο αυτοκράτορ, ο βασιλιάς. Σήμερα τα ΜΜΕ είναι κυβερνήτες, όπως ξέρουμε, της κοινωνίας μας. Σήμερα δεν διοικούν οι πολιτικοί μας. Αν είσαι σε κάποιο συγκρότημα και έχεις κάποιο εκδοτικό έτσι πολύ μεγάλο οίκο, αντιλαμβάνεσαι διοικείς τα πράγματα. Λοιπόν, στην Αντιόχεια, για να μάθουμε και μερικά παραδείγματα να τα λέμε, όταν ένας βασιλιάς που έκανε ένα θανάσιμο αμάρτημα ήθελε τη γιορτή του Πάσχα να μπει στο ναό, ο τότε επίσκοπος της Αντιοχίας, ο Άγιος Βαβύλας, τον εμπόδισε να μπει. Του είπε πως αν ειλικρινά μετανοήσει και εκτελέσει τον κανόνα της μετανοίας του, τότε μονάχα θα μπει. Ήταν ξεχωρισμένες
και διακριτή η ρόλη μεταξύ της πολιτείας και της Εκκλησίας. Και σήμερα μιλούμε για κάτι απίθανο, το οποίο συνέχελε να χωριστεί η Εκκλησία από το κράτος. Η Εκκλησία θα έκανε αυτό που έπρεπε, χωρίς να φοβάται τον Κέσσαρα. Αλλά ούτε και ο Κέσσαρας να φοβάται τον Πάπα. Έκαμενε η Εκκλησία το έργο της, όπως εδώ το να πει σε έναν βασιλιά να μην μπει μέσα στην Εκκλησία και να μπει στον κανόνα του, γιατί αυτόν τον κανόνα πρέπει να εκτελεστεί για να μπει κάποιος μέσα στην Εκκλησία. Θέλει σθένος, θέλει μεγάλη πίστη στο Θεό και τέτοια πίστη που να είναι σαν μια εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού. Το ίδιο άλλωστε έκανε και ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνο, για τον αυτοκράτορα ποιον, τον Μέγα Θεοδόσιο. Στο Μιλάνο της σημερινής Ιταλίας, Μεδιόλανα λεγόταν η πρώτη ονομασία του Μιλάνου. Εκεί εμφανίστηκε ο αυτοκράτορας ο Μέγας Θεοδόσιος, ο οποίος είχε διατάξει προηγουμένως τη σφαγή χιλιάδων αθώων θυμάτων εξαιτίας μιας εξέγερσης που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, και πήγε με το πρόσφορό του στην Θεία Λειτουργία να συμμετέχει. Γιατί όπως ξέρετε, ο αυτοκράτορας, έχουμε εξηγήσει εδώ στο σεμινάριό μας, οι αυτοκράτορες και οι βασιλείς τους οποίους μνημονεύουμε στα τροπάρια μας ζήμωναν με τα χέρια τους το πρόσφορο και το πήγαιναν στην Εκκλησία. Ήταν αυτοί οι οποίοι έδιναν πρώτοι το παράδειγμα να εξομολογηθούν έμπροσθεν του λαού τα αμαρτήματά τους και να δεχθούν τους κανόνες που τους έβαζε ο επίσκοπος, όπως εδώ ο προηγούμενος βασιλιάς που του έβαλε κανόνα ο Άγιος Βαβύλας. Αν δεν εκτελούσε τον κανόνα, το βασιλιάς ήταν, ο κόσμος τον είχε μακριά τον βασιλιά, δεν τον είχε κοντά. Αυτή ήταν η παρουσία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έκανε το έργο της και η πολιτεία εκτελούσε τους νόμους, οι οποίοι νόμοι ήταν πάντοτε το απάβγασμα της βίωσης της χριστιανικής διδασκαλίας. Αυτό από το Μέγα Κωνσταντίνο και μετά έγινε πιο αισθητό έτσι στη ζωή μας. Το ίδιο έκανε και ο Ιερός Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, για τον αυτοκράτορα Φωκά, που είχε σκοτώσει τον προκάτοχό του. Και αυτό δεν τον άφησε να μπει μέσα στο ναό. Το ίδιο έκαναν και πολλοί και πολλοί άλλοι ιερείς και ζηλωτέ επίσκοποι, και υπάρχουν φυσικά και μέχρι τις μέρες μας κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, τις οποίες για να μιλήσει κάποιος και να στυλιτεύσει και τα λοιπά, πρέπει πρώτα να είναι ο ίδιος πολύ καθαρός. Κατά εκείνον τον πολύ ωραίο λόγο τον πατερικό, όταν πάμε να διορθώσουμε τον άλλον, πρέπει πρώτα να είμαστε εμείς καθαροί ήδη. Πρώτα λέει να καθαριστείς εσύ, μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Πρώτα να φωτιστείς εσύ και μετά να φωτίσεις τους άλλους. Πολύ σημαντικό πράγμα στην πνευματική μας ζωή είναι αυτό. Πριν από λίγες ημέρες είχε συμβεί ένα μικρό παράδειγμα, θα σας πω, πολύ απλό, αλλά πολύ σημαντικό, που είναι το ίδιο. Λειτουργούσε ένας επίσκοπος και το εγκόλπιό του, έτσι όπως λειτουργούσε, γύρισε ανάποδα. Και ένας κληρικός πήγε να γυρίσει το εγκόλπιο του επισκόπου. Όμως και ο σταυρός του παπά που φορούσε ήταν ανάποδα κι αυτός. Και όταν είπε ο ιερέας στον επίσκοπο, λέει, σεβασμιότητα, εγκόλπιό σας γύρισε ανάποδα, λέει, εσύ δεν βλέπεις το σταυρό σου που είναι και ο δικός ανάποδα. Απλό παράδειγμα, αλλά πολύ ζουμερό σήμερα στη ζωή μας. Προσπαθούμε τους άλλους να κρίνουμε, χωρίς όμως οι ίδιοι να έχουμε βάλει τον εαυτό μας στη διαδικασία να κριθεί από εμάς τους ίδιους, να κάνουμε την λεγόμενη αυτοκριτική μας. Στους νάρθηκες έξω από τον Κυρίος Ναό, εκτός από τους ασεβείς και αμετανοήτους χριστιανούς, τους προσκλέοντες όπως είπαμε, στέκονταν και οι φτωχοί και οι ανάπηροι που ζητούσαν την ελεημοσύνη των χριστιανών. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός. Έρχονται κάποιοι έτσι μέντορες της Ορθοδοξίας χριστιανοί μας και λέει, «Πάτερ, δεν κάνετε τίποτα να πετάξετε αυτούς που βρίσκονται έξω στα σκαλοπάτια από τους ναούς?» Και το λένε σε πάρα πολλούς. Και στις Μητροπόλεις υπάρχουν
τέτοιοι άνθρωποι απ' έξω. Αυτό είναι ένα φαινόμενο πανάρχαιο. Δεν μπορεί εύκολα κάποιος να το εξαλείψει. Αλλά, για να το πάρουμε από μία άλλη πλευρά, μήπως επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στα σκαλοπάτια του ναού, στον Άρθικα, να επαιτούν και να ζητούν τη βοήθειά μας, για να μας κρίνουν εν ημέρα κρίσεως ενώπιον του αδεκάστου Χριστού, του Κριτού, ο οποίος θα μας πει «Και εσύ τι έκανες, αυτή μπορεί να το έκανε το επάγγελμα, ή αυτός, ή εκεί, εσύ τι έκανες για να θεραπεύσεις αυτήν την ανάγκη του συνανθρώπου σου». Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία έχει και έναν άλλο φυσικά σκοπό, ότι ένας χριστιανός ο οποίος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και προσεύχεται και βιώνει εκεί το πραγματικό έλεος του Θεού, εξερχόμενος του ναού οφείλει και αυτός να ελεήσει κατά εκείνη την πολύ ωραία και πιστή εφαρμογή εκείνης της παραβολής που είπε ο Κύριος, που κάποιος δάνεισε σε κάποιον αδελφό του κάποια χρήματα και δανείστηκε και ο ίδιος από τον βασιλιά του. Και όταν ο βασιλιάς τον κάλεσε και του είπε «Μέχρι σήμερα σου έχω δανείσει πάρα πολλά χρήματα και δεν μου τα επέστρεψες πίσω, θα αναγκαστώ να δημεύσω την περιουσία σου και να σε πετάξω στη φυλακή», έπεσε στα γόνατά του, τον παρακάλεσε πολύ, τον λυπήθηκε ο βασιλιάς και τον έστειλε στο σπίτι του να ζήσει, χωρίς φυσικά να δώσει το οφειλόμενο. Και εξερχόμενος από τις βασιλικές θύρες της κρίσης, εκεί συνάντησε έναν άλλον αδελφό του, ο οποίος του χρωστούσε κάτι ολίγα και τον έπιασε από το λαιμό, έτοιμος να τον πνίξει, και δεν τον άφηνε πραγματικά σε χλωρό κλαρί, εάν δεν έπαιρνε τα χρήματα, τον απειλούσε. Και φανταστείτε ότι αυτό το έκανε για πολύ λίγο ποσό και ξέχασε τι προηγουμένως έλαβε από τον βασιλιά του, τι μεγάλη συγχώρηση και τι μεγάλη υπομονή που έκανε ο βασιλιάς έναντι αυτού του χρέους της οφειλής. Άρα λοιπόν, συνειρμικά βγαίνοντας από την Εκκλησία, λαμβάνοντας κάθε χριστιανός με τον τρόπο του που βιώνει μέσα στην Εκκλησία, δεν το φταίει κανείς να παρατηρεί δεξιά και αριστερά και να είναι χαμελέοντας μέσα στην Εκκλησία. Ο χαμελέον έχει την εξής δυνατότητα να βλέπει μπροστά και πίσω. Δεν αφήνεται κανείς γι' αυτό να είσαι χαμελέοντας μέσα στην Εκκλησία και να παρατηρείς ποιος μπήκε, ποιος πέρασε, που πήγε δεξιά, που πήγε αριστερά. Να ασχολείσαι με αυτό το αντικείμενο, με αυτό το χόμπι μέσα στην Εκκλησία. Αναλόγως λοιπόν της προσευχής που κάνεις μέσα στην Εκκλησία, δύνασε να ενθυμίσαι ότι κατά την λατρεία της Εκκλησίας μας λαμβάνεις έλεος Θεού, συγχώρεση αμαρτημάτων, και βγαίνοντας έξω και εσύ οφείλεις να δώσεις το έλεος στον αδελφό που πάσχει. Γιατί ο Νάρθικας πραγματικά είναι ένα τύπος δικαστηρίου για όλους εμάς τους χριστιανούς που μπαίνουμε και βγαίνουμε, που παρατηρούμε τις εικόνες αυτές τις αγιογραφημένες με την Δευτέρα, όπως είπαμε, παρουσία του Κυρίου μας, με όλα αυτά τα οποία μας υπενθυμίζουν πραγματικά ότι ένας ο οποίος δύναται να περάσει το κατόφλι του ναού, να περάσει από τον Άρθικα, πρέπει να μπει μέσα λουσμένος, καθαρός πνευματικά, για να αντικρίσει τον καθαρό Θεό μας. Στον Άρθικα λοιπόν έβλεπε κανένας τι θα υποφέρουν στον άλλο κόσμο οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, αυτοί που βλασφημούν τον Θεό, αυτοί που ορκίζονται ψέματα, αυτοί που σκοτώνουν και κλέβουν τα ξένα πράγματα και πορνεύουν και μοιχεύουν και διαπράττουν τα θανάσιμα αμαρτήματα. Έτσι ακριβώς, αδελφοί μου, η Εκκλησία είναι ένα διδασκαλείο, και όταν μπαίνει ο κάθε χριστιανός μέσα στο ναό, αισθάνεται ότι την πρώτη ώρα που μπαίνει μέσα, μέχρι την τελευταία ώρα διδάσκεται. Και γι' αυτό θα δείτε ότι αυτό το διδακτικό
εικονογραφικό έργο της Εκκλησίας σταμάτησε κάποια στιγμή να είναι μόνο το πρόσωπο ενός Αγίου, αλλά δίπλα στο πρόσωπο του Αγίου να μπαίνουν σε μορφές μινιατούρας όλες οι παραστάσεις από το βίο του Αγίου. Αυτές έγιναν σε εποχές που οι χριστιανοί δεν είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να διαβάσουν βιβλία της Εκκλησίας, διότι ήταν σπάνια αυτά τα είδη, ήταν στα χέρια μόνο εκείνων οι οποίοι είχαν χρήματα και μπορούσαν να τα αγοράσουν, και κυρίως αυτή ήταν η επιφανής της εποχής εκείνης, ενώ ο απλός κόσμος που δεν είχε τη δυνατότητα πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και ούτε να έχει προσωπικές βιβλιοθήκες στα σπίτια του, μπαίνοντας στην Εκκλησία, μελετούσε τις εικόνες και εξαιτίας αυτών των εικόνων βελτιωνόταν και πνευματικά και ποιμαντικά και λατρευτικά και ερχόταν ο άνθρωπος πιο κοντά στον Θεό. Έβλεπαν τις εικόνες οι άνθρωποι και οι πιο αγράμματοι και αισθάνονταν φόβο και τρόμο και μετανοούσαν για τα αμαρτήματά τους. Σήμερα φυσικά δεν υπάρχουν και εικόνες στα νέα σπίτια. Δεν υπάρχουν εικόνες στα μαγαζιά των νέων ανθρώπων που δημιουργούν μία επιχείρηση. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιότερα. Υπάρχουν όμως και φωτεινές εξαιρέσεις. Ένα λίμα πάντοτε υπάρχει, διότι αυτό το λίμα φαίνεται ότι είναι το σωστικό, το σωσίβιό μας σε αυτήν την κατρακύλα την οποία πήραμε. Αυτός ήταν ο προορισμός του Νάρθηκα στην αρχαία Εκκλησία και σήμερα φυσικά κανένας έλεγχος δεν γίνεται και ο πιο ασεβής και άπιστος τολμάει, μπαίνει μέσα στον ναό και κανένας δεν τολμά να του πει να σταματήσει να μην εισέλθει, διότι άλλαξαν τα φώτα μας, άλλαξαν τα κριτήριά μας. Αλλιώς λειτουργούσε η πρώτη Εκκλησία και αλλιώς λειτουργούμε εμείς σήμερα. Είναι και αυτό σύμπτωμα της εποχής? Είναι αυτό σύμπτωμα ότι άλλαξε ο Χριστός? Γιατί πολλοί διατείνονται, πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία. Σε αυτό όμως, σε αυτήν την τοποθέτηση που κάνουν πολλοί, προσέξτε αδελφοί μου, κρύβεται ένας δαίμονας από πίσω. Η Εκκλησία, ο Χριστός, η πίστη μας δεν δύναται να αλλοιωθεί. Το επιχείρημα ότι η Εκκλησία πρέπει να αλλάξει για να μπει ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία είναι δαιμονικό το επιχείρημα. Και αυτό το τονίζω ξεκάθαρα, να το κατανοήσουμε όλοι μας, ότι η Εκκλησία τώρα που αλλάζει, σε λίγο καιρό δεν θα την αναγνωρίσουν ούτε και αυτοί που ζητούν την αλλαγή της. Αυτό έκανε και το Βατικανό. Έκανε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με την Δεύτερη Βατικάνιο Σύνοδό της. Προσπάθησε να απλοποιήσει την λατρεία της για να έλθει ο κόσμος κοντά της. Πρόλαβε δηλαδή να κάνει κάποιες ανανεωτικές προσπάθειες προκειμένου να προσκαλέσει τον κόσμο να έρθει κοντά και τελικά δεν πέτυχε τίποτα. Ούτε ο κόσμος πήγε κοντά και οι εκκλησίες ήταν άδειες. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και σήμερα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν προσελκύει, όσο απλή και αν είναι η λειτουργία της. Σε 10 λεπτά μπορεί να τελειώσει ένας κληρικός την Θεία Λειτουργία. Διότι βάζοντας ευλογητός ο Θεός, αμέσως λέει «Τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου», τα ευλογεί και αμέσως μοιράζει την όστια και τελειώνει σε 10 λεπτά η Θεία Λειτουργία. Η απλοποίηση αυτή δεν έφερε περισσότερους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν εκείνο το επιχείρημα το οποίο τίθεται και όπως το είπα, δεν είναι επιχείρημα εκ του Θεού, είναι επιχείρημα ούτε καλού λογισμού, είναι εκ του πονηρού, γιατί όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες θα κοσκινίζει. Και αν μια νοικοκυρά δεν θέλει να συμμαζέψει το σπίτι της, κάθε μέρα θα βρίσκει 200 δικαιολογίες να λέει στο σύζυγο ή να πείσει τον εαυτό της ότι είναι τεμπέλα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει μια δουλειά. Έτσι ακριβώς είμαστε κι εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι όσο δεν θέλουμε να ξυπνάμε πρωί να πάμε στην εκκλησία μας, πάντα θα βρίσκουμε μία αφορμή να δικαιολογούμε την απουσία μας μέσα από την εκκλησία. Ένας ο οποίος όμως θέλει και να προσευχηθεί και να πάει στο ναό στην εκκλησία και να κάνει καλά έργα, δεν χρειάζεται να αλλάξει η εκκλησία τον τρόπο της. Η εκκλησία τον έχει τον τρόπο της. Δηλαδή, η εκκλησία ως δομή
Η Εκκλησία ως άνθρωποι οφείλουμε να μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα υπομονής, υποχωρητικότητας, εγκράτειας, να ασκούμε αρετές μέσα στη ζωή μας και έτσι μόνο θα αποδεχθούμε. Πώς είναι δυνατόν σήμερα νέα παιδιά να μπαίνουν στην Εκκλησία, τα οποία προηγουμένως ήταν μέσα στην αμαρτία βουτυγμένα εξαιτίας του ότι κανείς δεν μίλησε σε αυτά τα παιδιά για τον αληθινό Θεό, και αυτά τα παιδιά έρχονται σήμερα και κάνουν πράγματα που οι ίδιοι οι γονείς τους δεν τα έκαναν ποτέ. Παιδιά που πηγαίνουν σε μοναστήρια, στο Άγιον Όρος, εξομολογούνται, προηγουμένως να έχουν προγαμία σχέση και τώρα να τις σταματούν και να ζουν και να βιώνουν πράγματα τα οποία ούτε οι μεγάλοι αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουν σήμερα. Και ρωτώ, άλλαξε η

πάει και να μπει μέσα στα σαλόνια των όμορφων μοναστηριών και τρέχει στους τσίγκους και στις παράγκες που ζουν αυτοί οι γέροντες για να εισπράξουν ένα μέλι απίθανης γεύσης. Γιατί εκεί ικανοποιείται σήμερα ο διψασμένος νέος που κατά άλλους θα βρισκόταν μέσα στα καταγόγια της ντροπής και της ισχύνης, βρίσκονται περιπλανόμενοι για να συναντήσουν μορφές οι οποίες είναι αυτιασίδωτες, που δεν θυμίζουν αυτό το φασόν αυτής της κοινωνίας που πρέπει σώνη και καλά για να είσαι καλός να κάνεις α, β, γ, δ. Και αυτά τα παιδιά ξεκινάν από το ωμέγα ψυχή και δεν ξεκινάν από το α, β, γ που λέει οι περισσότεροι γονείς, το σύστημα, ο τρόπος ζωής, και ξεφεύγουν από αυτή την κατρακύλα και βρίσκονται σε έναν άλλο τρόπο ζωής, τον οποίο ούτε οι ίδιοι οι γονείς τους μπορούν να τον συλλάβουν. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές εμείς οι πνευματικοί εισπράττουμε περισσότερη μνήμη και περισσότερο γέλοτα και περισσότερο εξευτελισμό όχι από τα παιδιά και τους νέους που έρχονται κοντά μας, αλλά από τους γονείς που κάνουν και τους χριστιανούς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Αυτοί οι οποίοι και στον άρθηκα να τους βάλεις για τις αμαρτίες τους, δεν θα καθίσουν εκεί, θα ανεβούν και στο δεσποτικό θρόνο να πούνε εμείς είμαστε Άγιοι. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο βασανεί σήμερα την Εκκλησία. Η προβληματική μας αναισθησία. Δεν γνωρίζουμε ούτε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε, αλλά κάνουμε και τους έξυπνους. Ότι εμείς τα κατέχουμε όλα. Αυτή είναι η φτηνή δικαιολογία την οποία λένε πολλοί ότι η Εκκλησία πρέπει να αλλάξει. Η Εκκλησία θα παραμείνει να είναι αυτή που είναι. Θα μιλάει η Εκκλησία για την νηστεία, θα ομιλεί για την εγκράτεια. Γιατί αν δεν μιλήσει η Εκκλησία για την νηστεία και την εγκράτεια των παθών, θα είναι αντίθετη με το λόγο του Χριστού μας. Θα πάει να θεραπεύσει δηλαδή τα δεύτερα και τα τρίτα, και τα πρώτα θα έχουν γκρεμιστεί ήδη εκ προημίου. Τι εννοώ με αυτό? Ότι όλα αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία είναι θεμελιωμένα μέσα στην Αγία Γραφή, στον ίδιο το Λόγο του Κυρίου μας. Τούτο το γένος των δαιμόνων ου και εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Τι θα πει η Εκκλησία, να μην προσεύχεσαι? Έρχεται ο άλλος, λέει, ξέρεις πάτερ, λέει, θα πάω σε ένα τραπέζι, θα είμαι στις διακοπές και από τώρα σκέφτεται, ενώ μπήκε σε ένα πνευματικό αγώνα, θα πάω, λέει, μια εβδομάδα και θα μου προσφέρουν, λέει, εκεί πέρα Τετάρτη Παρασκευή ένα γεύμα αρτήσιμο, να μην φάω από εκεί. Μα παιδί μου, του λέω, εγώ είμαι πνευματικός. Η Εκκλησία πρέπει να πει το σωστό. Εσύ θα βάλεις τη μεζούρα σου, το μέτρο σου, τον πύχη σου για να κρίνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, αν είναι καρδιακό, αν είναι επιφανειακό, αν είναι διακοπικό, αν θέλεις τις διακοπές δηλαδή να το εφαρμόσεις, εσύ θα το εκτελέσεις. Η Εκκλησία δεν έχει αστυνομικούς πνευματικούς οι οποίοι βρίσκονται δίπλα σας για να σας ελέγχουν τι κάνετε. Εσείς είστε ταυτόχρονα ο έλεγχός σας και εσείς οι ίδιοι ανοίγεστε και ομιλείτε στον πνευματικό σας. Λέτε πολύ, ρωτήστε με πάτερ τι να σας πω στην εξομολόγηση. Μα δεν αισθάνεσαι που είσαι ένα μάτσο χάλια, τι να σου πει ο πνευματικός, ότι είσαι Άγιος, να σε βαφκαλίσει? Τέτοιοι πνευματικοί είναι και οι ψυχολόγοι. Πληρώνεις το 50 και σε δέχονται εκεί 40 λεπτά, 30 και τα λες πολύ ωραία. Ο πνευματικός όμως πρέπει να σου πει ότι είσαι παλιάνθρωπος, είσαι κτίνος, είσαι θηρίο. Δεχόμαστε αυτό να το ακούσουμε από τον πνευματικό? Γι' αυτό δεν έχουμε πολύ πελατεία. Καταλάβατε? Αυτή είναι η κατάσταση της πνευματικής μας αναισθησίας, της ραστόνης, για να πούμε πολλά πράγματα. Θα πάει λοιπόν διακοπές και τι θέλει να το πει ο πνευματικός? Έχεις ευλογία να καταλύσεις Τετάρτη και Παρασκευή? Φτάνει ο πνευματικός εκ τα δικά του αμαρτήματα? Φτάνει που σηκώνει δεκάδες αμαρτήματα και εκατοντάδες και χιλιάδες κάποιοι σηκώνουν πνευματικών των παιδιών? Να σηκώνει δηλαδή και τις αταξίες της λειτουργικής πνευματικής μας ζωής, εάν θα καταλύσει την Τετάρτη την Παρασκευή? Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάντοτε στην κόψη ενός ξεραφιού περπατάς και είσαι έτοιμος ακροβάτης, σκηνοβατής, και μπορεί να χάσεις την ισορροπία σου, και δείχνοντας άκρατη επιείκεια εκεί που δεν πρέπει, μπορεί να ακολουθήσουν μεγαλύτερες πτώσεις από αυτές που πήγες να αποφύγεις

0: Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε προσεκτικοί και ας γνωρίζουμε ότι το μέτρο της πνευματικής μας ζωής δεν είναι μόνον η στήρα λειτουργική πράξη, γιατί κάποιοι που ακούν αυτό το λειτουργικό σεμινάριο μπορούν να πούν ότι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο έχει πολλούς τύπους λατρείας. Αυτούς τους τύπους λατρείας όμως εδώ τους δίνουμε ένα άλλο περιεχόμενο όπως πρέπει να το βιώσουμε στη ζωή μας. Δεν μένουμε ξηρά στο να πούμε θα πάμε στην εκκλησία το πρωί, αλλά έχει σημασία αυτό που εξηγήσαμε, παρότι είναι λειτουργικό το σεμινάριό μας, είπαμε να μην είμαστε και χαμελέοντες όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία. Τι να το κάνω να μπεις μέσα στην εκκλησία και να πεις ότι βρίσκομαι στο ναό, την ίδια στιγμή που ο νου σου, η καρδιά σου, η σκέψη σου βρίσκονται εκτός του ναού. Προσπάθησε να συγκεντρωθείς, να μαζώξεις λιγάκι τον εαυτό σου και να καθίσεις για όση ώρα θα είναι η Θεία Λατρεία, η Θεία Λειτουργία, το μνημόσυνο που θα είναι ο γάμος, η βάπτιση, το χρίσμα, προσπάθησε αυτό το χρόνο να τον εκμεταλλευτείς και να προσφέρεις δοξολογία και ένωση στο Θεό. Σήμερα, για παράδειγμα, όποια ώρα θέλει ο καθένας έρχεται στην εκκλησία. Οι πιο πολλοί φυσικά έρχονται στη μέση και στο τέλος. Και ένα απλό ειρήνη πάση να βγει να πει ο ιερεύς μέσα στην Θεία Λειτουργία, βλέπει όλους τους πιστούς. Βλέπει τα καθίσματα αδιανά μέχρι τον χρόνο που είναι ο χερουβικός ύμνος. Βλέπει ο ιερεύς, γνωρίζει η Εκκλησία επιμένουσα τι γίνεται μέσα στους ναούς. Μπορεί, για παράδειγμα, την ώρα που μπαίνουμε στην Εκκλησία, ο ιερεύς να διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο, να κρατάει το δισκοπότηρο, να τελεί το Ιερό Μυστήριο και να είναι στιγμές ιερές που οι άγγελοι παραστέκουν και λέει κατά την έξοδο αυτής της μεγάλης εισόδου που γίνεται με τα Άγια, τα οποία είναι προσφερόμενα μεν στο Χριστό, όχι ακόμα το σώμα και το με Χριστού, δορυφορούν άγγελοι όλο αυτήν την είσοδο και προπορεύονται. Κι όμως ο σημερινός χριστιανός που εκκλησιάζεται ή που θέλει να λέει ότι εκκλησιάζεται, γιατί είναι και κάποιο παιδί, μου έλεγε κάποτε, λέει «Πάτερ, εκκλησιάζομαι, αλλά έχω ένα δικό μου τρόπο». Λέω «Ποιος είναι ο τρόπος, παιδί μου?» Λέει «Ξέρετε, εγώ σηκώνομαι την Κυριακή το πρωί, πίνω το καφεδάκι μου, ανοίγω την τηλεόραση, βλέπω την Θεία Λειτουργία που δείχνει η τηλεόραση που αναμεταδίδει και μετά μόλις φτάνει προς το τέλος αυτή η αναμετάδοση, ξεκινώ, έρχομαι στην εκκλησία και παίρνω το αντίδωρο». Πολύ λέει «Με ξεκουράζει αυτός ο τρόπος». Είναι ένα σύμπτωμα αυτό. Δημιούργησε μέσα στο μυαλό του αυτό το παιδί που εξαγορεύτηκε αυτό το πράγμα, γιατί ήθελε να πάρει και την επιβεβαίωση ότι το κάνει σωστά. Ήταν ο τρόπος που ο ίδιος δεν πήκε ποτέ στην διαδικασία να ρωτήσει ποιο είναι άραγε το σωστότερο από αυτό που εγώ κάνω και νομίζω ότι είναι το σωστό. Περνάνε τα Άγια, διαβάζει το Ευαγγέλιο. Βλέπεις, δεν φοβάται, δεν συγκινείται, δεν δακρύζει κάποιος μπροστά σε αυτό το γεγονός. Χάθηκαν και τα δάκρυα. Και την ώρα που γίνεται αυτό, άλλος το Ευαγγέλιο σκουντάει, «Μα γιατί κάθεστε», λέει, «στην πόρτα τώρα μπροστά? Προχωρήστε μέσα να ανάψουμε κύριε», και θυμώνουν οι απ' έξω. Και προχωράει και του λένε οι άλλοι, «Τώρα διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Ωραία, περάστε μέσα, συνεχίστε να ανάψουμε το κερί μας, να σπαστούμε τις εικόνες». Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος με τον οποίο μπορείς κάποιον ποιμαντικά να τον κατηχήσεις και να πεις σε αυτόν που έρχεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τι κατήχηση να του κάνεις, τι να του πεις. Που όταν ξεκινάει το κήρυγμα θυμώνει, γιατί ξεκινάει ο Λόγος του Θεού. Και αν διαρκέσει ο Λόγος του Θεού πάνω από 1-2 λεπτά, παραπάνω από ό,τι αντέχει, και τα λοιπά, δεν θέλει να ακούσει. Γιατί μπαίνει στην εκκλησία κάποιος? Δεν είναι μόνο η λατρεία ως μυστήριο, είναι και η λογική λατρεία που είναι ο λόγος του Θεού που κηρύσσεται. Πότε θα υποψιαστούμε ότι δεν κατέχουμε σωστά όλη την διδασκαλία της εκκλησίας μας, αδελφοί μου? Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι και προκειμένου η εκκλησία να θεραπεύσει, ξέρετε, τις αταξίες, υπήρχαν οι πυλωροί, όπως είπαμε, και οι θυρωροί στην εκκλησία. Όταν έμπαινε κάποιος μέσα στο ναό, αμέσως τον τακτοποιούσαν στη θέση του. Υπάρχει μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος αυτό το διακόνημα, ιδιαίτερα στα πολυπληθή έτσι μοναστήρια που έχουν πολλούς μοναχούς, γίνεται και αυτό το διακόνημα, δεν μπορείς να καθίσεις όπου θέλεις. Αλλά σε εμάς συμβαίνει και αυτό, ότι πολλές φορές παρεξηγείται ο ανδρικός πληθυσμός έναντι του γυναικείου που πλεονάζει πάντοτε μέσα στην εκκλησία, ότι δεν υπάρχουν στασίδια, καθίσματα να καθίσουμε. Για το θέμα των στασιδίων κάναμε ιδιαίτερο λόγο και ιδιαίτερο μάθημα εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Αντιπαρέρχομαι το θέμα, διότι μπορούμε να τρέξουμε και εκεί. Απλώς να πω ότι στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχαν καθίσματα. Υπήρχαν μόνο στασίδια γύρω-γύρω στην εκκλησία. Ο άλλος ο χώρος ήταν ελεύθερος για να ξαπλώσει αν ήθελε κάποιος ή να καθίσει όπως θέλει ή όπως υποψιάζεται. Όρθιοι ήταν όλοι οι χριστιανοί κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Το περισσόνεκ του πονηρού, δεν λέω τίποτα. Ονοώ νοήτο. Άρα λοιπόν θέλω να καταλήξω και να πω ότι η Εκκλησία εθέσπισε και έναν γυναικονίτη επάνω, εκ των υστέρων φυσικά, και πάλι εκ των υστέρων ξανακατέβηκε ο γυναικονίτης κάτω στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Υπήρχαν πολλές αλλαγές αρχιτεκτονικές στις δομές των εκκλησιών. Μόνο ένας μελετητής που ερευνά αυτά τα θέματα μπορεί να δει πόσο γυναικονίτης που μέχρι σήμερα βρίσκεται, ας πούμε, στην Αγία Σοφία, όποιοι θα έχετε πάει, θα έχετε δει ένα γυναικονίτη που χωράει πάνω από χιλιάδες άτομα χωράει επάνω. Ο γυναικονίτης της Αγίας Σοφίας, έξτρα τι μπορεί να χωρέσει κάτω όλος ο ναός. Αλλά θέλω να πω ότι η Εκκλησία πρόβλεψε μία εφταξία μέσα στο ναό της, ακόμα και για τη θέση που θα καθίσουμε, τον τρόπο που θα καθίσουμε, πώς καθόταν οι παρθένες, οι χείρες, τα παιδιά, ακόμα οι μοναχοί, οι μοναχές μέσα στο εκκλησίασμα. Υπήρχαν ειδικές θέσεις που σήμερα και αυτές δεν υπάρχουν. Και τονίζω και πάλι στην αγάπη σας, και με αυτό θα κλείσω εδώ το σημερινό μας λειτουργικό μάθημα, να πω το εξής. Θα ήταν πολύ όμορφο, αγαπητοί μου χριστιανοί, εάν όσοι συνειδητά χριστιανοί ερχόμασταν στο ναό από το πρωί, να καταλαμβάναμε τα πρώτα στασίδια. Και κατόπιν όποιοι θα ερχόταν να έμπαιναν σιγά σιγά από πίσω στην εκκλησία με μία τάξη, χωρίς να γίνεται η επιλογή του στασιδίου ή του καθίσματός μας. Αυτό θα επέφερε πολύ σημαντική βελτίωση στην αταξία την μέχρι σήμερα, την οποία παρατηρούμε μέσα στους ναούς μας. Γιατί, εάν κάποιος καθίσει, ας πούμε, στην άκρη μια σειράς καθισμάτων και τα άλλα τα καθίσματα, και καθίσει και ένας άλλος από την άλλη άκρη, και οπότε κλείνει ο διάδρομος, και πρέπει κάθε φορά που έρχεται ένας να μπει σε μία σειρά καθισμάτων, 5-10 καθισμάτων, να σηκώνονται για 5 και 6 και 7 φορές, τέτοια θεία λατρεία μυσταγωγίας δεν θα γίνεται ποτέ. Ή θα το καταλάβουμε ή όχι, είναι θέμα φυσικά συνείδησης του καθενός, πάντως και πρακτικές λύσεις οφείλει να δίνει η Εκκλησία όταν και όπου χρειάζεται. Αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου», του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματσοπούλου.
1: Κεφάλαιο 17. Ο παρθενικός βίος. Ο σκοπός του παρθενικού βίου. Μετά τη γνώση που πήραμε για τα ειδικά μέσα με τα οποία πολεμούνται τα πάθη και μάλιστα τα σαρκικά αμαρτήματα, κρίνουμε καλό να πούμε λίγα λόγια και για τον κατά Χριστόν άγαμο και παρθενικό βίο. Θεωρούμε τη γνώση αυτή πολύ χρήσιμη και αναγκαία, διότι όσοι εκλέγουν την αγαμία και παρθενία για να φανούν δόκιμοι και άξιοι, δεν αρκεί να γνωρίζουν μόνο τα πνευματικά όπλα με τα οποία πολεμείται το πάθος των σαρκικών αμαρτημάτων, αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουν και τον υψηλό και πνευματικό σκοπό προς τον οποίο αποβλέπει η αληθινή, άγαμη και παρθενική ζωή. Ο σκοπός της παρθενικής ζωής είναι η απερίσπαστη προσκόλληση προς τον Χριστό όλων όσων δέχονται αυτή τη ζωή. Επίσης, η εργασία με αυταπάρνηση όσων μπορούν για την απελευθέρωση των ανθρώπων που βρίσκονται στην αμαρτία, για την ανάπλαση και αναγέννησή τους. Η εργασία γενικά για κάθε δυνατή αγαθοεργία, φροντίδα και ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη. Από αυτόν τον υψηλό σκοπό, στον οποίο αποβλέπει η αληθινή κατά Χριστόν αγαμία, καταλαβαίνει καθένας ότι όσοι δέχονται την αγαμία ή παρθενία με τέτοιο σκοπό, ακολουθούν υψηλότερη πνευματική ζωή και μπορούν ολοκληρωτικά να δοθούν στο να ευαριστήσουν στον Θεό. Οι λόγοι του Κυρίου για τον παρθενικό βίο. Ο Κύριος μιλούσε για το γάμο και διακήρυσε το αδιάλυτό του. Τότε του είπαν, αφού δεν επιτρέπεται στον άντρα να χωρίσει τη γυναίκα του, είναι πιο συμφέρον να μένει άγαμος. Σε αυτό απάντησε τα εξής. Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Εισί γάρ ευνούχοι ήτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και εισί ευνούχοι ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και εισί ευνούχοι ήτινες ευνούχισαν εαυτούς δια την βασιλείαν των ουρανών. Ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Με αυτά τα λόγια ο Κύριος λέει στους μαθητές του, δεν μπορούν όλοι να δεχτούν και να πραγματοποιήσουν αυτό που λέτε. Δεν μπορούν όλοι να μείνουν άγαμοι, ζώντας με εγκράτεια, αλλά μόνο εκείνοι στους οποίους έχει δοθεί από τον Θεό. Είναι άνθρωποι που δεν έρχονται σε γάμο, επειδή γεννήθηκαν από την κοιλία της μητέρας τους, σωματικά ανίκανοι γι' αυτό, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έμειναν άγαμοι γιατί τους ευνούχησαν οι άνθρωποι και έγιναν ανίκανοι για γάμο. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν έρχονται σε γάμο αλλά ζουν παρθενική ζωή γιατί οι ίδιοι με την ελεύθερη θέλησή τους κατανίκησαν τη φυσική κλίση προς το γάμο και νέκρωσαν κάθε σαρκική επιθυμία. Δεν θέλησαν το γάμο όχι για ανάπαυση ή για κάποιον άλλο κοσμικό λόγο, αλλά για πνευματικό σκοπό, τη βασιλεία των ουρανών, για να είναι ελεύθεροι από τις μέρημνες και φροντίδες του έγκαμου βίου, προκειμένου απερίσπαστοι και με μεγαλύτερη αφοσίωση προς τον Θεό να εργάζονται ευκολότερα και τελειότερα τα έργα για τη βασιλεία των ουρανών. Αυτοί οι τελευταίοι είναι εκείνοι στους οποίους έχει δοθεί από τον Θεό να ζουν παρθενική ζωή. Όποιος λοιπόν μπορεί να καταλάβει την αξία του πνευματικού σκοπού της παρθενίας και να τον πραγματοποιήσει, ας δεχτεί και ας ακολουθήσει την άγαμη παρθενική ζωή, αγωνιζόμενος να φυλάει τον εαυτό του εγκρατεί και καθαρό από κάθε σαρκικό αμάρτημα και εργαζόμενος με όση δύναμη έχει για τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια του πλησίον. Αυτή είναι η έννοια των λόγων του Κυρίου. Και καταλαβαίνει ο καθένας ότι αυτή την έννοια έχουν τα λόγια του Κυρίου όταν λάβει υπόψη του και τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για τον άγαμο και τον έγκαμο. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για τον έγκαμο και τον παρθενικό βίο. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος την ένωση του άνδρα με τη γυναίκα στο γάμο τη θεωρεί ότι εικονίζει την πνευματική ένωση του Χριστού με την Εκκλησία, μιλώντας και για τους δύο τρόπους ζωής, δηλαδή τον έγκαμο και τον άγαμο, τον παρθενικό, λέει για τον άντρα μεν τα εξής. Ο άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο. Ο δε γαμίσας, δηλαδή ο άνδρας που νυμφεύτηκε, μεριμνά τα του κόσμου, πώς αρέσει τη γυναική. Για τη γυναίκα δε λέει, με μέριστη και η γυνή και η παρθένος. Διαφέρει η έγκαμη γυναίκα και η παρθένος, δηλαδή άλλη αποστολή έχει η γυναίκα που παντρεύτηκε και άλλη αποστολή η άγαμος παρθένος. Η άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου είναι η Αγία και σώματι και πνεύματι. Η δε γαμίσασα, δηλαδή η γυναίκα που παντρεύτηκε, μεριμνά τα του κόσμου πώς αρέσει το ανδρή. Πώς θα καταλάβει κάποιος αν έχει και σε αυτόν δοθεί η χάρη να μείνει άγαμος? Είδαμε πιο πάνω να λέει ο Κύριος ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να μείνουν άγαμοι ζώντας με εγκράτεια παρά μόνον εκείνοι στους οποίους έχει δοθεί από τον Θεό. Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων αλείς δέδονται. Αλλά δημιουργείται η απορία. Σε ποιους άραγε είναι δοσμένο από το Θεό να ζουν παρθενική ζωή? Πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει αν και σε αυτόν έχει δοθεί από τον Θεό να μείνει άγαμος? Για να το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να γνωρίζει τι είναι εκείνο που διακρίνει εκείνους στους οποίους έχει ο Κύριος δώσει το χάρισμα της παρθενίας. Και αυτό είναι η ζωηρή επιθυμία, ο πόθος, ο ζήλος της ψυχής τους να ζήσουν ζωή παρθενική με σκοπό να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στην εργασία του Θείου Θελήματος. Η ζωηρή αυτή επιθυμία είναι το χάρισμα που δίνεται από τον Θεό να ζουν παρθενική ζωή. Επομένως, από αυτόν τον χαρακτηρισμό μπορεί καθένας να καταλάβει για τον εαυτό του αν έχει και σε αυτόν δοθεί το χάρισμα να μείνει άγαμος. Αν δηλαδή αισθάνεται στην ψυχή του ζωηρή την επιθυμία και τον πόθο να μείνει άγαμος, τότε ας γνωρίζει ότι και σε αυτόν έχει δοθεί. Πρέπει όμως επίσης να γνωρίζει ο χριστιανός ότι και σε εκείνους στους οποίους έχει δοθεί από τον Θεό να μείνουν άγαμοι δεν επιβάλλεται η παρθενική ζωή. Όταν λέει ο Χριστός «Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων αλείς δέδοτε», δεν εννοεί με το «εις δέδοτε» ότι αυτοί απόλυτα έχουν προοριστεί να μείνουν άγαμοι, ούτε ότι τους έχει επιβληθεί από τον Θεό να ζουν ζωή παρθενική θέλοντας και μη. Αλλά τι εννοεί? Εννοεί ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταρχήν το προσόν μόνο που είπαμε, την επιθυμία, τον πόθο, το ζήλο για την παρθενική ζωή με το οποίο μπορούν αν θέλουν να την ακολουθήσουν. Αφήνονται όμως εντελώς ελεύθεροι από τον Χριστό να διαλέξουν οποιαδήποτε ζωή θελήσουν, είτε την παρθενική είτε την έγκαμη. Και αυτό φαίνεται καθαρά και σαφώς από τα ίδια τα λόγια του Κυρίου. «Ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο». Τα λόγια αυτά δεν σημαίνουν τίποτε άλλο παρά ακριβώς ότι η παρθενική ζωή αφήνεται εξ ολοκλήρου στην εκλογή του ανθρώπου, γιατί εκείνος που θα διαλέξει αυτή τη ζωή είναι ανάγκη να αναλάβει και τον διαρκή αγώνα να υποτάσσει και να νεκρώνει τη σαρκική επιθυμία με νηστεία, προσευχή και εγκράτεια για να φυλάξει με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό του μέχρι τέλους εγκρατή και καθαρό από κάθε σαρκικό αμάρτημα. Γιατί αν δεν αναλάβει οριστικά από την αρχή αυτόν τον αγώνα με τέλεια απόφαση, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη σαρκική αμαρτία. Επειδή λοιπόν εξαρτάται από τον άνθρωπο να αναλάβει ή όχι αυτόν τον αγώνα, επειδή πρέπει να αναμετρήσει τις δυνάμεις, την προθυμία, το ζήλο και την επιμονή του. Αν μπορεί δηλαδή να μείνει μέχρι τέλους αγωνιζόμενος και τηρώντας τη σοφροσύνη του, γι' αυτό το λόγο αφήνεται εντελώς ελεύθερος από τον Χριστό να ακολουθήσει ή όχι αυτή τη ζωή. Γι' αυτό, σε περίπτωση παρεκτροπής, θα φέρει μόνος του την ευθύνη της αμαρτίας, επειδή αφού μια για πάντα προτίμησε ελεύθερα την άγαμη και παρθενική ζωή, χωρίς ο Κύριος να του την επιβάλλει, δεν ανέλαβε όμως και τον αγώνα για να φυλάξει τον εαυτό του εγκρατή και καθαρό.

0: Η εκλογή του παρθενικού βίου. Επειδή λοιπόν εκείνος που θα εκλέξει την παρθενική ζωή έχει μεγάλη ευθύνη σε περίπτωση παρεκκλήσεως, γι' αυτό δεν πρέπει να αποφασίζει οριστικά ότι θα ακολουθήσει αυτή τη ζωή, δίνοντας υπόσχεση ενώπιον του Θεού ότι θα μείνει άγαμος προτού να έλθει σε νόμιμη ηλικία. Τότε και μόνο θα μπορεί να σκεφτεί ωριμότερα και να κρίνει με περισσότερη ασφάλεια για το χαρακτήρα και τις δυνάμεις του, αν μπορεί δηλαδή να ακολουθήσει αυτή τη ζωή. Αν πριν από την ενηλικίωσή του κάνει τέτοια υπόσχεση, είναι ενδεχόμενο κατόπιν να μετανιώσει. Οπότε είναι φόβος και να παρεκκλίνει σε κάτι άτοπο, με το οποίο και τον εαυτό του θα βλάψει πολύ και θα γίνει σκάνδαλο στους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό διαπράττουν μεγάλη αμαρτία εκείνοι που αναγκάζουν ή και προτρέπουν μόνο, ασκώντας ηθική επιβολή σε νέους να ακολουθήσουν την παρθενική ζωή, γινόμενοι μοναχοί. Νέους που είναι ακόμη ανήλικοι και δεν γνωρίζουν τους εαυτούς τους και δεν μπορούν ακόμη να σκεφτούν και να κρίνουν όριμα. Επίσης, διαπράττουν μεγάλη αμαρτία και εκείνοι οι οποίοι αναγκάζουν αυτούς που έχουν μεν όριμη ηλικία, δεν έχουν όμως κλείσει να ασκήσουν την παρθενία και να ζήσουν ζωή ενάρετη και σε όλα ευάρεστη στον Θεό. Αμαρτάνουν δε και εκείνοι που προτρέπουν και εκείνοι που τους αναγκάζουν, γιατί αυτός που αναγκαστικά θα δεχθεί να ακολουθήσει την παρθενική ζωή χωρίς να έχει φλογερό και θερμό ζήλο γι' αυτό, είναι ζήτημα αν θα πετύχει. Πρέπει λοιπόν εκείνος που πρόκειται να εκλέξει την παρθενική ζωή όχι μόνο να είναι σε όριμη ηλικία, αλλά και μόνος του αβίαστα και ελεύθερα να αποφασίσει και να εκλέξει αυτή τη ζωή. Τι είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτός που διάλεξε τον παρθενικό βίο? Αφού μια για πάντα ο άνθρωπος σε όριμη ηλικία εκλέξει ελεύθερα με τη δική του βούληση και πάρει την ακλόνητη απόφαση να ζήσει ζωή παρθενική, είναι υποχρεωμένος πρώτον να αγωνίζεται να διατηρεί τον εαυτό του αμόλυτο και καθαρό από κάθε σαρκική επιθυμία, να αποφεύγει κάθε τι που θα τον σκανδαλίζει, χωρίς ποτέ να εμπιστεύεται τον εαυτό του με τη σκέψη ότι τάχα μπορεί να διαφύγει το μολυσμό της αμαρτίας χωρίς την πρέπουσα προσοχή. Δεύτερον, είναι υποχρεωμένος να εργάζεται με όλη του τη δύναμη και με κάθε αυταπάρνηση για τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια του πλησίον, δίνοντας τον εαυτό του παράδειγμα αγνότητος και κάθε αρετής. Και τρίτον, έχοντας υπόψη του τα λόγια του Κυρίου, χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν, είναι υποχρεωμένος να ζητεί θερμά και με πίστη τη Θεία Βοήθεια, ελπίζοντας στη χάρη του Θεού και όχι στις δικές του δυνάμεις. Μια τέτοια παρθενία και μια τέτοια παρθενική ζωή είναι δόκιμη και κατά πάντα ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Η παρθενική ζωή είναι μεν δύσκολη, αλλά είναι ζωή υψηλή. Η αληθινή αυτή και πραγματική παρθενική ζωή είναι μεν δύσκολη, αλλά είναι ζωή υψηλή από τον υψηλό πνευματικό σκοπό προς τον οποίο αποβλέπει. Αυτή τη ζωή ακολούθησαν και άσκησαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας που διέπρεψαν στην αρετή και αγιότητα, όπως ο Παύλος, ο Αθανάσιος, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Χρυσόστομος και άλλοι. Ότι η ζωή αυτή είναι μεν δύσκολη, αλλά υψηλή, πνευματικότερη και τελειότερη από κάθε άλλη ζωή, το καταλαβαίνει καλά ο χριστιανός όταν λάβει υπόψη του τα λόγια του Κυρίου. Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλείς δέδοτε και ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο, καθώς και τα λόγια του πνευματοφόρου Αποστόλου Παύλου, ο άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο, και η άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου είναι η Αγία και σώματι και πνεύματι. Αμαρτάνουν λοιπόν εκείνοι που εν ονόματι του γάμου κατηγορούν την κατά Χριστόν αγαμία. Αμαρτάνουν γιατί έρχονται σε αντίθεση όχι μόνο με τα λόγια του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου, αλλά και με τα λόγια του ίδιου του Κυρίου, με τα οποία χαρακτηρίζεται σαν υψηλό και θείο έργο που το κατορθώνουν όχι όλοι, αλλά λίγοι. Επίσης, αμαρτάνουν και εκείνοι που εν ονόματι της Παρθενίας κατηγορούν το γάμο, ξεχνώντας ότι αντιτάσσονται στο θέλημα του Θεού. Το γάμο, ο ίδιος ο Θεός από την αρχή τον καθιέρωσε και τον ευλόγησε. Δεν αμαρτάνουν όμως, αλλά βρίσκονται μέσα στην αλήθεια εκείνοι μόνο που σκέφτονται και κρίνουν και για το γάμο και για την Παρθενία σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού και του Αποστόλου του, του Παύλου. Από όλα λοιπόν αυτά που είπαμε για την άγαμη ή παρθενική ζωή, καταλαβαίνει ο καθένας όχι μόνο τον υψηλό πνευματικό σκοπό προς τον οποίο αποβλέπει αυτή η ζωή, αλλά και πώς πρέπει να ζει και να εργάζεται εκείνος που την εκλέγει για να φανεί αντάξιός της. Όταν τα έχει υπόψη το αυτά, καθώς και όλα όσα είπαμε για τα μέσα με τα οποία πολεμείται το πάθος των σαρκικών αμαρτημάτων, όταν ζει και συμπεριφέρεται σύμφωνα με αυτά, θα αναδειχθεί με τη χάρη του Θεού αντάξιος της υψηλής αυτής ζωής, εκλεκτός ενώπιον του Θεού, άξιος των υπουρανίων βραβείων, της αιώνιας δόξας και μακαριότητας.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου» του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματθοπούλου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
7: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδή μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία μάρτωση. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώσουν μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, απογάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Τι ίσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου, βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες ασημάστε σε νομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις

0: πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Κοινή και Άγιος αιώνας τον αιώνα μην, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως την ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, σώσε, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησε τη γερονομία σου, νίκας βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσών φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό οικουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, σε κυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμη σου, τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατ' πολεμίων, τη συμμαχία ενέχεια τη συν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αίγιος αιώνας των αιώνα μην, προστασία φοβερά και ακατέσχητε μη παρήδης αγαθή, τάση και σιές ημών πανήμνητε Θεοτόκε, στήριξον το δόξο πολιτεία, σώζε ο Σεκέλος βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθην την νίκην, διότι

0: Ψευών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ιδιόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Ότι λεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν εν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπίω και δερέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν ψης Θεό και πηγήστρην ανθρώπης ευδοκία, δόξεν ψης Θεό και πηγήστρην ανθρώπης ευδοκία, δόξεν ψης Θεό και πηγήστρην ανθρώπης ευδοκία, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα να κυλίτε εσύν σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κυλίτε εσύν σου, Κύριε. Τι επληθύνσα θυποτές με πολύ επανίσθετα πεμέ, πολύ λέγουσε ψυχή μου, ου και στο τρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, τη λύπη μου, η δόξα μου και η ψώδη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξόρους, Αγίου αυτού εγώ, δε κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθη, Κύριε, στο λειψετέ μου, ου φοβηθείς από μυριάδου λαού, τον κύκλο στην επιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με Θεός μου, της η επάταξη σπάσου εθερνοντάς Ματέως, οδόντες αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη ο Κύριος θλίψατέ μου. Κύριε, μη το θυμώσα λέξη με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ό,τι τα βέλσον πάγεις άν μη, και επιστρίξε με με την χείρα σου, ου και στην ειρήνη σαρκή μου, προσώπου σου οργή σου, ου και στην ειρήνη σωστές μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήν κεφαλή μου σε φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν απ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε κατ' εκάμφθην έως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουν απορευόμην. Ότι εψώνε πλήσιν απεγμάτων και ούκε στην ίε της αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ως φόδρο ριόμην από στεναγμούς της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα το θυμίο μου και ο στεναγμός μου προς ούκ απεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη και τελειπέ με ισχύς μου και το φως των θελμών μου και αυτό ου και έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίν μου ξαναδίες μου ήκησαν και έστησαν και οι γιστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεμπιάσω το ζητούντι στη ψυχή μου και οι ζητούντι κακά με λάλησαν ματαιώτες και δολαιώτες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκώ φως σου και οικούν και ουσιά άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ου και έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού σου ότι επίση Κύριε ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε Θεός μου, τι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και έδωσε αλευθύνε πόδους με πεμέ, με καλωριμόνισαν, ότι εγώ εις μάσχες έτοιμος και λίγδων μονοποιών με στήδη απαντός, ότι ενώ μία μαγώνα και λόγω και με ρημνήσε πέρ της αμαρτίας μου, οι δέχτροι μου ζώσεις κρατεύονται πέρα με και πληθύνσαν εμισούντες με αδίκως, για το ποδός μου κακά διαγαθών διαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην, μία καταλήφεις με, Κύριε Θεός μου, μία αποστήρηση απ' εμού, πρόσχεση βοηθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκειση βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώς εις άρξη μου εγερήμω και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο φθησί του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου περ ζωάς τα κύλων πένα σου σύσε, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ώστε εξθέτως και πιοδοπιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάζονται στο στόμα μου. Η μνημονιβόν σου ψυρομνίσμα τη όρθα αμελέτων είσαι, ό,τι γεννή τη πεθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τη λάβω του δεξιά σου. Αυτή δε η σημάτινε ζει τη ψυχή μου, η σαλεύσονται στα κατώτα τη γη. Παραδοθήσονται οι ισχύρε τρομφέ, μερίδε αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσαι, αφρανθίστε επί το Θεό, επενθύστε πάσο μου αυτό, ότι είναι φραγιστό μου, αλλού τον άδικα. Εν τη όρθα αμελέτων είσαι, ό,τι γεννή τη πεθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τη λάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων.

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νίκαια ήκιος αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου, ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. Προστολογήσουν κατά πενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος ή άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως ή τραυματίε καθέδος εν τάφο, ο νου και μνήσεις έδει και αυτοί της χειρός απόστησαν, έθετο με λάκο κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου, με με επεσυρίθω θυμό σου και πάσου με τερισμούς επίθεγης απ' εμέ. Εμάκνος ως τούμε πε μου, έθετο με βδέλημα εαυτής, παρεδόθη και ούξε ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένες εν απτωχίας. Εκέκραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς ε, τας χείρες μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια ή ιατροί ανασύρξουμε ή μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το λαιό σου και την αληθιά σου διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη στην γη πλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε, εκέκραξε και το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψω το πρόσωπό μου σε πενού. Το χώσιμη εγώ και κόψε πλειότητό μου, ψωθείς δε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθουν οι αργέ σου, οι εφοφορισμοί σου ξετάραξαν με και προσάνουν σε είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκνασα από μου φίλων και πλησίων και σνουστούμε από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός, εταιρεία μου, ημέρα σε κέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα ετός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνουν πάστα από δώσου αυτού. Τον ευλατεύδα πάστα νομία σου, τον ιόμνων πάστα στην νόσο σου. Τον λυτρούν εκθωράν στην ζωή σου, εφανούντα σε ελέη και εκτιμή. Τον μη πλόντων καθή επιθυμία σου, να κινηστήσε το σάι του νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριο και του μα πάστα δικουμένη. Εγνώσα του αυτό το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά σ' ανομίας ημών υπήρησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατ' ο ύψου ουρανού όπως γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, ευσωμένος αυτών, καθώς να πέφτουν το λέει αποδεισμών, εμάκνα φημώντα σ' ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριου ο κτήρησε Κύριος φημένος αυτών, ότι αυτός έρνει το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούσες μεν. Άνθρωπος η χόρτωσε η μέρα αυτούς, οι άνθρωποι του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει τα έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου που του αιώνος και ως του αιώνος του φημένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση ιών της φυλάς του εθήκην αυτού και μημένης των τελών αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού, η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσα τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπος πρωτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπος πρωτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τους προσευχείς μου ενός λύση με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούδη και ούδη στον οποίο σου παζών, ό,τι κατεδίωξε εχθρός η ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, κάθεσε με σκοτεινή σου κλούς αιώνος και η κηδένσα με το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστερη μερών αρχαίων να μελέτησα εν πάσα της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου να μελέτων, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Η ψυχή μου και ενεδρώσει ταχύς, άκουσον μου, Κύριε, εξέλεπτο πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προσωπός με παιμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνωση εν σλάκων. Ακουστών ποιήσεων με το πρωί του ελαιός, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, δόνει πορεύσου μου, ότι προσήρα την ψυχή μου. Εξεδούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με το πίντο θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στα καθόν, οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και το όνοματό σου. Κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκλείψει στην ψυχή μου. Και εντολές εξωθέψει εχθρούς μου και απολύσει πάντα στρίβοντας η ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου εμείς. Άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια και ως αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: περπλεόντων, αντιπορούντων, όσουντων, καμνόντων, εκμαλώτων και τη σωτηρία σας.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και πέθανεν ημί.

εθνή και γλώσσα μου και τον νόμο του Κύριε μην άμυνα αυτούς, Θεός Κύριος και επεπάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως εφημίσεσαι που κευπορούμεν ημείς υπόθω τιμώντωσε, στήρωσης γαρτεκούσης και πατρός αφωνία, λέλυντε τι εδόξω και σε πτήσου γεννήσει και σάρκους εις Υιού του Θεού,

και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του απαιώνος αποκρυφών και αγγέλης άγνωστων μυστηρίων, δια σου Θεότο και της επιγής πεθανέρωτε. Θεός, έναν συγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου

0: των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ειν και αΐ

Χριστού παρουσίας η απαρχή, παραδόξος ετέχησος αλήθος, Ιωάννη πανεύει με τον προφητών των κεφαλαίων και ως φωνή του λόγου υπάρχον εκράγαζες, με

μας ανεδείχθεις της πέραση, βαπτιστά και Απόστολε, πρέσβε με Χριστό το Θεό των δεσμάτων, αφεσυντορήσαστε, της εορτής

Μόνος τον έπραξα την ψυχή και το σώμα μολύνας ο άθλιος ή μη τυπήσω εν εκείνη τη ώρα η νίκα οι άγγελοι την ψυχή μου χωρίζουσιν

ότι προφήτην επηγήσετε και σήμερον των Θεόκλητων προδρόμων εξ επαγγελίας εις θύρα βρέφος τη λάση των Βαπτιστήν και χέρι ο Ζαχαρίας το και των λέγων γλώσσα μου λέγεται της η προσόδο εν γη.

0: Ευχητεύσομεν.
1: Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα Σου.
0: Εκ κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
0: Το καιρό εκείνο συνέλαβεν Ελισάβετ η γηνή Ζαχαρίου και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε λέγουσαν ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες εσ επίδεν αφέλην το όνειδός μου εν ανθρώπης. Τη δε Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησεν ιών και οίκουσαν οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής

ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και ποίησε λύτρωσιν το λαό αυτού, και εσύ, παιδίον, προφήτης υψίστου κληθήσει,

0: δόξαση.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατ' του μεγαλεώς σου και το πλήρως συγκτηρμών σου εξάλληψε το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι νομίμαι εγώ γινώσκω και αμαρτήμων οποίων με στη ίδια παντός ή μόνο ήμαρτων και το πονηρών οποίων σε ποιήσα όπως άνθηκε τους εν τις λόγες και νικήσω κρίνες θέσε. Η δούγαρ νομίες είναι αλήθεια και να αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια είναι γάπησα στα άδειλα και τα κρύφε της σοφίας ο δηλωσάς με ρατίς με ισόπου και καθαριστήσουμε. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε, ακουτείς με αγαλίασιν και προσύνην, αγαλιάζοντος τέτα πεινωμένα από όσον προσωπός των μαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνσον της εγκάτης μου, μία απορρίσσον προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο, μία τα νέλης απ' εμού, απόδοση μου την αγαλίαν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως τα σωδούς και σε βίσε επισέ, επιστρέψου, συρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλιάσει τη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να γελιανεσύνη σου ότι ήδη θέλει σε θυσία να το κάνω. Όλο καυτώματα ούκ ευδοκίσει θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο καρδία, σε τριμμένη και ταπεινωμένο ο Θεός. Ούκ εξεδενώσει αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών. Και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη. Αναφοράν και όλο καυτώματα το τανίσω τη αστριών σου μόσχου.

σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελεήκε η κτιρμής, ύψωσον και ερας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπιψον εθιμάστα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει

των Αγίων εν δόξων και πανεθύμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας της Βασιλίσσης, των Αγίων Πατρός ημών Νικολάρχη, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετευομένης

0: του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν τριστάτας κρατεύς ο δεχθείς εκ παρθένου απαθίας εν βυθό ψυχής το τριμερές καταπόδισον δέομαι όπως ιός εν την πάνω την εκρόση του σώματος επινίκειον άσο μελώδημα βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ως όρθρος ευπρεπής του ηλίου προτρέχων στηρεύουσι ο βλαστό κηρύττει εμφανώ παρθένο το κύμα. Πάσιν ίντι οικουμένη αναλάμε τη πέραση φωτισμών ευσεβία και χάριτο. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Προφήτη αληθό του υψίστου κρυθήσει. Προπορεύσει γάρ Χριστού βοάσει το ιό Ιωάννη πανέφημε πνεύματι ο Ζαχαρία. Παναγίο φερόμενο στην οδόν ετοιμάση του κτίσαντο. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ρημάτων Γαβριήλ. Ζαχαρίας ακούσας, αγγελίας θεϊκής εδείχθει απειθείς και συγγύν κατακρίνεται, λύεται δε άφνο ταύτης η φωνή γαργία γέννησε Ιωάννης του Λόγου ο πρόδρομος, υπεραγία Θεοδόκησον ημάς η πόλης του Θεού, το ότου παμ βασιλέως Θεοδόχων ευαγές κοιμήλιον σεπτών Θεοδόκη Πανάωμε, φρούρισον συν κληρουχίαν την Αΐ εφημούσαν σε και γεραίρουσαν πίστη των τόκων σου. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Κοσμείτε την χάριν είναι η εκκλησία του Πνεύματος, και καταφερρύνεται και οραίζεται την γενέθλιον ημέρων του πρόδρομου με ευφροσύνης άγουσα και αναμέργουσα. Βάπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο κήρυξ της χάριτος και Υιός χώρο φεδότερος της δόξης των ήλιων, μηνύει σήμερον και την έλαμψην αυτού νυν προκυρήτη, εν πάς της πέρας να βγάζει μένουσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την νίκη της αθεότητος εν τη γενή σου πρόδρομου. Εγγύς απελάβεντο και έτης χάριτος εν της πέρας συνακτίνεσαι εφαπλούνται, σίγαρ των ανέσπερων μηνύει σίλιον. Και νυν και αΐ και στους αιώνας του αναμήν, γνώσιν της συλλήψεως της εις δειχνή οικίησης της τύρας πανάχρατε, προκαταγγέλωσα και μηνύωσα των άσπορων σου τόκων καρπών εξαρκάρ που γάρνη δίος ίνεγγε. Ού και εν σοφία και δυνάμει και πλούτου καυκόμεθα, αλλά εν της εσύ τι του πατρός εν υποστάτου σοφία Θεού γαρέστην Άγιος πλήν σου φιλάνθρωπε. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Δεσποτική μεν εκ παρθένου τελείται η γέννηση σαλικέ του προσφυλούς εκ γυραλέας και στήρας μητρός οικότος προτρέχει γάρ θαύμα του θαύματος. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ρυσί και στήρα την παρθένων μητέρα ασπάζεται. Επιγνούσα ψευδός το ταύτης τόκο ως λέλητε δεσμάτη στη ρώσιος θείο βουλήματι. Υπεραγία Θεοδοκισσόσον ημάς, απειρογάμωση Θεών σαρκοθέντα κι ίσασα των παθών τες προσβολές, κλονούμενον με στερέωσον ουγαρέστην άχραντε πλην σου βοήθεια. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ήχος της εξτήρας σου προόδου, δεσμά διαλύσας πατρικής φωνής κηρύττει έντοξε, λαμπρός της υπερένιαν Χριστού συγκαταβάσεως τα θεία νυν προμηνύματα. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Στήρας εξακάρπου εκβλαστήσας ο της ευκαρπίας μηνυτής, της εν Χριστώ εξέτε με την άγωνον και άκαρπον, αξίνη του κηρύγματος αγνωμοσύνην Ιουδαίων λαού, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Χάριτος της νέας εακτίνες εξέλαμψαν σήμερον φεδρός, της συγγενήσει πρόδρομε και παλαιά ενίγματα και ισχυώδης γράμματος μεταχωρήν τύπη απήρξαντο. Και νυν και αλλή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Έλυσεν ο τόκος σου παρθένε δεσμά κατά δίκης των βρωτών και αυτό συνέδισεν ημάς δια της χάριτος. Επευλογήσας άπαντας

0: και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, η πριν στήρα σήμερον Χριστού των πρόδρομων τύχτη και αυτός το πλήρωμα πάσης της προφητείας ον Περγάρ, προανεκήρυξαν οι προφήτε τούτον δι εν Ιορδάνη χειροθετήσας, ανεδείχθη Θεού Λόγου, προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
3: Προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
2: Εφημίσομε νυν τον του Κυρίου πρόδρομον ον περ το ιερή Ελισάβετ έτε και νεκ μήτρα σακάρπου αλουχίας πόρου Χριστός γαρμόνος, χώραν διόδευσεν αδιόδευτον άσπορον τον Ιωάννη στήρα γέννησεν άνευ δε αντρός του τον ουκέτη και τον δε ίσουν, επισκιάσει πατρός και πνεύματος Θείου Παρθένος έτε και ναγνή, αλλά το εκ Παρθένο ανεδείχθη ο εξ στήρας προφήτης, κήρυξ ομού και πρόδρομος.

0: τον ως πηγή θείας ως συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον.
1: Την ανεξιχνίας των θείων βουλήν

σήμερον προέρθειν κατεπήγεται. Την δεσμευθήσαν γλώσσαν τρανότατα, διά του τόκου εύλαλον δείκνησιν, ότι σαφάτου σου προμηθείας Θεσποτα δεις Χριστέ, σώσοντας ψυχάς ημών.

0: όντωσε στήρωση γαρτεκούσης και πατρός αφωνία λέλητε τι εν δόξο και σε πτήσου γεννήσει και σάρκος εις Υιού του Θεού κόσμο κηρύτετε.
1: Τον βασιλείδον το κλαίος εσχύτριον τε αυλά εις πάτησα καρνανία στο εύχος και η αμά των ρήθρων ακένωτων, των λυπουμένων και πτωχών την προστάτην, την ακτήν ως δίκην, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον.

ως τον εχμαλό των ελευθερωτής και των τοχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης γεγό αργίεμ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας

Ιουδαίας, ιερεύτης ονόματι Ζαχαρίας, εξ εφημερίας Αβία, και η γηνή αυτού εκ των θυγατέρων Άρων, και το όνομα αυτής Ελισάβετ,

διάματος, όφτι δε αυτό, άγγελος Κυρίου, εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν,

Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τη γνώσω με τούτο, εγώ γάρ είμαι προσβήτης και η γηνή μου προβεβαικία εν τες ημέρες αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτόν, εγώ είμαι Γαβρίλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και απεστάλλην λαλήσε προς εν,

λόγης μου, ή την εσπυρωθήσονται εις τον καιρόν αυτόν, και είναι ο λαός προσδοκών τον Ζαχαρία, και θαύμαζον εν το χρονίζειν αυτόν εν το ναό, εξελθόν δε ουκ η δύνατο λαλήσε αυτής, και επέγνωσαν ότι η οπτασία είναι ώρα και εν το ναό, και αυτός συνδιανεύων αυτής, και διέμεινε κοφός, και γένετο ως επλήστησαν ημέρε της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού,

ακούσαν, ότι ούτω μου υπεπίκαινε ο Κύριος, εν ημέρες εσ επίδεν αφέλην τόν ειδός μου εν ανθρώπης, τη δε Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησεν ιών,

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντε φυλατώμενη σοι δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους

0: Αμήν.
1: Το Αρχιεπισκόπημον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου μοστρατού, το κατοικούντον και παρεπιδημούντον την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναοτού και πάντων ημών, των προσεθόντων εις τη θεία μυστεογία ταύτη, των μακαρίων και δημοκτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ρίου Ναοτού του, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος χρυσαμένων και πεσόντων και πάντων των υπελπίδη αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και δαιφωνημών. Έτι δε και των δούλων του Θείου Αγλαΐας και Δημητρίου υπερών το μνημόσυνο του προσάγεται.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσεων το Πατρί διού τα πάντα εγένετο το δήμα στου ανθρώπου και δια την μετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίες Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθένατε περί μόνοι ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατασγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό, συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσα διά το προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν

πάψεων και δίκαιων σε εμήν, σε ευλογήν, σε εμήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, παντή τόπο της Δεσποτείας Σου. Συγχαρητός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλληλος, αιώνος, αυτοσόν, σήκει ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Σύ εκ του μειόντος, ίστο είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστη σας πάντη καπές της πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου ευχαριστημένου σε. Υπέρ τούτο να πάντα ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο εκ το πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμε και ανοικίσμε το φανερών και φανών ευεργεσιών των εσύ μας γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφτην εκ των χειρών ημών δέξτε κατεξίωσες και της υπαριστήκεσαι χιλιάδες ευαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων του χειροβήν, τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετά αστεπτυρωτά.

Αρχιεπισκόπη μου Καλλινίκου, ολκάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες στην ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροεμερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας.

0: δέσποτα με τα παρησία σα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημών.

0: Ευχαριστούμε στην Βασιλεία Χώρατε, ότι αμετρήτως δυνάμε τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου ψυχόντων ει το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπειδε, επί του είπα και κλικότητα στο σε αυτόν κεφαλά. Ουγάρ έκνε και αίματι, καλά στο φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα προκείμενα πα με αγαθόν εξουμάλισον, κατενικά στην αιχρία, τη πλέωση σύλλευσον, τη ουδοπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίε, ο γιατρό του ψυχών του σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με του ευλογητώσει, συν το Παναγίου και αγαθού και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δώστε στη σου, Θεός ημών, εξ Αγίου κατηκτηρίου σου και από θρόντο της βασιλείας σου και θέλης του γιάσε ημάς, ο άνα του πατήσει και θυμένος, και ό,τι με ουράτος ημών, και καταξίωση την καρδιά σου, κύριε, με τα δόνη μην, το εχθρά του σώματό σου και του τιμήματο και δημοπατή του λαού. Ο Θεό, η λάστιμο του πατολόγου και λύσου.

0: ουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστού του Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Αιωτογιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθω.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου
1: δεηθώμεν.
2: Ο ευλογώντος ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τις επισή επιπιθώτας, σώσον του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίωσαν τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Της Εκκλησίας σου, της ερεύση, της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, αν οθενεστεί, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Παναγία Κυρίου και Έλεος έλθε, θυμάστε αυτού θεαχάτ και φιλανθρωπία, πάντοτε ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Συν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες του Ναχράτου και Παναμού, Μεγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου είναι πορεανή δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτω δρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, το γενέθλιο εορτάζουμε, των Αγίων Δόξων και Πανηφίων Αποστών Πέτρο και Παύλου και πάντων Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατρών Σιμών Νικολάου και Επισκόπου Μύρου, της Λυκίας Θεματουργού, των Αγίων Δόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας της Βασιλίσης, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης του Σωστόμου, που τη Θεία Μυσταγωγία ανεπιτελέσει με των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωκήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κομμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδι στο όρο Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός με Θείο Κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Ιερά Λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η μερίσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Ιουνίου, το γενέσιον του Τιμίου Ενεδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Μόλις ο Αρχάγγελος Γαβριήλ άφησε την Παναγία, αφού της ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα του ασπόρου τόκου της, η Μαρία, εκλαμβάνοντας ως απόδειξη των λεγόμενων του το γεγονός ότι η εξαδέλφη της Ελισάβετ είχε συλλάβει, έσπευσε στην Ιουδαία, στο χωριό όπου κατοικούσαν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Χαιρέτησε την εξαδέλφη της και αμέσως το βρέφος των 6 μηνών που ήταν στα σπλάχνα της Ελισάβετ, σκύρδισε από χαρά, γινόμενο πρόδρομος του Σωτήρος πριν ακόμα να γεννηθεί. Η Ελισάβετ επλήστη Πνεύματος Αγίου και μιλώντας για λογαριασμό του προφήτη αναφώνησε: «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε». Η Μαρία της απάντησε με τον θαυμαστό ευχαριστήριο ύμνο της: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Έμεινε 3 μήνες κοντά στην Ελισάβετ, βοηθώντας την και συζητώντας μαζί της για τα θαυμαστά του Θεού, και επέστρεψε κατόπιν στο σπίτι της. Όταν έφτασε η ώρα να γεννήσει η Ελισάβετ, έφερε στον κόσμο ένα γιο που έγινε δεκτός με χαρές και γιορτές από τους συγγενείς και τους γείτονες. Την 8η ημέρα, ενώ γινόταν η περιτομή του νεογέννητου, όλοι ήθελαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία, σύμφωνα με το έθιμο. Η Ελισάβετ όμως πήρε τον λόγο και είπε με κατηγορηματικό τόνο: «Ουχή, αλλά κληθήσετε Ιωάννης». Οι παρευρισκόμενοι της αντέτειναν ότι κανείς από τους συγγενείς της δεν έφερε το όνομα αυτό, και απευθυνόμενοι με νοήματα στο Ζαχαρία, ο οποίος παρέμενε κουφός και μουγκός από τότε που τον επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ζήτησαν τη γνώμη του. Εκείνος ζήτησε μια μικρή πλάκα και έγραψε: «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Στη στιγμή λύθηκε η γλώσσα του και πληστής Πνεύματος Αγίου άρχισε να προφητεύει και ανέπεμψε τον ύμνο αυτό στο Θεό: «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν το οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απαιώνος προφητών αυτού. Και εσύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσι, προπορεύσι γάρ προ προσώπου Κυρίου ετοιμάσε οδούς αυτού, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών». Αυτός που γεννήθηκε πέραν πάσης προσδοκίας από μήτρα στήρα, ανήγγελε με τη γέννησή του σαν μέσω μιας πνευματικής ανοίξεως ότι ο Μεσσίας, την έλευση του οποίου προετοίμαζε, θα ανανέωνε τους νόμους της στήρας ανθρωπίνης φύσεως και θα της άνοιγε το δρόμο της θεώσεως. Αυτός που κλήθηκε από το Θεό να γίνει η φωνή του λόγου, έλυσε έτσι τη γλώσσα του πατέρα του, που είχε δεθεί από έλλειψη πίστης, και έβαλε τέλος στις προτυπώσεις και τις σκιές της Παλαιάς Διαθήκης. Τελευταίος των προφητών ο Ιωάννης, ο οποίος κατά την μαρτυρία του Κυρίου είναι ο μέγιστος εν γεννητής γυναικών, είναι επίσης ο πρώτος των Αποστόλων. Με τη γέννησή του την ημέρα αυτή, αρχίζει να λάμπει ως λαμπάδα του αληθινού φωτός, ως αστέρας που αγγέλει τον ήλιο της δικαιοσύνης και ως προάγγελος που κηρύσει την είσοδο του ενσαρκωμένου λόγου. Φόβος και θάμβος κυριεύσαν όσους παρευρίσκονταν εκεί και η είδηση διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία. Το παιδί μεγάλωνε και εκρατεού το πνεύματι, γιατί το χέρι του Θεού ήταν επάνω του. Μόλις απογαλακτίστηκε και μπόρεσε να περπατήσει, έφυγε από το πατρικό του για να ζήσει στην έρημο, ντυμένος με δέρμα καμήλας, με μια δερμάτινη ζώνη στη μέση και τρεφόμενος με ακρίδες και άγριο μέλι. Αυτός που ο κόσμος δεν ήταν αντάξιός του, διήγε βίο δίχως μέρημνες, δίχως θλίψη, απαλλαγμένων από πάθη και επιθέσεις της ηδηπάθειας, ατενίζοντας την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και κάνοντας αυτόν απόλαυση και παραμυθία του. Φυσικά και άλλοι προφήτες και άνθρωποι του Θεού είχαν πριν από αυτόν διαμείνει στην έρημο, όπως ο Μωυσής ή ο Ηλίας, ζώντας όμως στην έρημο σαν να ζούσε στον ουρανό, ο Ιωάννης που ήταν ανώτερος από αυτούς, φανέρωνε με την απόσυρση αυτή την ανανέωση της φύσης, πρόδρομος της οποίας είχε αυτός οριστεί, και εγγενίαζε για τους ανθρώπους τη δυνατότητα να πολιτεύονται ως ένσαργοι άγγελοι με την παρθενία, την άσκηση και την προσευχή. Διήγε εισαγγελικό βίο στην έρημο μέχρι τον 15ο χρόνο της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος. Τότε του μίλησε ο Θεός και του έδωσε εντολή να επιστρέψει προς τις κατοικημένες περιοχές για να αναγγείλει την έλευση του Σωτήρος και να ετοιμάσει την οδό του, παροτρύνοντας τους ανθρώπους να μετανοήσουν και βαπτίζοντάς τους στον ποταμό Ιορδάνη προς άφεση των αμαρτιών τους. Καθώς όλοι αναρωτιόνταν μήπως ο Ιωάννης ήταν ο Μεσσίας που περίμενε ο Ισραήλ, εκείνος πήρε το λόγο και είπε: «Εγώ με έναν είδα τη βαπτίζω ημάς, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ουκ ημί ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Και με άλλους λόγους επίσης ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας εν Ιησού Χριστό, του Κυρίου ημών.
Παρά το γεγονός ότι όλες οι προφητείες του Ιωάννου εκπληρώθηκαν, το μήνυμά του παραμένει ωστόσο μόνιμο για την Εκκλησία. Δεν θα πάψει να είναι μέχρι το πλήρωμα του χρόνου ο πρόδρομος του Σωτήρος, αναγγέλλοντας σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να δεχθεί μέσα του το Σωτήρα, ότι δια της μετανοίας, δια της αρνήσεως των απολαύσεων αυτού του κόσμου, δια της απόσυρσης στην ησυχία και την προσευχή, θα μπορούσε να ετοιμάσει μέσα του την οδό από την οποία ο Χριστός θα κάνει την είσοδό του εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου.

Μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Παρίου. Ο Όσιος πατήρ ημών Αθανάσιος γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς της Πάρου το 1772 και έλαβε τα πρώτα γράμματα στην πατρίδα του καθώς και σε διάφορα σχολεία που υπήρχαν στα νησιά. Διαπνεόμενος από διάπειρο ζήλο να εμβαθύνει τις γνώσεις του, γράφτηκε το 1745 στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης, όπου φίτησε επί 6 χρόνια. Από εκεί μετέβη στην Αθωνιάδα Ακαδημία που είχε ιδρυθεί στο Άγιον Όρος με σκοπό να συνδέσει την εγκυκλοπαιδική διδασκαλία με την Ορθόδοξη Παράδοση, όπως αυτή διασωζόταν ακέραια στο Αγιώνυμον Όρος. Χάρη στη διδασκαλία δύο μεγάλων σοφών της εποχής, οι οποίοι διετέλεσαν διαδοχικά διευθυντές του ιδρύματος αυτού, του νεόφυτου Καυσοκαλυβίδη και του Ευγένιου Βούλγαρη, ο Αθανάσιος ικανοποίησε την ακόρεστη δίψα του για γνώση. Αρίστευσε σε όλους τους τομείς, κυρίως όμως στη μελέτη των γραφών και στο κήρυγμα. Έγινε καθηγητής και καθώς η φήμη του σύντομα ξεπέρασε τα σύνορα του Άθο, του εμπιστεύτηκαν τη διεύθυνση της σχολής της Θεσσαλονίκης. Στη θέση αυτή διέλαμψε 4 χρόνια, όχι μόνο με τη διδασκαλία του, αλλά και με τις ομιλίες του που έπαλαν από πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό και με τις οποίες κέρδισε την αγάπη του λαού. Όταν η σχολή έκλεισε λόγω μιας επιδημίας πανόλης, μετέβη στην Κέρκυρα, όπου γύρισε ξανά στα Θρανία με σκοπό να ολοκληρώσει τις γνώσεις του στη φιλοσοφία, τη φυσική και τη ρητορική, με δάσκαλο τον Νικηφόρο Θεοτόκη, έναν από τους πλέον καλλιεργημένους ανθρώπους της Εκκλησίας στην εποχή του. Κλήθηκε κατόπιν στο Μεσολόγγι για να διδάξει στην Παλαμιαία Σχολή, που ίδρυσε ο συμμαθητής και φίλος του Παναγιώτης Παλαμάς και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ιδρύματος αυτού, που διέλαμψε μέχρι την Επανάσταση του 1821. Το 1771 ορίστηκε διευθυντής της Αθωνιάδος από το Πατριαρχείο και επί 6 χρόνια διαδέχθηκε τον Ευγένιο Βούλγαρη. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος παρά τις αντιστάσεις που προέβαλε η ταπεινοφροσύνη του από τον Άγιο Μακάριο Κορίνθου, ο οποίος διέμενε τότε στον Άθο και συνεισέφερε από κοινού με τον Άγιο Νικόδημο στην έκδοση των πηγών της Ορθόδοξης Πνευματικότητος που προωθούσε ο Άγιος Ιεράρχης και η οποία δικαίως ονομάστηκε Φιλοκαλική Αναγέννηση. Γι' αυτό και όταν ξέσπασε η διένεξη γύρω από το θέμα της τέλεσης των μνημοσύνων την Κυριακή και της συχνής θείας κοινωνίας, συντάχθηκε με ολόψυχο ζήλο στο πλευρό εκείνων που ονομάστηκαν περιφρονητικά κολυβάδες, του Αγίου Μακαρίου, του Αγίου Νικοδήμου, του Ιακώβου Πελοποννήσου, του Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτη, του Χριστοφόρου Προδρομίτη και του Αγάπιου Κύπρου. Η διένεξη αυτή ξεπερνούσε τις τελετουργικές λεπτομέρειες, επρόκειτο στην ουσία για την υπεράσπιση της εκκλησιαστικής παραδόσεως από το οικοσμικευμένο πνεύμα που είχε την προέλευσή του στην Ευρώπη του Διαφωτισμού και που είχε αρχίσει να εξαπλώνεται σε ορισμένους κύκλους της ελληνικής ελίτ της Κωνσταντινούπολεως. Οι κτράς οικοφαντημένοι, οι κολυβάδες καθαιρέθηκαν και εξορίστηκαν σε πολλά μέρη. Δεν έπαψαν ωστόσο να ομολογούν την πίστη και τις παραδόσεις που είχαν παραληφθεί από τους Αγίους Πατέρες και ο εκτοπισμός τους στάθηκε από θεία πρόνοια αφορμή να γεννηθεί ένα βαθύ κίνημα πνευματικής ανανέωσης στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και πρωτίστως στα νησιά του Αιγαίου. Μετά την καθαίρεσή του, ο Όσιος Αθανάσιος έγραψε μια σφίζουσα αποδύναμη απολογία, τόσο πιστική ώστε τελικά αθώθηκε. Λίγο αργότερα αποκαταστάθηκε στο λειτουργήμά του και κλήθηκε να αναλάβει ξανά τη διεύθυνση της σχολής της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε αρχίσει να επαναλειτουργεί. Του πρότειναν μάλιστα να αναλάβει τη διεύθυνση της Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως, με την υπόσχεση να χειροτονηθεί επίσκοπος. Εκείνος όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά και δήλωσε ότι αντί της δόξας και των υλικών πλεονεκτημάτων, προτιμούσε την ησυχία της μοναχικής πολιτείας και τη διακονία του λαού του Θεού στην πατρίδα του. Έτσι παραιτήθηκε και απέπλευσε για την Πάρο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πληροφορήθηκαν την κήρυξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου, οπότε το καράβι υποχρεώθηκε να σταματήσει στη Χίο. Ο Αθανάσιος αποσύρθηκε σε μονίδριο του νησιού, περιμένοντας εκεί στην ησυχία την κατάλληλη στιγμή για να συνεχίσει το ταξίδι του. Σύντομα όμως τον ανακάλυψαν οι κάτοικοι της Χίου και του ζήτησαν να αναλάβει τη διεύθυνση της σχολής τους. Παρά τη στεναρή άρνησή του, κατάφεραν να τον πείσουν να διδάξει τουλάχιστον ρητορική μέχρι το πέρας του πολέμου. Καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν, δίδαξε επίσης δογματική θεολογία και λογική. Η διδασκαλία του γνώρισε τέτοια επιτυχία, ώστε όταν τελείωσε ο πόλεμος, οι κάτοικοι με την υποστήριξη των εκκλησιαστικών αρχών κατάφεραν να νικήσουν τις αντιστάσεις του ανθρώπου του Θεού. Υπακούοντας το πεδίο της θείας πρόνοιας, ο Αθανάσιος ανέλαβε μέχρι το 1812 τη διεύθυνση της φιλοσοφικής σχολής της Χίου, την οποία έφερε σε τέτοιο ύψος ώστε η φήμη της απλώθηκε παντού και εκατοντάδες μαθητείας συνέρεαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος, όπως και από την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, ακόμη και από την Αρμενία. Δίδασκε εκεί λογική, μεταφυσική, θεολογία, ρητορική και ηθική, κυρίως όμως ήταν ο ίδιος ζωντανό παράδειγμα της τέλειας ευαγγελικής πολιτείας.
Φτάνοντας σε βαθιά γεράματα, μπόρεσε να αποσυρθεί σε ένα μικρό μοναστήρι μαζί με κάποιους παλιούς μαθητές για να βρει επιτέλους την ησυχία που τόσο επιθυμούσε σε όλη του τη ζωή. Συνέγραψε εκεί πολλά πονήματα που συμπλήρωσαν τον κατάλογο των έργων του, τον οποίο απαρτίζουν κυρίως απολογητικές πραγματείες με στόχο την υπεράσπιση της Ορθοδόξου παραδόσεως από τις δυτικές επιρροές. Φλογερός ζηλωτής της παράδοσης, ο Αθανάσιος είχε βασικό του μέλημα να διασώσει την ορθόδοξη αντίληψη της πίστεως που ομολογείται με την αυτοθυσία, και αυτός είναι ο λόγος που υπήρξε ένας από τους πλέον δραστήριους υπέρμαχους της τιμής των νεομαρτύρων. Ενώ συνέγραφε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Περί της προς τον Θεόν Αγίας Πίστεως» και «Περί του τι σε στείνει η αληθής φιλοσοφία», προσβλήθηκε από κρίση αποπληξίας και λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Ιουνίου 1813, παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό. Τα μόνα πράγματα που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν ένα φτωχό, φθαρμένο ρούχο, μία λάμπα και ένα μελανοδοχείο.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίος. Ο Άγιος Παναγιώτης καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και ήταν γιος ενός θεοσεβούς και ενάρετου ανθρώπου ονόματι Ισραήλ. Μαρτύρησε για την Αγία Ορθόδοξη Πίστη στην Κωνσταντινούπολη στις 24 Ιουνίου 1765. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: 24 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Σαν σήμερα, το 1821, ιδρύεται με απόφαση των Προκρήτων Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα, το 1821, οι Τούρκοι σφάζουν περίπου 100 Προκρήτους στην Κο. Στην εκκλησία του Αγίου Μινά στο Ηράκλειο της Κρήτης αποκεφαλίζουν τον Μητροπολίτη και πολλούς κληρικούς, ενώ σε όλη την πόλη σφαγιάστηκαν πάνω από 800 Έλληνες. Στις 24 Ιουνίου 1827, δύναμη 6.000 Τούρκο-Αιγυπτίων υπό τον Ιμπραήμ Πασά επιτίθεται εναντίον της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρίτων. Οι υπερασπιστές της Μονής αναγκάζουν τον εχθρό να αποσυρθεί στην Τριπολιτσά. Μουσική 24 Ιουνίου 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης μάρτης της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Σαν σήμερα, το 1913, η Ελλάδα και η Σερβία διαλύουν τη συμμαχία τους με τη Βουλγαρία λόγω αμφισβήτησης των συνόρων στην περιοχή της Μακεδονίας και στη Θράκη. Σαν σήμερα, το 1914, ο στρατός της Αυτόνομης Βορείου Ηπείρου απελευθερώνει τη Μοσχόπολη. Στις 24 Ιουνίου 1941, εισέρχονται στην Αθήνα τα πρώτα τμήματα των Ιταλικών στρατευμάτων κατοχής υπό τις αποδοκιμασίες των κατοίκων.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, κατά το 7ο ψηφιακό αρχονταρίκι, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τον Άθωνα τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2020.
2: Χαιρόμεθα που είστε μαζί μας. Όλους σας καλωσορίζουμε, ευχόμεθα για όλους σας. Η Παναγία είναι μαζί σας. Εύχομαι πάντοτε να μην ξεχνάτε τον προορισμό σας, την αποστολή σας, την πνευματική, διότι ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, όλα τα πάντα σβήνουν. Τι μένει στον άνθρωπο? Μένει η καθαρότηση της καρδίας. Γι' αυτό σήμερα ήθελα να σας μιλήσω για την καθαρότητα της καρδίας. Διότι νομίζω ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να στιγματίζει την καρδιά του. Και όταν λένε οι πατέρες μας οι Άγιοι η καρδία, δεν εννοούν τη σάρκινη καρδία, αλλά τι εννοούν? Την όλη πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, αν διαβάζετε το Ευαγγέλιο, και εγώ σας προτρέπω να το διαβάζετε, και μάλιστα ο ευλαβής χριστιανός που θέλει να είναι υγιές μέλος της Εκκλησίας, πάντοτε στο και 10 λεπτά την ημέρα θα διαβάσει Ευαγγέλιο. Τάκετε το Ευαγγέλιο εκεί στο κομωδίνο σας, στο κρεβάτι σας, και κάθε μέρα να διαβάζετε στο 5 στίχους, 10 στίχους, 20 στίχους. Και πρέπει οπωσδήποτε το Ευαγγέλιο και να το ξέρουμε και να το μελετούμε, αλλά το Ευαγγέλιο δεν είναι κάποιο βιβλίο το οποίο το διαβάζεις και το βάζεις εκεί ως διαβασμένο εις τα διαβασμένα βιβλία. Όχι, το Ευαγγέλιο είναι αυτό το οποίο το κρατάς, το μελετάς και ανάλογα με την πνευματική κατάσταση που έχεις, τόσο και φωτίζεσαι, τόσο και παίρνεις τα πνευματικά μηνύματα. Και γι' αυτό και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο λέγει: «Εκ της καρδίας του ανθρώπου ερεύξονται φόνη, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ κλπ. Όλες αυτές οι αμαρτίες». Και ακριβώς ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίσει την καρδιά του. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία τα μυστήρια που έχουμε, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, αν θέλετε το Άγιον Ευχέλαιον και τα άλλα μυστήρια τα οποία τα δεχόμεθα εμείς για τη σωτηρία της Εκκλησίας, το μελών της Εκκλησίας δηλαδή, αυτά όλα είναι για να μας καθαρίζουν την καρδιά μας. Γι' αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να καθαρίζουμε την καρδιά μας. Γι' αυτό και στην επί του όρους ομιλία ο Κύριος μας είπε: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Είναι μεγάλο πράγμα να στοχεύσουμε την καρδιά μας, και μάλιστα όταν κανείς είναι μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα αυτοί όλοι έτσι οι μοναχοί μας και λοιπά που εντάσσονται και αφιερώνονται σε αυτό το έργο των πνευματικών, σιγά σιγά όταν εργάζονται και τηρούν τις εντολές, και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι εντολές είναι, δεν έχουν νομικιστικών χαρακτήρα, δεν έχουν όπως είπα και άλλη φορά ηθικιστικών χαρακτήρα, αλλά έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα. Γι' αυτό η τήρηση των εντολών είναι αυτή που οδηγεί στην αγάπη για τον Χριστό. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι ποιος είναι αυτός που με αγαπά, και το απάντησε ο ίδιος: «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίν ο αγαπών με». Άρα λοιπόν αδελφοί μου, εντασσόμεθα στην Εκκλησία, ακολουθούμε τη ζωή της Εκκλησίας που είναι κυρίως η λατρεία της Εκκλησίας. Γι' αυτό βλέπετε και το κήρυγμα είναι και ο λόγος του Θεού είναι. Αλλά αν προσέξετε και μέσα στα μοναστήρια ιδιαίτερα, μπορεί να είναι ώρες η ακολουθία και να είναι το κήρυγμα μισή ώρα, 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά. Άντε να γίνει μια διάλεξη, να γίνει μια ώρα. Εμείς ας πούμε έχουμε την πανήγυρη της Αγίας Ζώνης, που συνήθως είναι με την τράπεζα μαζί 17 ώρες. 17 ώρες είναι η λατρεία, η όλη ακολουθία με τη λειτουργία, και είναι και μισή ώρα οι λόγοι που λέγονται στην τράπεζα. Και να ξέρετε ότι στο Άγιον Όρος διαλόγους εισηγαστικούς το κήρυγμα δεν γίνεται μέσα στην Θεία Λειτουργία, αλλά γίνεται στην τράπεζα που είναι προέκταση της πνευματικής τραπέζης. Γι' αυτό λοιπόν οπωσδήποτε εντασσόμενοι στην Εκκλησία, μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, γι' αυτό πρέπει να αγαπήσουμε την προσευχή, γι' αυτό και βλέπετε οι νηπτικοί πατέρες, και μάλιστα στο γεροντικό, το γεροντικό είναι πολύ σημαντικό βιβλίο που εγώ νομίζω πιο πολύ ωφελεί τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο παρά τους ανθρώπους που είναι στον μοναχισμό, παρόλο που οι γέροντες ήταν συνάδελφοί μας, ήταν μοναχοί. Και όμως είναι τόσο πρακτικές οι εμπειρίες τους και οι νουθεσίες τους και οι διδασκαλίες τους που πραγματικά ωφελούν πάρα πολύ τους αδελφούς μας που ζουν στον κόσμο. Γι' αυτό και στο γεροντικό λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε, λέει ένα Σαββάς, να καθαρίζεις την καρδία σου. Και πώς θα την καθαρίζεις? Θα την καθαρίζεις εφόσον τηρείς τις εντολές και εποπτεύεις τους λογισμούς που εξέρχονται από την καρδία. Και ακριβώς γι' αυτό και μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα το θέμα της νύψεως είναι πολύ σημαντικό. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες έχουν θέσει ότι η νύψη είναι σημαντική προϋπόθεση για την έβρεση της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και λέγεται εκεί στην Θεία Λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, λέγει ο λειτουργός, ο ιερεύς, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψη ψυχής. Άρα λοιπόν ο πρώτος καρπός που επιζητούμε μετά την Θεία Κοινωνία είναι η νύψη της ψυχής. Γι' αυτόν ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει και προσεύχεται, γι' αυτό και ο Άγιος Παππούς μας, ο Άγιος Ιωσήφ ο εισηγαστής, επέμενε πάρα πολύ στην αδιάλειπτον ευχή. Γιατί επέμενε τόσο πολύ στην αδιάλειπτον ευχή? Γιατί ακριβώς για της αδιαλείπτου ευχής αρχίζει ο νους και στρατεύεται εις το προσεύχεστε και είναι στην θέση του. Και πότε είναι ο νους στην θέση του? Όταν κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό και εσείς που είστε εκεί μέσα στις εργασίες σας, μέσα στις πιέσεις σας, μέσα στις κοτούρες σας, μέσα στις μέρημνές σας που έχετε και εσείς, άλλος έχει παιδιά, άλλος έχει εγγόνια, άλλος έχει δυσέγγωνα κλπ. Και τότε μέσα σε αυτήν την μέρημνα και σε αυτήν την έννοια επιβάλλεται να αποδεικνύουμε ότι αγαπούμε πρώτα τον Θεό. Γι' αυτό η ευχή από τα χείλη μας να μην λείπει, να μην φεύγει. Και να προχωρούμε στην ευχή, ώστε με την ευχή το ότι αρχίζει ο νους και εποπτεύει την καρδία, και εποπτεύων ο νους την καρδία, τότε βλέπει τι βγαίνει από την καρδία, και τότε σιγά σιγά μέσα σε αυτήν την, μέσα στην εξομολόγηση, μέσα στην προσευχή, μέσα στο πένθος. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το πένθος το εν Χριστώ δεν δίνει κακομοιριά, δίνει μία δύναμη. Διότι το πένθος τι είναι και το κλάμα? Είναι πρακτική ταπείνωση. Και μάλιστα οι νηπτικοί πατέρες όπως ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέγει, όταν αρχίζεις και κλαίεις την προσευχή σου, είναι δείγμα ότι επέβλεψε ο Θεός επί τη δική σου, ας πούμε, έτσι, στον εαυτό σου, και ήρθε και σε επισκόπησε και σε επισκέφθηκε. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες έδωσαν μεγάλη σημασία στο πένθος. Γι' αυτό και το πένθος τι κάνει με το κλάμα? Μαλακώνει την καρδιά. Και όταν μαλακώνει η καρδιά, τότε καθαρίζεται η καρδιά. Και τότε η μαλακωμένη καρδιά δεν αντιδρά. Βλέπετε, δεν εκδικείται. Έρχεται πολλές φορές, μας λυπεί κάποιος, ας πούμε, και μου λέει κάποιος, μου έρχεται να τον καταραστώ, μου λέει. Μου έρχεται, μα με αδίκησε πάρα πολύ. Μα είναι ανεπίτρεπτο αυτό που έκανε. Λογικά μπορεί να έχεις δίκιο, αδελφέ μου, αλλά θεολογικά δεν έχεις δίκιο, διότι επιτρέπει ο Θεός αυτοί όλοι που μας κατηγορούν, που μας συκοφαντούν, που μας επιβουλεύονται, που μας θωνούν κλπ. Ναι, δεν κάνουν καλά και θα δώσουν λόγο στο Θεό. Αλλά όμως εμείς αν δεχόμεθα αυτά τα πράγματα, τότε θεραπευόμεθα και τότε προσπαθούμε και καθαρίζουμε την καρδιά μας. Γι' αυτόν ακριβώς, αδελφοί μου, Πρέπει να μάθουμε να καθαρίζουμε την καρδιά μας. Γι' αυτό βλέπετε τώρα λένε και διαδίδεται και εμείς συμβάλαμε όσο μπορούσαμε, γίνεται η ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο. Και όντως είναι μια ταινία που θα ωφελήσει πολύν κόσμο, διότι ο κόσμος σήμερα βλέπετε στα λόγια δεν πολύ αρέσκεται. Θέλει την εικόνα. Και είναι αλήθεια ότι μια εικόνα χίλιες λέξεις, λέει η παροιμία. Και βλέπετε έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο που είναι πολύ μεγάλος Άγιος, και αυτός ο άνθρωπος ήταν μέσα στη συκοφαντία, μέσα στο διωγμό, μέσα στην καταφρόνηση. Και βλέπετε ο βιογράφος αυτός, ο Σότος Χοντρόπουλος, που θυμάμαι ότι ο Μακαρίτης, ο γέροντάς μου, έλεγε ότι αυτός ο Χοντρόπουλος που έγραψε το βίο του Αγίου Νεκταρίου, πραγματικά το χαρίτωσε ο Άγιος Νεκτάριος και τον έγραψε με τόσον πνευματικό τρόπο, με τόσον πραγματικά έδωσε το στίγμα το σωστό για την προσωπικότητα και τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Και ο Άγιος Νεκτάριος, ξέρετε ότι φανερώθησε έναν ευλαβή άνθρωπο και του είπε: «Παιδί μου, εγώ αγαπούσα τον Θεό, ήθελα να κάνω πολλές ασκήσεις, αλλά όμως ήμουν στον κόσμο και δεν μπορούσα. Αλλά αυτή η άσκηση, η μόνη που με ανάγκασαν τα γεγονότα να κάνω, που υπέμεινα τη συκοφαντία με τα χαράς». Και πολλές φορές, λέει ο βιογράφος του Σότος Χοντρόπουλος, έπαιρνε το στυλό για να γράψει και να διαμαρτυρηθεί: «Γιατί με συκοφαντείτε, γιατί με κατηγορείτε, αφού δεν έκανα τίποτα, γιατί?» Και το έπαιρνε και μετά μόλις το έπαιρνε αμέσως το παρατούσε στο γραφείο. Δεν ήθελε να διαμαρτυρηθεί, διότι μια φωνή μέσα του έλεγε ότι «Μην διαμαρτυρηθείς, μην μιλήσεις εσύ και θα μιλήσει ο Θεός». Και όταν πήγαιναν οι εισαγγελείς και του πρόσαπτα διάφορες κατηγορίες ότι δήθεν κάνει παιδιά με τις μοναχές σε Ταρίνη στο πηγάδι κλπ, δεν μιλούσε και οι μοναχές σκανδαλιζόντουσαν. Και τώρα για γέροντα δεν μιλάς, μα μας λένε τέτοια πράγματα και δεν μιλάς, η σιωπή σου θεωρείται ενοχή από αυτούς. Και έδειχνε τον ουρανό, θα μιλήσει ο ουρανός. Και πότε δικαιώθηκε ο Άγιος Νεκτάριος? Με τα θάνατον, με τα θάνατον. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, εμείς έχουμε στόχων και σκοπών την αιωνιότητα. Και όταν υπομένουμε αυτά, γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο, ο Χριστός είπε: «Σου όποιος θεραπήσει με την δεξιά σου αγώνα, στρέψον σε αυτόν και την άλλη. Όποιος αγκαρεύσει ένα μήλι, πίνε με τα αυτού δύο». Με αυτό λογικά μας εκμεταλλεύονται. Αν το πάρετε λογικά την ερμηνεία του Ευαγγελίου, θα πει κάποιος που σκέφτεται λογικά ότι δυτικός άνθρωπος που είναι λογικοκράτησης μου σήμερα, λέει: «Μα επιτρέπεται να με εκμεταλλεύεται?» Όχι, δεν θα πάω. Δεν θα δεχτώ τη σφαλιάρα που με έδωσε. Και όμως λογικά έτσι είναι. Αλλά με το Ευαγγέλιο δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και οι Άγιοι που ετήρησαν το Ευαγγέλιο και προχώρησαν στο Ευαγγέλιο, αυτοί θεραπεύτησαν, αυτοί καθάρισαν την καρδία τους, αυτοί πραγματικά με την καθαρή καρδία είχαν αίσθηση Θεού. Διότι οι Άγιοι Πατέρες το λένε, ποιος άνθρωπος έχει αίσθηση Θεού? Διότι ακριβώς μέσα στην Εκκλησία αυτό που παίρνουμε με τον αγώνα μας είναι η ενθεοαίσθηση. Και βλέπετε ότι ο άνθρωπος που έχει την ενθεοαίσθηση, ό,τι και αν έχει, ό,τι πειρασμό και αν έχει, πληροφορείται μέσα του δια της χάριτος ότι αυτό το επέτρεψε ο Θεός δια το καλόν του. Γι' αυτό και ο μακαριστός ο γέροντας να του συκουφαντήθηκε αυτός πάρα πολύ και καταφρονήθην, μου έλεγε: «Παιδί μου, αυτή είναι ευεργέτε μας». Και μου έλεγε αυτόν του Αβά Μάρκου του Ασκητού στον πνευματικό νόμο: «Παιδί μου», μου έλεγε, «ο κατηγορών κοινωνεί των αμαρτιών του κατηγορουμένου. Ο συκοφαντών κοινωνεί των αμαρτιών του συκοφαντουμένου». Έτσι λοιπόν, αυτοί που μας συκοφαντούν, αυτοί που μας κατηγορούν, αυτοί που μας βάζουν εμπόδια, αυτοί που μας τρέπουν σε περιπέτειες, στην ουσία είναι ευεργέτες μας, διότι μας δίνουν αυτό που χρειάζεται η ψυχή μας, που δίνουν αυτά τα φάρμακα να ταπεινωθεί η καρδία μας και η ψυχή μας, ώστε να καθαριστεί η καρδιά. Γι' αυτόν, ξέρετε, όταν καθαρίζεται η καρδιά και αυτήν την αίσθηση την εκριστώ, και τότε βλέπει τον Θεό και τότε μπαίνουμε στην πίστη της θεωρίας, που λέει ο Αββά Ισάκος Ήρος ότι από αυτά που βλέπουμε στην καρδιά μας και κατεργάζεται η χάρη στην καρδιά μας, τότε αμέσως αυξάνεται η πίστη, τότε προχωρούμε και τότε πραγματικά αυξάνεται η πίστη προς τον Θεό. Και τότε είμαστε αφοσιωμένοι στον Θεό, διότι τον Θεό τον έχουμε ως παρόντα. Τον έχουμε με θυμόν, όπως είπε ο ίδιος, «Η γούγαρ με θυμόν είμαι πάσα στις μέρες της ζωής έως της συντελείας του αιώνος». Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι κάτι το οποίο τα χρειαζόμεθα όλοι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να επισκοπούμε τους λογισμούς μας, να επισκοπούμε έτσι το εσωτερικό εαυτό μας, και όπως λένε οι πατέρες, να στρέφουμε, να στρεφόμαστε στην καρδία.

και επιδιώκει με εξωτερικά γεγονότα να έχει τη χαράνη στον εαυτόν του, αυτός ο άνθρωπος είναι σε πλάνη. Μπορεί με μερικά χαρούμενα γεγονότα να μας δίνουν μια ικανοποίηση, αλλά τα χαρούμενα εξωτερικά γεγονότα είναι κάτι που έρχονται και παρέρχονται. Βλέπετε, πόσοι από εσάς έχετε κάνει τον γάμο των παιδιών σας και χαρήκετε και κουραστήκετε και ετοιμαστήκετε και καλέσετε κόσμο για να τα αποκτηθεί ο κόμος. Τώρα βέβαια σταμάτησαν αυτά λόγω κορονοϊού, έρχονται 50 άτομα μόνο. Και τότε χαίρεστε που ο κόπος σας δεν πήγε χαμένος, αλλά ο γάμος πάει μια-δυο μέρες και τέλειωσε. Μετά αρχίζουν οι παρεξηγήσεις, αρχίζουν τα τσακώματα, ακόμα και από την ώρα που παίρνουν τα ξημερώματα, μερικοί συμπαίθεροι έρχονται σε σύγκρουση. Και τότε ακριβώς αρχίζει η παρεξήγηση, αρχίζει η διαφωνία, αρχίζει η αποστασιοποίηση, αρχίζει η ιδιοτέλεια, αρχίζουν διάφορες υποψίες και υπόνοιες και αρχίζουν οι πειρασμοί. Άρα λοιπόν, μέσα στον κόσμο, ο κόσμος βέβαια, αγαπούμε τους αδελφούς μας, αγαπούμε τους ανθρώπους μας, αγαπούμε τους εχθρούς μας κατά το Ευαγγέλιο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ο άνθρωπος έχει μικρότητες και μάλιστα μέσα στην εμπάθειά του πολλές φορές από εκεί που δεν περιμένουμε έρχονται πειρασμοί και πολλές φορές από τον πιο αγαπητό μας άνθρωπο βλέπουμε να έρχονται πειρασμοί που δεν θα υπολογίζαμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα ήταν αιτία πειρασμού για μας. Κι όμως, γι' αυτό αδελφοί μου, όσο μπορούμε τα εξωτερικά γεγονότα τα οποία συναντούμε είναι ευλογία, πολλές φορές που είναι χαρούμενα, αλλά τα χαρούμενα γεγονότα έρχονται και παρέρχονται. Βλέπετε, εδέχτηκε κάποιος έναν πολύ αγαπητό του και συγγενή του και πολύ φίλο από την Αυστραλία που είχε 10 χρόνια να τον δει, ήρθαν ένα μήνα στην Ελλάδα, έμεινα μαζί, μετά από ένα μήνα έφυγε αυτός. Όσον καλά και πέρασαν, τόσον τώρα θα λυπηθεί που φεύγει και πάει στην αποστολή του, στην πατρίδα του που είναι η Αυστραλία. Άρα λοιπόν, οι χαρές των εξωτερικών γεγονότων είναι πάντα σχετικές. Αυτό πράγματι που μας πρέπει να μας απασχολήσει είναι η χαρά εντός ημών. Και όπως είπε ο Κύριος μας, η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει εμείς με την τήρηση των εντολών, με τη σωστή γραμμή την πνευματική, με την ανάλογη ταπείνωση που πρέπει να έχουμε, τότε σιγά σιγά καθαρίζεται η καρδία και έρχεται ο Χριστός εγκάθεδρος εις την καρδία ημών και τότε ακριβώς απολαμβάνουμε και κατατριφούμε του Κυρίου, ο οποίος όντως θέλει να κατακτήσει την καρδιά μας. Γι' αυτό αδελφοί μου, όσο μπορείτε να στρέφεστε στα έσω και να βλέπετε τι σας λείπει, και κάθε μέρα να κάνετε μια ανασκόπηση. Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας. Δεν είναι κακό να κάνετε πώς επέρασα από την ώρα που εξύπνησα το πρωί μέχρι τώρα. Μήπως λύπησα κάποιον, μήπως εφέρθηκα όχι σωστά, μήπως εφέρθηκα με θυμό, μήπως εφέρθηκα με αποτομία, μήπως η συμπεριφορά μου καταφρόνησε κάποιο ανθρώπινο πρόσωπο, μήπως εμείωσα κάποιον, μήπως επιτέθηκα σε κάποιον, μήπως δεν έκανα υπομονή κάποιων αδελφών, μήπως δεν είχα ανοχή την ανάλογη σε κάποιον άλλον αδελφόν και τότε βρίσκουμε που σαν άνθρωποι κάτι κάνουμε και σημειώνουμε τα αμαρτήματα μας και αναστενάζουμε για τις αμαρτίες μας και όταν έρθει η ώρα θα πάμε και στον πνευματικό να τα εξομολογηθούμε. Γι' αυτό ποιος είναι που καθαρίζει την καρδιά? Αυτός ο οποίος προσέχει στα μικρά. Όποιος προσέχει στα μικρά αμαρτήματα, μετά θα προσέχει και στα μεγάλα. Όποιος δεν προσέχει στα μικρά, τότε θα πέσει και στα μεγάλα. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να αγωνιζόμεθα και πρέπει να συμπορευόμεθα μαζί, να έχουμε σύμμαχον την παντοδύναμον Θείαν Χάρη και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και βλέπετε και οι παλιοί, θυμάμαι εγώ τη γιαγιά μου τη μακαριστή που πάντοτε είχε έναν αδιάλειπτο ευχαριστιακό φρόνημα μέσα της. Επήγαινε στην πόλη, μόλις έμπαινε στο λεωφορείο θα βάζε το σταυρό της. Θα βάζε το σταυρό της να παρακαλούσε τον Χριστό μας να τη βοηθήσει. Μόλις κατέβαινε από την αποστολή της και κατέβαινε από το λεωφορείο, μόλις την ώρα που κατέβαινε ευχαριστούσε τον Χριστό γιατί τη βοήθησε. Και είχε έναν μια αδιάλειπτο αναφορά στο Χριστό. Αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι μας, όπως είχαν οι γριές, οι απλές, που είχαν αυτήν την απλή πίστη. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμεθα στο τραπέζι, καθήμεθα να φάμε.
Τι ωραία να κάτσει όλη

0: οικογένεια και να πει κάποιος την προσευχή. Μετά το πέρας του φαγητού να πούμε την ευχαριστία. Τι ωραίο πράγμα να ευχαριστούμε τον Θεό. Τι ωραίο πράγμα έτσι να έχουμε μια συνεχή αναφορά προς τον Χριστό και όχι μόνο να τον παρακαλούμε, αλλά και να τον ευχαριστούμε και να λέμε ευχαριστούμε Συ Κύριε για τη μεγάλη Σου δόξα. Βλέπετε ο γέρον Τίχων, αυτός που ήταν ο γέροντας του Αγίου Παϊσίου, ο Ρώσος που ήταν εδώ στην Καψάλα, και αυτός έκανε μεγαλώσχη με τον Άγιο Παΐσιο, έλεγε το Κύριε λέει στον 100 δραχμές, το δόξασε ο Θεός 1000 δραχμές. Γιατί, διότι πραγματικά δίνουμε μια αναφορά και έχουμε και τη δέηση, έχουμε και την ηκεσία, αλλά έχουμε και την ευχαριστία, έχουμε τη δοξολογία. Και τότε να ξέρετε, χαίρεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν μας βλέπει να δοξολογούμε τον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παπά Εφραίμ μια φορά πήγε να πάρει καιρό από τον Άγιο Παππού μας τον Ιωσήφ να λειτουργήσει. Και ήταν έτσι εύχαρης ο παππούς, ο Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ, και του λέγει «Παπά, μου έδειξε η χάρης το μυστικό της σωστής έτσι, λατρείας του Θεού». Και τότε αυτός, επειδή θα έπαιρνε καιρό η ευχή να πάρει καιρό, δεν είχε χρόνο και ξέχασε μετά να το ρωτήσει. Και όταν εκοιμήθη, μου έλεγε ο Άγιος Παπά Εφραίμ, λέει «Τι είναι αυτό μου είπε ο παππούς ο γέροντας και δεν το ρώτησα ο χαμένος κι εγώ ο παλαβός να μου πει τι είναι». Και προσευχήθη και λέει «Το μυστικό που ανοίγει τα μυστήρια του Θεού είναι η ευχαριστία προς τον Θεό». Είναι μεγάλο πράγμα να ευχαριστούμε τον Θεό, είναι μεγάλο πράγμα να αποδίδουμε δόξα εις τον Θεό, είναι μεγάλο πράγμα να έχουμε άμεση και αδιάλειπτον αναφορά προς τον Θεό. Και τότε αυτή η συνεχής αναφορά μας, αυτή η συνεχής τροφή προς τη Θεία Μπρόνοια, αυτή θα μας βοηθήσει να εποπτεύσουμε την καρδιά μας και σιγά σιγά θα την καθαρίζουμε, θα μεταμορφώνεται ο εσωτερικός εαυτός μας και θα είμαστε αυτοί που θα έχουμε άμεση παρουσία της χάριτος και πραγματικά θα προχωρήσουμε και θα μας δοθεί ως δόρυμαν η υιοθεσία, η θέωσης. Γι' αυτό και ο αείμνησος ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός μας έλεγε «Ποτέ να μην ξεχνάτε ότι επλαστήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωση». Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου και να προχωρούμε, διότι η μεγαλύτερα τιμή της ανθρωπίνης φύσεως είναι η υιοθεσία, είναι η θέωση. Και ακριβώς βλέπουμε εμείς που ζήσαμε κοντά σε Αγίους, και αυτό θα μας κρίνει πολύ αυστηρά ο Θεός και τρέμω σας εξομολογούμε, είναι ότι είναι μεγάλο πράγμα ένας υγειασμένος άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά είναι μια παρουσία, σύγχρονη παρουσία του Αγίου Πνεύματος, που πραγματικά βλέπουμε το μεγαλείο του Αγίου, το μεγαλείο του Χαριτωμένου και πόσο πραγματικά μας ωφέλησαν και πόσο μας ωφελούν με τις διδασκαλίες τους και πόσο ακόμα η σκέψη του εναρέτου ανθρώπου μας ωφελούν. Και θυμάμαι τον Άγιο που διάβαζα το βίο του Μεγάλου Αντωνίου που τον έγραψε ο μαθητής του Άγιος Αθανάσιος, ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας. Και τότε που λέγει ότι όχι μόνο ωφελού μου, λέει ο Άγιος Αθανάσιος, όταν επήγαινα στο ερημητήριο του πνευματικού μου πατρός, αλλά μόλις ήμουν στον κόσμο και πρόφερε κάποιος έτσι τυχαίως εντός εισαγωγικών το όνομα Αντώνιος, αμέσως η καρδιά μου και ο νους μου επήγαινε στο ερημητήριο του πνευματικού μου πατρός και ωφελούμουν μόνο που ενθυμούμουν τον πνευματικό μου πατέρα. Είναι μεγάλη δύναμη στον πνευματικό πατέρα των υγειασμένων, είναι μεγάλη δύναμη στο χαριτωμένο ανθρώπων, και αυτό και εμείς αυτόν τον κυκαιώνα να προχωρούμε, να γίνουμε χαριτωμένοι άνθρωποι, και μάλιστα θα επαληθευθεί ο μακαρισμός του, θα επαληθευθεί ο μακαρισμός του Χριστού μας που έλεγε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται». Και πώς κανείς βλέπει τον Θεόν? Αισθάνεται τον Θεόν. Και όταν η ψυχή αδελφή μου αισθανθεί τον Θεόν, τότε όλα τα θεωρεί σκύβαλο, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ή να Χριστό κερδίσει. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, κατά το 7ο ψηφιακό αρχονταρίκι, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τον Άθωνα την Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου 2020.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε και χαιρόμαστε που είστε και περισσότεροι από άλλες φορές. Είναι ωραίο αυτό, ο καθένας, αν του αρέσει αυτή η σύναξη, αν του αρέσει, θα το καταλάβεις αν του αρέσει, αν την επόμενη φορά έρθει με ένα γνωστό του. Αυτό σημαίνει ότι του άρεσε του ιδίου, δεν το χόρτασε ο ίδιος και είπε και άλλοι άνθρωποι να έρθουν να ακούσουν κάτι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Έτσι. Θυμάμαι στα κατηχητικά παλιά, στα παιδιά έτσι λέγαμε. Και μάλιστα τάζαμε κιόλας. Όποιο παιδί φέρει έναν φίλο του, ξέρω εγώ, λέγαμε ένα δώρο. Και την επόμενη φορά έρχονταν κάποιος και λέει, εγώ τον έφερα, έλεγε. Για να μην ξεχάσουμε δηλαδή που πρέπει να προσφέρουμε το δώρο μας. Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα μία αναφορά σε αυτόν τον Άγιο που εορτάζει την Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών, ο οποίος είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ή ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Γιατί τον είπαμε Σιναήτη? Γιατί έζησε στο Σινά, στο όρο Σινά. Έτσι. Θέλω πρώτα να σας πω ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία γίνεται με θεία έμπνευση. Αυτά που βλέπετε από τη λατρεία, το τυπικό της Εκκλησίας, οτιδήποτε είναι μέσα στο ναό, το πώς είναι τοποθετημένοι οι Άγιοι και τόσα άλλα, δεν είναι τυχαία. Έχουν οριστεί από κάποιους ανθρώπους που είχαν πράγματι θείο φωτισμό για να το κάνουν. Έτσι. Και εμείς έχουμε παραλάβει από αυτούς όλο αυτό που λέγεται παράδοση. Παράδοση τι σημαίνει? Το δίνω σε σένα, εσύ παρακάτω και έτσι φτάνει μέχρι το σήμερα. Έχουμε παραδόσεις, αυτό το λέμε ιερά παράδοση, έχουμε παραδόσεις από τα χρόνια του Χριστού μέχρι και σήμερα. Θα σας έλεγα και προ-Χριστού ακόμα. Έχουμε παραδόσεις, ιερές παραδόσεις που αφορούν στην πίστη που φτάνουν μέχρι και το σήμερα και βιώνουμε αυτό μέχρι αυτές τις ιερές παραδόσεις μέχρι και σήμερα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την Τρίτη Κυριακή των Νηστειών γιορτάζουμε τι? Είναι τη Σταυροπροσκυνήσεως. Γιορτάζουμε, προσκυνούμε το Σταυρό. Γιατί γίνεται αυτό? Κανονικά ο Σταυρωμένος σε ποια θέση είναι? Είναι μέσα στο ιερό. Κι όμως τον βγάζει ο ιερέας από το ιερό και τον βάζει στο κέντρο του ναού. Και καλεί όλους εσάς να έρθετε κοντά και να τον προσκυνήσουμε, να τον προσκυνήσετε. Γιατί γίνεται αυτό τη συγκεκριμένη Κυριακή? Μπράβο. Τρίτη Κυριακή των Νηστειών. Γιατί είμαστε στη μέση της νηστείας, έχει υπάρξει κάποια κόπωση για όσους έχουν ξεκινήσει την νηστεία από την Καθαρά Δευτέρα. Και σου προβάλλει το σταυρό και σου λέει πάρε δύναμη, πάρε κουράγιο τώρα για να βγάλεις και την υπόλοιπη νηστεία της Τεσσαρακοστής. Είδατε πόσο ωραία σκέφτεται η μάνα Εκκλησία. Λέει θα βλέπουν το σταυρό, θα αναλογίζονται ποιος είναι πάνω στο σταυρό και θα λένε θα συνοδοιπορήσω μαζί του για να φέρω εις πέρα την νηστεία, η οποία νηστεία έχουμε πει δεν περιορίζεται στα φαγητά, αλλά έχει πολλές πτυχές η νηστεία. Και ο καθένας πρέπει να κάνει νηστεία σε πράγματα που έχει εντοπίσει ότι ας πούμε τον εφραίνουν και του δίνουν μία ειδονή κτλ. Αυτά, σε αυτά γίνεται η νηστεία. Έτσι. Άρα λοιπόν, Τρίτη Κυριακή των Νηστειών εμφανίζεται ο Σταυρός για αυτό το λόγο. Και μετά θα τον πάρουμε πάλι μέσα και πότε θα τον ξαναβγάλουμε? Θα τον ξαναβγάλουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, που εκεί βέβαια θα είναι μέσα στα αίματα ο Χριστός. Έχουμε τη Μεγάλη Θυσία εκείνη την ημέρα. Και πάλι θα συνοδοιπορήσουμε μαζί του μέχρι να ακούσουμε πλέον το χαρμόσυνο άγγελμα Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Αυτό την Τρίτη Κυριακή των Νηστειών είπαμε. την τέταρτη Κυριακή των Νηστειών, για την οποία θα σας μιλήσω εγώ σήμερα, η Εκκλησία προβάλλει έναν Άγιο, ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός. Ίσως ξέρετε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον μαθητή του Χριστού, τον Ιγαπημένο. Και τώρα μιλάμε για έναν άλλον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Κλίμακα τι σημαίνει?
1: Σκάλα.
0: Σκάλα. Τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Γιατί τον βάζει αυτή την Κυριακή, τη συγκεκριμένη Κυριακή, η Εκκλησία? Γιατί είναι ασκητής. Είναι ασκητής. Είναι εγκρατής. Και μας το δίνει σαν πρότυπο, σαν να σου λέει ότι πήγε τέταρτη Κυριακή. Ετοιμαστείτε. Μπείτε λίγο στα πιο βαθιά τώρα. Μην περιμένεις τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πριν θα προετοιμαστείς για να απολαύσεις πνευματικά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πριν θα προετοιμαστείς. Δεν ξεκίνησες την Καθαρά Δευτέρα. Καλά. Την πρώτη Ορθοδοξίας, δεύτερη Κυριακή κτλ. Ξεκίνησε. Δες το παράδειγμα. Προβάλλει η Εκκλησία, προβάλλει παραδείγματα. Και αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για τον οποίο θα αναφερθώ, αλλά αφού σας πω και την πέμπτη Κυριακή των Νηστειών. Την πέμπτη Κυριακή των Νηστειών δεν έχουμε πει ότι και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει μία διαβάθμιση. Πηγαίνουμε από τα ψηλά στα υψηλότερα ή στα πιο βαθιά ακόμα. Η πέμπτη Κυριακή των Νηστειών είναι αφιερωμένη σε μία γυναίκα Αγία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία ήταν πόρνη. Έδειξε όμως μεγάλη μετάνοια και έγινε πρότυπο. Πρότυπο χριστιανού. Κοιτάξτε τώρα πώς, τι παραδείγματα δίνει η Εκκλησία. Υπάρχουν Άγιοι από όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν Άγιοι από όλες, θα λέγαμε, τις κοινωνικές τάξεις. Και εδώ προβάλλει την πέμπτη Κυριακή, δηλαδή μία Κυριακή πριν των Βαΐων, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, προβάλλει μία γυναίκα αμαρτωλή, η οποία βεβαίως μετανοεί. Και τι ζητάει λοιπόν με το παράδειγμά της και την δική μας?
1: Μετάνοια.
0: Γι' αυτό μπαίνει την πέμπτη Κυριακή των Νηστειών. Γιατί σου λέει, είμαστε ένα βήμα πριν το μεγάλο γεγονός. Δείξε τη μετάνοια. Προσπάθησε να τη ζήσεις. Και μπες μετά στο στίβο της Μεγάλης Εβδομάδας. Ακούστε μια σημαντική διαφοροποίηση. Δύο είναι οι περίοδοι της νηστείας. Είναι, λέω, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ξεκινάει από την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει, ας πούμε, το Σάββατο του Λαζάρου, έτσι. Και η άλλη ξεκινάει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, το Πάσχα. Η νηστεία που κάνουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι διαφορετική από την νηστεία που κάνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή νηστεύουμε, ας το πω, για εμάς. Για εμάς. Για τα πάθη μας, για τα αμαρτήματά μας, για τον αγώνα μας, έτσι. Νηστεύουμε για αυτά. Τη Μεγάλη Εβδομάδα η νηστεία δεν είναι γι' αυτό. Η νηστεία είναι σαν συμμετοχή στο πάθος του Χριστού. Συμμετέχω. Πάω από την Κυριακή των Βαΐων, τον βλέπω να μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, μετά από λίγο τον βλέπω να κηρύττει, να δικάζεται, να καταδικάζεται. Μετά τον βλέπω στο Σταυρό, μετά τον βλέπω στον τάφο και μετά τον βλέπω αναστάντα. Καταλάβατε τι είπα? Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι διαφορετική και η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος είναι συμμετοχή στο πάθος του Χριστού, γι' αυτό και είναι πιο αυστηρή. Και εγώ χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έστω λένε, έστω τη Μεγάλη Εβδομάδα θα νηστέψω. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό. Έστω τη Μεγάλη Εβδομάδα θα νηστέψω. Δηλαδή θεωρεί, και αν τελικά και τη Μεγάλη Εβδομάδα κάποιοι τρώνε, τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, λένε, έστω τη Μεγάλη Παρασκευή, θα νηστέψω, θα προσέξω, έτσι. Όμως θα επανέλθω, γιατί σας είπα ότι σήμερα η αναφορά μας θα γίνει συγκεκριμένα στην τέταρτη Κυριακή των Νηστειών και πιο συγκεκριμένα στον Άγιο που προβάλλει, είπαμε, η Εκκλησία εκείνη την ημέρα. Είναι ο Άγιος, ο Όσιος, Ιωάννης, ο Συναήτης ή της Κλίμακος. Έχει μεγάλη αξία αυτό το βιβλίο. Συγγνώμη. Ο Άγιος έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο. Ένα, αλλά σημαντικό βιβλίο. Το ονόμασε Σκάλα, Κλίμαξ. Και τι λέει αυτή η κλίμακα? Λέει κάτι πολύ συγκλονιστικό. Λέει τι πρέπει να κάνω για να ενωθώ με το Θεό. Μα αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου. Άρα αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσω οπωσδήποτε. Κάποιος ιερέας που συζητούσαμε μου λέει, εγώ το προτείνω μετά το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι, η Αγία Γραφή είναι το μεγαλύτερο βιβλίο της πίστης μας. Έτσι, το σημαντικότερο. Μετά από αυτό λέει, προτείνω την Κλίμακα. Ακούστε τώρα. Είναι σημαντικό βιβλίο, γιατί μας λέει πώς θα ενωθώ με το Θεό. Και έχει εκεί 30 σκαλοπάτια, 30 σκαλοπάτια έχει αυτή η κλίμακα, η σκάλα, για να ενωθείς με το Θεό. Θέλετε να τα ανέβω με τα σκαλοπάτια αυτά? Ναι. 3 μόνο από το σύνολο, ε. Ναι. Ωραία. Δεν προλαβαίνουμε να τα ανέβουμε όλα. Θα σας κάνω όμως ένα σύντομο πέρασμα από αυτά. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά τα 30 σκαλοπάτια είναι ουσιαστικά 30 ομιλίες που κάνει ο Άγιος. Έχουν αξία γιατί είπαμε γιατί γράφει, αλλά έχουν αξία γιατί γράφτηκαν, αλλά έχουν αξία και ποιος τα γράφει. Δεν έχει σημασία ποιος γράφει ένα βιβλίο. Λοιπόν, εδώ ο Άγιος έχει αξία γιατί μας άφησε παρακαταθήκη αυτό το βιβλίο, αφού ο ίδιος εμπειρικά γνωρίζει πώς συνάντησε το Θεό. Δεν είναι μία, δεν στοχάζεται, δεν είναι στοχασμός. Εδώ είναι κατά κυριολεξία ένωση, ένωση Θεού και ανθρώπου που την έκανε ο ίδιος. Και είναι Άγιος της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν ένας Άγιος μπορεί να μας περιγράψει και μπορεί να μας αναφέρει τα βήματα που έκανε εκείνος για να φτάσει στην αγιότητα. Έτσι. Γράφει λοιπόν ένα βιβλίο. Συγκεκριμένα 2 κείμενα είναι. Το ένα είναι η κλίμακα και το άλλο είναι ένα άλλο κείμενο που το επιγράφει προσποιημένα. Και αφορά στον ιερέα. Πώς πρέπει να είναι ο ιερέας, ο αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος. Αλλά σήμερα έχουν εκδοθεί μαζί αυτά. Οπότε όταν παίρνεις το βιβλίο, στο τέλος της κλίμακας είναι και το προσποιημένα. Θέλω πρώτα, αφού σας είπα αυτά τα γενικά, θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο από ένα βιβλίο, ένα προλογικό, για να σας δημιουργήσω έτσι μία όρεξη και να αρχίσουμε να ανέβουμε μερικά σκαλοπάτια. Κλίμαξ, δηλαδή σκάλα. Ελάτε να την ανέβουμε με οδηγό έναν πεπειραμένο ασκητή, τον Όσιο Ιωάννη το Συναήτη. Είναι ένα κλασικό ασκητικό κείμενο του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, το οποίο σεβάστηκε ο χρόνος. Ένα κείμενο αμέτρητα βιώματα. Σε τι αναφέρεται? Πώς εγώ, εσύ, ο καθένας που θα το θελήσει μπορεί να ενωθεί με το Θεό, να θεωθεί. Οι κίνδυνοι πολλοί που συσπυρώνονται σε 30 σκαλοπάτια, 30 βαθμίδες, 30 πνευματικοί λόγοι, κατάθεση ψυχής, ενός ερημίτη που κατάφερε το ποθούμενο, δηλαδή την αγιότητα. Απευθύνεται στους μοναχούς, αλλά αφορά σε όλους μας, γιατί όπως και ο ίδιος κάπου αναφέρει, αφενός πρέπει να ποθούμε τον μοναχισμό και αφετέρου ένα είναι το Ευαγγέλιο, μία η πορεία. Διαφορετικοί δρόμοι, αλλά κοινός ο προορισμός μας. Όσιος Ιωάννης, αν και είναι ασκητής, την χάνει βαθύς γνώστης της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων. Ως άνθρωπος του Θεού έφτασε πολύ ψηλά για να βοηθήσει εμάς που είμαστε πολύ χαμηλά. Μιλά για τα δύο σημαντικότερα της πνευματικής ζωής, για τα πάθη και τις αρετές. Περιγράφει πώς θα καούν τα πρώτα και πώς θα ανθίσουν οι δεύτερες. Ή κάποιος άλλος θα έλεγε πώς θα γίνουν τα πάθη μας αρετές, πώς θα μεταστρέψουμε τα πάθη μας σε αρετές. Ή πιο σωστά λέει, βοηθάει στη μεταστροφή των παθών σε αρετές. Έργο δύσκολο, αλλά σημαντικό. Δεν στραγγαλίζει τις προσωπικότητες, αλλά τις μεταμορφώνει σε θεόμορφες οντότητες. Λέει πως το έργο της θεοκοινωνίας είναι έργο κοπιώδες. Είναι σαν να πέφτεις στη φωτιά για να πλημμυρίσεις από μία άλλη μοναδική φωτιά. Η κλίμακα αυτή μας προσκαλεί και μας προκαλεί σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Θα πεις ναι στο κάλεσμα για να ξεκινήσεις την αναζήτηση του Θεού. Θα πεις ναι στην ανάβαση αυτής της σκάλας. Θα το κάνεις άμεσα, σήμερα, τώρα. Η απόφαση αυστηρά προσωπική. Αυτό είναι ένας πρόλογος σε μία εργασία που έχει γίνει σχετική με την κλίμακα του Ιωάννη. Και μετά από αυτό τον πρόλογο θέλω να σας πω για ποια πράγματα μιλάει. Ποια είναι αυτά τα 30 σκαλοπάτια, τα οποία τουλάχιστον πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Γιατί θα συναντήσετε στη ζωή σας πράγματα και θα λέτε αυτό τι είναι, γιατί μου συνέβη. Θα δείτε ότι πολλές αντιδράσεις που έχετε ως άνθρωποι, που έχουμε ως άνθρωποι, έχουν αιτία. Θα δείτε ότι οι εκνευρισμοί που έχετε, εκνευρισμούς ή αντιδράσεις στη δουλειά σας, στην οικογένειά σας ή σε φιλικές επικοινωνίες, θα δείτε ότι ενώ δεν είχατε εντοπίσει γιατί είχατε αυτή την αντίδραση, θα βρείτε την αιτία που αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εδώ λέει ότι τα πάθη και οι αρετές είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η οργή που μπορείς να έχεις μπορεί να σχετίζεται με τον εγωισμό σου. Και άλλα. Τα εξηγεί με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Και θα ήθελα φυσικά να σας παρακαλέσω, όποιος δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το βιβλίο, είναι πολύ ωραία ευκαιρία να ασχοληθεί. Ειδικά αυτή την περίοδο της 40ης που πηγαίνουμε για το Πάσχα. Είναι πολύ ωραίο να σε συνοδεύει ένα τέτοιο ανάγνωσμα και να αρχίζεις να βλέπεις αυτά που διάβασες πώς εφαρμόζονται στη δική σου ζωή. Λέει, μιλάει για την αποταγή, θα σας πω μετά τι είναι, για την απροσπάθεια, για την ξενιτία, για την υπακοή, για τη μετάνοια, για τη μνήμη του θανάτου, για το χαροποιόν πένθος, ακούγεται οξύμορο, για την αοργησία, για τη μνήση κακία. Τι σημαίνει μνήση κακία? Μνησικακία σημαίνει να θυμάμαι το κακό που μου έκαναν. Σου έκανε ένα κακό και δεν μπορείς να το ξεπεράσεις και συνεχώς σκέφτεσαι αυτό το κακό και ουσιαστικά τι έχεις κάνει, έχεις φυλακίσει την ψυχή σου σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί να αναπνεύσει η ψυχή. Αν δεν μπορείς να συγχωρέσεις, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Έχεις μια πνευματική ασφυξία. Για την καταλαλιά, για την πολυλογία. Νομίζω ότι εδώ πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι έχουμε σημαντικά στοιχεία, αλλά και για τη σιωπή και τη μεγάλη αρετή είναι η σιωπή. Για το ψεύδος δεν λέω πολλά, λέω μικρά. Δεν λέω πολλά, δεν έχω κάνει και τόσο κακό. Λέω μικρά, καθημερινά, στην εξομολόγηση λέει. Καθημερινά λέω τα μικρά και το θεωρεί και δεδομένο, το λέει σαν να μην θέλει και κουβέντα σε αυτό. Περί ακηδείας, ακηδείας. Τι σημαίνει κηδεία, τι σημαίνει κηδεύω, φροντίζω. Άρα ακηδεία δεν φροντίζω. Γιατί δεν φροντίζω, για το... για την ψυχή μου. Αυτός έχει πέσει σε μια κατάσταση ακηδείας. Δεν τον νοιάζει τίποτα, δεν έχει όρεξη για τίποτα. Εννοείται δεν έχει όρεξη και για το Θεό, για την προσευχή, για τη μελέτη, αλλά και γενικότερα έχει πέσει σε μία ακηδεία. Και ποιος δεν έχει πέσει σε ακηδεία κάποια στιγμή? Θα σας πω πνευματική κατάθλιψη. Θα σας πω ένα άλλο που μάλλον και θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να το διαβάσουμε. Περί γαστριμαργίας. Μάλλον δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Περί αγνίας, περί φιλαργυρίας, καθώς και περί της ακτιμοσύνης. Περί αναισθησίας. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Περί ύπνου και προσευχής. Περί αγρυπνίας. Υπάρχει εκούσια και ακούσια αγρυπνία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν κοιμάται επειδή έχει τόσα να σκεφτεί που δεν έχει καθόλου, δεν αφήνει καθόλου το μυαλό του ελεύθερο, το νου του ελεύθερο και την καρδιά του για να ξεκουραστεί, και υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος εκούσια αγρυπνεί. Ας πούμε, πολλοί μου λένε ότι τη Μεγάλη Πέμπτη δεν κοιμούνται, επίτηδες. Τη Μεγάλη Πέμπτη όλοι ξενυχτάν στον επιτάφιο για να στολίσουν. Είναι μια ωραία αγρυπνία αυτή. Ή μια πολύ ωραία αγρυπνία είναι να πας σε έναν άνθρωπο που είναι στο νοσοκομείο και δεν έχει κάποιον και πας εσύ αγρυπνείς μαζί του. Μεγάλη ευλογία αυτή να το κάνει κάποιος. Να αγρυπνήσει μαζί του. Περί δειλίας, περί καινοδοξίας, περί υπερηφανίας, περί λογισμών βλασφημίας. Πολύ σοβαρό αυτό, ταλαιπωρεί ανθρώπους. Να μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και να έχεις πονηρούς λογισμούς και μάλιστα λογισμούς βλάσφημους. Ταλαιπωρούνται άνθρωποι σε αυτό. Περί πραότητας και απλότητας. Περί ταπεινοφροσύνης. Περί διακρίσεως. Περί ησυχίας. Περί προσευχής. Περί απαθίας και περί αγάπης. Πόσα σας είπα? 30. Δεν μετρούσατε, απλώς ξέρατε ότι 30. Είπα 30 από την αρχή, έτσι. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω τώρα σε μερικά από τα σκαλοπάτια αυτά. Καταλαβαίνετε ότι κάθε ένα σκαλοπάτι θα μπορούσε να γίνει μία συνάντηση για να μιλάμε. Έτσι. Μία και μπορούσε και δεύτερη. Ειδικά για μερικά σκαλοπάτια. Εδώ πέρα τι μας λέει για τα σκαλοπάτια? Μας λέει ότι τα σκαλοπάτια αυτά για να φτάσεις στο Θεό έχουν και κινδύνους. Γλιστρούν. Και πρέπει να μας δώσει αυτά τα εφόδια έτσι ώστε να μην είναι, να μην είναι ολισθηρή η διαδρομή μας, να έχουμε πάρει εφόδια τέτοια και στους κινδύνους που κρύβονται στο κάθε ένα από αυτά, να γνωρίζουμε και να το παλεύουμε. Έχετε δει την εικόνα της κλίμακας? Είναι μία σκάλα που ανεβαίνουν απάνω άνθρωποι και υπάρχουν δαίμονες που τους έχει ζωγραφίσει ο αγιογράφος μαύρους και κρατάνε κάποιοι σχοινιά ή κρατάνε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Και τι προσπαθούν να κάνουνε? Να ρίξουνε αυτούς τους, αυτούς που ανεβαίνουν, να τους ρίξουν κάτω. Και πράγματι εμένα με συγκλονίζει σε αυτή την εικόνα αυτός που είναι ένα σκαλοπάτι πριν και πέφτει. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτός που είναι στο πρώτο σκαλοπάτι όταν πέφτει, μην νομίζετε ότι είναι και μεγάλη πτώση. Είναι, αλλά δεν είναι και η πιο φοβερή. Αυτός που είναι στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι, που μπορεί να είναι τι, ένας και αφιερωμένος άνθρωπος στο Θεό. Και κοιτάξτε, έχει σημασία από πού έχει ρίξει το σκηνί για να τραβήξει προς τα κάτω τον καθένα. Άλλους τους έχει τραβήξει, τους κρατάει από τη μέση. Από τη μέση. Έχει σημασία. Άλλους τους κρατάει, προσπαθεί να τους ρίξει από το λαιμό. Από το κεφάλι, από το νου. Αν σου πάρει το νου, το σώμα θα ακολουθήσει εκεί που είναι ο νους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ασφαλώς και το καταλαβαίνετε. Αν σου πάρει το νου, τότε τα υπόλοιπα είναι μια απλή τυπική διαδικασία.
2: Εάν σου πάρει το πνεύμα, σου προκαλεί το θάνατο.
0: Έτσι. Και αν σου πάρει το πνεύμα, ουσιαστικά σε έχει νεκρώσει. Είναι σαν να έχει πάει κάποιος σε έναν στρατιώτη και του πήρε τον οπλισμό. Οπότε, χωρίς οπλισμό, ο στρατιώτης δεν έχει να αντιπαλέσει.

0: Πάμε να πούμε, ας πούμε, για το πρώτο σκαλοπάτι. Αλλά ναι, ήθελα να τελειώσω με αυτό. Μου κάνει εντύπωση αυτός, παιδιά, που πέφτει από το πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι. Αυτός μπορεί να είναι και έναν αφιερωμένος άνθρωπος στο Θεό. Έδωσες όλη τη ζωή σου στο Θεό. Είσαι νέος άνθρωπος και έκανες αυτή την υπέρβαση και λες όλα στο Θεό, ψυχή και σώμα, τα προσφέρω στο Θεό μου, στο Δημιουργό μου. Δεν διαλέγω ούτε καν να κάνω οικογένεια. Αλλά δίνομαι στο Θεό. Θα είμαι μια λαμπάδα που θα καίει μπροστά στα πόδια του Χριστού. Και αυτός ανεβαίνει σε αυτή την κλίμακα και στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι πέφτει. Γιατί ο αντικείμενος, ο πονηρός, δεν σταματάει τον αγώνα όταν σε βλέπει να πας προς τα πάνω, αλλά τι κάνει, εντείνει την προσπάθειά του. Κάποιος λέει, όσο δεν νήστευα, όλα μου πήγαιναν καλά. Τώρα που ξεκινάω την νηστεία, τι να σου πω, τι έχει συμβεί. Ναι, έχει μία σημασία αυτό. Γιατί μπήκε στον αγώνα, μπήκε στο στίβο. Παλεύεις για πράγματα. Και βέβαια, η πάλι είναι πάλι σώμα με σώμα. Πάμε να πούμε για το πρώτο σκαλοπάτι κάτι. Αποταγή. Τι σημαίνει αποταγή? Αποταγή σημαίνει ότι αφήνω αυτά που αγαπάω. Σου έκανε κάποιος στην πόρτα του σπιτιού σου μία γρατζουνιά. Και εσύ βγαίνεις έξω, είσαι έξαλλος, έχεις πάει στην αστυνομία, έχεις καλέσει όλη τη γειτονιά και ξεκινάς τις ανακρίσεις. Ποιος το έκανε αυτό? Γιατί είσαι δεμένος με τα υλικά. Είσαι δεμένος με το αυτοκίνητό σου, με τόσα πράγματα, υλικά πράγματα. Είσαι σχεδόν ταυτισμένος με αυτά. Και δεν λες ότι δεν είναι τίποτα αυτά, δεν έχουν αξία. Εντάξει, δεν ήταν τραγικό αυτό που έγινε. Το λες όταν βγαίνεις από τις κηδείες. Αλλά μετά από λίγο το ξεχνάς. Έτσι, τελικά είσαι δεμένος με την ύλη. Δεν θα πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαι τόσο δεμένος με την ύλη. Θα αγωνίζομαι να παλέψω και το σπίτι μου να κάνω και το αυτοκίνητό μου να έχω, αλλά προσέξτε, μην ταυτιστείτε με αυτό. Είναι πράγματα για να εξυπηρετώ την ζωή μου, την ύπαρξή μου, αλλά δεν ταυτίζομαι με αυτά για κανένα, με αυτά για κανένα λόγο. Αυτό είναι ο λόγος περί αποταγής. Πώς μπορούμε... Α, ναι, λέει κάτι ωραίο στο πρώτο σκαλοπάτι. Αλήθεια, αυτό το κείμενο εσείς λέτε ότι αφορά μόνο στους μοναχούς, επειδή ο ίδιος ήταν ασκητής. Το έγραψε μόνο για μοναχούς? Όχι, αφορά σε όλους μας. Βέβαια, άμα το διαβάσεις σε κάποια σημεία του, και ειδικά στα θέματα εγκράτειας, νηστείας, λες αποκλείεται να τα κάνω αυτά. Είναι πολύ ακραία, θα πεις. Μπορεί να μην μπορείς να τα κάνεις αυτά, αλλά θα πάρεις το πνεύμα. Το πνεύμα του βιβλίου. Και θα το εφαρμόσεις στη ζωή σου κατά το δυνατόν. Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες υποχρεώσεις να ακολουθούμε αυτόν τον τρόπο που λες της αποταγής, της μοναχικής ζωής, και τους απαντά. Όλα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην υπείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε, κανένα να μην μισήσετε, να μην παραλείπετε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς, κανένα να μην σκανδαλίζετε, σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε, αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ου μακράν έστε της Βασιλείας των Ουρανών. Τι ωραία το λέει. Δεν σας ζητάω να τρώτε, ας πούμε, ξηρά τροφή και να είστε σε ένα σπήλαιο δεόμενοι στα γόνατα. Κάντε απλά πράγματα στη ζωή σας. Προσπαθήστε από αυτά να παλέψετε, λέει, και αν τα κάνετε αυτά, ανεβαίνετε και με αυτόν τον τρόπο την κλίμακα. Και με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνουμε την κλίμακα. Ο καθένας με τον τρόπο που τέλος πάντων βρέθηκε στη ζωή του. Άλλος βρέθηκε με χρήματα, πρόβλημα είναι και αυτό. Το ξέρετε ότι είναι πρόβλημα να είσαι με χρήματα και ειδικά με πολλά χρήματα. Αλλά πρόβλημα είναι να είσαι και χωρίς χρήματα.
1: Αλλά είναι μεγαλύτερο πρόβλημα να είσαι με πολλά χρήματα.
0: Εντάξει, ανάλογα τον άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολλά χρήματα και μέσα σε μια εβδομάδα δεν έχουν καθόλου χρήματα. Ο άλλος όμως που δεν έχει χρήματα μπορεί να αναγκαστεί να κάνει και κάτι πολύ κακό για να αποκτήσει χρήματα. Έτσι. Οπότε είναι για τον κάθε ένα ξεχωριστό το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Θέλω να πάω τώρα, σας είπα για την αποταγή, θέλω να πάω τώρα σε ένα άλλο. Θα αφήσω μερικά σκαλοπάτια και πάω στο περί υπακοής. Υπακοής. Θέλω να ξεκινήσω να αναπτύξω με συντομία την ομιλία του πατρός του Αγίου Ιωάννου που αναφέρεται στο θέμα μας για την υπακοή. Λέει, υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, εννοεί του θελήματός μας, τα θέλω μας. Έχουμε πολλά θέλω και όπως τα θέλω. Έχουμε πολλά θέλω και θέλουμε ο Θεός να έρθει να υπηρετεί τα θέλω μας. Εγώ έχω βγάλει πρόγραμμα γι' αυτό που έχω και θέλω ο Θεός τώρα να έρθει να με βοηθήσει να κάνω αυτό που θέλω. Και δεν είπα, εσύ θέλεις στο Θεό. Να του πω, εσύ θέλεις, Θεέ μου, εγώ θέλω αυτό που θέλεις. Αυτό λέγεται υπακοή. Και επειδή τον Θεό δεν μπορώ να τον έχω μπροστά μου προσωπικά, έχω έναν εκπρόσωπο του Θεού για να το λέω, τον οποίο ονομάζουμε Πνευματικό Πατέρα. Οπότε καταθέτω σε εκείνον τα θέλω μου και εκείνος λέει, προσπαθεί να ακούσει, αλλά και να κάνει αυτό το θέλω αν ταυτίζεται με το θέλω του Θεού. Για την ψυχή σου βέβαια πρώτα. Αυτό δεν είναι το μεγάλο ζήτημα. Εγώ ο πνευματικός, ο κάθε πνευματικός θέλει χαρούμενο τον άνθρωπο που ήρθε και τον βρήκε και συναντήθηκε και τον συμβούλευσε. Χαρούμενο τον θέλει. Άρα εγώ πρέπει, ο καθένας πρέπει να διαγνώσει την ψυχή του άλλου. Να του κάνει ένα ψυχογράφημα. Και αφού διαγνώσει την ψυχή του, να τον συμβουλεύσει με έναν τρόπο και να τον ελευθερώσει, να τον κάνει να νιώσει όμορφα, αλλά και να τον βάλει σε μια ωραία τροχιά, κίνηση προς το Θεό. Υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση. Μου το είπε, θα το κάνω. Εντάξει, να το συζητήσεις. Να το συζητήσεις αυτό που θέλεις, αν διαφοροποιείται. Θάνατος εκούσιος. Θάνατος εκούσιος. Ζωής χωρίς περιέργεια. Αμεριμνησία. Ξέρετε τι σημαίνει αμεριμνησία. Το ζουν τα παιδάκια. Έχουν τον πατέρα τους. Λέει θα μας φέρει φαγητό, θα μας πάρει τα παιχνίδια μας. Ζούνε μια ωραία τέτοια κατάσταση. Έχει αγωνία κανένα παιδί. Ξέρει ότι ο πατέρας θα αμεριμνήσει γι' αυτό. Αυτή η σχέση είναι με τον Θεό Πατέρα μας και με τον Πνευματικό Πατέρα. Θα με ρημνήσει. Νοιάζεται για μένα. Μάλιστα. Υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θέλησης και ανάσταση της ταπείνωσης. Υπακοή σημαίνει να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα μέχρι το τέλος της ζωής του. Να εναποθέσει τη ζωή του στο Θεό. Πώς το λέει, έχουμε πει στη Θεία Λειτουργία, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ακουμπάω τη ζωή μου στο Θεό. Τον πιστεύω, είναι κέντρο της ζωής μου. Περί υπακοής λοιπόν, μερικές φορές ακούνε και μερικές δεν ακούνε. Μήπως είστε κι εσείς από αυτούς. Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει τον πνευματικό του πατέρα, ομοιάζει με άνθρωπο που βάζει στους οφθαλμούς του άλλοτε κολύριο και άλλοτε ασβέστη. Πολύ ωραίο. Έτσι. Αλλά επειδή δεν σας συμφέρει πολύ το θέμα της υπακοής, θα πάω λίγο παρακάτω και θα σας μιλήσω για την μετάνοια. Ο λόγος του Αγίου Ιωάννου είναι περί μετανοίας. Ποιο παράδειγμα είπαμε ότι είναι το παράδειγμα της μετανοίας, το πιο σημαντικό παράδειγμα, το ανέφερα εγώ πριν. Είναι η Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, την οποία γιορτάζουμε ένα παράδειγμα, πέστε το, το είπα πριν από λίγο, της Μαρίας της Αιγυπτίας. Έτσι. Αυτή είναι παράδειγμα μετανοίας. Λέει λοιπόν, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία δεν είναι ένα τέτοιο λαμπρό παράδειγμα. Ή και αυτή η πόρνη της Ευαγγελικής Περικοπής. Τι έκανε εκείνη, νίκησε τον έναν έρωτα με το θείο έρωτα. Ακούστε, εδώ είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει. Για να νικήσεις έναν κάτι που αγαπάς πολύ, πρέπει να αγαπάς κάτι πολύ πιο πολύ. Εδώ είναι η ερμηνεία αυτών που αφιερώνονται στο Θεό. Λέει ο μοναχός. Μα πώς μπορεί ένας μοναχός να διαλέξει ένα τόσο δρόμο μοναχικό, ιδιαίτερο. Πώς τα καταφέρνει. Δηλαδή ότι δεν θα έχει μία, θα αισθανθεί αγάπη, ας πούμε, ένας μοναχός, ένας υποψήφιος μοναχός, είμαι υποψήφια μοναχή, για το άλλο φύλο. Πώς μπορεί και είναι τόσο σωστός αυτό το δρόμο. Μία αγάπη νικάται από μία μεγαλύτερη αγάπη. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες είναι μικρότερες. Άρα, μια μεγαλύτερη αγάπη νικά την άλλη την αγάπη. Δηλαδή, ο Χριστός έρχεται και πραγματικά σου δίνει αυτά τα σκυρτήματα της αγάπης, όταν το ζήσεις πραγματικά μέσα σου. Και λες, θέλω να ζω μόνο με τον Χριστό. Μου γεμίζει την ψυχή, μου γεμίζει τη ζωή, μου γεμίζει την ύπαρξη. Έτσι. Και κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι φυσικό. Το φυσικό του ανθρώπου είναι να παντρεύεται. Τότε αυτός που δεν παντρεύεται και αφιερώνεται στο Θεό τι κάνει. Κάτι υπερφυσικό. Γι' αυτό και χρειάζεται τη δύναμη από το Θεό. Αυτός πάει να κάνει ένα άλμα εις ύψος. Και για να κάνεις αυτό το άλμα εις ύψος θέλεις πολύ τη βοήθεια του Θεού. Θέλεις να νιώθεις μέσα σου έντονα τα σκυρτήματα του Θεού. Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία έζησε αυτόν τον θείο έρωτα. Έζησε τον άλλον τον έρωτα. Αλλά αυτή δεν της γέμισε την ψυχή. Όταν γνώρισε τον Θεό άλλαξε η ζωή της. Και τώρα έγινε παράδειγμα για όλους μας. Όπως και κάθε ένας Άγιος έγινε παράδειγμα. Θέλω να πάμε να σας πω κάτι περί μνήμης θανάτου. Ποιος δεν φοβάται το θάνατο. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ασυμβίβαστοι κάπως με την ιδέα του θανάτου. Γιατί ο θάνατος δεν είναι το φυσικό του ανθρώπου. Ο Θεός θάνατον ούκ επίησε. Δεν έφτιαξε ο Θεός το θάνατο. Και εσύ που κλαις και τα έχεις βάλει με το Θεό και λες γιατί Θεέ μου το έκανες αυτό και ήταν νέο παιδί και πέθανε. Δεν στρέφεσαι καλά που λες προς το Θεό. Προς τον άνθρωπο πρέπει να πεις. Γιατί άνθρωπε το έκανες αυτό και μπήκε ο θάνατος στη ζωή. Ο άνθρωπος έκανε την ανυπακοή στο Θεό. Ο Θεός είπε αν φας θα πεθάνεις. Έφαγε και

Γένεση καλά, Λίαν. Άριστα, τέλεια τα έφτιαξε. Για να δούμε όμως, μήπως ο θάνατος κάποιες φορές η μνήμη του θανάτου μας βοηθάει. Μήπως μας κρατάει πολλές φορές ότι λες ότι θα πεθάνω. Θα πρέπει να είμαι προσεκτικός. Δεν είμαι μόνιμος εδώ. Δεν είμαι αιώνιος σε αυτή τη γη. Μήπως αυτό το πράγμα μας κάνει και καλό αν το πάρουμε από μια άλλη πλευρά. Μας προσγειώνει, που λέει ο Αντώνης. Πολύ σημαντικό. Λέει, πρόκειται για τον ησύχιο τον Χορηβίτ. Αυτό ζούσε, λέει για έναν, ο Άγιος Ιωάννης μιλάει για ένα παράδειγμα ενός ασκητή. Αυτό ζούσε με αμέλεια τη μοναχική του πολιτεία. Με αμέλεια σημαίνει δεν φρόντιζε. Δεν φρόντιζε. Ενώ αφιερώθηκε στο Θεό, δεν έδειγνε το ανάλογο ζήλο για την πνευματική ζωή. Αυτό ζούσε με αμέλεια τη μοναχική του πολιτεία χωρίς να νοιάζεται καθόλου για τη σωτηρία της ψυχής του. Κάποτε συνέβη να αρρωστήσει βαριά και να φτάσει στο σημείο να αποθάνει. Για μια ώρα φαινόταν σαν νεκρός. Όμως μετά από λίγη ώρα συνήλθε και ικέτευε όσους παρίσταντο να φύγουν μακριά του, να απομακρυνθούν, όπως και έγινε. Έχτισε την πόρτα του κελιού του, έχτισε την πόρτα του κελιού του, έμεινε κλεισμένος μέσα 12 χρόνια, χωρίς να μιλήσει καθόλου με κανένα. Όλο αυτό το διάστημα δεν γευόταν τίποτα εκτός από ψωμί και νερό. Καθόταν μόνο εκστατικός μπροστά σε εκείνα που είδε, σε αυτά που είδε, στην έκστασή του. Τότε πολύ σκεπτικός, τόσο πολύ σκεπτικός, ώστε ποτέ πλέον δεν άλλαξε η έκφρασή του. Και πάντοτε, σαν αφηρημένος, χύνοντας αθόρυβα και συνεχώς τερμά δάκρυα. Μόνο όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου, απέφραξαν την πόρτα και μπήκαν μέσα. Και αφού πολλοί τον παρακαλέσαν, τούτο μόνο τους είπε. «Συγχωρήστε με, αδελφοί, αυτός που γνώρισε τι σημαίνει μνήμη θανάτου, δεν θα μπορέσει πλέον να αμαρτήσει». Εμείς δεν θαυμάζαμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης, βλέποντας τον άλλοτε αμελέστατο να έχει μεταμορφωθεί τόσο απότομα με την μακαριστή αυτή αλλαγή και μεταμόρφωση. Και αφού θάψαμε με ευλάβεια στο κημητήριο που βρίσκεται κοντά στο κάστρο, τον θάψανε, ύστερα από μερικές μέρες αναζητήσαμε το Άγιο του Λείψανο, αλλά δεν το βρήκαμε. Με το θαυμαστό αυτό σημείο ο Χριστός, ο Θεός, μας πληροφόρησε πόσο ευάρεστα δέχθηκε την επιμελημένη και αξιέπινη μετάνοιά του. Όλους εκείνους που θα αποφάσιζαν να διορθωθούν ύστερα από πολύ ακόμα αμέλεια. Νομίζω πως αυτό το παράδειγμα μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να θυμάσαι. Αυτός είχε βέβαια μια θεία εμπειρία εδώ. Είδε το Θεό. Είδε το Θεό και κατάλαβε το μάταιο των πραγμάτων. Αυτό που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε σε αυτή τη ζωή. Το μάταιο των πραγμάτων. Αυτές οι έρηδες μεταξύ μας, οι τσακωμοί. Αυτές όλες γίνονται άνευ λόγου αν το καλοσκεφτείς. Αν πραγματικά αρρωστήσεις. Πες το ότι αρρώστησες. Και οι γιατροί, ξέρετε, τα λένε τώρα πολύ ομά. Σκληρά. Σου λέει τρεις μήνες ζωή έχεις. Πώς το λένε έτσι. Άλλοι λένε καλά λέει κάνουν και το κάνουν για να έχει συνέστηση ο ίδιος. Από την άλλη μεριά έχω ακούσει ανθρώπους που το ακούσαν και πήγαν και αυτοκτόνησαν. Δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι είναι τόσο μικρή η ζωή. Και στο κάτω κάτω εσύ είσαι που θα κρίνεις πόσο θα ζήσει κάποιος. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε που τους είπαν θα ζήσουν 6 μήνες και έχουν περάσει χρόνια και ζουν. Και ζουν. Και ζουν πολύ καλά. Δεν είναι αυτή που είναι εσύ που δίνεις τη ζωή, ούτε εσύ που θα την πάρεις πίσω τη ζωή. Δεν είσαι εσύ. Εσύ αν θέλεις μπορείς να πεις ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ότι η ασθένειά σας είναι

0: ύπονη και τα λοιπά, αλλά δεν θα πεις. Θα δώσεις και το χρόνο. Δεν είναι δικό σου έργο αυτό. Λοιπόν, όμως, αν ωστόσο σου πούν ότι είναι τόσο μικρή η ζωή σου και έρθει κάποιος και σου πει «Σου δωρίζω ένα οικόπεδο με ένα σπίτι», τι θα του πεις? «Άσε με, παιδί μου. Άσε με, σε παρακαλώ. Έχω άλλα πράγματα να σκεφτώ. Πολύ πιο σοβαρά από αυτά που μου λες». Ακόμα κι αν σου πει ότι κέρδισες τον πρώτο λαχνό του λαχείου. Και τότε πάλι θα πεις «Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά για μένα αυτό είναι ένα τίποτα. Τώρα». Η μνήμη λοιπόν του θανάτου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να το σκεφτόμαστε όμως με προσοχή, μη φτάνουμε και στην κατάθλιψη. Γιατί αν κάτι το τραβήξει στα άκρα, κάνει πάλι ζημιά. Δηλαδή να πει κάποιος αφού θα πεθάνουμε, αφού κάποια στιγμή θα πεθάνουμε, γιατί να δουλεύουμε? Γιατί να παλέψω, γιατί να αγωνιστώ και τα λοιπά. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Θυμάμαι την απάντηση που έδωσε ο Ανδρέα, ο Απόστολος Παύλος, στους Θεσσαλονικείς. Οι οποίοι τι έλεγε? Ο Απόστολος Παύλος μίλησε για τη Δευτέρα Παρουσία. Ότι θα έρθει ο Χριστός και εκείνοι λένε, αφού θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, ας καθίσει ο καθένας σπίτι του. Γιατί να εργαζόμαστε? Το λένε και μερικοί τώρα. Λέει, το 2020 θα καταστραφούν όλα και δίνουν και ημερομηνία. 1η Απρίλη, λένε κάποιοι. Σας παρακαλώ πολύ να μην βάλετε καμία σημασία σε όλα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι. Και αν πράγματι από κάποιοι πρέπει να μας προστατέψει ο Θεός, θα στείλει ανθρώπους και θα μας προστατέψει. Έτσι. Αλλά η μνήμη του θανάτου γενικότερα να μας βοηθάει. Όχι στα άκρα. Όχι να το σκέφτομαι και να σαν τους Θεσσαλονικείς και να λέω δεν θα κάνω τίποτα, γιατί θα πάρουμε την απάντηση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τι είπε? Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Δηλαδή, Καταρίνα, εσύ που είσαι εκπαιδευτικός, χημικός, όχι φιλόλογος, εντάξει. Λοιπόν, αυτός που δεν εργάζεται να μην τρώει. Αυτό είναι. Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Έτσι δεν είναι? Και τους έβαλε σε εγρήγορση. Αφήστε πότε θα έρθει ο Θεός με τη Δευτέρα του Παρουσία. Εσύ τώρα έχεις ένα καθημερινό βίο. Σήκω. Σήκω και να εργαστείς. Λοιπόν, σας είπα μόνο μερικά. Τι, ελάχιστα σας είπα από τα σκαλοπάτια. Μακάρι να βρισκόμαστε και να μιλάμε για αυτά τα σκαλοπάτια και να έχουμε πάντοτε αυτόν ως σύμβουλο. Πολλές φορές πάτε και συμβουλεύεστε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. Ένας τυφλός δεν μπορεί να βοηθήσει ένα τυφλό. Καταλάβατε? Πρέπει λίγο να έχουμε διαβάσει κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε. Και αυτοί εδώ οι Άγιοι, οι βίοι των Αγίων, είναι για μας πολύ μεγάλη βοηθή. Είναι βοήθεια μεγάλη. Να τους ακολουθήσουμε. Εύχομαι καλή υπόλοιπη Τεσσαρακοστή και ό,τι είπαμε ο καθένας μέσα του να τα επεξεργάζεται και στην καθημερινότητά του να προσπαθεί να αγωνίζεται να τα εφαρμόζει.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κομμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδιστο όρο Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ιερά λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτος εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η μερίσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχείς μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου, ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησε θυσία νέδο καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ούκ εξειδονώσει. Αγάθνον κύριε εν διευδοκία των νησιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός.

Σώσον Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου,

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιπτόντων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημώτης, πρεσβείε της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμεων Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου.

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της το Θεοβάδι στο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ιερά λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτος εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698 89 43 463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698 10 87 827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αυτήν την ημέρα, αυτήν την ώρα θα συνεχίσουμε με τον μελέτη του Αοράτου Πολέμου του έργου αυτού του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο έχει γράψει πριν αρκετές δεκαετίες, πριν μερικούς αιώνες, αλλά σίγουρα δεν έχει καμιά σημασία το πότε γράφτηκε. Σημασία έχει ότι πάντοτε αυτά είναι έργα και πράγματα επίκαιρα. Και επειδή το 20ο κεφάλαιο, εκεί μέχρι εκεί δηλαδή που φτάσαμε τις προηγούμενες φορές που μελετούσαμε τα κεφάλαια του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου, μιλά για ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα, το οποίο όλοι μας το αντιμετωπίζουμε και για όλους μας είναι μπροστά ανά πάσα στιγμή. Είπαμε, παιδιά, πολλές φορές ότι συνήθως συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να γνωρίζει τον Χριστό και την Εκκλησία, ο Χριστός του δίδει πολύ χάρη, πάρα πολύ χάρη. Και του δίδει αυτήν τη χάρη δωρεάν, χωρίς να έχει κοπιάσει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, χωρίς να έχει κάνει ιδιαίτερους αγώνες και ιδιαίτερους σκόπους πνευματικούς, αλλά προκειμένου να τον γλυκάνει ο Θεός και να τον εισαγάγει στην πνευματική του αυλή, του δίδει έτσι εμπειρίες χάριτος για να τον πείσει ότι όντως υπάρχει Θεία Χάρης, όντως είναι γλυκής ο Κύριος, όντως δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό και πιο χαρμόσυνο γεγονός στη ζωή μας από την παρουσία του Χριστού. Και όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ο Θεός κάνει σαν έναν έξυπνο ζαχαροπλάστη, ο οποίος όταν θέλει να πουλήσει τα γλυκά του, όταν πάει για πρώτες φορές, σε κερνάει δωρεάν. Και άμα φάεις και γλυκαθείς, μετά πρέπει να τα πληρώνεις βέβαια. Δεν μπορεί να τα τρώεις πάντα δωρεάν. Έτσι συμβαίνει συνήθως στους ανθρώπους που τώρα μπαίνουν και τώρα εισάγονται στην Χριστό πνευματική ζωή. Εδώ όμως υπάρχει ένα μυστικό. Εάν ο άνθρωπος είναι απλού χαρακτήρος και προσέξει ιδιαίτερα στην αρχή της πνευματικής του ζωής και δεν αμελήσει, δεν μπει μέσα στην αμέλεια, τότε συνεχίζει αυτόν την πορεία και πράγματι γεύεται πολλούς πνευματικούς καρπούς. Συνήθως όμως εμείς οι άνθρωποι έχουμε την μεταπτωτική μας κατάσταση μέσα μας, είμαστε αμελείς, αδύνατοι και κάποια στιγμή αρχίζει να ψυχραίνεται η καρδία μας, αρχίζει να γίνεται η αμέλεια ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζωής μας και σιγά σιγά όλα αυτά τα οποία προηγουμένως τα κάμναμε με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ προθυμία και με μεγάλη ευκολία, τώρα χρειάζεται πλέον να κοπιάσουμε, χρειάζεται να αγωνιστούμε, χρειάζεται να βιάσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσει να κάνει έστω και κάτι από όλα αυτά που έκαμε παλαιότερα. Η αιτία η οποία κυρίως είναι η ένοχος για αυτήν την κατάσταση είναι η αμέλεια, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Η χάρις αυτή του Θεού, η πρώτη, λέγεται δωρεάν χάρις. Δωρεάν ο Θεός δίδει τη χάρη του. Και νομίζει κάποιος ότι επειδή όταν προσεύχεται αισθάνεται πολύ πνευματική ευφορία, αισθάνεται πολύ, ας πούμε έτσι,
βρασμό ψυχής και δάκρυα και προθυμία, αισθάνεται ότι ο άνθρωπος προχώρησε στην πνευματική ζωή. Είναι σαν ένα μικρό παιδάκι το οποίο το κρατάει η μάμα του από το χέρι και εκείνο κάνει μεγάλα άλματα και νομίζει ότι τα κάνει από μόνον του. Αλλά το κρατάει η μάμα του όμως, έτσι, ή κάνει μεγάλα πηδήματα από το ένα άκρο στο άλλο. Αν το αφήσει η μητέρα του, βέβαια θα χτυπήσει και θα φάει τα μούτρα του. Το ίδιο μοιάζει και ο άνθρωπος. Συνήθως αυτή η κατάσταση υποχωρεί, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι υποχωρεί ο Θεός, υποχωρεί αυτή η κατάσταση πρώτη για να μπει ο άνθρωπος μέσα στον χώρο της ελευθερίας του πλέον και ελεύθερα και αβίαστα να ακολουθήσει την εχριστώς ζωή, αλλά και για να μάθει το μεγάλο μυστικό ότι η εχριστώς ζωή χτίζεται και θεμελιώνεται πάνω στην ταπείνωση. Πάνω στην ταπείνωση και πάνω στη βαθιά μετάνοια η οποία πηγάζει από το χώρο της ταπεινώσεως. Έχει δηλαδή έναν πνευματικό όφελος εάν ο άνθρωπος καταφέρει και αξιοποιήσει πνευματικά και αντιμετωπίσει με πνευματικά μάτια ακόμα και αυτήν τη δυσκολία στην οποία περιέρχεται. Ο γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής, ο μεγάλος αυτός Άγιος των ημερών μας, του αιώνος μας, του 20ου αιώνος, κάποτε έλεγε εις τους μαθητάς του ότι προσευχόμενος είδεν εν οράματι την πόρτα από την οποία έπεσαν οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι. Και αυτή η πόρτα ήταν η πόρτα της αμέλειας. Η αμέλεια η οποία είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα στον πνευματικό άνθρωπο και δυστυχώς μας πιάνει όλους μας. Αμέλεια τι σημαίνει? Αμέλεια σημαίνει με κάποιες εύλογες συνήθως αιτίες να χαλαρώνω εις την τήρηση του πνευματικού μου προγράμματος. Δηλαδή έχω πρόγραμμα ότι ξέρω εγώ το βράδυ θα κάνω αυτόν τον κανόνα προσευχής και πάω τη μια ημέρα και λέω δεν μπορώ τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος, δεν θα κάνω τίποτε, θα κάνω τα μισά. Την άλλη νύχτα πάλι είμαι πιο πολύ κουρασμένος, δεν θα κάνω τα μισά, θα κάνω το 1/4. Την επόμενη νύχτα πάλι είμαι ακόμα πιο πολύ κουρασμένος, δεν πειράζει, θα τα κάνω αύριο. Και αρχίζει η αμέλεια και σαν ένα δηλητήριο, σαν ένα υπνοητικό φάρμακο, σιγά σιγά διοχετεύεται μέσα στον πνευματικό οργανισμό του ανθρώπου και γίνεται αυτή η ζημιά η μεγάλη, η οποία θέλει πάρα πολύ αγώνα στη συνέχεια για να διορθωθεί. Επίσης αυτή η αμέλεια μοιάζει πράγματι, όπως είπα προηγουμένως, σαν το αναισθητικό φάρμακο, όπως όσοι έχετε κάνει εγχειρήσεις και σας έχουν υπνοητήσει, θα δείτε ότι εγώ δεν το γεύτηκα ακόμα αυτό, γιατί οι εγχειρήσεις που έκανα δεν με υπνοήτησαν, αλλά νομίζω θα με υπνοητήσουν κάποια στιγμή. Και λένε ακόμα, ξέρετε, λένε ότι άμα υπνοητιστείς εκεί στο κοιμηθείς με το φάρμακα αυτά του γιατρού, μετά όταν θα ξυπνήσεις λέει σας είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω αν πω εκείνα όλα που ακούω στις εξομολογήσεις, αν αρχίσω να τα λέω, εκαήκατε οι πιο πολλοί. Ευτυχώς τα ξεχνώ, δεν θυμάμαι τίποτε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, και νομίζει κανείς ότι μπορεί να αντισταθεί, ξέρω εγώ, μα μόλις σου βάλουν το υπνοτικό εκείνο φάρμακο, τι δεν ξέρω εγώ τι φάρμακο είναι, θέλεις δεν θέλεις θα κοιμηθείς και θα παραδοθείς στα χέρια των καλών ιατρών. Έτσι είναι και αυτές οι επεμβάσεις της αμέλειας. Όταν η αμέλεια σε κυκλώσει είναι σαν την αράχνη η οποία θα σε βάλει μέσα στα νήματα τα δικά της, τα θανατηφόρα εκείνα νήματα και σιγά σιγά σιγά σιγά θα σου νεκρώσει την ψυχή σου με την αμέλεια και στη συνέχεια θα νεκρωθεί η ψυχή, θα ψυχραθεί και θα φύγει από την δρόμο αυτών των πνευματικών, του πνευματικού αγώνος.
πώς πολεμάται η αμέλεια. Η αμέλεια πολεμάται, παιδιά, πάρα πολύ πολεμάται με την ακρίβεια του προγράμματος. Δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει ό,τι μπορεί να μην παραβαίνει το πρόγραμμά του. Να μην παραδίδεται, ας πούμε, έτσι εύκολα και να παραδίδεται στην αμέλεια και να μην τηρεί το πρόγραμμά του. Να είναι φιλόπονος ο άνθρωπος, να μην είναι φυγόπονος, αλλά να είναι φιλόπονος, να αγαπά τον κόπο, να αγαπά τον πνευματικό κόπο. Ξέρετε, σας ομολογώ και εγώ ότι αυτοί όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι ήταν άνθρωποι μεγάλης επιμέλειας και μεγάλης αγωνιστικότητας. Και οι γεροντάδες μας, τους οποίους συζήσαμε από κοντά, ήταν πράγματι άνθρωποι που δεν αμελούσαν τα πνευματικά τους καθήκοντα. Θυμάμαι εγώ δύο περιπτώσεις. Μία φορά, όταν ήρθε ο γέροντας Ιωσήφ στην Κύπρο και θέλαμε να πάμε στη Μονή Σινά και στην Αίγυπτο για να προσκυνήσουμε εκεί την Αγία Εκατερίνη, την οποία ευλαβείτο πάρα πολύ ο γέροντας, κάναμε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας μία καθυστέρηση 7-8 ώρες, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Σινά αντί γύρω το απόγευμα, να φτάσουμε η ώρα 1-2 τα μεσάνυχτα. Κατάκοποι, κυριολεκτικά κατάκοποι από την ταλαιπωρία, αν όλοι είχαμε σηκωστεί και από τα μεσάνυχτα στη Μονή Μαχαιρά που ήμασταν τότε. Είμαστε κάπου 10-12 μοναχοί και μερικοί λαϊκοί αδελφοί μας. Και από το Κάιρο άλλες 5-6 ώρες με κάτι αράπικα λεωφορεία πρώτης κατηγορίας αράπικης. Μπορείτε φανταστείτε τι γινόταν εκεί. Με διάφορες καμήλες να σε περικυκλώνουν κατά διαστήματα. Και κάτι παλιόδρομους είχε τότε, δεν ξέρω τώρα τι, έχει χρόνια να πάω. Τέλος πάντων, φτάσαμε διαλυμένοι κυριολεκτικά, είχαμε γίνει βίδες. Εμείς είμαστε νεότεροι, εγώ θα ήμουν τότε πριν τα 40 μου χρόνια. Και οι πατέρες 25-27, κάπου εκεί. Ο γέροντας θα ήταν 70 χρόνων περίπου. Όταν φτάσαμε, ήρθε ένας Βεδουίνος αγουροξυπνημένος και μας οδήγησε σε ένα δωμάτιο όλους μαζί. Περιττώ να σας πω την βρωμιά και τη δυσοδεία που επικρατούσε. Ακόμα ήταν τα πράγματα άλλος, πως τώρα είναι πολύ καλά εκεί. Εμείς μόλις φτάσαμε στο δωμάτιο, αμέσως κάναμε το σταυρό μας, πήραμε ευχή από τον γέροντα και ξαπλώσαμε. Κανένας δεν διανοήθηκε ότι έπρεπε να κάνουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα. Κανένας. Το απόδειπνο το είπαμε στο λεωφορείο, είπαμε τους χαιρετισμούς, ό,τι μπορέσαμε είπαμε, αλλά προσευχή και αυτά τα κανόνες των μοναχών, είπαμε να άλλη ώρα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, ο γέροντας δεν είπε τίποτα, δεν μας είπε τίποτα, αλλά όταν όλοι κοιμηθήκαμε, νόμιζε ότι κοιμηθήκαμε, γιατί εγώ δεν είχα κοιμηθεί ακόμα, αλλά ήμουν στο κρεβάτι μου, το βλέπω το γέροντα σηκώνεται από το κρεβάτι και στέκει όρθιος και αρχίζει να προσεύχεται, να κάνει τον κανόνα του, να κάνει τα κομποσχήνια του, να κάνει τους σταυρούς του, να κάνει ξέρω εγώ όλα εκείνα που έκανε. Και έλεγα μέσα μου πώς αυτός ο άνθρωπος βρήκε τον το κουράγιον όλο. Έκαμε όλα τα πνευματικά του 1-2 ώρες και μετά ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Και αυτό το έκανε πάντοτε. Δεν παρέλειπε τα πνευματικά του καθήκοντα ποτέ, ό,τι και αν γινόταν. Βέβαια, ήταν και πάρα πολύ προσεκτικός στο να μην παραβαίνει τα ωράρια του. Δηλαδή, είχε ένα ωράριο στη ζωή του. Για να μπορεί να φυλάγει το πρόγραμμά του, δεν ήταν χωρίς ωράριο στη ζωή του. Δηλαδή, να κάθεται και όσα πάνε και όσα έρθουν. Όχι, ήξεραν ότι πρέπει την τάδε ώρα να ησυχάσει, την τάδε ώρα να αποσυρθεί, την τάδε ώρα να κάνει, ξέρω εγώ, τα διάφορα πράγματα που έπρεπε να κάνει. Αυτό το βοηθούσε. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο μέσα στις συνθήκες του κόσμου, της οικογένειας και το κοινωνικό συνθήκο, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί από αυτά να αντιγράψει κανείς ακόμα και στον κόσμο, όπως παραδείγματος χάρη να μην χάνει τον χρόνο του άνθρωπος σε μάτια πράγματα. Να μην χάνουμε τον χρόνο μας.
να μην χάνουμε τον χρόνο μας, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι μας ξεκουράζουν, αλλά στην ουσία μας κουράζουν πολύ περισσότερα από οτιδήποτε άλλο. Όπως παραδείγματος χάρη τηλεόραση. Νομίζουμε ότι μας ξεκουράζει, γιατί ίσως μας δείχνει κάποιες εικόνες που μας απορροφά το νου μας και το φεύγει από τα προβλήματα ή από τις κοντούρες της ημέρας. Εντάξει, ίσως για ένα μικρό χρονικό διάστημα να προσφέρει κάτι, μια, ας πούμε, λύση στα διάφορα προβλήματα, όχι στα προβλήματα, στην κόπωση εκ των προβλημάτων που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν ξεκουράζει, αλλά κυριολεκτικά κουράζει τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος ξεκουράζεται μόνο όταν ησυχάζει, όταν κοιμάται, όταν ησυχάζει με τον φυσικό τρόπο της ησυχίας και της ξεκούρασης που είναι μέσα στη φύση μας. Λοιπόν, λένε πολλοί άνθρωποι ότι «μα πώς θα προσευχηθώ, το βράδυ νιστάζω». Βέβαια, εάν αφήσουμε την προσευχή μας, αν την κάνουμε πριν κοιμηθούμε και πάμε να κοιμηθούμε την ώρα 12:00 τα μεσάνυχτα, αφού κάτσαμε 2 ώρες προηγουμένως στην τηλεόραση και ξέρω εγώ κάναμε 1000 άλλα πράγματα, και ασφαλώς και θα νιστάζομαι και όρεξη για προσευχή δεν θα έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε πρώτα την προσευχή μας και μετά να κάνουμε τα διάφορα άλλα τα οποία τέλος πάντων μέσα στις οικογενειακές και κοινωνικές μας υποχρεώσεις μπορούν να γίνονται. Για να δούμε όμως τι λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον μεγάλο αγώνα της αμελίας. Στο 20ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου έχει επικεφαλίδα πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμέλειας. Και λέει εδώ, για να μην πέσει στην άθλια κακία της αμέλειας, η οποία σου εμποδίζει τον δρόμο της τελειότητας και σε παραδίδει στα χέρια των εχθρών, πρέπει να αποφεύγεις κάθε περιέργεια και κάθε γίνη προσκόλληση και κάθε είδους ασχολία που δεν ταιριάζει στην κατάστασή σου. Πρέπει να καταλάβεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι η περιέργεια και η μάτιη ενασχόληση με πράγματα που δεν είναι του ενδιαφέροντος σου, δεν είναι πράγματα που σε βοηθούν, δεν σε ωφελούν, και το να ασχολείσαι με 1000 πράγματα τα οποία δεν είναι θετικά προς τον αγώνα τον οποίον κάνεις, αυτό το πράγμα σε κάνει να έχεις μια ροπή στην αμέλεια, διότι δεν σε αφήνει να επικεντρωθείς στο σκοπό για τον οποίο υπάρχεις. Δεν σε αφήνει να επικεντρωθείς στο σκοπό σου. Αλλά σου κάνει το νου σου να γίνεται διασπασμένο σε πάρα πολλά πράγματα. Και αν μην είναι πράγματα τα οποία σου χρειάζονται, θα μπει κάποιος, εγώ έχω να μελετήσω τις σπουδές μου, την επιστήμη μου, την εργασία μου, τις ευθύνες μου. Σίγουρα αυτά είναι απαραίτητα πράγματα, θα τα κάνεις. Αλλά όταν θέλεις να είσαι μέσα σε όλα και να τα μαθαίνεις όλα και να αποφαίνεσαι περί πάντων και πας των θεμάτων και να γεμίζεις το νου σου με ένα σωρό άχρηστα πράγματα, τότε σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτός ο νους δεν θα έχει διάθεση και κουράγιο και όρεξη να επικεντρωθεί μετά στην προσευχή του Θεού και στην πνευματική εργασία, η οποία χρειάζεται για να διατηρηθείς σε μια πνευματική εγρήγορση. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, συμβουλεύοντας τους πατέρες και τους αδελφούς που πήγαιναν κοντά του, προσέχετε, μη μαζεύετε σαβούρα μέσα στο μυαλό σας. Δηλαδή μη μαζεύετε άχρηστα πράγματα μέσα στην καρδιά σας, μέσα στο νου σας, γιατί μετά όταν θα πάτε να κάνετε πνευματική εργασία, θα τα βρείτε όλα αυτά μπροστά σας και θα θέλετε να ξεμπαζώνετε την αποθήκη της διανοίας σας και της καρδίας σας. Ένα λοιπόν πράγμα που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος είναι να αποφεύγει αυτής του είδους τις μάταιες ενασχολήσεις, τις άχρηστες, που δεν του χρειάζονται, δεν του είναι απαραίτητες στη ζωή του, απλώς είναι, ξέρω εγώ, έτσι για να περνάει η ώρα του και για να γεμίσει το χρόνο του. Το δεύτερο είναι να έχει
μία πνευματική καθοδήγηση όσον αφορά το πνευματικό του πρόγραμμα. Δηλαδή να έχει ένα πρόγραμμα από τον πνευματικό του πατέρα, το οποίο πρόγραμμα να ακολουθεί ο άνθρωπος και να είναι πολύ προσεκτικός στο να το τηρεί αυτό το πρόγραμμα πάση θυσία. Να αγωνίζεται να το τηρεί. Να βιάζει τον εαυτό του να τηρεί το πρόγραμμά του. Όχι μεγάλα προγράμματα, τουλάχιστον οι βάσεις του προγράμματος να είναι μικροί, να είναι εύκολοι. Να μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το μικρό πρόγραμμα, καθημερινά. Όπως λένε οι πατέρες, θέλω μικράν εργασίαν και μένουσαν ή μεγάλην και ταχαίως απολωμένην. Δηλαδή θέλω να κάνω, λένε οι πατέρες, θέλω να κάνει κανείς μικρά πράγματα και μόνιμα, παρά μεγάλα πράγματα και μεγάλες προσευχές για λίγες μέρες και να τις σταματά μετά, γιατί δεν μπορεί να τις κάνει. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος έχει μια περίοδο έτσι πνευματικής εφορίας, ας κάνει από εκεί και πάνω ό,τι θέλει. Καλό είναι, ιδίως ο νέος άνθρωπος, είναι καλό να αγωνίζεται όσο μπορεί περισσότερο. Αλλά να υπάρχει μια βάση. Μια βάση από εκεί και κάτω, με τίποτα να μην υποχωρεί. Από εκεί και πάνω, εάν έχει χρόνο, αν έχει κουράγιο, αν έχει διάθεση, να χτίζει πάνω στο χρόνο εκείνον τον οποίον έχει. Αλλά οι βάσεις να είναι μικροί και εύκολοι. Να είναι μικροί και εύκολοι, γιατί εάν είναι μεγάλοι και δύσκολοι, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να τις συνεχίσει. Ένα μυστικό άλλο το οποίο μας παραδίδει εδώ ο Άγιος Νικόδημος είναι το εξής. Σε κάθε έργο που έχεις να κάνεις, λέγει, μην αργοπορήσεις καθόλου. Όταν έχεις να κάνεις κάτι, μην το αναβάλεις. Κάμε το αυτήν την ώρα. Δηλαδή, θέλω να κάνω κάτι είτε πνευματικό, ακόμα είτε και κάτι, ας πούμε, πρακτικό. Κάποιος άνθρωπος, κάποιος νεαρός, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχει το δωμάτιό του ακατάστατο. Μέχρι και κάτσες πάνω στο πολυέλαιο μπορεί να βρεις. Μη γελάτε, εγώ έχω δει. Ξέρετε, όταν κάνω μαγιασμό στα σπίτια, τώρα δεν πάω να ραντίσω τα δωμάτια. Ντρέπομαι δηλαδή, ας πούμε, και κάνω τον αγιασμό και λέω ραντίστε μόνοι σας μετά τα δωμάτια σας. Μερικοί νομίζω ότι βαριέμαι, δεν βαριέμαι, αλλά ντρέπομαι. Διότι, εντάξει, μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μια καταστασία που να μην προλαμβάνει άνθρωποι να τακτοποιήσουν. Κάποτε λοιπόν, κάνοντας ένα αγιασμό σε ένα σπίτι, μπήκα και στο δωμάτιο του νεαρού που ήταν στο σπίτι και αυτό. Τι να σας πω, ας πούμε, όλα τα ρούχα ήταν έξω από τα συρτάρια. Το πάτωμα ήταν γεμάτο ρούχα άπλυτα, μέχρι και πάνω σε ένα φωτιστικό που είχε το αυτό, ήταν ή μια παντόφλα ή μια κάλτσα. Διότι μου είπαν ότι του αρέσει πάρα πολύ όταν βγάζεις κάλτσα να σπετάει. Θα είναι πράγματι πολύ διασκεδαστικό, αλλά... Και η μάνα του για να τον προσβάλλει, την είπε, δεν θα σου το καθαρίσω. Να έρθει τώρα πάτε να το δει έτσι για κατά. Βέβαια δεν τον ένιαξε. Επειδή όμως ήταν παιδί της Εκκλησίας, μετά το κουβεντιάσαμε το πράγμα αυτό, διότι εντάξει ήταν παιδάκι της Εκκλησίας, και κατάλαβα ότι γιατί κάνει αυτό το πράγμα, ενώ δεν είχε τη διάθεση να είναι κατάστατος. Διότι αμελούσε, όταν έβγαζε τις κάλτσες του, ας πούμε, τις έβαζε ή τις πετούσε ή τις εξφενδόνιζε, τι έκαμνε, και δεν έλεγε ότι θα τις πάρω τώρα να τις βάλω στο καλάθι. Λέει, θα τις πάρω αύριο, θα καθαρίσω μετά, θα καθαρίσω ύστερα, θα τακτοποιήσω κάτι. Έχει κι άλλους τέτοιους. Λοιπόν, ενώ λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ, πρόσεξε, λέει, μην αργοπορήσεις καθόλου, γιατί εκείνη η μικρή πρώτη αργοπορία θα φέρει μαζί της και τη δεύτερη, και δεύτερη την τρίτη, και η τρίτη τις υπόλοιπες, και μετά θα εχμαλωτιστείς στην αμέλεια.
Δηλαδή, εάν δεν πεις ότι έριξα το χαρτάκι και δεν πήγα στο καλάθι. Εντάξει, ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, το έριξα το χαρτί, δεν πήγα στο καλάθι. Θα το πιάσω αύριο. Όχι αύριο. Τώρα να σηκωστεί να το πιάσεις. Να το πιάσεις, να το βάλεις στο καλάθι. Να το βάλεις το πράγμα εκεί που πρέπει στη θέση του. Εάν δεν μάθεις να το κάνεις τώρα αυτό το πράγμα και το αφήνεις αύριο, το αύριο θα γίνει μεθαύριο και το μεθαύριο θα γίνει και άλλο μεθαύριο και δεν θα τα κάνεις ποτέ. Το ίδιο και στη πνευματική ζωή. Εάν αρχίσεις ότι θα κάνω προσευχή, αλλά σε λίγο. Εκείνο το λίγο θα γίνει μεσάνυχτα και θα πάει να κάνεις προσευχή και αρχίσεις να χασμουριέσαι, να θα ξεσχίσεις και το στόμα σου από τα χασμουριτά. Και τι προσευχή είναι εκείνη που κάνουμε? Ενώ αν πεις ότι εντάξει, εφάγαμε το βράδυ μας, ξέρω εγώ, το δείπνο μας. Αν υπάρχουν βέβαια οικογένειες που τρώνε μαζί πλέον το βράδυ, που έπρεπε και πρέπει να το κάνετε, εντάξει, εφάγαμε, να κάνουμε την προσευχή μας και μετά ας πλύνουμε τα πιάτα, ας δούμε λίγο τηλεόραση, κανένα έργο σοβαρό και καλό ή ξεκούραστο ή και λίγο χαρμόσυνο, τέλος πάντων, που θέλουμε να ξεκουραστούμε, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας κτλ. Εάν όμως τα παραλείψουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα και τα αφήνουμε στο τέλος και μετά σε λίγο και πάει, τότε δεν θα γίνουν ποτέ ή θα γίνουν πάρα πολύ πρόχειρα και άσχημα. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Νικόδημος και οι πράξεις ή αρχίζει πολύ αργά ή εγκαταλείπεται εντελώς πολλές φορές. Και λίγο-λίγο μας εχμαλωτίζει η συνήθεια της αμέλειας, η οποία φθάνει σε τέτοιο σημείο ώστε δεν αναγνωρίζεται με άλλον τρόπο αν εμείς, αφού βαρεθούμε πλέον στην αμέλεια, δοθούμε ολοκληρωτικά στα πνευματικά έργα. Μπορεί να μας οδηγήσει σε τόση μεγάλη βαριεστημάρα και σε τόση μεγάλη αδιαφορία πνευματική και αμέλεια πνευματική, που μόνο όταν ξυπνήσουμε τέλος πάντων θα καταλάβουμε εάν πού είμαστε και πού εφτάσαμε και βλέπουμε τον εαυτό μας και λέμε πώς κατάντησα, ας πούμε, ενώ προηγουμένως εδιέβαζα και κοίταζα την ώρα και τη στιγμή να πάω στο σπίτι μου να διαβάσω, να μελετήσω, να προσευχηθώ, να ησυχάσω, ξέρω εγώ, να εντρυφήσω στην πνευματική ζωή. Στη συνέχεια και μόνο που ακούμε ότι κοντεύει η ώρα της προσευχής, μας πιάνει πυρετός και τρέμουμε ολόκληροι. Αυτή η αμέλεια τρέχει παντού και με το φαρμάκι της φαρμακώνει όχι μόνο τη θέλησή μας και την κάνει να αποστρέφεται κάθε πνευματικό κόπο και εργασία, αλλά ακόμα τη φλώνει και τον νου για να μην θεωρήσει σε ποιον παράλογο και καλό λογισμό στηρίζεται αυτή η θέληση και για να μην την παρατηρήσει, να μην την παρακινήσει να φύγει από αυτήν. Η αμέλεια καταστρέφει ακόμα και τον νου του ανθρώπου, δηλαδή αλλοιώνει τον νου του ανθρώπου και όπως είπα προηγουμένως, ενώ πριν αμελήσουμε ο νους μας δούλευε σωστά και μας τοποθετούσε σωστά απέναντι στο πρόγραμμα, στο χρόνο, σε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε για να υπάρχουμε και να ζούμε εν Χριστώ, όταν αρχίσει η αμέλεια, τότε ο νους μας φαρμακώνεται, λέει ο Άγιος εδώ Νικόδημος, δηλαδή δηλητηριάζεται ο νους μας και η θέλησή μας και όχι μόνο δεν κάνουμε αυτά τα οποία έκαναμε προηγουμένως, αλλά τα αποστρεφόμαστε. Έρχεται η ώρα να πάμε να προσευχηθούμε. Και ενώ παλαιότερα βλέπαμε το ρολόι μας την ώρα και τη στιγμή να τρέξουμε να κάνουμε την προσευχή μας και να διαβάσουμε ή να ακούσουμε το Λόγο του Θεού ή να πάμε στην εκκλησία, να πάμε στην αγρυπνία, να πάμε να κοινωνήσουμε, τώρα πλέον μας κινείται μια αποστροφή Παναγία, πάλι εκκλησία, πάλι λειτουργία, πάλι αγρυπνία, πάλι να κοινωνήσουμε, πάλι να προσευχηθούμε. Γίνεται μια αποστροφή. Έτσι κινείται ο οργανισμός μας δηλαδή. Εκεί βέβαια είναι που χρειάζεται να βιάσει κανείς τον εαυτόν του και να μην τον αφήσει να ακολουθήσει αυτά τις αμελείς, ας πούμε, επιθυμίες του και την αμέλεια του. Διαφορετικά
εάν ο άνθρωπος αφαιθεί στην αμέλεια, θα πέσει σε πλήρη αναισθησία. Θα πέσει σε πλήρη αναισθησία και θα θυμάται μεν το τι έκαμνε, αλλά δεν θα μπορεί πλέον να κάνει τίποτε άλλο. Και όταν θα φτάσει σε ένα σημείο που λέει και μια παροιμία, όταν μπορούσα δεν ήθελα και τώρα που θέλω δεν μπορώ. Μετά όταν περάσει ο καιρός και τα χρόνια που μπορεί να θελήσει ο άνθρωπος να κάνει κάτι πνευματικό, δεν θα μπορεί, ενώ όταν μπορούσε δεν ήθελε. Δεν κινείται η ψυχή του στην εργασία των Αγίων εντολών του Θεού. Γι' αυτό λέγει πρέπει να κάνεις γρήγορα αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Να μην το αμελείς, να μην το αναβάλεις. Να το κάνεις εδώ και τώρα. Και να το κάνεις σε καιρόν κατάλληλο. Και ακόμα να προσέχεις τα έργα σου να είναι καλά σε ποιότητα και στην ποιότητα στην οποία γίνονται. Να μην κάνεις αμελή πράγματα, να μην είσαι αμελής άνθρωπος. Να μην είσαι πρόχειρος σε αυτά τα οποία κάνεις. Κάνεις κάτι, να το κάνεις καλό. Όχι να συμπάσχεις που τελειομανίες και τέτοια συμπλέγματα, αλλά όχι και από την άλλη, ξέρω εγώ, να κάνεις τα πράγματα σαν να τα κάνεις σαν το ανάθεμα, ας πούμε. Και λες, τι είναι το πράγμα. Έκαμε σε ένα πράγμα, κάμε το καλό, περιποιήθου το. Μάθε το καλά, σωστά, όμορφο, να είσαι επιμελής άνθρωπος. Να έχεις επιμέλεια, να μην είσαι αμελής, να είσαι επιμελής σε οτιδήποτε κάνεις. Σας είπα μια φορά ότι ο γέροντας Ιωυσήφ είχε τόση πολύ επιμέλεια. Όσοι το γνώρισαν από εσάς εδώ θα θυμάστε ότι, ας πούμε, είχε φτωχικά πράγματα. Ήταν ένας γεροντάκι απλό, ασκητής, μοναχός. Είχε ελάχιστα πράγματα. Αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία είχε τα επρόσεχε και ήταν επιμελέστατος στο να τα διαφυλάτει. Πάντοτε, ας πούμε, παραδείγματο, είχε ένα μαχαιράκι μικρό με το οποίο άνοιγε τους φακέλους των γραμμάτων του. Δεν ξέσχιζε τους φακέλους. Καμιά φορά που ερχόταν κανένα γράμμα και εμείς το κάνα έτσι, το ανοίγαμε, έλεγε, τι βαρβαρότητα είναι αυτή, παιδί μου. Τι βαρβαρότητα. Καλά γέροντα, φάκελος είναι. Και αν είναι φάκελος, δηλαδή πρέπει να το ξεσχίσουμε. Εκείνος έπιανε το μαχαιράκι του και τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, το άνοιγε. Επιμελώς. Δεν έκανε πράγματα προς. Δεν του άρεσε να είσαι πρόχειρος άνθρωπος. Άνοιγε τους φακέλους όλους με το μαχαιράκι του, το οποίο είχε πάντοτε σε αυτήν τη θέση. Ούτε έτσι, ούτε έτσι. Πάντοτε εκεί. Δηλαδή, νύχτα να ήταν σκοτεινά, θεοσκότεινα, ήξερε ότι αν κάνει το χέρι του έτσι, θα πιάσει το μαχαιράκι του με το οποίο άνοιγε τους φακέλους του. Είχε 2-3 στυλών με τα οποία έγραφε. Τα είχε πάντοτε μπροστά του στην ίδια θέση. Έγραφε γράμματα. Όταν έγραφε γράμματα, ο έ και αλίμονον εάν κολλούσε στα γραμματόσημα στραβά. Μια φορά έδινε τα γράμματα και έγραφε πολλά γράμματα την ημέρα. 5-10 γράμματα καμιά φορά. Και λέει, πάρτε γραμματόσημα. Εάν έβλεπε ότι ήταν στραβά τα γραμματόσημα, γινότανε. Καλά, λέει. Τι ντρέπεστε να πάρουν το γράμμα αυτοί οι άνθρωποι για να βλέπουν στραβά τα γραμματόσημα. Δεν εννοούσε αυτήν την αμέλεια και αυτήν την προχειρότητα. Δεν την εννοούσα. Και όλοι οι γέροντες έτσι. Μία φορά που ήμουν εκεί στο γέροντα Παΐσιον ένα βράδυ και είχε πολλά χρόνια, πολύ χρόνο να πάρω γράμμα από τον γέροντα. Νομίζω ήταν τέτοιος καιρός. Ήταν γιορτές με το παλαιό ημερολόγιο, το αγιορείτικο, και με το νέο ημερολόγιο είχαν περάσει γιορτές και τα ταχυδρομεία με τις κάρτες και τα, ξέρω εγώ τότε που ήταν και πολλές οι κάρτες που δεν είχε κινητά, τηλέφωνα και μηνύματα, καθυστερούσαν πάρα πολύ. Και εγώ είμαι έτσι λίγο στεναχωρεμένος, διότι δεν είχα πάρει γράμμα από τον γέροντα να ξέρω τι γίνεται. Μου λέει ο γέροντας Παΐσιος, μου λέει, τι έχεις βρε Διάκο, τι είσαι έτσι. Λέω, γέροντα, έχω πολλές μέρες να πάρω τηλέφωνο να πάρω γράμμα από τον γέροντα, δεν είχαμε τηλέφωνα. Και δεν ξέρω με τι γίνεται, δεν έχουμε κανένα νέο. Μου λέει, να πάμε να τον δούμε. Λέω, να πάμε. Λέει, με ποια εταιρεία θέλει να πάμε, Ολυμπιακή, θέλει να πάμε, Κυπριακές, αερογραμμή, να πάμε. Αστείευόταν. Βράδυ τώρα στο κελάκι του. Εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι μου λέει αστεία.
Εντάξει, δεν είχα και πολύ όρεξη να απαντήσω. Μου λέει, εισιτήρια πώς είναι, ακριβά? Λέω, ακριβά. Λέει, ο Άγιος Μάξιμος ομολογείται, ο Καυσοκαλυβίτης έτρωγε ένα επαξιμάδι και πήγαινε από τη μια μεριά το Άθωνα στην άλλη. Λοιπόν, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Εντάξει. Πέρασε το βράδυ, πήγε ο γέροντας στο κελάκι του το πρωί. Μου λέει, ξέρεις, έχεις χαιρετίσματα από το γέροντα. Είναι καλά. Λέω, τι έγινε γέροντα? Μου λέει, πέρασε να σε πάρω, αλλά κοιμόσου. Πέρασε το αεροπλάνο από εδώ, πέρασε από το κελί σου. Πράγματι, εγώ κοιμόμουν βέβαια. Εκείνος αγρυπνούσε. Μου περιέγραψε το κελί του γέροντα ακριβώς πως ήταν. Και μου είπε, εκεί δίπλα του, έτσι όπως κάθεται, λέει, στο γραφείο του, έχει ένα μαχαιράκι. Τι το κάνει και το μαχαιράκι? Λέω, ανοίγει τα γράμματα του. Λοιπόν, έχει τα στυλό του εκεί, τα κρεβάτι του αυτό, το χαλάκι του που έκανε τις μετάνοιες του, τις εικόνες του, όλα μου τα περιέγραψε επακριβώς. Γιατί ήταν τόσο τακτικός άνθρωπος. Και είδος ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολύ, πολλό που ήταν παύτοχος. Ήταν άνθρωπος τάξεως. Δεν ήταν αμελής άνθρωπος και ακατάστατος άνθρωπος. Όπως λέμε στα κυπριακά, ξεχάρταλος. Αυτή η λέξη μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι πιο εκφραστική από το αμελής. Μπορεί να μου πείτε καμιά λέξη, είναι έτσι εύηχον ελληνική, τσαπατσούλης? Νομίζω είναι πιο δυνατή ο ξεχάρταλος. Λοιπόν, λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, ό,τι έργο πάει να κάνεις, να το κάνεις με επιμέλεια. Με επιμέλεια να κάνεις τα έργα σου, ιδιαίτερα στα πνευματικά σου έργα, να είσαι επιμελής. Και μάλιστα λέγει ένα ρητό από το Παλαιά Διαθήκη, εντάξει, της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ότι επικατάρατος αυτός ο οποίος κάνει τα έργα του Κυρίου αμελώς. Δηλαδή δεν έχει την ευλογία του Θεού αυτός ο οποίος κάνει τα έργα του Θεού αμελώς, αλλά και όλη τη ζωή του είναι έτσι πρόχειρος, επιπόλαιος, επιφανειακός άνθρωπος. Δεν έχει τα έργα της ζωής του με συνέπεια και με μια σοβαρότητα. Και θυμούμε

0: καθαρίσεις, να το ξεσκονίσεις, να το βάλεις στη θέση που του βρήκες ακριβώς και να του πεις και έναν ευχαριστώ. Γελούσαν οι πατέρες όταν το άκουγαν. Αλλά ξέρετε πόση σημασία έχει να εκτιμάς τα πράγματα που έχεις και να ξέρεις ότι το πήρα αυτό το μαχαίρι από αυτόν τον τόπο. Δεν θα ψάχνω να το βρω μες στον κήπο ή πας στο στέγη ή ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού. Μες στα μακαρόνια μια φορά βρέθηκαν, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, σπόντες και διάφορα άλλα. Λοιπόν, όταν μάθει ο άνθρωπος να είναι επιμελής, ακόμα και στα παραμικρά πράγματα, τότε μαθαίνει να επιμελείς και στα κυριότερα. Όπως μας είπε ο Χριστός ότι εάν σας είπα, λέγει, τα επίγεια και δεν μπορείτε να τα κομαντάρετε τα επίγεια πράγματα, δεν μπορείτε να τα χειριστείτε, πώς θα σας πω τα επουράνια πράγματα. Εάν λοιπόν τα φθηνότερα, τα καθημερινά, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, πώς θα διαχειριστείς τα ουράνια, τα οποία είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερα και σοβαρότερα πράγματα. Αλλά το ρολόι απέναντι μου μου δείχνει ότι τέλειωσε η ώρα. Θα βάλουμε ένα σημαδάκι εδώ και τα υπόλοιπα θα τα πούμε την άλλη φορά. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, κάποιος που είναι επιπόλαιος και ανέστος αναλλάσσει εύκολα. Μιλάμε για τον εαυτό μας ή για άλλους? Διότι συνήθως θέλουμε να διορθώσουμε τους άλλους. Εντάξει. Ας αρχίσουμε από τον εαυτό μας, να τον βλέπουμε τον εαυτό μας. Άμα είναι εν πωλής, είναι και θέμα μιας προσοχής νομίζω. Δηλαδή να αρχίσει κανείς να προσέχει τα μικρά, έτσι, τα μικρά πράγματα. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Σου έπεσε κάτι κάτω, σήκω, πιάστο τώρα και βάστο στη θέση του. Μην το αφήσεις για ύστερα. Μην πετάσεις τα πράγματα δεξιά-αριστερά απρόσεχτα. Μην τα διαχειρίζεσαι τα πράγματα και τα υλικά πράγματα ακόμα που έχεις με τρόπον αμελή και απρόσεχτο. Μάθε από τα μικρά και μετά θα πας και στα πιο μεγάλα και στα πιο σύνθετα και στα πιο πολύπλοκα και στα πιο σοβαρά. Εάν λες εντάξει δεν πειράζει, άι στην εκείνο να στάζει, άι στην πόρτα να χτυπά, άι στον παράθυρο να του παίρνει και το φέρνει ο αέρας, θα μάθεις και στα άλλα να είσαι αμελής αργότερα. Ενώ πρέπει να μάθεις να είσαι επιμελής σε όλα. Και ενώ επιμέλεια βέβαια χωρίς άγχος. Γιατί όπου υπάρχει άγχος εκεί έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα, αν θέλει ο Θεός και η Παναγία μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Αθανασίου του Παρίσιου.

Ανάμεσα στα μεγάλα πνευματικά αναστήματα των χρόνων της τουρκοκρατίας ήταν και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, ο οποίος γεννήθηκε περί το 1721 στο χωριό Κόστος της Πάρου. Οι γονείς του ήσαν άνθρωποι θεοσεβείς και φρόντισαν όχι μόνο για την θρησκευτική προσήλωση του Αθανασίου στην Ορθοδοξία, αλλά και την παραπέρα μόρφωσή του. Σπούδασε στη Σμύρνη, στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή. Εδώ γνωρίζεται με τον Νικόλαο Καλιβούρτσι, τον μετέπειτα Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Με αυτόν συνδέθηκαν στενά και έγιναν συναθλητές στην πνευματική εξέγερση του δουλωμένου γένους, κυρίως στον τομέα της παιδείας και των εκδόσεων, πάντοτε ομότροποι και ομοειδεάτες στο ίδιο στρατόπεδο. Από τη Σμύρνη έρχεται στο Άγιο Όρος, όπου μαθητεύει στην Αθωνιάδα Σχολή, κοντά στον μεγάλο διδάσκαλο του γένους, Ευγένιο Βούλγαρη, από τον οποίο ο Θανάσιος διδάσκεται φιλοσοφία και ξένες γλώσσες. Ο περίφημος Ιώσιπος ο Μισιόδακας, που είχε γνωρίσει τον Αθανάσιο Πάριο στην Αθωνιάδα Σχολή, θαύμασε τη φιλομάθειά του και γι' αυτό του προτείνει να τον στείλει με δικά του έξοδα στην Ευρώπη να σπουδάσει περισσότερο. Ο Άγιος Αθανάσιος ευγενικά αρνήθηκε. Η Ευρώπη κατά τη γνώμη του δεν μπορούσε να του προσφέρει τίποτα ωφελημότερο. Μέσα στους πατέρες, μέσα στην Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση βρήκε την πνευματική του επάρκεια και πληρότητα. Κατά τον Κωνσταντίνο Άμαντο, ο Αθανάσιος Πάριος φοβόταν την αθεία και την ασέβεια των Ευρωπαίων σοφών. Στη συνέχεια, ο Αθανάσιος γίνεται καθηγητής στην Αθωνιάδα Σχολή και έπειτα ανέλαβε τη διεύθυνση της σχολής της Θεσσαλονίκης. Στη θέση αυτή διέλαμψε για 4 χρόνια. Όταν η σχολή έκλεισε, ο Αθανάσιος Πάριος έρχεται στην Κέρκυρα, όπου μαθητεύει για να ολοκληρώσει τις γνώσεις του κοντά στον Νικηφόρο Θεοτόκη. Από εκεί έρχεται στο Μεσολόγγι, στην περίφημη Παλαμαία Σχολή, όπου δίδασκε ο παλαιός από την Αθωνιάδα συμμαθητής του, Παναγιώτης Παλαμάς. Εδώ ο Αθανάσιος περιορίζεται σε κηρύγματα. Από το 1767 και για 12 χρόνια αναλαμβάνει εκ νέου τη διεύθυνση της σχολής της Θεσσαλονίκης. Αυτή την εποχή το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον καλεί στην Κωνσταντινούπολη να αναλάβει την διδασκαλία του εκεί σχολείου με την προοπτική να αναδειχθεί αρχιερέας. Ο Άγιος Αθανάσιος με ταπείνωση απαντά: «Τασμένα αρχιερατείας, τιμώ και προσκυνώ, αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Άφετε με παρακαλώ εδώ εις τα Πέριξ να ωφελώ όσον δύναμε τους αδελφούς μου και το γένος μου». Παρά τις δελεαστικές προτάσεις για χρηματικές αμοιβές και την υπόσχεση για αρχιερατικό θρόνο, ο Αθανάσιος προτίμησε να είναι ένας δάσκαλος φτωχός και με τα λιγοστά του έσοδα να ανακουφίζει τους άλλους. Παράλληλα συγγράφει και με την πένα του διεξάγει έντονο αντιπαπικό αγώνα. Αυτή την περίοδο, από τον Άγιο Μακάριο τον Νοταρά, παρά τη θέλησή του, χειροτονείται πρεσβύτερος και από κοινού με τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη συνεισέφερε στην έκδοση βιβλίων Ορθόδοξης Πνευματικότητας. Ωστόσο, έχει αρχίσει να περιοδεύει και να διδάσκει και σε άλλες σχολές του υπόδουλου γένους. Έχει ήδη αναδειχθεί ένας ακαταπώνητος εθναπόστολος και μεγάλος διδάσκαλος του γένους. Τα σχολεία που δίδαξε αναδείχθηκαν αξιόλογα κέντρα των ελληνικών γραμμάτων. Πολλοί μαθητές του διέπρεψαν σαν δάσκαλοι του σκλαβωμένου γένους και συνετέλεσαν στην αναζωογόνηση και την πνευματική ανάταση του λαού.
Αυτή την εποχή ξέσπασε η διένεξη των κολυβάδων και ο Αθανάσιος συντάχθηκε στο πλευρό εκείνων που περιφρονητικά ονομάστηκαν κολυβάδες. Οι κτρά συκοφαντημένοι κολυβάδες καθαιρέθησαν και εξορίστηκαν σε πολλά μέρη. Δεν έπαυσαν ωστόσο να ομολογούν την πίστη τους. Μετά την καθαίρεσή του, ο Όσιος Αθανάσιος έγραψε μία θαυμάσια απολογία πίστεως, τόσο πιστική, ώστε το 1777 όχι μόνο αθωώθηκε, αλλά και κλήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να χειροτονηθεί αρχιερέας, μα ο Αθανάσιος αρνήθηκε. Έτσι παραιτήθηκε από όλα τα αξιώματα και ενώ απέπλευσε προς την Πάρο, το καράβι τους υποχρεώθηκε να σταματήσει στη Χίο. Στη Χίο την εποχή αυτή βρισκόταν και ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, ο οποίος τον πείθει να αναλάβει να διδάξει στη σχολή της Χίου. Παρόλη την κούραση από τις μακροχρόνιες σπουδές και τη διδασκαλία, ο Αθανάσιος δέχθηκε. Η σχολή της Χίου με τη μορφή του Αγίου Αθανασίου του Πάριου και τη μεγάλη προσέλευση σπουδαστών κατέστη κοινών σχολείων του γένους. Για 23 ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Αθανάσιος διεύθυνε τη σχολή της Χίου, ενώ ο ίδιος ζούσε πάμπτωχος. Με τον ελάχιστο όβολό του φρόντιζε να πλουτίζει τους άλλους. Η όλη περιουσία που άφησε ήταν ένα παλιό και τριμμένο ράσο, ένα λιχνάρι και ένα μελανοδοχείο. Το 1788, σε ηλικία 90 ετών, απεχώρησε από τη σχολή, όπου εδώ στην ησυχία του εργάζεται ακατάπαυστα κατά της φράγκικης επιβουλής με τα ψευδόνυμα φώτα της Ευρώπης που απειλούσαν την Ορθοδοξία και το γένος, μέχρι που ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του την 24η Ιουνίου του έτους 1813. Η Εκκλησία που είδε την Αγία του ζωή και τους αγώνες του για την Ορθοδοξία τον κατέταξε στη χωρία των Αγίων της. Αναμφίβολα λοιπόν, ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος υπήρξε ο φλογερός ζηλωτής της Ορθοδόξου Παραδόσεως και αυτός είναι ο λόγος που τον έκανε έναν από τους πλέον δραστήριους υπέρμαχους της τιμής των Αγίων Νεομαρτύρων.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

η πείρα από τις πτώσεις μας. Όταν εξετάζετε τον εαυτό σας, πολύ βοηθάει να παίρνετε μερικές φορές τη ζωή σας με τη σειρά, από την παιδική ηλικία, για να βλέπετε πού βρισκόσασταν, πού βρίσκεστε και πού έπρεπε να βρίσκεστε. Αν δεν συγκρίνετε το παρελθόν με το παρόν, δεν καταλαβαίνετε ότι μπορεί μεν να είστε κάπως σε καλή κατάσταση, αλλά δεν βρίσκεστε εκεί που έπρεπε να βρίσκεστε και στεναχωρείτε το Θεό. Όταν είναι κανείς νέος και βρίσκεται σε μια κατάσταση όχι πολύ καλή, δικαιολογείται. Αλλά όταν μεγαλώσει, αν παραμένει στην ίδια κατάσταση ή έχει διορθωθεί λίγο, δεν δικαιολογείται. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο οριμάζει ο άνθρωπος πνευματικά. Και αν αξιοποιήσει την πείρα από το παρελθόν, προχωρεί πιο σταθερά και πιο ταπεινά. Πολλές φορές και τα ανεβοκατεβάσματα στον αγώνα βοηθούν για μια θετική και σταθερή πνευματική πορεία προς τα άνω. Το μικρό παιδί, όταν αρχίσει να περπατάει, επόμενο είναι να πάρει και καμιά κουτρουβάλα από τη σκάλα, να χτυπήσει και το κεφάλι στην κουπαστή, να ανέβει και στην καρέκλα και να πέσει. Δεν καταλαβαίνει ότι αν ανέβει στην καρέκλα και πατήσει στην άκρη θα του πάρει. Όσο όμως μεγαλώνει, αποκτάει πείρα, οριμάζει και αρχίζει να προσέχει. Την άλλη φορά, σκέφτεται, ανέβηκα εκεί πέρα και του μπάρισα. Δεν θα ανέβω τώρα. Έτσι και στον αγώνα μας. Όταν όλα τα παρακολουθούμε και τα αξιοποιούμε για το καλό, αποκτούμε πείρα. Και αν την χρησιμοποιούμε, πολύ μας βοηθάει. Θυμάμαι στο σπίτι, στην Κόνιτσα, είχαμε 6 άλογα, μεγάλα και μικρά. Μια μέρα που τα περνούσα από ένα γεφυράκι φτιαγμένο με κορμούς δέντρων και σανίδια, ένας σαπισμένος κορμός υποχώρησε και το πόδι του πιο μικρού αλόγου που ήταν 4 χρόνων πιάστηκε ανάμεσα στα ξύλα. Από τότε, αν και έφτιαξα μεγαλύτερο το γεφυράκι και έβαλα γερά ξύλα, εν τούτης, όταν φθάναμε εκεί το αλογάκι αντιστεκόταν, κουνούσε το κεφάλι πέρα δόθε και ή έσπαζε το καπίστρι και έφευγε ή έδινε μια και πηδούσε απέναντι. Αν το άλογο των 4 χρόνων που είναι άλογο χρησιμοποίησε την πείρα και δεν ξαναπάτησε το πόδι του στη γέφυρα, πόσο μάλλον ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί την πείρα από τις πτώσεις του. Γέροντα, δεν έχω αγαπήσει την ταπείνωση, τη θυσία, το να δέχομαι την αδικία. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Εγώ δεν ανησυχώ, γιατί βλέπω ότι έχει μπει μέσα σου η καλή ανησυχία. Γρήγορα θα απαλλαγείς από τα πάθη, γιατί έχεις αρχίσει να πιάνεις τον εαυτό σου. Αυτό βοηθάει περισσότερο από κάθε άλλον αγώνα. Όποιος πιάνει τον εαυτό του, αφήνει τον παλαιό εαυτό του και μπαίνει σε σωστό πνευματικό δρόμο. Ο παλαιός εαυτός μας κλέβει ό,τι κάνει ο καινούριος. Όταν μάθουμε να τον πιάνουμε, πιάνουμε όλους τους κλέφτες που μας κλέβουν, ό,τι καλό μας δίνει ο Θεός και μας μένει ο πνευματικός πλούτος. Γέροντα, όταν λυπηθώ πολύ για ένα σφάλμα μου, λόγω χάρη γιατί μίλησα άσχημα σε μία αδελφή, αυτό με βοηθάει? Βοηθάει, αλλά να προσέξεις να μην ξεπεράσεις και τα όρια. Να λυπηθείς, αλλά να χαρείς κιόλας. Γιατί σου δόθηκε η ευκαιρία να εκδηλωθεί η αρρώστια σου και να την θεραπεύσεις. Να σκεφτείς, για να μιλήσω άσχημα και να φερθώ έτσι, κάποιο πάθος υπάρχει μέσα μου και δόθηκε αυτή η ευκαιρία να βγει, για να το δω και να το διορθώσω. Θα ζητήσεις φυσικά και συγχώρεση από την αδελφή. Οι πτώσεις σε βοηθούν να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Βγαίνουν όλα στην επιφάνεια και σιγά σιγά γίνεται η καλή εργασία. Βλέπεις, και οι γιατροί μερικές φορές δίνουν στους αρρώστους διάφορες ουσίες για να εκδηλωθούν τα συμπτώματα της αρρώστιας και να κάνουν καλή διάγνωση. Δίνουν παραδείγματος χάρη ζάχαρη και κάνουν μετά εξέταση αίματος για να δουν αν ανέβηκε το ζάχαρο. Στον πνευματικό αγώνα χρειάζεται να επισημαίνουμε τα αδύνατα σημεία του χαρακτήρα μας, τα ελαττώματά μας, και ύστερα να προσπαθούμε να χτυπάμε εκεί. Και στον πόλεμο, όταν κάνουμε αναγνώριση μιας περιοχής, επισημαίνουμε τα σημεία όπου είναι ο εχθρός ή από όπου μπορεί να χτυπήσει
και έχουμε το νου μας εκεί. Γιατί όταν ξέρεις σε ποια συγκεκριμένα σημεία βρίσκεται ο εχθρός, κινείσαι με σιγουριά. Βάζεις το χάρτη κάτω και λες: ο εχθρός είναι εδώ και εδώ. Εμείς πρέπει να προλάβουμε να πιάσουμε εκείνα και εκείνα τα σημεία. Από εκεί θα ζητήσουμε ενίσχυση. Εδώ χρειάζονται αυτά τα όπλα κλπ. Μπορείς δηλαδή να καταστρώσεις ένα σχέδιο, αλλά για να μάθεις που βρίσκεται ο εχθρός πρέπει να ανησυχείς και να ερευνάς. Δεν μπορείς να κοιμάσαι. Γέροντα, είναι καλύτερα να βρίσκει κανείς μόνος του τα λατώματά του ή να του τα λένε οι άλλοι? Καλό είναι να ψάχνει να τα βρίσκει μόνος του, αλλά και όταν του τα λένε να μην αντιδρά, να το δέχεται με χαρά, γιατί μπορεί να νομίζει ότι βλέπει τον εαυτό του, αλλά να τον βλέπει όπως θα ήθελε να είναι και όχι όπως είναι στην πραγματικότητα. Γέροντα, οι άλλοι τον βλέπουν καλύτερα τον εαυτό μου? Μόνος του κανείς μπορεί, αν θέλει, να δει καλύτερα τον εαυτό του. Δηλαδή, μπορεί να εντοπίσει καλύτερα μια αντίδρασή του, ένα σφάλμα του κλπ. Και να βρει από ποια αιτία προήλθε. Ενώ ο άλλος βγάζει συμπεράσματα από υποθέσεις που κάνει. Μπορεί, γέροντα, να προσπαθεί κανείς να δει τον εαυτό του όπως είναι και να μην το βλέπει? Ναι, αν μέσα στην προσπάθειά του αυτή υπάρχει υπερηφάνεια, δεν μπορεί να δει τον πραγματικό του εαυτό τότε. Ο άνθρωπος βλέπει καλύτερα τον εαυτό του όταν τον καθρεφτίζει στους άλλους. Ο Θεός στον κάθε άνθρωπο δίνει το χάρισμα που του χρειάζεται για να βοηθηθεί, άσχετα αν το αξιοποιήσει ή όχι. Αν το αξιοποιήσει, θα φτάσει στην τελειότητα. Τα ελαττώματα πάλι είναι δικά μας, είτε τα αποκτήσαμε από δική μας απροσεξία, είτε τα κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Ο καθένας μας πρέπει να κάνει τον ανάλογο αγώνα για να απαλλαγεί από αυτά. Μέχρι να απαλλαγούμε, πρέπει να καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας στα κουσούρια του άλλου και να εξετάζουμε πού βρισκόμαστε εμείς. Αν δούμε λόγου χάρη στον άλλον ένα ελάττωμα, αμέσως να πούμε: για να δω, μήπως το έχω κι εγώ. Και αν το έχουμε, να αγωνιστούμε να το κόψουμε. Και αν, γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι δεν έχω αυτό το ελάττωμα, τι να λέω? Να λες: εγώ έχω άλλα μεγαλύτερα. Αυτό είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα δικά μου. Γιατί μπορεί καμιά φορά να είναι μικρότερα τα δικά σου ελαττώματα, αλλά να έχεις λιγότερα ελαφρυντικά. Αν εξετάζει κανείς έτσι τον εαυτό του, βλέπει ότι αυτός έχει μεγαλύτερα κουσούρια από τον άλλον. Ύστερα βλέπει και τις αρετές του άλλου. Για να δω, λέει, υπάρχει σε μένα αυτή η αρετή? Όχι. Πόσο μακριά είμαι από εκεί που έπρεπε να βρίσκομαι? Όποιος εργάζεται έτσι, απ' όλα βοηθιέται. Αλλοιώνεται με την καλή έννοια και τελειοποιείται. Ωφελείται από τους Αγίους. Ωφελείται από τους αγωνιστές. Ωφελείται ακόμη και από τους κοσμικούς. Γιατί αν δει έναν κοσμικό λόγου χάρη να μην υπολογίζει τον εαυτό του, να θυσιάζεται, λέει: αυτό το φιλότιμο το έχω εγώ? Δεν το έχω και είμαι και πνευματικός άνθρωπος. Οπότε προσπαθεί να τον μιμηθεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Ο καλός Θεός όλα τα οικονομάει για το καλό μας, με το σοφό τρόπο.

Γέροντα, την υπερηφάνεια συνήθως την καταλαβαίνω εκ των υστέρων, όταν πέσω. Σκοπός είναι να την καταλάβεις πριν πέσεις. Όταν σου λέει κάποιος ότι έκανες κάτι καλό, να μην αισθάνεσαι ικανοποίηση, να μην πιάνει, να μην κολλάει επάνω σου έπαινος. Τι θα με βοηθούσε σε αυτό? Το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αν ο άνθρωπος γνωρίσει τον εαυτό του, τελείωσε. Οι έπαινοι είναι μετά ξένα σώματα, δεν κολλάνε πάνω του. Όταν ο Γουχάρη ένας ξέρει ότι είναι γύφτος, δεν μπορεί να του κολλήσει ο λογισμός ότι είναι βασιλιάς. Και εσύ, αν νομίζεις ότι είσαι πριγκίπισσα, θα είσαι λειψή. Αν είμαι έτοιμη εκ των προτέρων να μην δέχομαι τον έπαινο, αυτό δεν θα με βοηθούσε? Αυτό φυσικά πρέπει να γίνεται, αλλά άλλοτε θα είσαι έτοιμη και άλλοτε όχι. Σκοπός είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αν δεν γνωρίσει κανείς τον παλαιό του άνθρωπο, δεν ταπεινώνεται και δεν μπορεί να γίνει η πνευματική διάσπαση του ατόμου του για να μπει στην πνευματική τροχιά και παραμένει στην κοσμική τροχιά. Μπορεί, Γέροντα, να γνωρίζω τον εαυτό μου λανθασμένα? Μα δεν μιλάμε για λανθασμένη κατάσταση. Αυτός που γνωρίζει σωστά τον εαυτό του έχει ταπείνωση. Και όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, θα έρθει οπωσδήποτε η χάρις του Θεού. Αυτός που κάνει την εργασία που χρειάζεται για να γνωρίσει τον εαυτό του, μοιάζει με αυτόν που σκάβει βαθιά και βρίσκει μέταλλα στο βάθος της γης. Όσο βαθύτερα προχωράει στη γνώση του εαυτού του, τόσο χαμηλότερα βλέπει τον εαυτό του και ταπεινώνεται. Αλλά το χέρι του Θεού τον ανεβάζει συνέχεια. Και όταν πια γνωρίσει τον εαυτό του, η ταπείνωσή του γίνεται κατάσταση και τη χάρη του Θεού την πιάνει το ενοικιοστάσιο. Οπότε δεν κινδυνεύει από την υπερηφάνεια. Ενώ αυτός που δεν έκανε αυτή την εργασία καλύπτει συνέχεια τα σκουπίδια του, μεγαλώνει την κορυφή του, κάθεται για λίγο ψηλά με την υπερηφάνεια του και τελικά σωριάζεται. Γέροντα, συχνά βλέπω τα ελαττώματα των άλλων και τους κρίνω. Την αρρώστια τη δική σου την ξέρεις? Όχι. Γι' αυτό ξέρεις την αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τη δική σου αρρώστια, δεν θα ήξερες την αρρώστια των άλλων. Δεν λέω να μην συμμετέχεις στον πόνο τους, αλλά να μην ασχολείσαι με τα σφάλματά τους. Αν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τον εαυτό του, ο πειρασμός θα του ανοίξει δουλειά να ασχολείται με τους άλλους. Αν όμως κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει και τους άλλους. Διαφορετικά, με τα λανθασμένα συμπεράσματα που βγάζει από τον εαυτό του, κρίνει λανθασμένα και τους άλλους. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο να διορθωθεί κανείς? Καταρχάς η θέληση. Η θέληση είναι κατά κάποιο τρόπο το καλό ξεκίνημα. Ύστερα, πρέπει να καταλάβει κανείς ότι είναι άρρωστος και να αρχίσει η ανάλογη αντιβίωση. Γιατί αν είναι άρρωστος και κρύβει την αρρώστια του, κάποτε θα σωριαστεί κάτω απότομα χωρίς να το καταλάβει και δεν θα μπορεί να βοηθηθεί ιατρικά. Παραδείγματος χάριν, κάποιος ξέρει ότι είναι προφηματικός, γι' αυτό έχει ανορεξία. Του λένε, γιατί δεν τρως? Λέει, δεν μ' αρέσει αυτό το φαγητό. Μετά έχει κομμάρες και δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Γιατί περπατάς έτσι? Τον ρωτάνε. Α, μ' αρέσει, λέει, να πηγαίνω σιγά σιγά. Τι, να τρέχω σαν μπαλαβός? Δεν λέει ότι έχει κομμάρες και δεν μπορεί να περπατήσει. Μετά έχει βήχα. Γιατί βήχεις? Του λένε. Από αλλεργία, λέει. Δεν λέει ότι οι πνεύμονες μέσα είναι χάλια? Εν τω μεταξύ βγάζει και κανένα πτύελο αιματηρό. Τι είναι αυτό? Τον ρωτάνε. Λέει, ερεθίστηκε ο λάρυγας. Και όλα αυτά, Γέροντα, επειδή δεν θέλει να φανερώσει τη φυματίωση? Ναι, επειδή την καλύπτει. Την καλύπτει, την καλύπτει και μετά παθαίνει καλπάζουσα φυματίωση. Σπάζει ο πνεύμονας, γεμίζουν οι λεκάνες αίμα, πέφτει κάτω και τελικά αποκαλύπτει τη αρρώστια του, αλλά και δύσκολα βοηθιέται. Ενώ αν παραδεχτεί ότι τα δέκατα που παρουσιάζει είναι από τη φυματίωση και δεχτεί την ανάλογη θεραπεία,
γίνεται πιο υγιής και από τον υγιή. Θέλω να πω και στην πνευματική ζωή, όποιος δικαιολογεί τα πάθη του δέχεται τελικά δαιμονική επίδραση και δεν μπορεί να κρυφτεί. Ξέρεις τι είναι να δεχτεί ο άνθρωπος δαιμονική επίδραση? Αγριεύει, γίνεται θηρίο, αντιδρά, μιλά άσχημα, με ανέδεια και δεν δέχεται από κανένα βοήθεια. Γι' αυτό όλη η βάση είναι να γνωρίσει πρώτα κανείς την πάθηση που έχει και να χαίρεται που τη γνώρισε. Από εκεί και πέρα πρέπει να δεχτεί τη θεραπεία, τα ανάλογα φάρμακα και να αισθάνεται και ευγνωμοσύνη προς τον γιατρό, τον πνευματικό ή τον γέροντά του. Όχι να αντιδράει. Να, ο άλλος κρεμά το χέρι του για να του κάνουμε τάγκηση. Τον τρυπούν, πονάει, αλλά το δέχεται, γιατί αυτό θα τον βοηθήσει. Ή μία εγχείρηση. Πόση ταλαιπωρία έχει. Αλλά δέχεται ο άνθρωπος να την κάνει για να γίνει καλά. Όταν γέροντα ξέρω λόγου χάρη ότι μια αυστηρή παρατήρηση θα με βοηθήσει, γιατί δεν τη δέχομαι ευχάριστα? Κοίταξε, μπορεί να μην τη δέχεσαι ευχάριστα, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ναι, το καταλαβαίνω. Αν το καταλαβαίνεις, κάτι είναι και αυτό. Βλέπεις ο άρρωστος παίρνει ένα χάπι που είναι φαρμάκι, πικρό, αλλά το δέχεται καλύτερα από την καραμέλα, γιατί καταλαβαίνει ότι θα τον ωφελήσει. Αν δεν δέχεται το πικρό φάρμακο, δεν θεραπεύεται. Πρέπει να γνωρίσει κανείς την αδυναμία του, να δεχτεί τα φάρμακα για να τον δυναμώσει μετά ο Χριστός.

Η συνέστηση της αμαρτωλότητας συγκινεί το Θεό. Η γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει ότι πρέπει να αισθάνεσαι την προσευχή σαν παιδί. Ναι, αλλά να νιώθεις ότι είσαι ένα άτακτο παιδί, να αναγνωρίζεις ότι στεναχώρησες τον πατέρα σου και να κλαις γι' αυτό. Τότε θα νιώθεις τα χάδια, τα θεϊκά. Όχι να λες, επειδή είμαι παιδί, ο Θεός πρέπει να με αγαπάει και να με συγχωρεί, ας κάνω ταξίες. Γέροντα, ανησυχούσα όταν διάβαζα στον Άγιο Γρηγόριο Νήσις ότι για να επικαλεστούμε πατέρα το Θεό πρέπει να έχουμε φτάσει στην απάθεια, αλλιώς είναι ύβρις και λιδωρία. Ευλογημένη, μη στεναχωριέσαι. Αυτό το έγραψε ο Άγιος για όσους ζουν ρέμπελα και αμαρτωλά. Όταν όμως αμαρτάνει κανείς, αλλά αισθάνεται βαθιά την ενοχή του, τότε μπορεί να ονομάζει πατέρα το Θεό. Γέροντα, αισθάνομαι ότι δεν είμαι εντάξει απέναντι στο Θεό και αυτό με πονάει. Από τη στιγμή που αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εντάξει και λες ταπεινά «Ήμαρτον Θεέ μου», ο Θεός συγχωρεί, βοηθάει και χαριτώνει, και αν σε βρει στην κατάσταση αυτή ο θάνατος θα σωθείς. Γιατί δεν λες απλώς πως δεν είσαι εντάξει και μένεις σε ένα στραβό δρόμο, αλλά αγωνίζεσαι. Δεν είσαι Θεός φυλάξει σε δαιμονική κατάσταση. Λίγο πολύ, εδώ στο μοναστήρι, όλες οι αδελφές με τη βοήθεια του Θεού είστε εν μετανοία. Ύστερα να ξέρεις, ο πνευματικός άνθρωπος, όταν αισθάνεται ότι είναι χάλια, δέχεται τη Θεία Χάρη, γιατί είναι ένα ξέπλυμα αυτή η συνέστηση που έχει για την αμαρτωλότητά του. Εγώ, όταν κάποιος με πόνο μου λέει «Είμαι τέτοιος», τον χαίρομαι. Γιατί αφού αναγνωρίζει τα σφαλματά του, θα ελευθερωθεί από αυτά. Βρήκα κάποτε έναν άνθρωπο που έμενε σε ένα καλύβι με τα γατιά, με τα σκυλιά. Ούτε φωτιά άναβε, γιατί φοβόταν μην κάψει το καλύβι. Ήταν τελείως εγκαταλελειμμένος. Τον πόνεσα, το λυπήθηκα, αλλά εκείνος μου είπε «Μη με λυπάσαι μωρέ καλόγερε, εγώ πρέπει να βασανιστώ. Αν ήξερες τι έχω κάνει, δεν θα με λυπώσουν. Για μένα και εδώ που είμαι πολλοί είναι». Αυτόν, ό,τι και αν έχει κάνει, δεν θα τον οικονομήσει ο Θεός. Και τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, ήρθε μια γυναίκα που τα χέρια της ήταν τρυπημένα από τις μεταγγίσεις. Ήταν τελείως χάλια. Δεν είχε φουκαριάρα, φλέβα για φλέβα. «Δεν έχω κανένα καλό», μου λέει. «Μήπως με λυπηθεί από αυτά ο Θεός και με πάρει στον παράδεισο. Έχω εκείνο και εκείνο το ελάττωμα». Και έλεγε ένα σωρό κουσούρια. Τι λεπτή εργασία έκανε στον εαυτό της. Εγώ σε τέτοια κατάσταση άλλον άνθρωπο δεν είδα. Γέροντα, άκουσα κάποιον να λέει «Έχω το λογισμό ότι ο Χριστός θα φερθεί με επιοίκεια». Είναι σωστός αυτός ο λογισμός? Όταν ο άνθρωπος έχει μεγάλη ταπείνωση, αναγνωρίζει το σφάλμα του, αισθάνεται την ενοχή του σε μεγάλο βαθμό και υποφέρει, τότε ο Χριστός θα φερθεί με επιοίκεια και θα τον συγχωρήσει. «Παιδί μου», θα του πει, «μην το σκέφτεσαι πια, πάει, έληξε». Αν όμως δεν συναισθάνεται την ενοχή του και αναπαύει το λογισμό του ότι ο Χριστός θα φερθεί με επιοίκεια και ευσπλαχνία, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ο Χριστός θα βραβεύσει τους αμαρτωλούς. Η καλή αναγνώριση του εαυτού μας συγκινεί το Θεό και μας δίνει βοήθεια θεϊκή και χαρά παραδεισένια. Αν μας βοηθούσε και η μία αναγνώριση, ο Θεός ούτε και αυτήν θα μας τη ζητούσε. Γέροντα, είπατε η καλή αναγνώριση του εαυτού μας. Υπάρχει και κακή αναγνώριση? Ναι, μπορεί να έχει κανείς λανθασμένη γνώση του εαυτού του, να τον δικαιολογεί και να αναπαύει το λογισμό του. Γι' αυτό όταν λέω ότι υπάρχει αναγνώριση του σφάλματος, ενώ ότι υπάρχει έστω μια μικρή προσπάθεια για διόρθωση. Σου χρωστάω παραδείγματος χάριν 500.000 δραχμές και όταν σε βλέπω σου λέω «Σου χρωστάω 500.000, αλλά δεν με απασχολεί να επιστρέψω το χρέος, απλώς αναγνωρίζω ότι έχω ένα χρέος». Μετά από λίγο πάλι το σκέφτομαι και σου λέω «Ναι, ναι, έχω και ένα χρέος.
Αυτό δεν θα πει αναγνώριση. Όταν αναγνωρίζει κανείς πραγματικά ότι έχει ένα χρέος, δεν κοιμάται. Ψάχνει να βρει πώς να το εξοφλήσει. Και τότε, όταν λέει «έχω ένα χρέος», πληροφορείται και ο άλλος, από τον τρόπο που το λέει, ότι πράγματι τον απασχολεί το θέμα.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Εκδήλωση αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανιτών. Ακατάλληλες για κολύμβηση 6 στις 10 παραλίες στην Ανατολική Αττική. Εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης για ρευματοκλοπές. Στον εισαγγελέα οι τρεις κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη. Σε απεργιακό κλειό η χώρα, κινητοποιήσεις σε κατασκευές, τρόφιμα και ποτά, επισιτισμό και εμπόριο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές. Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώσει διόδια στα στενά του Ορμούς, διαμηνύει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ισραήλ και Λίβανο συζητούν πιλωτικό σχέδιο παράδοσης εδαφών. Χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα στη Γαλλία, στο έλεος της ζέστης η Ευρώπη. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεβόζεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής, κυρίως στα βόρεια του νόμου. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29.

0: Σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανιτών Γρηγόριος V, αναγορεύεται απόψε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Divani Caravel, παρουσία εκπροσώπων των γραμμάτων, της επιστήμης και του πολιτισμού. Για την προσωπικότητα και το έργο του Αρχιεπισκόπου θα μιλήσουν η Χάρης Αλεξίου, ο καθηγητής καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τούτουζας, η καθηγήτρια Χρυσάνθη Γάλου, η Άντζελα Γκερέκου και η Αντωνία Μοροπούλου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα απονεμηθεί στον Αρχιεπίσκοπο το χρυσό μετάλλιο σύναξης των 6 Δημητσανιτών Αγίων και θα του επιδοθεί ο πάπυρος της επίσημης αναγόρευσής του. Σημαντική επιδείνωση τώρα παρουσιάζει η ποιότητα των υδάτων στις ακτές της Ανατολικής Αττικής, καθώς η πρόσφατη επαναληπτική έλεγχη του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών έδειξαν πως το 60% των σημείων που εξετάστηκαν είναι ακατάλληλα για κολύμβηση. Από τα 30 συνολικά σημεία όπου πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στα μέσα Ιουνίου, μόλις 12 κρίθηκαν καθαρά, ανατρέποντας τη σαφώς καλύτερη εικόνα που είχε καταγραφεί τον Μάιο. Η τελευταία έκθεση του κέντρου χτυπά καμπανάκι κινδύνου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής, καθώς οι μετρήσεις δείχνουν πως τα ακατάλληλα σημεία υπερτερούν πλέον αριθμητικά. Η μικροβιακή επιβάρυνση εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη σε κλειστούς κόλπους, λιμάνια και πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οι ασφαλέστερες επιλογές για κολύμβηση εντοπίζονται κυρίως σε πιο ανοιχτές παραλίες όπως το Θυμάρι, ο Χάρακας, η παραλία Οξυγόνο στο Λαύριο, το Μάτι, το Ζούμπερι, τμήματα της Νέας Μάκρης, ο Μαραθώνας και ο Σκηνιάς, όπου η ποιότητα των νερών παρέμεινε εντός των προβλεπόμενων ορίων. Τι δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία ανά περιοχή? Στην περιοχή από το Θυμάρι έως το Λαύριο παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ γειτονικών ακτών. Τα δύο σημεία του Θυμαριού παραμένουν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ θετική εικόνα παρουσιάζει και η παραλία του Χάρακα. Αντιθέτως, ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν η παραλία της Παλαιάς Φώκιας στον Όρμο, Καταφυγή, τα Λεγρενά και η παραλία του Σουνίου. Στο Λαύριο καταγράφονται σημαντικές μικροβιακές επιβαρύνσεις στις παραλίες Ασημάκη, Πούντα Ζέζα και Μαύρη Πέτρα, οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες. Εξαίρεση αποτελεί η παραλία Οξυγόνο, η οποία εμφάνισε χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβιακών δικτών και χαρακτηρίστηκε κατάλληλη. Στην περιοχή της Κερατέας η εικόνα παραμένει προβληματική. Από τα 4 σημεία που ελέγχθηκαν στο Δασκαλιό, μόνο το δεύτερο λιμανάκι κρίθηκε κατάλληλο, ενώ το πρώτο και το τρίτο λιμανάκι, καθώς και η κεντρική παραλία Δασκαλιού, χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα λόγω αυξημένων μικροβιακών φορτίων. Στο Πόρτο Ράφτη καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακατάλληλων δειγμάτων της περιοχής. Από τα 6 σημεία δειγματοληψίας, μόνο ένα σημείο στην ακτή Αυλακίου κρίθηκε κατάλληλο, ενώ όλες οι υπόλοιπες παραλίες παρουσίασαν υπερβάσεις των ορίων με ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις ή κόλλη. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει εκτεταμένη μικροβιακή επιβάρυνση στον κλειστό κόλπο της περιοχής. Στη συνέχεια της ακτογραφμής, η Βραβρώνα, η Αρτέμιδα, γνωστή ως Λούτσα, και η Ραφίνα εμφανίζουν επίσης ακατάλληλα αποτελέσματα, με τις μετρήσεις να καταγράφουν υψηλά μικροβιακά φορτία. Αντιθέτως, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν το Μάτι, το Ζούμπερι και αρκετές παραλίες της Νέας Μάκρης, όπου τα περισσότερα δείγματα παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Στη Νέα Μάκρη, 2 από τα 3 σημεία δειγματοληψίας κρίθηκαν κατάλληλα, ενώ ένα σημείο παρουσίασε υπέρβαση των ορίων και χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο. Θετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν επίσης στην παραλία του Μαραθώνα και στον Σχοινιά, όπου τα δείγματα παρέμειναν εντός των ορίων της νομοθεσίας. Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις ρευματοκλοπής είναι αυτή που εξιχνίασε χθες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Και αυτό διότι στο επίκεντρο αυτής, όσο επωφελούμενοι από την απάτη εις βάρος του ΔΔΕ, δεν είναι κοινότητες Ρωμά, αλλά ισχυροί επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες δημοφιλών επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε χθες το πρωί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Ταυτόχρονες έρευνες έγιναν στην Αττική καθώς και σε αρκετές ακόμη περιοχές σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Συνελήφθησαν 3 άτομα ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 105. Η ζημία που υπέστη ο ΔΔΕ υπολογίζεται κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι 3 συλληφθέντες δεν παρενέβαιναν στις κολόνες μέσης και υψηλής τάσης κλέβοντας ρεύμα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες υποθέσεις ρευματοκλοπής που φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα. Ανταυτού είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια, μετρητές του ΔΔΕ, κλέβοντας κατά αυτόν τον τρόπο ρεύμα από το δίκτυο. Στη συνέχεια πουλούσαν αυτή την υπηρεσία σε οικιακούς χρήστες, δηλαδή σπίτια αλλά και επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι έπαιρναν ρεύμα από τα μέλη του κυκλώματος, καταβάλλοντας τους ως αμοιβή ένα προσυμφωνημένο ποσό που προέκυπται ως ποσοστό επί της κατανάλωσης. Η αρχιτεκτονική της απάτης παραπέμπει κατά κάποιον τρόπο στα κυκλώματα που παραβιάζουν με τη χρήση τεχνολογίας τους αποκωδικοποιητές της συνδρομητικής τηλεόρασης και εν συνεχεία πολλούν τις παράνομες υπηρεσίες τους σε ενδιαφερομένους ανά την Ελλάδα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν καταγραφεί περισσότερες από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, στους 105 πελάτες του κυκλώματος των απατεώνων είναι εκτός από ιδιώτες ισχυροί και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι επιχειρηματίες, όπως για παράδειγμα ο ιδιοκτήτης δημοφιλούς εστιατορίου στην περιοχή της Βουλιαγμένης και ενός καφέ εστιατορίου στην περιοχή της Βούλας. Επιπλέον, στον κατάλογο των επιχειρηματιών που έκαναν χρήση των υπηρεσιών των 3 επιτηδίων, συγκαταλέγονται ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά και καταστήματα γνωστής αλυσίδας fast food. Για τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν τα ψηφιακά ρολόγια του ΔΔΕ, ενημερώθηκε η Αυστραλιανή εταιρεία που κατέχει το 49% του διαχειριστή, με τους υπεύθυνους αυτής να εκφράζουν την έκπληξή τους για τα χαρακτηριστικά της απάτης. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τα τρόφιμα και τα ποτά, στον επισιτισμό και τουρισμό, καθώς και στο εμπόριο και στις περιφέρειες, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι οικοδόμοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Κάνιγκος, ενώ κινητοποιήσεις έγιναν και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Ρέθυμνο και Χανιά. Οι εργαζόμενοι στα τρόφιμα και τα ποτά συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ενώ το μεσημέρι πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις ανακοινώθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Καβάλα, Χανιά, στη Δράμα και τη Γαστούνη. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, οι οποίοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα, οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως αυτήν την ώρα, με συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους, η ενίσχυση του προσωπικού, η αύξηση των αποδοχών κατά 20%, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, αγαπητοί ακροατές, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο επίπεδο 3 απαγορεύονται εργασίες με γυμνή φλόγα και επιτρέπονται συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες με αυξημένη πυρασφάλεια. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο κίτρινο είναι πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Συγκεκριμένα σε Αττική, Αργολίδα, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, σε περιοχές της Κρήτης, στο Ηράκλειο και το Λασίδι, σε Εύβοια, Κορινθία και Βιωτία. Εξελίξεις έχουμε στο ουκρανικό ζήτημα, καθώς η Ρωσία δηλώνει έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία βάσει του προσχεδίου της συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης του 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον πολιτικών στόχων δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση στο μέτωπο, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει πως τα ουκρανικά πλήγματα με ντρόουνς έχουν σκοπό να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Οι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών, ποιος είναι ο στόχος τους? Να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία μέσω μιας τόσο μαζικής επίθεσης, όταν ολόκληρη η Δύση εργάζεται για λογαριασμό τους και αυτά τα ντρόνς καταφθάνουν σε τεράστιους αριθμούς, προκειμένου να δημιουργήσουν κλίμα βεβαιότητας σχετικά με τις ενέργειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στο να αναλάβουν τον έλεγχο της Κωνστιαντίφκα, του νότιου άκρου της λεγόμενης ζώνης οχυρών, στην περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα έχει απαιτήσει από το Κίεβο να παραδώσει. Νωρίτερα και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο από το σημείο στο οποίο είχαν σταματήσει. «Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με το Κίεβο όπως ήμασταν πάντα», τονίζει τώρα ο Λαυρόφ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ενώ αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη λίγο μετά την έναρξη του πολέμου το 1922. Ωστόσο, δεν υπήρξε ένδειξη αλλαγής στη ρωσική θέση, η οποία προβλέπει την παράδοση του εναπομείναντος τμήματος της περιοχής του Ντομπάς, που η Ουκρανία έχει καταφέρει να υπερασπιστεί απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Οι τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες με διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Και από την Ουκρανία στο Ιράν, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε πως το Ιράν δεν θα καταφέρει να θεσπίσει διόδια στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας πως μια τέτοια ρύθμιση θα αντίβαινε το διεθνές δίκαιο. Πρόκειται για διεθνή οδό ναυσιπλοείας. Καμία χώρα δεν επιτρέπεται να εισπράττει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή οδό ναυσιπλοείας, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, επισημένοντας πως όλες οι χώρες της περιοχής θα συμφωνήσουν μαζί μας. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έφτασε στο Αμπουντάμπι, τον πρώτο σταθμό μιας περιοδίας σε χώρες του κόλπου, με στόχο να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ, που βρέθηκαν στο στόχαστρο ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, στο οποίο υπήρξαν αντίθετοι. Κατά την άφιξή του στο Αμπουντάμπι, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως στις συνομιλίες θα τεθεί επιτάπητος το πρωτόκολλο συμφωνίας με το Ιράν. Ορισμένα σημεία που δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης αναμφίβολα θα συζητηθούν, αλλά το ίδιο το μνημόνιο θα πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί, δήλωσε, προσθέτοντας πως μια προσεκτική ανάγνωση του μνημονίου συμφωνίας δείχνει ξεκάθαρα πως όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για πλήρη και οριστική παύση των εχθροπραξιών σε όλη την περιοχή, αυτό δεν είναι δυνατό όσο οι εντολοδόχοι του Ιράν εκτοξεύουν πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράκ και εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες όπως έχουν κάνει η Χαμάς και η Χεσμπολάχ. Ο Αμερικανός ΙΠΕΚ θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων σήμερα, προτού μεταβεί στο Κουβέιτ και κατόπιν στο Μπαχρέιν για μια συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου την Πέμπτη. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται σε συνομιλίες για πιλωτικό σχέδιο με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, βάσει του οποίου οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραδώσουν τον έλεγχο περιοχών του Νοτίου Λιβάνου στις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι Λιβανέζοι στρατιώτες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβληθούν σε εκπαίδευση και διαδικασία ελέγχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να διασφαλιστεί πως δεν διατηρούν δεσμούς με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το υποσυζήτηση σχέδιο, το Ισραήλ θα συνεχίσει να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στην περιοχή που έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας, ενώ η ευθύνη για συγκεκριμένες περιοχές του Νότιου Λιβάνου θα μεταβιβαστεί σταδιακά στον Λιβανικό στρατό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή την έκταση του πιλωτικού σχεδίου. Και εδώ σε εμάς στην Ευρώπη, οι αρχές στη Βόρεια Γαλλία προσπαθούν σήμερα να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά που έμειναν χωρίς ρεύμα εν μέσω ενός φοδρού κύματος καύσωνα, το οποίο πλήττει εδώ και μέρες μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τις αρχές, τα κέντρα υγείας και κρίσιμες υποδομές έχουν τεθεί σε προτεραιότητα, ενώ γεννήτριες έχουν διατεθεί για τη στήριξη οίκων ευγυρίας μετά τις διακοπές ρεύματος της Τρίτης σήμερα, οι οποίες αποδόθηκαν σε βλάβη μετασχηματιστή. Το περιστατικό ήταν ατύχημα και συνδέεται με το τρέχον κύμα καύσωνα, ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες σε κάποιες περιοχές φτάνουν έως και τους 18 βαθμούς Κελσίου, πάνω από τα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με το Reuters, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στα δίκτυα μεταφορών και έχουν οδηγήσει σε κλεισίματα σχολείων και τουριστικών αξιοθέατων. Η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι οι συνθήκες θυμίζουν τον καύσωνα του Αυγούστου το 2003, ο οποίος διήρκησε 16 μέρες και προκάλεσε περίπου 80.000 επιπλέον θανάτους στην Ευρώπη. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα, το οποίο τροφοδοτείται από μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως Omega Block, το οποίο επιτρέπει στη θερμότητα να συσσωρεύεται η μέρα με τη μέρα περισσότερο. Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, γεγονός που καθιστά όλο και πιο πιθανές τις παρατεταμένες περιόδους ακραία ζέστης. Ο καύσωνας έχει οδηγήσει σε αλλαγές ωραρίων στα εργοτάξια, ώστε οι εργαζόμενοι να αποφεύγουν τις πιο επικίνδυνες ώρες, ενώ τα καταστήματα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση για αναμνηστήρες και φορητά κλιματιστικά. Παράλληλα, αγρότες αναγκάζονται να εργάζονται τη νύχτα μετά από απαγόρευση εργασιών το απόγευμα λόγω κινδύνου πυρκαγιών. Δεκάδες άνθρωποι βεβαίως έχουν πνιγεί προσπαθώντας να δροσιστούν σε ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία, ο διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου ζήτησε από παραγωγούς ενέργειας να αυξήσουν την προσφορά, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ. Με τον υδράργυρο να φτάνει σε υψηλά επίπεδα, οι βρετανικές υγειονομικές αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση κόκκινου συναγερμού για τη ζέστη. Μόλις, σημειώστε, για δεύτερη φορά στην ιστορία, προειδοποιώντας για κίνδυνο της ζωής ακόμη και των υγιών ατόμων. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες στη Βρετανία συστήνουν μόνο απολύτως απαραίτητα ταξίδια, καθώς η ζέστη έχει οδηγήσει σε μείωση της ταχύτητας. Στη νοτιοανατολική Γαλλία, δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκίνητο, με την νεκροψία να δείχνει ότι υπέκυψαν λόγω υπερβολικής θερμότητας. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της περιοχής, η μητέρα τους δήλωσε πως τα παιδιά βρίσκονταν στο όχημα χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε τον υψηλότερο βαθμό συναγερμού σε 16 πόλεις, από τη Φλόριντα και το Μιλάνο έως τη Ρώμη, το Τωρίνο και τη Βερόνα. Οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ιταλίας, με τον καύσωνα να κορυφώνεται μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας, σύμφωνα με μετεωρολόγους. Οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους 41 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές μεταξύ Τοσκάνης και Εμίλιας, ενώ σε παράκτιες περιοχές όπως η Λιγουρία, η συνδυασμένη επίδραση ζέστης και υγρασίας ενδέχεται να ανεβάσει την αισθητή θερμοκρασία έως και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο. Α, δεν έχουμε ακόμη την κυρία Ζαχαρία. Να πούμε πως γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Για τη συνέχεια λοιπόν του δελτίου θα μας ενημερώσει η κυρία Ζαχαρία.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά.
0: Καλό μεσημέρι
1: και στους ακροατές μας. Λοιπόν, γενικά έθριο καιρό σήμερα. Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο έθριος καιρός. Όμως, νεφώσεις θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν βροχές και όμβρη και κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στα ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου έχουμε ήδη αυξημένες νεφώσεις και στην Τρίπολη καταιγίδα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθυνσεις στα δυτικά 3 με 4 από φως, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς που έχουμε στην Τρίπολη με την καταιγίδα και στην Κάλυμνο και 25 βαθμούς στην Ικαρία, στη Μύκονο και στην Κύθνο. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 32 βαθμοί στη Λάρισα, στην Κέρκυρα και στη Λαμία και 33 στο Πολύκαστρο Κελκής, στην κάτω της Ωραίας, στη Φτιώτιδα και στο Λεωνίδιο. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 34 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην Ελευσίνα. Μακεδονία-Θράκη. Στη Θράκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στη Μακεδονία νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και σποραδικές καταιγίδες με ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της πυρωτικής χώρας σποραδικές καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Πάυση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες για όλες τις περιοχές πλην της Θεσσαλίας. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριος. Ο καιρός νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 έθριο καιρό με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Ενώ στην περιοχή η άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5. Στα νότια όμως και στα δυτικά του Καστελορίζου πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι στους 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και η μεγαλύτερη 34 στην Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Ελληνικό η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 από φόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένη στα 5. Η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Τώρα για αύριο Πέμπτη, γενικά χαρακτηριστικά. Στη Θεσσαλία νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες με πιθανότητα και για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο 6, ενώ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει περισσότερες περιοχές 31 με 33 και τοπικά και τους 34 βαθμούς. Η Μακεδονία και η Θράκη πιο αναλυτικά γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους. Κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και με μονωμένες καταιγίδες, 18 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, και δυτική όμως Μακεδονία, 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Χρεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ιβύρου, 16 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έφερε καιρό με 22 βαθμούς το πρωί, 28 με 29 το μεσημέρι στην Κρήτη, τοπικά μέχρι και 31. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έφερε καιρό, 21 βαθμοί το πρωί και 30 με 31 το μεσημέρι. Ενώ η άνεμοι το ίδιο και στο Καστελόριζο, με ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ και στα νότια και πάλι νότια και δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική για αύριο γενικά έφερε καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις με πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές και όμβροι κυρίως στα δυτικά. Βορειάδες 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και 5 με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί και στους 33 το μεσημέρι. Και τέλος η Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικούς όμβρους που ξεκινάνε με μονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτική άνεμη 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 3 με 4, με κλειδί θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 21 βαθμούς το πρωί και στους 32 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μίλωνα που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Επιλέξαμε στις τελευταίες εκπομπές του εφετινού κύκλου, σε αυτή τη σημερινή αλλά και στην επόμενη πρώτον Θεός, να πραγματοποιήσουμε κάποιες επιλογικές αναφορές σε εκείνα τα πρόσωπα, σε εκείνες τις προσωπικότητες που μας απασχόλησαν κατά τον εφετινό κύκλο, με πολλές εκπομπές στις οποίες επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε βιογραφικά στοιχεία αυτών των προσώπων και σημαντικών, θα λέγαμε, μορφών, όχι μόνο της Επτανήσου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Και σήμερα επιλέξαμε να κάνουμε αυτό τον επίλογο με αφορμή τις εκπομπές, τις πολλές εκπομπές που πραγματοποιήσαμε στον Ιωάννη Καποδίστρια, όχι μόνο έναν μεγάλο Επτανήσιο αλλά συνολικότερα έναν από τους μεγάλους, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, ανήκει σε αυτή την κατηγορία, νομίζουμε, δικαιωματικά των Ελλήνων. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και στη σημερινή μας εκπομπή να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό μέσα από τη συζήτηση που θα έχουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Αγαπητοί κύριε Παπά, αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Ξέρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ ακόμα περισσότερο, διότι γνωρίζουμε όσο μπορούμε την Καθημάς Ανατολή. Και σας συγχαίρω, διότι ήταν δική σας σκέψη να γνωρίσουμε και την Καθημάς Δύση τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο ιστορικά και θεσμικά, αλλά να, ειδικά φέτος, να επικεντρώσουμε ακόμα πιο πολύ φόκους αυτό που λέμε στην ιστορία και να γνωρίσουμε κάποιους πρωταγωνιστές αυτής της χωρίας των μεγάλων Επτανησίων του 18ου και του 19ου αιώνος, των οποίων το έργο μπορεί να αξιολογηθεί ακόμα και σήμερα, γιατί φτάνει και συνεχίζεται να υπάρχει. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε τόσο και τον Άγιο Διευθυντή του Σταθμού, αλλά και εσάς, γιατί είναι σημαντικό κάποια νησιά που σήμερα μπορεί να είναι μόνο τουριστική προορισμή ως επιτοπλίστων, τα Ιόνια νησιά, να θυμίζουν και να υπενθυμίζουν σε όλο τον κόσμο, πρώτα απ' όλα στους συνέλληνες αλλά και ευρύτερα σε όλο τον κόσμο, ότι δεν είναι μόνο ένας τόπος αναψυχής και διασκέδασης, το πω έτσι, ψυχαγωγίας, αλλά και ένας τόπος που φέρει μια βαθιά ιστορία, την οποία δεν την έχουμε απλά θησαυρισμένη σε ένα μουσείο και την επιδεικνύουμε. Είναι μια ζωντανή ιστορία που φτάνει μέχρι σήμερα. Θα ξεκινήσω μόνο αυτό και ευχαρίστω να σας ακούσω. Όταν σήμερα οι απανταχού της γης Έλληνες και οι απανταχού της γης Φιλέλληνες θέλουν να τιμήσουν τα εθνικά σύμβολα του ελληνισμού, τη σημαία, τα ό,τι προσωπικότητες κτλ., τι γίνονται για 4 λεπτά, αναγκαστικά Επτανήσι. Διότι είναι υποχρεωμένοι να ψάλουν τον εθνικό ύμνο, που είναι ένα επτανησιακό τραγούδι από τον Νικόλαο Χαλκιόπουλο Μάντζαρο σε μελωδία και μουσική, δηλαδή ενός Κερκυραίου, και του Διονυσίου Σολομού, ενός Ζακυνθίου που έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του και έδρασε και πέθανε στην Κέρκυρα, ενός Επτανησίου ακόμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά έχουν αποτύπωμα μέχρι σήμερα. Λέει ο άλλος, παίξει εθνικό ύμνο. Δεν παίζει. Πρώτα απ' όλα, οι Έλληνες δεν έχουμε εθνικό ύμνο. Έχουμε τον ύμνο εις την ελευθερία. Ένας ύμνος που τιμάει μεν τους Έλληνες, τους προγόνους μας ιδιαίτερα και τα εθνικά μας σύμβολα, αλλά είναι και ένας οικουμενικός ύμνος που υπενθυμίζει σε όλους ότι η ελευθερία είναι το ύψιστο αγαθό. Το ύψιστο αγαθό. Πόσο μάλλον αν αυτή η ελευθερία έχει και άμεση σχέση με την εν Χριστώ ελευθερία. Επειδή μιλάμε σε έναν εξαστικό σταθμό, η εν Χριστώ ελευθερία. Γι' αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού μας, που δεν είναι ένας οποιοσδήποτε Θεός. Είναι Θεός αγάπης αλλά και ελευθερίας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά ήθελα λοιπόν να πω εισαγωγικά ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε. Και όταν πηγαίνουμε στην Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη, Παξούς, για να φέρω τα έξι, αλλά και στα Κύθυρα, που και αυτά είναι επτανησιακός χώρος, άσχετα αν διοικητικά ανήκουν στην Αττική, αλλά ως περιφέρεια, αλλά από εκεί και πέρα ένας επτανησιακός χώρος. Και δίδρα και τα απέναντι παράλια της Ηπείρου, της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδος, είναι ο Ιόνιος χώρος. Και κάνουμε τη γέφυρα για να πάμε και στη Μεγάλη Ελλάδα, στις ακτές της Νοτιού Ιταλίας, που πάντοτε έχουμε σχέσεις μέχρι σήμερα. Δείτε λοιπόν πώς διαμορφώνεται ένας δικός του ιδιότυπος χώρος στο κέντρο της Μεσογείου. Και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν έναν κοινό πολιτισμό που απλά ένα δείγμα του είναι ο εθνικός μας ύμνος. Δείχνει κάτι.
0: Κύριε Μεντελινέ, επιτρέψτε μας στη σημερινή εκπομπή να πάρουμε τη θέση των ανθρώπων που άσκησαν κριτική στον Καποδίστρια και την ασκούν μέχρι σήμερα μέσα από κείμενα και μελέτες τους. Και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κριτικής που τα ακούμε πολύ συχνά είναι ότι ο Καποδίστριας κυβέρνησε με έναν αυταρχικό τρόπο. Θέτουμε λοιπόν το θέμα για να ακούσουμε τον αντίλογο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχει τέτοιο μεγαλείο ο Καποδίστριας που επιτρέπει τα πάντα. Επιτρέπει τα πάντα να ακούγεται, ακόμα και αν αδικείται. Πρώτα απ' όλα, η μεγαλύτερη αδικία που έχει ασκηθεί στον Ιωάννη Καποδίστρια είναι η δολοφονία του. Mm-hmm. Μεγαλύτερη αδικία. Πόσους πολιτικούς βλέπουμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε, μπορεί κάποιοι να διαπληκτίζονται κιόλας όχι μόνο λεκτικά και με γροθιές και με βία. Τα κατηγορούμε και τα καταδικάζουμε όλα. Να δολοφονηθεί κιόλας. Ο Γιάννης Καποδίστριας είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Και ξέρετε, ο Καποδίστριας είναι και ένας καθρέφτης. Όσο ασχολούμαστε με τον Καποδίστρια περισσότερο, ανακαλύπτουμε το βάθος της ψυχής του, το βάθος της προσωπικότητάς του. Αν κάποιος δεν πιστεύει σε ψυχές του, στην πολιτική του προσωπικότητα, το βάθος. Ξεχωριστός. Αλλά ένας καθρέφτης, γιατί δείχνει και εμείς, αν είμαστε κούφοι εντελώς μέσα μας ή μπορούμε και έχουμε κάτι, ψήγματα έστω, της δικιάς του προσωπικότητας για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε. Όταν ακούω κάποιον να το λέει δικτάτορας ο Καποδίστριας και αυταρχικός, που βέβαια το κατηγορούσα κάποιοι, βλέπω ότι μάλλον είναι προτύπωση του δικού του εαυτού. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Αυταρχικός λοιπόν. Θα μου επιτρέψουν οι αγαπητοί ακροατές να κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι. Mm-hmm. Να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να προσγειωθούμε στο 1820. Αυτό μου αρέσει, είναι ένα ερώτημα που θέτω πάντως στους φοιτητές μου. Και τους ρωτώ, τι βλέπετε στην Ελλάδα 1820. Πώς ήταν η Ελλάδα? Δεν υπάρχει Ελλάδα. Υπάρχει γεωγραφικά, υπάρχουν Ρωμοί, Έλληνες, Πόδουλοι, σε ένα πολυταρχικό καθεστώς πάνω από 400 χρόνια, τα πάντα και οι πάντες ανήκουν στο Σουλτάνο. Οι πάντες και τα πάντα ανήκουν στο Σουλτάνο. Ακόμα και ο Βεζίρης που είναι το δεξί του χέρι, ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Σεϊχ Ουλισλάμ, ο Σεϊχ Ουλισλάμης, θα λέγαμε ο αρχιερέας, ο πατριάρχης θα λέγαμε των μουσουλμάνων, που είναι το αριστερό χέρι του Σουλτάνου, και αυτοί δύο ακόμα, ανήκουν ως βραχίονες στο Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος αποφασίζει για τα πάντα. Απολυταρχία σε μέγιστο βαθμό. Γι' αυτό δεν σκοτώνει αυτό που λέμε εμείς, χάνουν τη ζωή τους, να το πω καλύτερα έτσι, χάνουν τη ζωή τους με διαταγή του Σουλτάνου πάρα πολλοί Ρωμοί, πάρα πολλοί άλλες λαότητες, ακόμα και μουσουλμάνοι, αλλά και ο ίδιος ο Βεζίρης και ο Ισλάμης εκαθαρίζονται, να το πω έτσι, από τον ίδιο τον Σουλτάνο. Σε αυτή την πραγματικότητα εκλέγεται ομόφωνα ο Ιωάννης Καποδίστριας σε μια εθνοσυνέλευση την Τρίτη που ξεκίνησε στην Τριζίνα, διεκόπη λόγω της πτώσεως του Μεσολογγίου, συνεχίζεται για δύο μήνες περίπου, τρεις, στην Ερμιόνη και συνεχίζει και τελειώνει πάλι στην Τριζίνα, αλλά έχει μείνει ιστορικά ως η τρίτη εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Και εκεί αποφασίζουν ομόφωνα ως σημαντικότερο Έλληνα της εποχής τους, το 1827, τον Ιωάννη Καποδίστρια, για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί μας επέτρεψαν οι μεγάλες δυνάμεις, προτεκτοράτο έχουμε καταστεί τότε, όπως και σήμερα, να επιλέξουμε μόνοι μας τον αρχηγό μας. Και έρχεται ο Καποδίστριας και τι βρίσκει? Πόλεμο. Συνεχίζεται η Ελληνική Επανάσταση. Δεν έχει τελειώσει. Πόλεμο με τουρκογυπτιακούς στρατούς στην Πελοπόννησο και στη Ρεά. Και μη κράτος. Υπήρχε μια κρατική οντότητα, τι ωραίες, να παίζουμε με τις λέξεις. Μια κρατική οντότητα, έτσι. Μια διακυβέρνηση, θα λέγαμε. Μια τοπική αυτοδιοίκηση, ωραίες λέξεις. Θεσμοί, όμορφα. Πάμε λίγο πίσω από τις λέξεις. Χάος. Και έχει το Καποδίστρας και αναλαμβάνει. Και αναλαμβάνει ο Καποδίστρας που ήταν, θα μπορούσαμε να λέγαμε, είχε εργαστεί, είχε μια καλή αντιμισθία, ισόβια για τις υπηρεσίες του στη Ρωσική Αυλή, ζούσε στην Ελβετία, θα μπορούσε να πάει να κάνει παρέα στον Κοραή, τον άλλον, τον μεγάλο διδάσκαλο κατά άλλα. Πίνει μαζί το καφεδάκι τους και το τσάι τους, στο Παρίσι ή στο Άμστερνταμ ή στη Γενέβη, και να σχολιάζουν. Αυτό που κάνουμε εμείς οι περισσότεροι Έλληνες σήμερα. Σχολιάζουμε και κρίνουμε τους πάντες στο δημόσιο βίο, το ασφαλούζα, τον καναπέ. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπά, και το συνάφι σας, μην το κατηγορούμε, τον δημοσιογράφο. Ωραία τα λένε. Ή βολεύονται και γίνονται ευρωβουλευτές ή τίποτα βουλευτές και βολεύονται και ξεχνάνε το δημοσιογράφος. Έχει έναν ιερό λόγο ύπαρξης και αποστολή να ελέγχει τα πάντα. Έτσι. Όχι να γίνει ο ίδιος να ταυτίζεται με μια κατάσταση και να κάθεται να ασχολείται με αυτά. Τέλος πάντων, Καποδίστρας λοιπόν, πώς μπορούσε αλλιώς να μαζέψει την πειρατεία, τη ληστεία, τα οθωμανικά κατάλημα, τους ανθρώπους που έχουν καταστεί αγρίνια εκείνη την εποχή, έχουν αγριέψει. Υπάρχουν μανάδες που έχουν χάσει τους συζύγους τους και είναι με 5 και 6 ορφανά. Υπάρχουν άλλοι που έχουν χάσει και τα παιδιά τους. Μια άγρια κατάσταση το 1821-22. Μετά έρχεται και ο διχασμός, ο δικός μας, ο εμφύλιος. Είσαι με τον Κολοκοτρώνη και τους στρατιωτικούς, είσαι με τον Μαυροκορδάτο. Χειρότερος πόλεμος αυτός, περισσότερα τα θύματα, αδελφοκτόνος. Όλα αυτά έρχεται και τα κληροδοτούμε ως νεοέλληνες στον Ιωάννη Καποδίστρια.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήταν αυταρχικός, ήταν αυστηρός. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, πρώτα με τον ίδιο του τον εαυτό. Βρίσκει ένα κράτος σε αυτή την κατάσταση και τι θα κάνει ένας πατέρας, ένας γονιός που αγαπάει τα παιδιά του. Αυτό που κάνει να κόβει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του. Κάτι που δεν έχουμε δει στη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα. Όποτε είχαμε χροκοπίες και όποτε είχαμε προβλήματα και μνημόνια, από τον Τρικούπη μέχρι τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Τσίπρα και τους υπόλοιπους, μέχρι σήμερα δηλαδή, δεν τους είδαμε ποτέ να κόβουν από τους εαυτούς τους. Δεν τους είδαμε να περιορίζουν τον αριθμό των βουλευτών που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας, από 200 μέχρι 300. Αυτά ήταν το πρώτο άρθρο που έπρεπε να πάρουν απόφαση. Περιστολή των κρατικών δαπανών. Όχι περιστολή του συνταξιούχου μόνο και του εργάτη και του εργαζόμενου. Και δεν κάνω τώρα λαϊκισμό. Δεν κάνω λαϊκισμό, γιατί δεν μου το επιτρέπει ο Καποδίστρια να κάνω λαϊκισμό. Γιατί ο Καποδίστρια αυτό ακριβώς έκανε. Δεν ήταν λαϊκιστής, ήταν λαός και ο Καποδίστριας. Κόβει λοιπόν ο Καποδίστριας, δεν δέχεται να πάρει αντιμισθία, δεν δέχεται να πληρώνεται και συνεργάτες του η στενή, τους εξασφάλιζε χρήματα που είχε από την προσωπική του περιουσία. Ακόμα και την Μαντώ Μαυρογένους, αν θυμάμαι καλά, την ανταμείβει και αυτήν με μια σύνταξη που πληρώνει το δικό του ταμείο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχαν όλα αυτά και ο Καποδίστριας γίνεται όντως αυταρχικός και αυστηρός για να μπορέσει να φτιάξει κράτος, γενόμενος πρώτα απ' όλα αυστηρός με τον ίδιο τον εαυτό και το περιβάλλον του. Και αφού γίνεται αυστηρός με το περιβάλλον του και τον εαυτό του, γίνεται αυστηρός βέβαια και στο Μαύρο Μιχάλη και σε όλους τους άλλους που συνεργάζεται, οι οποίοι δεν έχουν μάθει να θυσιάζουν πολλές φορές το εγώ τους, αλλά έχουν τα κατάλοιπα να είναι μπέιδες κύριο σημαίνει base στα τουρκικά, να είναι μπέιδες στην περιοχή τους. Έχουν άλλες αρετές, αλλά δεν έχουν το μεγαλείο της ψυχής του Καποδίστρια, που ήξερε κάτι ορθόδοξο. Του οράν τα αιμά πτέσματα, και μη κατακρίνω αδελφών, να ξεκινάμε από τον εαυτό μας. Mm-hmm. Σήμερα μιλάμε τόσο πολύ ενσυναίσθηση. Ο Καποδίστρια σε εκείνη την εποχή έδειξε ενσυναίσθηση σε όλο το μεγαλείο. Διότι δεν ήταν ανέστητος, καταλάβαινε ποια ήταν η πραγματικότητα και ξεκινάει από τον εαυτό του και τους συνεργάτες του. Εντάξει, αν αυτό κρίνεται αυταρχικότητα, Χριστέ μας, στείλε μας τέτοιους αυταρχικούς πολιτικούς και όχι τους ψευτοαυταρχικούς και τους εγωπαθείς πολιτικούς που παρατηρούνται από τότε μέχρι σήμερα.
0: Ένα άλλο θέμα που αξίζει ίσως να

0: την Ρωσία και ήταν έτοιμο να εξυπηρετήσει τα εκεί συμφέροντα.
1: Εύστοχη ερώτηση, όπως πάντα, κύριε Παπά. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω το τελευταίο. Όποιος μελετήσει τα επίσημα βρετανικά αρχεία ή γερμανικά αρχεία ή όλα τα άλλα εμπλεκόμενα γαλλικά αρχεία της περίοδου του Καποδίστρια, θα δει αυτό που εκφράζουν οι Άγγλοι επίσημα να το υιοθετούν και ο δορυφόρος της Μεγάλης Βρετανίας κατά την περίοδο του Καποδίστρια. Δεν υπάρχει Γαλλία. Η Γαλλία είναι δορυφόρος της Μεγάλης Βρετανίας. Μετά τον Ναπολέοντα και τον Βατερλό τους, καθίστανται όχι η δύναμη, απλά δορυφόρος της βρετανικής πολιτικής. Mm-hmm. Και η Αυστρία ήταν Αυστρο-Ουγγαρία, πολύ σπουδαία δύναμη, και η Ρωσία. Παντού χαρακτηρίζουν τον Καποδίστρια Russian agent και Russian tool. Συγγνώμη για τους αγαπητούς ακροατές, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο στα αγγλικά. Τα στοιχειώδη γνωρίζω και εγώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα πούμε επιστημονικά όπως τον χαρακτηρίζουν ήδη. Δηλαδή, όργανο και πράκτορα των Ρώσων. Αυτή είναι η ιδιότητα. Αυτές είναι μάλλον οι ιδιότητες που συνοδεύουν τον Καποδίστρια σε όλη την επίσημη ή μη επίσημη και μυστική αλληλογραφία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της Δύσεως. Τον θεωρούν Ρώσο. Πάμε λοιπόν λίγο να σκεφτούμε κάτι. Καποδίστρια στο 1795 περίπου, που επιστρέφει από τις σπουδές του ως γιατρός και αναλαμβάνει χειρουργός στην Κέρκυρα, αλλά έχει κάνει και νομικές και φιλοσοφικές σπουδές στην Πάντουβα της Ιταλίας, βρίσκεται σε μια πραγματικότητα σταλίστια στο τέλος της λεγόμενης ενετικής κυριαρχίας στα Ιόνια νησιά. Μετά από 400 χρόνια, στα τελευταία χρόνια, 1797, φεύγουν αυτοί, έρχονται για λίγο οι λεγόμενοι δημοκρατικοί Γάλλοι, και το 1799 με 2007 γίνεται ένας συνασπισμός θαυμαστός στην ιστορία, θαύμα για την εκκλησία μας. Οι Ρώσοι και οι Τούρκοι, να το πω έτσι απλά, η Οθωμανική και η Ρωσική Αυτοκρατορία, για πρώτη μπορεί και τελευταία φορά στην ιστορία, συνεργάζονται και συνασπίζονται για 8 χρόνια, 1799-1807, απέναντι στο μεγάλο κίνδυνο, κίνδυνό τους, υπαρξιακό κίνδυνο και κίνδυνο για την Ευρώπη, που λεγόταν Ναπολέοντας. Κάποιοι τον λένε μεγάλο. Θα μου επιτρέψετε να περιοριστώ στον Ναπολέοντας. Γιατί έτσι μειώνω τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Μέγα Βασίλειο. Αφήστε τους μεγάλους, ξέρουμε καλά ιστορία και τη δική τους κτλ. Να την αποδίδουμε εμείς τουλάχιστον σε αυτούς που αξίζουν να φέρουν το προσωνύμιο Μέγας. Λοιπόν, στον Ναπολέοντα. Ναπολέοντας λοιπόν κατορθώνει να συνασπίσει αυτές τις δύο αυτοκρατορίες. Ποιο ήταν ένα από τα δημιουργήματα του συνασπισμού τους? Η δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους, 1821 Μαρτίου, η Επτάνησος Πολιτεία. Τα Ιόνια νησιά γίνονται κράτος, αποκτούν μια κρατική οντότητα και μάλιστα κράτος το οποίο θα έχει συντάγματα, σπάνια τα συντάγματα στην Ευρώπη τότε, δικαιώματα, αποκαθίστανται η Ορθοδοξία ως εκκλησία που για 532 χρόνια δεν υπήρχε Ορθόδοξος επίσκοπος στην Κέρκυρα, μόνο Λατίνος αρχιεπίσκοπος, ο νονοήτο. Και φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το θαυμαστό γεγονός, αξιοθαύμαστο για την ιστορία, το να το ερμηνεύσουμε, και ένα θαύμα όπως το αποδίδουμε εμείς στον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτά που είναι ανερμήνευτα στην ιστορία ή στην ιατρική, όταν σηκώνουν τα χέρια ψηλά, τι σου λένε οι γιατροί? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ο Θεός. Όταν σηκώνει και ο ιστορικός τα χέρια του ψηλά, αναλαμβάνει ο Θεός. Αφήστε την Εκκλησία να ερμηνεύσει και αυτή όπως θέλει. Παρόλο που υπάρχει και θεολογική επιστήμη και εκκλησιαστικο-ιστορική επιστήμη, που και αυτή λειτουργεί με επιστημονικά κριτήρια. Για να το κλείσω λοιπόν, ο Καποδίστριας επιλέγει όταν φεύγουν οι Ρώσοι, γιατί τον αξιοποιήσανε, γιατί ήταν υπό την προστασία της Ρωσίας και της υψηλής πύλης, δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, 1800-1807. Πού είναι η υπόλοιπη Ελλάδα? Κάτω από την Τουρκία ακόμα. Το πρώτο κράτος, 30 χρόνια πριν δημιουργηθεί το νεοελληνικό κράτος. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε λίγο ότι την ιστορία, μην τη μαθαίνουμε με συνθήματα, να μπαίνουμε στο εδώ και τώρα της ιστορίας. Και τότε τι γίνεται? Ο Καποδίστριας έχει να επιλέξει μετά ή να μείνει εκεί. Έρχονται οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι, στους οποίους δεν τους συμπαθούσε, δεν μπορούσαν να ταιριάξουν

0: συχνότατους, η Δημοκρατική Γάλλη απογοητεύεται από τους Δημοκρατικούς Γάλλους και ήταν δημοκράτης. Αν είδε όμως ότι ο Ναπολέοντας προδίδει τη Γαλλική Επανάσταση και τον Γαλλικό Διαφωτισμό και γίνεται Λουδοβίκος στη θέση των Λουδοβίκων, ο Ναπολέοντας, προδότης της τάξεώς του και αποστάτης. Γι' αυτό το λόγο επιλέγει τελικά να καταφύγει στη Ρωσία. Και πού φτάνει? Συνυπουργός των Εξωτερικών. Δεν έγινε ποτέ υπουργός. Συνυπουργός των Εξωτερικών, γιατί συνυπουργός μαζί του ήταν ο Γερμανορώσος Νέσελ Ρόντε. Νέσελ Ρόντε, το λένε αυτοί που δεν ξέρουν γερμανικά και διαβάζουν από αγγλικές μεταφράσεις. Ο Νέσελ Ρόντε ήταν ο υπουργός, συνυπουργός των Εξωτερικών και ο Καποδίστριας, ο οποίος δεν έγινε ποτέ του Ρώσος υπήκος. Πήγε στη Ρωσική Αυλή, και με αυτό τελειώνω γιατί περνάει ο χρόνος. Πήγε στη Ρωσική Αυλή, υπηρέτησε τον αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλέξανδρο και κατόπιν έρχεται ο Νικόλαος με μια συμφωνία. Θα σε βοηθήσω στη ρωσική πολιτική εφόσον και εσύ θα προστατεύεις και θα βοηθάς την εθνική μου πολιτική. Δηλαδή, σε ευχαριστώ για τα επτάνησα που τα κάνατε κράτος. Οι Ρώσοι μαζί με τους Οθωμανούς φτιάξαν το πρώτο ελληνικό κράτος. Άλλοι μέχρι σήμερα, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, συνήθως διαιρούν τα κράτη. Αυτοί φτιάξανε κράτος και σε αυτούς ευελπιστούσε τους Ρώσους να βοηθήσουν να φτιαχτεί και η Ελλάδα, όπως ήταν και η Ρωσία, ανάμεσα στις τρεις εγκύτριες δυνάμεις μαζί με την Αγγλία και τη Γαλλία για να δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος. Οπότε, ο Καποδίστριας εξυπηρετεί όχι τον εαυτό του, εξυπηρετεί τους εθνικούς οραματισμούς από το 1799 ήδη με σχέδιο. Άρα στις βλακίες που ακούγονται τα ανιστόρητα ότι δεν έπαιξε και διαδραμάτισε κανένα άλλο ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση, εμείς έχουμε να αντιπροτείνουμε το εξής. Τότε γιατί οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης όσοι σώθηκαν, ο Λοκοτρώνης και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί και πολλοί σκοτώθηκαν, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος και άλλοι. Γιατί ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης το 1827 αναγνωρίζουν τον Ιωάννη Καποδίστρια ως τον σημαντικότερο Έλληνα που διαδραμάτισε το σημαντικότερο ρόλο στο 1921 και σε όλη την Ελληνική Επανάσταση. Αυτά είναι λυμένα όταν σταματήσουμε να διαβάζουμε την ιστορία με δύο επικίνδυνα γυαλιά. Το πρώτο γυαλί λέγεται αναχρονισμός, να κρίνουμε το 1800 και το 19ο αιώνα με τις αρχές του 20ου ή του 21ου αιώνα. Αναχρονισμός γίνεται κατά κόρον στα ελληνικά πανεπιστήμια, δυστυχώς, και μας κρίνουν όλοι αυτοί. Και το δεύτερο, να σταματήσουμε να βλέπουμε με ιδεολειψίες, να είμαστε αντικειμενικοί και να δούμε ο καθένας όσο μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Ασφαλώς και δεν ήταν Ρώσος πράκτορας ή Ρώσος, γιατί με αυτή την έννοια τότε και ο Κοραής είναι Γάλλος πράκτορας. Αυτό βέβαια το λέει ο ίδιος ο Καποδίστριας για τον Κοραή. Ο Μαυροκουράτος Βρετανός πράκτορας. Υπάρχουν οι φιλίες, αγγλοφιλίες, γαλλοφιλίες, ρωσοφιλίες, αλλά σημασία έχει και το αποτέλεσμα. Διοικητικά, ο Καποδίστριας πέτυχε να φτιάξει δύο εθνικά ελληνικά κράτη. Δεν μπορούσε να φτιάξει ένα, δεν μπορούσε να φτιάξει πέντε που ήταν το όνειρό του, για να τα ενώσει μετά, όπως το Ελβετικό κράτος που το ένωσε με τα Καντόνια, αλλά πρόσφερε πολλά με τις δικές του πολιτικές επιλογές.
1: Φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Μεταλινέ. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Χαίρετε.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της γαλακτίας μας η φωτεράδα, μέρος πρώτο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Καλό στάδιο σε όλους. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύουν είσαι με εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισον μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να φανερώνουν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας. Ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας αποφασίσουμε, αδελφοί μου, είναι στη δική μας προαίρεση, στη δική μας βούληση και απόφαση, σε απόλυτο βαθμό, πώς θέλουμε να πορευθούμε, με ποιους θέλουμε να συγκαταρρυθμιθούμε. Ως ιή της απειθίας ή ως ενχριστωμένη, όπως θα λέγει και ο Μέγας Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, ιή της Αναστάσεως. Φαίνεται στις μέρες μας περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Πας γάρο φαύλα πράσων μισή του φως. Δίνεται η εξήγηση με λίγες λέξεις στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και ούκ έρχεται προς το φως να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια αν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Έφτασε καιρός λοιπόν για τον πνευματικό μας αγώνα, που πρέπει να είναι διαρκής, συνεχής και αδιάλειπτος, αλλά οικονομεί η Μάνα Εκκλησιά να βάζει αυτές τις πολλές ημέρες, 40 συν της Μεγάλης Εβδομάδος, ένας πνευματικός δεκατισμός, έτσι δεν λένε, το 1/10 του όλου χρόνου, ένα στάδιο αρετών που άνοιξε. Αυτοί που θέλουν να θληθούν, ας εισέλθουν.

Σας ευχηθούμε το φως της γνώσης και του εν Θεοβίου, των Αγίων και των Ηρώων αυτής της εκπομπής, να φωτίσει όλους εμάς που αυτήν τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα. Να δώσουμε τις ευχές μας για αυτήν την πανίερη, χαρμολυπημένη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε όλους τους ακροατές, ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους αυτούς που διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, είτε πρόκειται για ραδιόφωνο Ιεράς Μητροπόλεως, είτε για ψηφιακό ραδιόφωνο ή για ραδιόφωνο ομογένειας εκεί όπου η εκπομπή μας σε τακτική βάση μεταδίδεται εβδομαδιαία. Καλή δύναμη, καλές υπομονές να στείλει σε όλους μας ο ουρανός, αδελφοί.

Στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας ακολουθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση soteriaψυχής.blogspot.com. Μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική μας συμπόρευση. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης μας στο entofoti@yahoo.gr.

Πήγα στο πάνω σπίτι απόψε. Μου κάνανε μεγάλο ατσέτο. Υποδοχή. Μου κάνανε μεγάλο ατσέτο οι κοπέλες. Με ρένανε λουλούδια. Εκεί είναι το σπίτι. Εδώ. Εδώ είναι καλυβάκι. Πανηγύρι. Φωτεράδα. Δεν λέγονται.

Σκανδαλωδώς μας ελεεί ο πανευεργέτης Κύριος. Αδελφοί μου, σπλαχνίσου μας Κύριε και μη μας παραδειγματίσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που συνοδοιπόροι τούτης της εκπομπής μοιράζονται μαζί μας ευλογίες. Βιβλία, εικόνες, εκτυπώματα και απομεινάρια Αγίων του Θεού που ευωδιαστά και μυροβόλα φανερώνουν και ψηλαφούν τα θαύματα και τα θαυμασιά Του. Λίγο χώμα από το ταπεινό κυβούρι του Αγίου Φιλοθέου, του Ζερβάκου, εκεί στην Πάρο, στη Λογκοβάρδα Του. Οι συνειδήσεις είναι αυτές που αγιοκατατάσσουν, αδελφοί και πατέρες. Λίγο χώμα από εκεί, λίγο χώμα από το παγκόσμιο μνήμα του Αγίου Παϊσίου, ένα κομποσχοινάκι που φόρεσε και αγίασε η Θεία Χάρη, δοσμένο από εργάτη του Ευαγγελίου του Χριστού, η ιεροκήρυκα του Παραδείσου, ένα σταμποτό εικονάκι από το αγιαστήριο της Παναγούδας που έχουμε εδώ απέναντί μας, ένας πίνακας δίπλα με ζωγραφισμένο ολοζώνταν το καθολικό της Φιλοθέου γλυκοφιλούσας από τα χέρια του μακαριστού φυλαγιορείται ασκητή μέσα στον κόσμο, του κυρνίκου του Μπαζόνη, του Ετωλού, τα φυλαχτάρια και τα γιωτικά της κυρα Μιχαήλας μας από τις μικρές ακαθέστης Κυκλάδες. Πάντοτε το ίδιο δέος αν παραλαμβάνουμε αναξίως της αγάπης και της συναλληλίας στα ανεκτίμητα κοιμήλια. Πόσο χωρητική η καρδιά όλων αυτών που γνωρίζουν να πολλαπλασιάζουν τα δώρα του ουρανού σαν τα αποχωρίζονται. Κάποτε ξαφνιαστήκαμε πολύ, σαν ανοίξαμε ένα τέτοιο πακέτο. Αποστολέας του, τον θυμάστε, ο Χι Φι, ο Ρεθυμιώτης αδελφός μας. Σε ημέρα του Κυρίου, αναδεμένη με του τιμίου νηστικά ρητά για αίματα, έγινε η αποκρυπτογράφηση των αρχικών του. Σε εκείνο το θεόπνευστο βιβλιαράκι που επέστρεψε στο δρόμο της μετανοίας αμέτρητες ψυχές. Το θυμάστε? Εκείνη την εκπομπή, την ομότιτλη «Ποτέ δεν είναι αργά» του Χι Φι. Έτσι, Χι Φι έγραφε μόνο πάνω. Χαράλαμπος Φραντζής, Χριστού φίλος. Κοιμήθηκε ο αδελφός μας. Πρέσβευε, πρέσβευε αδελφέ μας, στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού, στο πλάι της λατρεμένης σου γερόντισσας, του Αγίου Χαραλάμπους και όλων των Αγίων με τους οποίους συμπορεύτηκες. Θέλαμε αυτή η αναφορά να είναι στον πρόλογο αυτής της σειράς των εκπομπών. Εσύ μας έκανες τη γνωριμιά. Ο Θεός είναι νουθέτης, συνήθιζες να λες. Και κάθε μέρα που περνά, αδελφέ μας, το κατανοούμε όλο και περισσότερο. Όλες τις ώρες, μέρα και νύχτα, ο Χαραλάμπης μας ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους. Παρηγορητής και ομολογητής, χωρίς φτιασιδώματα και πενιές, που έλεγε ο ίδιος. Και τώρα, συνεχώς μας παραμυθεί με την απλότητά του και τις σοφές λαλιές του που χαράχτηκαν μέσα μας. Είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό που γνωρίσαμε έναν γνήσιο φίλο του, έναν λεβέντη στρατιώτη του. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη την ημέρα που παραλάβαμε το δώρο του πριν από χρόνια. Μέσα ένα μαντίλι που αγκάλιαζε λίγες λευκές τρίχες από τα μαλάκια μιας διαλεχτής του Χριστού μας και ένα κομμάτι ύφασμα από το ρούχο που φορούσε στο δουλαγωγημένο σαρκείο της. Η γερόντισσα της Κρήτης, της Ελλάδας, της Ορθοδοξίας. Εκείνη η ευλογία του μακαριστού Χαράλαμπου, τι χαρά μας έδωσε. Όχι για να τη χρησιμοποιήσουμε με τρόπο μαγικό ή να αποτελέσει καύχημα και προσθήκη σε μια δίψυχη και φωνακλή πνευματική συλλογή. Μας ανενίσχυσε στα δύσβατα και φαινομενικά προσπέλαστα.
φυλαχτά, αγιασμένα από τη Θεία Χάρη. Μεταδίδεται η Θεία Χάρη, αδελφοί μου, αν δεν έχεις εθελουσίως κλείσει ερμητικά της ψυχής σου τον δέκτη. Γι' αυτό, παππούλη μου και δέσποτά μου, μη το τραβάς το χέρι σου, σαν κάποιος έρχεται όλο λαχτάρα να το καταφυλίσει. Θεία Χάρη ζητιανεύει. Θεία Χάρη γυρεύει ψυχούλα. Στάλθηκε τότε αυτό το παράξενο για τους πολλούς. Εκείνο το παράξενο για τους πολλούς αυτού του κόσμου. Δώρο. Στάθηκε αφορμή για να ζητήσουμε να μάθουμε περισσότερα για μια μεγάλη οσιακή μορφή των ημερών μας. Γερόντισα γαλακτία. Διέθετε ιεροσύνη. Ναι, όσο κι αν ακούγεται παράξενο και ατέριαστο σφόδρα σε μια γυναίκα. Μη βιαστείτε να σκανδαλιστείτε. Είχε την εξαγιασμού ιεροσύνη, όπως λένε οι πατέρες. Την εξαγιασμού ιεροσύνη ως κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος που έλαμπε σύγκορμα πάνω της. Ήταν ακόμα στη ζωή γερόντης όταν λάβαμε αυτές τις ευλογίες. Εκείνη μέσα στην υπιακή αφελότητά της δεν μπορούσε να διανοηθεί το μέγεθος της ακαταγόνης της παρησίας της. Όλα της έμοιαζαν τόσο φυσικά και προπτωτικά. Γι' αυτό φανερωνόταν συνεχώς. Αποκαλυπτόταν, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το καταλαβαίνει στους γύρω της. Όταν κατέβαζε στη γη τον ίδιο τον Άγιο Αντώνιο. Τον ίδιο υποστατικά, αδελφοί μου. Εκπλήσεστε. Για να θεραπεύσει ένα παιδί. Ή την Αγία Ειρήνη την Χρυσοβαλάντου, για να επέμβει σε χειρουργείο νέου που χαροπάλευε. Σαν κοιμήθηκε τον Μάιο του 2021 στις 20. Να τη θυμόμαστε αυτή την ημερομηνία. Άρχισαν να κοινολογούνται προς δόξαν Θεού και βοήθεια αμετρήτων αναγκεμένων ψυχών τα υπέρλογα και συγκλονιστικά θαύματα του Θεού Λόγου δια των μεσητιών και των προσευχών της γερόντισσας. Δεν θα τολμούσαμε να κάνουμε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Ήδη στο παρελθόν όσες αντίστοιχες έχουμε κάνει. Για να γνωρίσουμε και εμείς και οι αδελφοί μας ακροατές Αγίους του Θεού με ακαταγόνιστες τις μεσητείες στο θρόνο του Δεσπότη Κυρίου μας, δεχθήκαμε πολλές παρατηρήσεις από αδελφούς που μας επέπληξαν για το ότι βιαστήκαμε να αγιοκατατάξουμε. Ας είναι. Θα διστάζαμε πολύ να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα αν πριν λίγο μόλις καιρό δεν κυκλοφορούσε ένα σπάνιο βιβλίο. Ένα βιβλίο που κάποιοι χριστοχαριτωμένοι ταπεινοί με τα λόγου γνώσης και φόβο Θεού είναι απόλυτα βέβαιοι πως θα αποτελέσει πνευματική βακτηρία μυριαριθμή των ανθρώπων που πορεύονται σταυρικά και αναστάσιμα σε ανηφόρια μετανοίας με προορισμό τον Γολγοθά και την Επουράνια Βασιλεία. Σε αυτούς τους δρόμους με τη βοήθεια και το έλεος του Δεσπότη της ζωής μας θα συνοδοιπορήσουμε μέσα σε αυτήν την ευλογημένη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πόσο συγκλονιστική η βίη των Αγίων των ημερών μας, εκείνων που δεν αντάμωσες ποτέ από κοντά και όμως είναι τόσο οικοί σου. Είναι τόσο δική σου. Δεν είναι αμάρτυρη Χριστού ακόμα και αυτή η εποχή. Το είπαμε στην αρχή. Οι άνθρωποι μοιάζουν στη συντριπτική τους πλειονότητα να αγαπούν περισσότερο το σκοτάδι και το ψέμα από το φως και την αλήθεια. Φως και αλήθεια γραμμένα με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα. Τόσο δική μας. Έστω και αν δεν τους ανταμώσαμε ποτέ αυτοί οι γνήσιοι φίλοι του Χριστού μας. Με τη σαγήνη της Αγίας τους βιωτής, σε καλούν να αγωνιστείς και να παλέψεις. Κάποτε έστω και από μακριά να τους ανταμώσεις. Στου θεϊκού νυμφώνα τα μέρη. Θα περιδιαβούμε στις αγιασμένες και φωτιστικές σελίδες
αυτού του βιβλίου, σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, ίσως σε όλη αυτήν την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αν ελεήσει και επιτρέψει ο Κύριος. Το γαλαζοπράσινο βιβλίο, έτσι γίνεται και έτσι θα γίνει παγκόσμια γνωστό, σαν το πορτοκαλί του Αγίου Πορφυρίου, σαν το μπλε του Αγίου Παϊσίου, σαν το κίτρινο του Αγίου Ιακώβου, όπως μας το χάρισε το Άγιο Πνεύμα Διαγραφίδας, του μακαριστού καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Πατρός Γερασίμου, μοναχού δοχιαρίτη, σαν το πορφυρό του Αγίου Ιωσήφ, γραμμένο από τον Άγιο Εφραίμ της Αριζόνας. Να, να ένα ουράνιο τόξο, να καυχέσαι και να χαίρεσαι στις μεταλλαγμένες και θεοστυγείς μέρες μας. Θα το διαβάσουμε λοιπόν, συν Θεό, και θα λαχταρίσουμε το φως της τριαδικής θεότητας. Ας ευχηθούμε να λαχταρίσουμε το φως της τριαδικής θεότητας. Ας ευχηθούμε να διψάσουμε τον ζωντανό Θεό σε αυτά τα τόσο πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυσκολεύουν και βυθίζουν τα βήματά μας. Ας καταβγάζεται ο δρόμος μας από της γαλακτίας μας τη φωτεράδα.

Για τη γερόντισσα του Φωτός θα ξεκινήσει να μιλά το αγαπημένο της πνευματικό παιδί. Ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, λόγια δικά του και του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου, μεταξύ άλλων καταγραφών σε αυτό το υπέροχο βιβλίο διαβάζουμε «Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, παρακαταθήκη και διδάγματα της Γερόντισσας, μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν», των εκδόσεων Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Και ξεκινάμε λοιπόν με το γραφτό, το τόσο συγκινητικό του αρχιμανδρίτου πατρός Αντωνίου Φραγκάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Γουρτίνης και Αρκαδίας στην Κρήτη. Τα ξημερώματα της χθεσινής ημέρας, μια μεγάλη οσιακή μορφή της Κρήτης και συμβάσης της Ορθοδοξίας, απεξεδίθη το αραχνώδες χωικό της περίβλημα, το φθαρτό της πολύαθλο σώμα, το σώμα που ισοβίω σταυρώθηκε από τα αλγινά του βίου και τα παλέσματα της αέναης ασκητικής πρακτικής και φτερούγησε ήσυχα και ανεπαίσθητα όπως έζησε, στην αγκαλιά του Κυρίου, για να λάβει από τα κατάστικτα και πανστενουργά του χέρια τα πάμφωτα έπαθλα της πνευματικής της σκυταλοδρομίας. Στην αγκαλιά του Κυρίου που με μανικό έρωτα παιδιώθεν ηγάπησε και με αποστολική αυταπάρνηση ακολούθησε στον ματωμένο βηματισμό της εφαρμοσμένης αγάπης, 95 χρόνια που έλαμψε η μορφή της πάνω στη γη. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που έδωσε ύπνον της κροτάφης της και της βλεφάρης της νησταγμών η ακαταπώνητη αυτή γυναίκα που ζούσε, δρούσε και ανέπνεε για την Βασιλεία του Θεού, την οποία ησυχαστικώς στοχοθέτησε και αγιοπνευματικώς προσοικειώθηκε ως αναφέρετο κτήμα της στα υπόβαθρα της καρδίας της. Υπήρξε οσία, υπήρξε χαρισματική, υπήρξε ασκήτρια. Αν της προσδώσουμε και μαρτυρικό φρόνημα δεν θα λαθέψουμε. Αγάπησε εξ απαλώνων ήχων με περιφλεγή έρωτα τον Χριστό, με πιστότητα μυροφόρων τον ακολούθησε, εφάρμοσε επακριβώς τα σωτήρια εντάλματα της διδασκαλίας του, ποτίστηκε ακορέστως από τα ζωοπάροχα νάματα της αγάπης του, τον υπηρέτησε εμπνευσμένα στα πρόσωπα των εμπεριστάτων αδελφών, κατέβηκε στον άδη της μετανοίας έντονα και ουσιαστικά, εβίωσε την αγιοτριαδική παρουσία προκάλυπτα και ζωντανά, χτυπήθηκε λυσαλέα από τα μανιασμένα κύματα που ο Βίθιος Δράκων ξεσήκωσε στην πολυτάραχη θάλασσα, της επίγειας ποντοπορίας της έκλαψε πολύ, αγάπησε περισσότερο, ψιλοδούλευσε την αρετή, δόθηκε ανιδιοτελώς στους ανθρώπους, προσέφερε με χαρά τον αδύνατο σκελετό της για να ακουμπήσουν τα βάρη τους όλοι οι άλλοι. Σφούγγιξε δάκρυα, διόρθωσε λογισμούς, αλάφρωσε συνειδήσεις, γαλήνευσε ψυχές, ενέπνευσε ιερές επιθυμίες, προσανατένισε εναργό στα κάλλη του παραδείσου, ξεναγήθηκε με παρησία και στα φόβητρα της κολάσεως, τροχιοδρόμησε πλειάδα ψυχών στην αιώνια ζωή. Αδικήθηκε και συγχώρησε. Συκοφαντήθηκε ως πλανεμένη. Και η ίδια ξεγέλασε τον δολιοφθορέα των ανθρώπων και ξεπέρασε τον πλάνον τούτο αιώνα, έγινε ουράνια ύπαρξη. Δροσοσταλίδα του κήπου της Εδέμ τελευταία έλαμπε. Σαν μοσχοθυμίαμα ευωδίαζε, μόνο χαμογελούσε. Μητρικά ευχόταν και αποχαιρετούσε. Σαν μπαρουτοκαπνισμένη αθλήτρια δίδασκε, σαν πεπειραμένη οδηγός νουθετούσε. Και σιγά σιγά ο φεγγοβόλος ήλιος της ύπαρξής της έγειρε στην δύση της επίκυρης του της βιωτής, για να κάνει την εκφαντορική ανατολή του στο άλλο ημισφαίριο της ατελεύτητης ζωής. «Τι κάνει η γερόντισσα γαλάτια», με ρώτησε κάποτε ο θαυμαστός και αείμνηστος γέροντας Αναστάσιος Κουδουμιανός. «Γέρασε, γέροντα», απάντησα, «κύρτωσε πολύ. Τα κατάφορτα δέντρα όταν γεμίσουν καρπό, γέρνουν τα κλαδιά τους», απάντησε εκείνος.
δίνουν στους γύρω από το προϊόν τους και το υπόλοιπο της συγκομιδής, το αναδεικνύει η δικαιοκρισία του Θεού και το μοιράζει σε όλα τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Κάτω από μια γλυκιά, απέριτη και γαλήνια επιφάνεια κυλούσε και πάφλαζε ένας ποταμός αγάπης και θείας ζωής, που τον επρόδινε η διεισδυτική και αστραφτερή ματιά της και η ολοφώτινη θωριά του προσώπου της, το ανθυρότατο χαμόγελό της, η αγγελική της όψη και το δροσιστικό εκχύλισμα της καρδιάς της λειτουργούσαν σαν μαγνήτης. Γι' αυτό, όσο εκείνη έκρυβε το φέγγος της ψυχής της μέσα στην αφάνεια της ασημότητας, τόσο ο Θεός το ύψωνε στο λιχνοστάτη της προβολής. Όπως ο μαγνήτης ελκύει διάφορα μέταλλα, όπως ο ήλιος εντάσσει στην τροχιά της επιρροής του διαφόρους δορυφόρους, έτσι και η αναγεννημένη ψυχή της γερόντισσας, άθελά της, έλκυσε κοντά της αναρρύθμιτες ψυχές που εμπνεύστηκαν από τους ρυθμούς της δικής της ζωής και αλλοιώθηκαν κοντά της. Η αγιότητά της ήταν καλά κρυμμένη μέσα στην απλότητα. Την αφοπλιστική παιδική απλότητα. Όπως μέσα στα άχυρα της ταπεινής φάτνης της Βιθλέμ κρύφθηκε η μεγαλοσύνη του ενανθρωπίσαντος Θεού, έτσι, μέσα στην απλή αυτή ψυχή, την απέριτη και ταπεινή, κατοίκησε ζωντανά ο Χριστός και την έκανε να λάμπει από οσιότητα και αγιοπνευματική σοφία. Είχε πνευματικό βάθος. Το Άγιο Πνεύμα σαν ακύμαντος ποταμός άρδευε τα κανάλια της ψυχής της. Ένας παφλασμός βαθύς και απίθμενος δονούσε τα μύχια της καρδιάς της. Έπρεπε να προσιλώσεις καλά το αυτί σου για να τον ακούσεις και να έχεις άντλημα ψυχής για να αποκομίσεις και να εφρανθείς από τα ρήθρα του που μυστικά διαπότιζαν και ζωογονούσαν την ωραία και ταπεινή αυτή ψυχή. Ακόμα και τις πιο ηρωικές πράξεις της ζωής της συνήθιζε να τις περιβάλλει με μια απλότητα και φυσικότητα που ήταν γι' αυτόν τον λόγο συγκλονιστική. Δεν ήταν λίγες οι αποφάσεις της ζωής της που περιείχαν το χρώμα του Γολγοθά, το ηρωικό φρόνημα και το συγκλονιστικό στοιχείο. Όλα όμως, όλα η γερόντισσα γαλακτία τα αντίκριζε εν πίστη και τα προσπερνούσε εν σιγή. Γιατί ήταν από τις ψυχές που προσήγγιζαν τον Χριστό, όχι κράζουσα όπισθεν αυτού, σαν την Χαναναία, αλλά λαθούσα, ευγενικά, ήρεμα, συναισθαλμένα, σαν την αιμορροούσα, που της έφθανε και της αρκούσε να κουμπίσει μόνο τα κράσπεδα των ηματίων του. Έτσι, με την ίδια συστολή προσήγγιζε πάντα τον Χριστό η γερόντισσα γαλακτία και επιτελούσε τα έργα του. Γι' αυτό επέτυχε την ίδια όπως η γυναίκα εκείνη κατάκτηση. Και πράγματι ο Χριστός δεν της χαλούσε χατήρι. Η προσευχή της μετακινούσε όρη. Η απόλυτη εμπιστοσύνη της στην πρόνοια του Θεού ενεργοποιούσε μέσα της την θεϊκή δύναμη και επιτελούσε το θαύμα. Γεννήθηκε στην ιστορική και ηρωοτόκο Πόμπια στις 5 Μαρτίου του 1926. Οι οικογενειακές της καταβολές λειτουργήσαν σαν γονιμότατη φύτρα για να εκολαφθεί η απροσκόπτωση μετέπειτα πνευματική της εξέλιξη. Ο πατέρας της, ιατρός και άνθρωπος του Θεού, η Γαλάτια έλεγε «Ποτέ μου δεν καυχήθηκα επειδή ο πατέρας μου ήταν γιατρός». Χαίρομαι όμως να λέγω ότι ήταν όντως άνθρωπος και χριστιανός. Ανάργυρο σχεδόν, δοτικό στον ανθρώπινο πόνο, ενέπνευσε στην πολύ αγαπημένη του κόρη το θυσιαστικό ήθος και το ανιδιοτελές φρόνημα. Ο παππούς της, ο πατέρας της μητέρας της ήταν ιερεύς. Και τι ιερεύς! Άγιος, πνευματικό ανάστημα των οσίων γερόντων της Μονής Κουδουμά, Παρθενίου και Ευμενίου, έζησε εν συζυγία 2 έτη και σε οσιότροπη χειρία 66 έτη. Τόσο πολύ εξαγιάστηκε ο νους από την άσκηση και την προσευχή που έλεγε με αφελότητα καρδίας στα τέλη της ζωής του ότι θεωρούσε τον εαυτό του άγαμο γιατί δεν τον συνόδευε καμία ανάμνηση του βραχίβιου εγγάμου βίου. Ιερά Μονή Κουδουμά, όσοι Παρθένιος και Ευμένιος, Παπανικόλας Φουστανάκης, γερόντισσα γαλακτία, αλυσιδωτή μετάδοση του χαρίσματος της ησυχαστικής βιωτής.
ανάμεσα στις τέσσερις εκλεκτές θυγατέρες του θρυλικού γιατρού της Πόμπιας, Μιχαήλ Κανακάκη, ξεχώρισε εμφανώς η τρίτη, η Γαλάτια. Για τη σπάνια ομορφιά της, για την ολοπρόθυμη υπακοή της, για την κραυγάζουσα σεμνότητά της, για την παρθενική ακτινοβολία της, για την αδελφική προς τους ξένους συμπεριφορά της, για τα ελεήμονα σπλάχνα της καρδιάς της, για το ακατάκριτο στόμα της, για την πανθομολογούμενη αρετή της, για την απαστράπτουσα διαγωγή της, τι πρώτο και τι δεύτερο να ξεχωρίσεις. Όλα αυτά μαζί συναποτελούσαν τις φλόγες μιας ευεργετικής αγάπης που διαρκώς εκτόξευε το ηφαίστειο της καρδιάς της, μέσα στο οποίο εκόχλαζε ο περιφλεγής της έρωτας, το περίσευμα της λαχταριστής αναφοράς της προς τον εράσμιο νυμφίο της Εκκλησίας, Σωτήρα Χριστό. Η πνευματική της εξέλιξη έχει μια ιστορία. Δεν οφειλόταν μόνο στην οικογενειακή της παράδοση και τις πνευματικές της καταβολές. Κυνήγησε έμπρακτα από τα παιδικά της χρόνια τον Χριστό, γι' αυτό και εκείνος με το βέλος της αγάπης του την κατέκτησε ολοσχερός και την κατέστησε νύμφη του. Από μικρή δόθηκε στην προσευχή, ανεπιτίδευτα, κρυφά, ώρες πολλές αφιέρωνε στην προσευχή αλλά και στη διακονία του πλησίων. Το ιατρείο του πατέρα της ήταν ένας ιδανικός τόπος για να εξασκεί το άθλημα της προσφοράς και να ολοκαυτώνεται στο βωμό της θυσίας. Επιμελούνταν τις πληγές των ασθενών, συνέπασχε υπαρξιακά μαζί τους, τους ενθάρρυνε στην υπομονή και κρυφά ελεούσε εκ των υπαρχόντων αυτή. Το ίδιο ήταν και μέσα στο σπίτι, σε όλα πρώτη η Γαλάτια. Στην οικοκυροσύνη, στα αγροτικά, στη μεταφορά νερού, στη διεκπεραίωση παραγγελιών, ο γιατρός πατέρας, βλέποντάς την πάντα ταπεινή, σιωπηλή, πρόθυμη σε οποιαδήποτε εργασία και αδιάφορη στη διεκδίκηση δικαιωμάτων και τιμής, την αγκάλιαζε και της έλεγε στοργικά: «Γαλαθιό μου, ύψωσε κι εσύ το ανάστημά σου. Μη σε εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Θέλω να έχεις το βέτο σου». Ο πατέρας της την είχε ξεχωριστεί και εκείνη τον υπεραγαπούσε. Κάποτε όμως σε εφηβική ηλικία κάτι του είπε και τον στεναχώρησε. Εξομολογήθηκε η Γαλάτια στον παππού ιερέα και εκείνος την μάλωσε. Η νεαρή Γαλάτια επιτίμησε σκληρά τον εαυτό της. Ξάπλωνε μπρούμητα στον ξύλινο οντά του δωματίου, έβρεχε με δάκρυα μετανία στον χώρο και οικέτευε σπαρακτικά το Άγιο Πνεύμα να την συγχωρήσει. Και κάποια μέρα, ενώ βρισκόταν μέσα στον άδειο της μετανοίας, άστραψε στα μάτια της ψυχής της η άκτιστη λαμπιδόνα της Αναστάσεως. Σε ανύποπτο χρόνο, ενώ έσκυψε στην αποθήκη κάτι να πάρει, ήρθε απρόσμενα από τον ουρανό μια γαλαζόλευκη δροσιστική φλόγα και διαπέρασε γλυκά και ειρηνικά το κεφάλι της. Προχώρησε, όπως έλεγε, στον εσωτερικό της χώρο, διάνοιξε τους νοητικούς της ορίζοντες και πλάτινε χαρισματικά την καρδιά της. Ένιωσε να φεύγουν οι αμαρτίες της όπως τα ξερά φύλλα στο φύσημα του αέρα και όπως σκορπά ο δυνατός άνεμος στις ξερές φλούδες από τους κορμούς των μεγάλων δέντρων. Είναι δική της η παραστατική αυτή εικόνα και περιγραφή. Είναι ευνόητο από θεολογικής πλευράς ότι η καρδιά της Γαλάτιας, που πόνεσε δυνατά από την σωτήρια συντριβή της μετανοίας, τράβηξε δυνατά από τον εγκέφαλο του ηγεμόνα νου και πυρπολήθηκε δυνατά από την πυρκαγιά της θείας αγάπης. Έκτοτε, ένας θείος έρωτας εγκαθιδρύθηκε μέσα της και σηματοδότησε καταλυτικά την μετέπειτα πορεία της. Αυτό το μεγάλο και καθοριστικό γεγονός της πρώιμης νεότητάς της το κράτησε μυστικό μέχρι τα 85 χρόνια της ζωής της, οπότε και μας το φανέρωσε. Είναι προφανές ότι ο Θεός της έστειλε τα γλυκάδια του παραδείσου και την καλούσε στη σταυρική οδό που απολύγει θριαμβευτικά στην πλατιά λεωφόρο της Αναστάσεως. Πού να ακούσει η Γαλάτια για γάμο έπειτα από το συνταρακτικό αυτό γεγονός? Αυτό που έζησε ήταν μια ενυπόστατη έλαμψη. Η πρώτη θεωρία του Θεού που άμεσα επισφράγισε τη ζωή της. Έλεγε, όταν κανείς φάγει το παντεσπάνι, του φαίνονται μετά άνοστα όλα τα γλυκίσματα. Και εκείνη γεύτηκε εμπειρικά τον Θεό,
Γι' αυτό και αποποιήθηκε μεταποστροφής και βδελιγμίας στις αισθησιακές απολαύσεις του κόσμου και πάντα τα του βίου τερπνά πρόσχαμε ζηλίαν. Απέκτησε άλλο μέτρο αξιολόγησης των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Σταυρό του Χριστού. Γλυκάθηκε από τα πρώτα σημάδια της άμεσης θεϊκής παρουσίας και έτρεχε ακαταπαύστος να βρει το ανεξάντλητο ζαχαροπλαστείο της χάρη του. Τα κοσμικά μεγαλεία, τα φανταχτερά φορέματα, τα μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, τα εντυπωσιακά ενδύματα, οι τίτλοι και τα αξιώματα, η προβολή και η φιλαρέσκεια, οι διασκεδάσεις και η αισθησιακή ζωή, τις ήταν αποκρουστικά, ώστε πολλές φορές προσποιήθηκε την άρρωστη για να τα αποφύγει, μη έχοντας άλλο τρόπο να επικαλύψει τον πλούτο της εσωτερικής της πληρότητας. Ανέπτυξε ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Η επισφαλής υγεία της αγαπημένης της ανιψιάς Αντωνούλας την οδήγησε να στείλει επωνύμως το τάμα της στον πανορμίτη της νήσου Σίμης. Σφράγισε τα σχετικά μέσα σε ένα μπουκάλι και το πέταξε στη θάλασσα. Το τάμα της πήγε ενδοθαλασσίω στον προορισμό του, έλαβε την ενημερωτική απάντηση από το προσκύνημα και η μικρή Αντωνούλα την επομένη μέρα μίλησε. Έκτοτε, η σχέση της με τον Αρχάγγελο ήταν διαβίου ζωηρή, άμεση, δυνατή. Και τα θαύματα που επιμαρτυρούν αυτή τη διάθερμη αγαπητική συναλληλία ήσαν συνεχή και απροσμέτρητα. Πέταξε και ένα άλλο μπουκάλι στο Λιβικό Πέλαγος που βρέθηκε σε ένα ερημοκλήσι του ταξιάρχη στην Ανώπολη Σφακίων και έγινε αιτία αυτό το θαύμα να ανακαινιστεί και να ξαναλειτουργήσει ο πεπαλαιωμένος και εγκαταλελειμμένος αυτός ναός. Ο Αρχάγγελος συνεχώς έδειχνε την εύνοιά του στην νεαρή κόρη με την Ισάγγελο Πολιτεία και όταν κάποτε πιάστηκε πολύ για να ενδώσει στην ολοκλήρωση ενός συνοικεσίου, πήρε αγκαλιά την εικόνα του Αρχαγγέλου και τον καθηκέτευε σπαραχτικά στο δωμάτιό της να επέμβει δυναμικά και να ματαιώσει την εξήφανση της θετικής προοπτικής. Η παρουσία του και πάλι ήταν άμεση. Έγινε σεισμός στο σπίτι. Ξεμανταλώθηκαν οι πόρτες. Ένας θόρυβος τάραξε τους προξενητές και τους ενίκους. Ο ευλαβής ιατρός πατέρας πίστηκε πλέον ότι η υπόθεση γάμος ήταν για τη Γαλάτια τελείως ατελέσφορο γεγονός και κάθε άλλη διαχείριση του πράγματος θα απέβαινε για αυτή μαρτύριο. Η έγκαρπη αφιέρωσή της στο Θεό νοηματοδοτήθηκε καθοριστικότερα από την συνίκησή της για περίπου 40 χρόνια με την ανιψιά της Αντωνία. Αγάπησε αυτό το παιδί όσο τίποτα στον κόσμο, θυσιαστικά του δόθηκε. Η ιδιαιτερότητα της καταστάσεως ευαισθητοποίησε έτι περισσότερο την ήδη εκλεπτισμένη ψυχή της Γαλάτιας. Έγινε ο φύλακας άγγελος της Αντωνίας. Σε συνεπικουρία με τους γονείς του παιδιού, οικονομούσε τις ποικίλες ανάγκες του, φρικτορούσε σαν άγρυπνος φύλακας της επάλξης της ακεραιότητάς του και διήνθιζε με ροδοπέταλα ασύλληπτης αγάπης και προσφοράς την ανέμελη καθημερινότητά του. Πέρασε πολλά. Επιθέσεις από ανθρώπους, ύβρις, προσβολές, χλεβασμούς, αμφισβητήσεις. Δεν είναι εύκολο να οικονομήσει ένα άρρωστο παιδί και πολλοί των ανθρώπων είναι σκληροί και ανάλγητοι. «Τον Σταυρό μου», έλεγε, «τον γνωρίζω μόνο εγώ και ο παντεπόπτης Θεός». Όμως έκανε υπερβάσεις αγάπης και άλματα συγχωρητικότητος. Ο καλός κολυμβητής, γράφει Όσιος Διάδοχος Φωτικής, δεν πάει κόντρα στον αφρό του κύματος αλλά περνά από κάτω. Σε κανέναν δεν κάκιωσε, δεν μνησικάκησε, δεν διατύπωσε παράπονο ή αρνητικό λόγο. Προπάντων για κανέναν δεν αθυροστόμησε και δεν κράτησε μέσα στην ψυχή της ίχνη εμπάθειας ή τάσης εκδικητικότητας. Το ποιοι την πίκραναν και την πλήγωσαν, κανένας μας δεν το πληροφορήθηκε ποτέ. Παράλληλα, με την άρση του βαρύτατου αυτού σταυρού, καλλιέργησε επιμελώς και την άσκηση για την πλήρη μεταμόρφωση της καρδίας της. Αδιάλειπτη προσευχή, απειράριθμες γονικλησίες, επικοδομητική μελέτη, έμπρακτη εξάσκηση όλων των εντολών του Χριστού, συνεχής εκκλησιασμός και μάλιστα λίαν πρωί πριν την έλευση του ιερέως στο ναό,
εξονυχιστικός έλεγχος της συνειδήσεως, τακτική προσαγωγή στην εξομολόγηση, συχνότατη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, εξαντλητική νηστεία και προπαντός επιμελημένη εφαρμογή της έγκαρπης σιωπής. Η θεοειδής πολιτεία της και η γονιμότατη άσκησή της, ιδιαιτέρως όμως η πύρινη προσευχή της, την εξακόντισαν στα ουράνια σκηνώματα και ενετύπωσαν τη μορφή του Χριστού μέσα στην καρδιά της. Θεωρούσε την προσευχή σαν την πιο ισχυρή ώρα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ζούσε με την προσευχή την πιο δυνατή κοινωνία και επικοινωνία. Γι' αυτό το περίσευμα της ερωτικής αναφοράς που έτρεφε προς τον Σωτήρα Χριστό, το διοχέτευε στο κανάλι της αδιάλειπτης προσευχής. Η προσευχή της έδινε δύναμη. Με την προσευχή προσήλκυε την χάρη και προσάυξησε τις αρετές της αγνότητας, της ταπεινοφροσύνης, της σιωπής και της αγάπης. Είχε τόσο ισχυρή και δυνατή προσευχή, ώστε κάποιες φορές μικρά παιδιά, εν ώρα θείας λειτουργίας, την έβλεπαν φωτεινή και μετάρσια να εξυψώνεται από τη γη και ουράνιες αγγελικές ταξιαρχίες να την περικυκλώνουν και να ψάλουν μαζί της. Οι Πομπιανοί και οι κάτοικοι των γύρω χωριών την αγάπησαν και την σεβάστηκαν πολύ. Μου είπε κάποτε ο αείμνηστος επιφανής Πομπιανός Μανώλης Φουστανάκης: «Με επιστημονικό μικροσκόπιο, αν διερευνήσουμε τη ζωή της γαλάτιας, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε κακό. Ασφαλώς, σαν απόγονος του Αδάμ, θα είχε και αυτή τις αδυναμίες της και τις ανθρώπινες πλευρές της. Όμως, ήταν τόσο αθώα και παιδικά αυτά, ώστε τα προσπερνούσες με θυμηδία, γιατί μόνο χαρά, πλατηχωρία και άνεση σου προκαλούσαν τα ελαττήρια και οι προθέσεις της καρδιάς της. Όλοι θαύμαζαν την ταπεινότατη και ενάρετη γιατροπούλα που κεγόταν σαν το λιβάνι στην ανθρακιά για να ευωδιάσουν οι άλλοι και έλειωνε σαν το φλογισμένο μελισσοκέρι για να αποκομίσουν το φως και την λάμψη που εξέπεμπε η αναγκεμένη συνάνθρωπή της. Αλλά αν θέλαμε να αποδώσουμε το μεγαλείο της γερόντισσας επιγραμματικά, θα αναφέραμε δύο λέξεις. Ήταν η ενσάρκωση της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης».

Και συνεχίζουμε με τα λόγια του Αρχιμανδρίτη Πατρός Αντωνίου Φραγκάκη, λόγια που έγιναν γνωστά, δημοσιεύτηκαν την επομένη της ουσιακής κίνησης της Γερόντισσας Γαλακτίας. Διαβάζουμε από το βιβλίο των εκδόσεων Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, γραμμένο για τη Γερόντισσα Γαλακτία. Ήταν όντως ταπεινή, κανένας μεγαλοειδεατισμός ούτε ακροθυγός δεν εκολάφθηκε στην ψυχή της. Δεν ήταν αυτό κομπλεξικότητα, γιατί ήταν ελεύθερη από συμπλεγματικές καταστάσεις, ούτε αίσθημα μειονεξίας, γιατί διέθετε ψυχική πληρότητα. Ήταν η βαθιά και αγία αρετή που της απεκάλυπτε την χωικότητα και τρεπτότητα του εαυτού της και την έκανε να γνωρίζει τα μέτρα της. Είχε διαρκώς την αίσθηση ότι είναι η χειρότερη των πάντων. Φιλούσε τα χέρια όλων και ζητούσε συγχώρηση. Δεν το έκανε από ταπεινοσχημία, αλλά με πλήρη επίγνωση μηδαμινότητος. Φρονούσε ότι είναι πολύ χαμηλά, στο μηδέν. Ότι της λείπουν ακόμη πολλά, ότι δεν είναι αυτή που έπρεπε και μπορούσε να είναι. Την χαρακτήριζαν ο καλός λογισμός για τον πλησίον της και η ανελαίτη αυτοκριτική για τον εαυτό της. Και ο γονοθέτης Θεός την εξακόντισε από τα βάθη της βιωματικής ουδενίας στα ύψη της απερινόητης θεοπτίας, γιατί πας ταπεινών εαυτών υψωθήσεται κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου μας. Η αγάπη της παρημιώδης και ασύγκριτη αγαπούσε τους πάντες, προπαντός τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους, τους σχολούς και αναπήρους, τους ενδεείς και τους πάσχοντες, τους οδηπόρους και πάρικους, τα μικρά παιδάκια και τους γέροντες, και όλους τους φόρτωνε διακριτικά με τα δώρα της αγάπης της. Και η πολλή αγάπη γέννησε τη διακριτικότατη ελεημοσύνη της. Ομολογώ, συνεχίζει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, ομολογώ με τα Παρισίας ότι είναι το πιο ελεήμον πρόσωπο που γνώρισα στη ζωή μου. Έπαιρνε το μισθό της και τον σκόρπιζε αμέσως. Έλεγε, έκανα συμφωνία με την Παναγία, εγώ να αδειάζω το σπίτι μου και αυτή να μου στέλνει ό,τι χρειάζεται για να περνώ την κάθε μέρα. Καμιά φορά, έλεγε, καθυστερεί για να με δοκιμάσει. Όμως εγώ ησυχάζω και γιατί ξέρω πως οπωσδήποτε θα έρθει. Και πράγματι, συνέχιζε, μετά από λίγες ημέρες, να του και φθάνει. Δε με βγάνει η Παναγία από το λόγο της. Μέχρι τα βαθιά της γεράματα σκορπούσε, έδιδε τη σπένηση. Ήταν γερόντισσα πια, χειρουργημένη και στα δύο πόδια, αλλά έστεινε μια μεγάλη κατσαρόλα φαγητό για να μην στερηθούν οι μοναχικοί γέροντες και ένας άρρωστος ηλικιωμένος της γειτονιάς. Γι' αυτό λίγο πριν το τέλος την επισκέφθηκαν ανάμεσα σε άλλους οι 7 αρχάγγελοι που μεταφέρουν τις προσευχές των Αγίων από τη γη στον ουρανό, τις συστήθηκαν με τα ονόματά τους. Δεν τα λησμόνησε, αλλά τα ενέταξε στην καρδιακή μνήμη της. Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ, Ουριήλ, Βαραχιήλ, Φανουήλ, Θαναήλ. Ο Ουριήλ της είπε ότι φυλάει την άβη σου. Σήκωσαν ψηλά τις ρομφαίες και τις έκαναν ρεκάπιτο, όπως είπε, για να περάσει. Την οδήγησαν σε ένα πάνχρυσο παλάτι. Είναι ο τόπος της κατοικίας σου, της είπαν. Στη μέση ξεχύλιζε ένα ολόχρυσο δοχείο που ανέβλιζε κρυστάλλινο νερό. Ρώτησε, τι είναι αυτό? Είναι το δοχείο της καρδιάς σου, απάντησαν, και ξεχυλίζει η αγνότητά σου, η σιωπή σου, η ταπεινοφροσύνη σου και η ελεημονιές σου. Η πρόωρη κοίμηση της Αντωνούλας της κόστησε πολύ. Έκλαιγε συνεχώς, αλλά επαρηγορείτο από την ελπιδοφόρα προσδοκία της επανασυνάντησης στην αιωνιότητα. Ήταν το 1998 όταν άρχισαν και τα προβλήματα υγείας της γερόντισσας. Δεν θα μπορούσε λόγω σωματικής αδυναμίας να οικονομεί με την ίδια φροντίδα το παιδί. Εκείνη τη χρονιά διορίστηκε και η ευτέλειά μου, εφημέριο στην Πόμπια. Δεθήκαμε πολύ, σαν μάνα με παιδί, 20 ολόκληρα χρόνια. Της έδωσε πληροφορία ο Θεός την προσευχή. Σου πήρα την Αντωνία, αλλά σου έστειλα τον Αντώνη. Και πράγματι, την αγάπησα όσο και τους φυσικούς μου γονείς, ή ίσως ακόμα και περισσότερο. Απίλαυσα κοντά της την ακένωτη μητρική στοργή και την ανίσταχτη φροντίδα της.
ήθε δε να διαποτίσει και το άγωνο έδαφος της δικής μου ψυχής, το ζωηφόρο νάμα που είδα τόσα χρόνια να αναβλύζει, η ένθεε βιωτή της και η άγγελος πολιτεία της. Ποτέ δεν περιαυτολόγησε. Είχε αίσθηση όχι απλώς μηδαμινότητας, αλλά απόλυτης ουδενίας. Την βρήκαμε πολλές φορές να έχει επιδοθεί σε θρήνο μετανοίας, να χτυπά το πρόσωπό της και να αυτοαποκαλείται πόρνη, ληστίνα, έκτρωμα, ελεηνή. Λυπόταν όταν την επενούσαν γιατί νόμιζε ότι αδικούσαν κατά πολύ την πραγματικότητα και πήγαινε κόντρα, προσέκρουε βάναυσα στη δίκαιη αποτίμηση του Θεού. Χαιρόταν στις κατηγορίες γιατί τις εκλάμβανε, όπως έλεγε, ως ευκαιρίες για διόρθωση, μετάνοια και σωτήριο επαναπροσδιορισμό ολόκληρης της υπάρξεώς της. Είχε εγκαθιδρύσει μέσα της ένα σπάνιο και αμπλοκάριστο εργοστάσιο καλών λογισμών. Για όλους είχε έναν καλό λόγο και τα πιο δύσκολα και σκανδαλώδη ενεργήματα

και καρδιές. Ακόμα και στον καιρό της δοκιμασίας της υγείας της, παρέμενε ένας άνθρωπος φωτεινός, με καθάριο βλέμμα. Χαρή, ζωντανός, με διάθεση ακόμη και για πειράγματα. Μια γυναίκα της παλιάς Κρήτης αφοσιωμένη στον Κύριο και το θέλημά του. Είχα περάσει μια δύσκολη και μεγάλη χρονικά περίοδο. Λογισμοί ποικίλοι κατέκλυζαν τον νου μου. Διαψεύσεις, αποτυχίες, πληγές διάφορες. Ακόμη και το παιδικό όραμα της ιεροσύνης είχε ξεθοριάσει πια. Πράγμα που με πλήγωνε βαθιά. Η γερόντισσα έλειωσε με τον τρόπο της αυτόν τον πάγο, τον παγετώνα μάλλον, με μια φράση της μόνο. «Παιδί μου, σε αγάπησε η ψυχή του Θεού». «Ψυχή του Θεού είναι το Άγιον Πνεύμα», μου διευκρίνησε αργότερα πολυσέβαστος κληρικός. Και συνέχισε η γερόντισσα. «Η ζωή σου θα είναι καρποφόρα και ευλογημένη, έστω και αν φαίνεται ότι έμεινες πίσω». Στην επόμενη συνάντηση συμπλήρωσε «Για το Θεό είσαι ιερωμένο». Μεγαλύτερη έκπληξη όμως συνέβη το βράδυ του αποχαιρετισμού. Βγήκα έξω από το δωμάτιο καθώς ήρθε κι άλλος κόσμος που ήθελε να την δει. Μετά από λίγο αναζήτησε τον παπά που ήταν πριν στο δωμάτιο. Ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης που τη φρόντιζε, της απάντησε «Εδώ είμαι». «Ο άλλος», επέμενε. Στην επιμονή της υπονιάστηκε ο πατήρ Αντώνιος και με κάλεσε στο δωμάτιο. Μόλις μπήκα είπε δείχνοντας «Νάτος ο παπάς». Συγχρονιστήκαμε όλοι και πρώτος εγώ. Φύγαμε από τη γερόντισσα με κλάματα. Στη δεύτερη επίσκεψη 6 μήνες μετά αφού φίλησα το χέρι της, αυτή έπιασε το δικό μου και μου λέει «Για να δω». Πήρε το χέρι μου και χωρίς καλά-καλά να καταλάβω το έφερε στα χείλη της και το ασπάστηκε. «Άντε νεκτάρι», είπε ο πατήρ Αντώνιος. «Με το καλό». Και γέλασε. Η γερόντισσα, χωρίς να τη ρωτήσουμε, είπε πολλά σε όλους μας και για όλους μας. Έλυσε κόμπους του παρελθόντος, χαρτογράφησε το είναι μας, απάλυνε στεναγμούς, έδωσε οδηγίες πορείας, προείπε πράγματα του μέλλοντος, ούφωνητα. Μας βεβαίωσε για την προσωπική της μέρημνα και για τον καθένα ξεχωριστά, πρωτίστως όμως και βασικά τόνωσε με ελπίδα την ολιγόψυχη και ράθυμη διάθεσή μας. Ο συγκλονιστικότερο βέβαια βίωμά μας παραμένει η αγάπη που εξέπεμπε η γερόντισσα. Και που δεν είναι άλλης ποιότητας από αυτήν της αγάπης του Κυρίου για το πλάσμα του τον άνθρωπο. «Σας αγαπώ σαν να σας εγέννησα. Τόσο να σας αγαπώ», μας τόνισε την ώρα του αποχωρισμού και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Η αγάπη και η καθημερινή φροντίδα της είναι γεγονός. Ευρισκόμενοι στη φτωχική οικία της γερόντισσας, βιώσαμε ό,τι βίωσαν οι Απόστολοι κατά τη μεταμόρφωση. Όλοι θέλαμε να αναφωνήσουμε όσο ο Απόστολος Πέτρος «Καλόν εστιν ημάς όδε είναι». Αξιοσημείωτο πάντως είναι πως οι παρενέσεις, η αγάπη, η έπαινη, ακόμη και η κολακία ενός Αγίου οθούν τον άνθρωπο στην υπευθυνότητα και όχι στην κάφηση, στη μετάνοια και όχι στην αμέλεια, στην αίσθηση του χρέους και όχι στην υπερτροφία του δικαιώματος. Ένας Άγιος δεν είναι παρά ένας ευτυχισμένος, χαρούμενος άνθρωπος. Αυτά τα έγραψε ο πατήρ Νεκτάριος 6 μήνες μετά την δεύτερη επίσκεψή του, σαν μικρό καταστάλαγμα της εμπειρίας του. Ένας Άγιος δεν είναι παρά ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, στον οποίο η εκδήλωση της χαράς και της ευτυχίας είναι ευθέως ανάλογη του χαρακτήρα του. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι οι οποίοι γεμίζουν χαρά και βεβαιότητα πίστεως όλους όσους τους προσεγγίζουν. Δεν έχουν όλοι τους χάρισμα προφητείας ή διοράσεως, καθένας ανάλογα με τον χαρακτήρα και την αποστολή που του ανατέθηκε άνωθεν. Είναι άνθρωποι μεγάλης αγάπης, που δεν είναι συνέστημα αλλά χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Συμπονούν τον άνθρωπο και δεν αποπέρνουν κανέναν, ιδίως τους πολλά αμαρτήσαντας. Αντίθετα, με ωραίο τρόπο χειραγωγούν προς τη μετάνοια. Μέσω αυτών μιλάει ο Θεός. Όσο ακριβώς αντέχει αυτός που τους πλησιάζει. Δοξάζουμε τον Τρισάγιο Κύριο, διότι μέσα σε έναν κόσμο, ο οποίος όχι μόνο αγνοεί την αγιότητα, αλλά και την αρνείται πεισματικά και μεθοδικά, εμείς είδαμε μια ακτίνα θείου φωτός. Αυτή ασφαλή

0: φωτίζει στο διήνεκές τον βηματισμό μας, εις νομά σωτηρίους και αζεσταίνει τις από την φυλαυτία ψυγίσες καρδιές μας, ώστε να ομοιάσουμε στον ελεήμονα Χριστό και να παραμείνουμε κοντά του εις αιώνας, γέννητο, γέννητο διαπρεσβειών της σωσίας γερόντισσας Γαλακτίας. Με τα δίχτυα, με τις αγίνες της Αγίας τους Βιωτής μας καλούν οι Άγιοι των ημερών μας, μέσα στους οποίους αδιαφεσβητήτως συγκαταριθμείται η γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης. Μας καλούν να παλέψουμε κάποτε να ακούσουμε αυτούς τους λόγους και να συγκλονιστούμε, να αποκτήσουμε ένα τέτοιο κίνητρο, κάποτε να τους ανταμώσουμε έστω και από μακριά εκεί στο θεϊκού νυμφώνα τα μέρη. Αυτό το γαλαζοπράσινο βιβλίο έτσι γίνεται και θα γίνει παγκοσμίως γνωστό. Το διαβάζουμε λοιπόν και ευχόμαστε όλοι μας, και εμείς εδώ και εσείς εκεί σαν ακροατές, να λαχταρίσουμε το φως της τριαδικής θεότητας, να δοξολογήσουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό, να πανηγυρίσουμε που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, να διψάσουμε τον ζωντανό Θεό σε αυτά τα τόσο πυκνά σκοτάδια των ημερών μας. Μας καταβγάζεται ο δρόμος μας από της γαλακτίας μας την φωτεράδα. Ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
0: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδι στο όρο Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ιερά λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η μερίσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόνον υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήρι.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξασιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

πνευματική χαρά. Σήμερα σκέφτηκα να πούμε δύο πράγματα για τη χαρά, επειδή η χαρά είναι τελικά μεγάλο ζητούμενο στη ζωή μας. Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν μανιωδώς να βρουν τη χαρά σε καταστάσεις εντελώς ξένες και έξω από τον άνθρωπο, τον ανθρώπινο παράγοντα και τις ανθρώπινες δυνατότητες. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει τρόπους να διασκεδάσει την πλήξη του. Προσπαθεί να βρει, είτε νέος είναι, είτε μεγαλύτερος στην ηλικία, τι θα είναι αυτό το καινούριο που θα του δώσει χαρά. Στην προσπάθειά του αυτή, συνήθως, όχι μόνο που την χάνει, αλλά η χαρά είναι τόσο λίγη που φεύγει γρήγορα. Άλλες φορές ο άνθρωπος προσπαθεί να κρατηθεί από τους συνανθρώπους του. Η χαρά των γονέων είναι όταν θα έρθουν τα παιδιά στις γιορτές, θα είναι όλοι μαζί, θα φάνε όλοι μαζί. Και ενώ οι γονείς τα έχουν έτσι ονειρευτεί, τα παιδιά έρχονται μεν, αλλά δεν κάθονται στο σπίτι, γιατί έχουν το δικό τους πρόγραμμα, οπότε και αυτή τη χαρά με μιζέρια τη ζουν. Βρισκόμαστε στην περίοδο του Πάσχα. Ο κύριος λόγος που πρέπει να χαιρόμαστε είναι ότι ο Χριστός για μας έχει σταυρωθεί και για μας έχει αναστηθεί. Από το γεγονός αυτό πρέπει να έχουμε πραγματική χαρά. Αλλά εμείς παλεύουμε μέσα στην Εκκλησία τόσα χρόνια να είμαστε όπως θέλει ο Θεός, όμως σαν να μας ξεφεύγει μονίμως αυτό και δεν έχουμε τη χαρά του Χριστού. Δεν ζούμε πνευματικές χαρές. Είμαστε πολύ μπερδεμένοι και πολύ απορροφημένοι στη γη, η οποία μας κρατάει με διάφορους τρόπους. Πρώτα απ' όλα, δεν ζούμε με απλότητα τη ζωή μας. Πολλές φορές, για να ετοιμάσουμε το σπίτι μας για το Πάσχα, καταναλώνουμε πολλή ενέργεια, γινόμαστε κατάκοποι, πεθαμένοι από τις δουλειές και το μόνιμο αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στις ακολουθίες της μεγάλης εβδομάδας. Νιστάζουμε, βαραίνουν τα μάτια μας, δεν έχουμε δυνάμεις ή κάνουμε αγώνα να ετοιμάσουμε το σπίτι για να είναι όλα λαμπρά, αλλά δεν σκεφτόμαστε πώς να είναι όλα λαμπρά στην ψυχή μας. Έρχεται η Κυριακή της Ανάστασης και περνάει γρήγορα, χωρίς να την έχουμε καταλάβει και λέμε «Ωραία, τώρα τι έγινε». Διάβαζα σε μία μελέτη που έχει κάνει ένας γιατρός ότι στις μεγάλες εορτές, που συνήθως είναι και αργίες, είναι πολύ βασανιστικές οι ώρες. Ο άνθρωπος δεν ξέρει πώς να τις διαχειριστεί. Τις καθημερινές πηγαίνει στη δουλειά του και αλλιώς καταναλώνει τον χρόνο του. Τις ημέρες όμως των εορτών, που δεν έχει κάτι άλλο να ασχοληθεί, του γίνεται η ζωή πολύ δύσκολη. Συνήθως, ακόμη και τη χαρά της Ανάστασης, το Χριστός Ανέστη που λέμε, δεν το πολύ χαίρεται. Δεν έχει συνέστηση πνευματικών βιωμάτων. Σκέφτηκα να διαβάσουμε κάτι από τον Άγιο Παΐσιο, που ο λόγος του είναι πάντοτε συγκλονιστικός. Πήγαμε πριν μερικές μέρες αυθημερών για ένα προσκύνημα στον τάφο του. Ήταν καθημερινή μέρα, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δούλευαν. Κάναμε μία ώρα και ένα τέταρτο με μία μισή ώρα να πάρουμε σειρά για να προσκυνήσουμε. Βλέπει κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος έζησε με χαρά και μετέδωσε τη χαρά.
Και ενώ επέλεξε να είναι κρυμμένος από τον κόσμο και ζούσε ησυχαστής και ασκητής, χωρίς να δεχτεί ποτέ συνοδεία κοντά του, επαληθεύτηκε ο λόγος της γραφής που είναι συγκλονιστικός.

είναι περισσότερα τα τέκνα της ερήμου παρά τα τέκνα της γυναίκας που έχει άντρα. Γέμισαν μοναστήρια, γέμισε ο παράδεισος με ανθρώπους που τον επισκέφτηκαν έστω και μία φορά και πήραν έμπνευση. Άρρωστοι πήγαν να τον επισκεφτούν, κατηφείς και στενοχωρημένοι από την ασθένειά τους, και με ένα λόγο του και μία προσευχή του άλλαξαν και χρησιμοποίησαν την αρρώστια τους ως σκαλοπάτι για να ζήσουν πνευματική ζωή. Αξίζει να διαβάσουμε το κείμενο όπως είναι, όπου εκείνος έχει τον δικό του λόγο. Θα δούμε τις απαντήσεις του σε ερωτήσεις των αδελφών στις συνάξεις που έκανε. Λέει λοιπόν, «Γέροντα, μερικές φορές δεν μπορώ να χαρώ και τότε σκέφτομαι μήπως η χαρά δεν είναι για μένα». «Τι λες, δεν είναι η χαρά για σένα? Και για ποιον είναι? Για το ταγκαλάκι? Για τον άνθρωπο είναι η χαρά. Ο Θεός δεν έδωσε λύπη, έδωσε μόνο χαρά. Γιατί όμως, γέροντα, δεν έχω πάντοτε μέσα μου χαρά? Όταν ο νου σου δεν είναι στον Θεό, πώς θα νιώσεις τη χαρά του Θεού? Εσύ ξεχνάς τον Χριστό και ο νου σου γυρίζει συνέχεια στις δουλειές και στις μηχανές και έτσι σταματάει η πνευματική σου μηχανή. Βάλε λοιπόν μπρος την ευχή και την σιγανή ψαλμωδία και μετά θα τρέχεις και θα γυρίζεις σαν σβούρα γύρω από τον Χριστό. Μόνο κοντά στο Χριστό βρίσκει κανείς την πραγματική, την γνήσια χαρά, γιατί μόνο ο Χριστός δίνει χαρά και παρηγοριά πραγματική. Όπου Χριστός, εκεί χαρά αληθινή και αγαλίαση παραδεισένια. Όσοι είναι μακριά από τον Χριστό δεν έχουν πραγματική χαρά. Μπορεί να κάνουν όνειρα. Θα φτιάξω αυτό, θα φτιάξω το άλλο, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί. Μπορεί να απολαμβάνουν τιμές ή να τρέχουν στις διασκεδάσεις και να χαίρονται, αλλά η χαρά που νιώθουν δεν είναι δυνατόν να γεμίσει την ψυχή τους. Αυτή η χαρά είναι υλική, κοσμική χαρά, αλλά από υλικές χαρές δεν γεμίζει η ψυχή και ο άνθρωπος μένει με ένα κενό στην καρδιά του. Είδες τι λέει ο Σολομών? Έχτισα σπίτια, φύτεψα αμπέλια, έκανα κήπους, μάζεψα χρυσάφι, απέκτησα ό,τι πόθησε η καρδιά μου, αλλά στο τέλος κατάλαβα ότι όλα αυτά είναι μάταια. Η κοσμική χαρά δίνει κάτι το πρόσκαιρο, κάτι για εκείνη τη στιγμή. Δεν δίνει αυτό που δίνει η πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά είναι ζωή παραδεισένια. Όσοι πέρασαν πρώτα από την Σταύρωση και αναστήθηκαν πνευματικά, ζουν την πασχαλινή χαρά. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Και μετά έρχεται η Πεντηκοστή. Και όταν φτάσουν πια στην Πεντηκοστή και δεχθούν την πύρινη γλώσσα, το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα τελειώνουν. Και σε αυτήν τη ζωή υπάρχουν ουράνιες χαρές και αναρωτιέται κανείς αν στην άλλη ζωή υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτό που ζει εδώ. Αυτές οι χαρές δεν εκφράζονται, μόνο βιώνονται. Για να έρθεις στην κατάσταση που να μην μπορείς να χωρέσεις την χαρά, ούτε να την εκφράσεις, χρειάζεται να προσέξεις τρία πράγματα.
να κινείσαι απλά, να μην ασχολείσαι με τους άλλους, να λες την ευχή.

Αν κάνεις αυτά, θα έρθει η ώρα που θα νιώθεις τόση χαρά που θα μου λες. Παππούλη μου, παλάβωσα. Μήπως δεν είμαι καλά? Τι είναι αυτό που νιώθω? Τέτοια παλαβή χαρά θα έχεις. Σταματάω εδώ για ένα μικρό σχόλιο. Εμείς, επειδή έχουμε εξοικειωθεί με τις κοσμικές χαρές και έχουμε γνωρίσει μόνο αυτές, διαβάζοντας ένα τέτοιο κείμενο, δεν μπορούμε καν να καταλάβουμε τι εννοεί, ποια είναι η διαφορά της κοσμικής από την πνευματική χαρά. Λέμε, μα χαρά δεν είναι όταν βλέπω τα παιδιά μου? Χαρά δεν είναι όταν κάνω κάτι καλό? Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο γέροντας μιλάει για τη χαρά της συνεχούς παρουσίας του Χριστού στην καρδιά μας. Αυτό δεν είναι γνώρισμα ορισμένων ανθρώπων. Δεν είναι γνώρισμα μόνο των μοναχών που έχουν ως επάγγελμα την προσευχή. Ο λόγος του εδώ δεν απευθύνεται μόνο σε μοναχούς, αλλά σε ανθρώπους κάθε τάξης, ώστε όλοι να καταλάβουμε ποια είναι η χαρά που πρέπει να αποκτήσουμε. Είναι η χαρά που αισθάνεται κανείς μέσα του με την έλευση του Αγίου Πνεύματος και έχει ειρήνη στην καρδιά του, ειρήνη λογισμών. Αυτή η κατάσταση παρέχει τη χαρά, ακόμα και αν η ψυχή δυσκολεύεται από θλίψεις και δοκιμασίες. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ζουν αυτή την πνευματική χαρά δεν έχουν θλίψεις. Αναφέρει ο γέροντας ένα περιστατικό που συνέβηκε όταν κάποτε επέστρεφε αργά στο κελί του από μία λιτανία στο Κουτλουμούσι. Το Κουτλουμούσι είναι γειτονικό μοναστήρι. Ήμουν κατακουρασμένος και πονούσα πολύ, γιατί τότε είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Βρήκα απ' έξω να με περιμένει ένα γεροντάκι 85 χρονών που ήθελε να μείνει το βράδυ στο κελί. Είχε αφήσει και τη βαλίτσα του πιο κάτω, γιατί δεν μπορούσε να τη σηκώσει. Αφού του εξήγησα ότι δεν μπορούσε να διανυκτερεύσει σε μένα, φορτώθηκα στον ώμο τη βαλίτσα του και πήγα στο ξενοδοχείο μισή ώρα ανήφορο. Έκανα λίγη υπομονή και μετά ήμουν αναπαυμένος, γιατί αναπαύθηκε ο άλλος. Είχε ο γέροντας την ασθένειά του, κουβάλισε τόσο βάρος την ανηφόρα και δεν λέει ότι ο Χριστός ήρθε θαυματουργικά και του πήρε τους πόνους. Λέει ότι παρόλη την κόπωση και την ταλαιπωρία της μέσης, αισθανόταν αγαλίαση πνευματική. Καταλάβαινε ότι χαροποίησε τον Χριστό που δεν άφησε τον άλλο μέσα στη νύχτα να επιστρέψει μόνος του με κίνδυνο να χαθεί. Νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα μας δίνει να καταλάβουμε και εμείς πώς ξεχωρίζουμε την πνευματική χαρά από την κοσμική χαρά. Την πνευματική χαρά την ξεχωρίζουμε όταν σκεφτόμαστε τι χαροποιεί τον Χριστό. Την πνευματική χαρά την καταλαβαίνουμε όταν μέσα μας κάνουμε τη διάκριση. Τι θα δώσει χαρά στον Χριστό? Λέει κάπου ότι ο άνθρωπος
που δουλεύει με φιλότιμο την πνευματική ζωή, δεν σκέφτεται πώς ο ίδιος θα οικονομήσει τις ανάγκες του, αλλά ζει για να οικονομεί τις ανάγκες των άλλων. Ρωτούν τον γέροντα, τι να κάνουμε για να αποκτήσουμε πνευματική χαρά, και λέει με σαφήνεια τα εξής. Χρειάζεται να προσέξεις τρία πράγματα. Το πρώτο, να κινείσαι απλά. Τι μεγάλο πράγμα, θα σας πω το πιο απλό παράδειγμα. Συμβαίνει κάτι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ένας κακός λόγος, μια μικρή παρεξήγηση. Αλλιώς είπα εγώ την κουβέντα, αλλιώς τη δέχτηκε ο άλλος. Αυτό πρέπει να το κόψουμε. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον πιο απλό λογισμό. Δηλαδή, με πήρε κάποιος στο τηλέφωνο. Για σκεφτείτε, ούτε καν συναντηθήκαμε. Μου είπε μια κουβέντα και με αναστάτωσε. Αυτή την κουβέντα ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Αν όμως σκεφτούμε με απλότητα, θα καθίσουμε και θα πούμε. Για στάσου βρε παιδί μου, τι θα ήταν πιο ταπεινό για μένα, τι θα ανάπαυε τον Θεό να σκεφτώ τώρα, τι πρέπει να κάνω για να απλοποιήσω τις σκέψεις μου. Πρέπει να δω πώς θα ήθελε ο Θεός να σκεφτώ. Για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, θα σας πω κάτι από τη ζωή σας. Οι περισσότερες εδώ που είστε μητέρες, όταν θα έρθουν τα παιδιά σας και σας πούν «Μάνα, δεν μου κάνεις ένα αυγό να φάω», όσο κουρασμένες κι αν είστε, θα πεταχτείτε σαν να έχετε ελαττήρια στα πόδια σας. Αυτή την έμπνευση που δίνει στη μάνα η αγάπη για τα παιδιά, πρέπει να έχουμε και να τη μελετάμε για να εκπληρώσουμε τις εντολές που μας άφησε ο Χριστός. Αν αυτό το βάλουμε σε εφαρμογή, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σύνθετους λογισμούς. Μας είπε κάποιος μια κουβέντα. «Εντάξει βρε παιδί μου, μια κουβέντα μας είπε. Μα είδα αυτό. Είδα αυτό και τι έγινε. Να αρχίσουμε να προπονούμαστε σκεφτόμενοι έτσι. Όχι να λέμε και να ψάχνουμε και να προσπαθούμε να βρούμε το δίκιο μας». Θυμάμαι ένα περιστατικό. Μια κυρία δουλεύει σε έναν παιδικό σταθμό πολλά χρόνια. Τώρα θα πάρει σύνταξη. Λέει, «Δεν μπορώ άλλο. Έχω τόσα χρόνια στον σταθμό. Πραγματικά έχει δουλέψει πολύ. Έχει μελετήσει πολύ τα παιδιά, αλλά έχει πρόβλημα με τη διευθύντρια. Όντως της κάνει τη ζωή δύσκολη». Της λέω, «Βρε παιδί μου, για σκέψου λίγο. Τι θα ήθελες να κάνει η διευθύντρια για σένα?» «Να με ακούει». «Ωραία. Τι άλλο θα ήθελες?» «Να με κατανοεί». «Ωραία. Τι άλλο θα ήθελες?» «Να μην με αδικεί». Βλέπετε, με σαφήνεια ο λογισμός. «Ωραία. Τώρα βάλε ένα ακόμα, μία άνω στιγμή και σκέψου. Εγώ ακούω τη διευθύντρια. Όχι σε όλα. Εγώ κατανοώ τη διευθύντρια. Όχι σε όλα. Εγώ αδικώ τη διευθύντρια εν τέλει, αφού ούτε την ακούω, ούτε την κατανοώ. Την αδικώ». Βλέπεις τώρα, αυτός ο λογισμός, από τη μια σε έβαλε στη θέση σου,
Από την άλλη όμως, τι σου έκανε? Με ξεκούρασε. Αυτή είναι η απλότητα. Βλέπετε πώς δουλεύει ο πειρασμός που μας κάνει μπλεγμένους και μπερδεμένους. Γιατί μου το είπες και πώς μου το είπες και τι μπορούσες να εννοείς? Μου το είχες πει και πέρυσι και αυτή την κουβέντα σε έχω ξανακούσει να τη λες και είδα το βλέμμα σου και γίνεται αυτό το πράγμα μέσα μας μήλος. Ενώ πρέπει να καθίσει ο άνθρωπος να σκεφτεί. «Βρε παιδί μου, για στάσου», είπε αυτή την κουβέντα, «τι έγινε?» Αυτή την απλότητα είχε ο γέροντας Παΐσιος. Δεν έβλεπε το κακό στον άλλον και όταν το έβλεπε δεν τον κατηγορούσε. Προσευχόταν μόνο. Γι' αυτό είχε τις πνευματικές εμπειρίες που ανέφερε παραπάνω. Αξίζει να το διαβάσετε και μόνοι σας. Τον ρωτούν οι μοναχές. Τι σημαίνει πνευματική χαρά? Έχουμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο? Και αυτός τι τους λέει? Αναρωτιέμαι αν στον άλλο κόσμο υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή που ζούμε εδώ. Η καρδιά του ήταν περιβόλη. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα. Ζω απλά, κινούμε απλά. Δεύτερον, είπε ο γέροντας, να μην ασχολείσαι με τους άλλους. Ρωτάω πολλές φορές στις κατηδίαν συζητήσεις, μήπως κουτσομπολεύεις, μήπως λες καμιά κουβέντα. Ποτέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό συνδυάζεται με το κούνημα του κεφαλιού. Ποτέ. Μάλλον είμαι πολύ κακός άνθρωπος, γιατί εγώ έχω διάθεση να ασχοληθώ. Μόνο εγώ έχω. Ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να βγείτε να κουτσομπολέψετε από το χωνί, από το μικρόφωνο, αλλά και στις κουβέντες στο σπίτι, με τα παιδιά. Ποτέ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Πόπο, ξέρεις εντωμεταξύ ότι πολλά δεινά που μας βρίσκουν προέρχονται στη ζωή μας από την κατάκριση. Λέει λοιπόν ο γέροντας να μην ασχολείσαι με τους άλλους. Γιατί? Για να έχεις χαρά. Για να βρεις τη χαρά. Όταν ο νους μας στέκεται μονίμως στη διαγωγή των άλλων, δεν μπορούμε να έχουμε χαρά. Σκεφτείτε ότι ο γέροντας δεν ζούσε αποκομμένος από τον κόσμο. Τον επισκέπτονταν εκατοντάδες άνθρωποι. Καθοδηγούσε μοναστήρια. Και πολλές φορές ο λογισμός είναι τόσο πιστικός να ασχοληθείς με τον άλλον. «Μα μου έκανε αυτό, μα δεν μπορείς να μην ασχοληθείς». Έρχονται στο μοναστήρι, δόξα τω Θεώ, και άνθρωποι πολύ συνειδητοποιημένοι, αλλά και άνθρωποι παντελώς αγνοούντες την πνευματική ζωή. Παντελώς. Άλλος μας λέει για τον κήπο. Ποιος είναι ο κυπουρός του κήπου? Άλλος βλέπει ότι όλα μπορεί να είναι καθαρά και λέει: «Έχετε λεφτά και δίνετε για καθαριότητες?» Άσχετα πράγματα, λέει λοιπόν ο λογισμός. «Μα δεν μπορώ να μην ασχοληθώ με αυτό, αφού θέλω να το απαντήσω». Δείτε πόσο ανθρώπινο είναι, πόσο εύκολα μπορεί να παρασυρθεί κανείς και να ασχοληθεί με τον άλλον. Άλλο παράδειγμα. Έρχεται κάποιος, σε όλους μας συμβαίνουν αυτά φαντάζομαι, και λέει: «Ξέρεις,
έμαθα ότι ο τάδε αυτό και έτσι και εμείς στείνουμε αυτή. Μπορεί να μην μιλήσουμε, αλλά στείνουμε αυτή. Θα ακούσουμε αυτό που έχει να πει. Δεν τον κόβουμε, δεν λέμε άστο, τι θα με ωφελήσει να το μάθω. Θα αφήσουμε τον άλλο να το πει και πολλές φορές θα προσθέσουμε και κανένα ξέρω κι εγώ, αλλά δεν μιλάω. Μετά πάμε να κάνουμε προσευχή και χώρια που κάνουμε την προσευχή με αγκαρία δεν αισθανόμαστε χαρά. Γιατί μέσα μας ασχοληθήκαμε με τον άλλον. Και το χειρότερο, πείσαμε τον εαυτό μας ότι δεν ασχοληθήκαμε.

στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Η οδός προς τη γνώση του Θεού. Η αγάπη προς το Θεό. Ο Θεός το μόνο αληθινό είναι. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ημέριμνα να συμπεριληφθούμε στο ρεύμα της Θείας Ζωής. Το είναι, είναι ένα. Η υπέρβαση της αμαρτίας του προπάτορα. Το υπαρκτικό περιεχόμενο των εντολών του Χριστού. Ο θάνατος υπερνικάται με την κένωση. Η συμπόρευση με τον Χριστό στην οδό των παθημάτων. Η πρόσληψη των θείων ενεργειών. Η κλητή, η εκλεκτή και ο πειρασμός. Κάθε φορά που αρχίζω να συνομιλώ μαζί σας, εκφράζω τη χαρά μου για τη συνάντησή μας. Παράδοξες οι οδοί του Θεού. Πριν λίγες ημέρες ήμουν σε κατάσταση πλήρους αδυναμίας και δεν πίστευα ότι θα παραταθεί η ζωή μου. Να όμως, είμαι και πάλι μαζί σας. Με την εμφάνισή του ο Κύριος μας τοποθέτησε μπροστά σε ό,τι αυτός είναι κατά τη φύση του. Είναι ο αληθινός Θεός, ο άναρχος, ο άπειρος. Όταν λοιπόν αξιωνόμαστε να πιστεύουμε σε Αυτόν, τότε η αγάπη μας προς Αυτόν μας οδηγεί βαθμιδών στην οδό των εντολών Του. Αγαπώντας Τον, τηρούμε τις εντολές Του. Και όταν τηρούμε τις εντολές Του, τότε στεκόμαστε μπροστά στη θεωρία ενός μεγάλου και απεριόριστου ωκεανού. Είναι φυσικό όλοι να θέλουμε να γνωρίζουμε το Θεό μας. Θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό και με την πίστη μας να πορευθούμε κατά κάποιο τρόπο προς το φως του ηλίου, οπότε βλέπουμε όχι μόνο εκείνα που είναι κοντά, αλλά και εκείνα που είναι μακριά. Και όσο ζούμε επάνω στη γη, ακατάπαυστα πλαταίνει το πεδίο οράσεώς μας και βαθαίνει η αγάπη για το Δημιουργό μας. Μετά την πτώση ζούμε το θάνατό μας. Στον Παράδεισο είχε λεχθεί. Ιδάν ημέρα φάγεται από αυτού του δένδρου, θανάτου αποθανείστε. Και ο θάνατος αυτός εισήλθε στον κόσμο μας από τις πρώτες ακόμη ημέρες της αυγής του είναι μας. Έτσι, όταν συγκεντρωνόμαστε μαζί και θέλουμε να μιλήσουμε για τον άναρχο Θεό, μας διακατέχει διπλό αίσθημα. Από τη μια πλευρά, κατά κάποιο τρόπο, θέλουμε να σιωπήσουμε, να συγγίσουμε μέσα μας και να στοχαστούμε με θαυμασμό αυτό που κάνει ο Θεός και Πατέρας μας. Από την άλλη, υψώνεται μπροστά μας το καθήκον να οικοδομήσουμε τον αιώνιο οίκο μας, τον αιώνιο ναό μας. Και πώς μπορούμε να κτίσουμε τον οίκο αυτό? Ποιο θεμέλιο να θέσουμε στην οικοδομή αυτή? Ούτως ή άλλως εμείς οι ίδιοι, με όση δύναμη και αν διαθέτουμε, δεν μπορούμε να αποσπαστούμε από την αρνητική εκείνη εμπειρία στην οποία μας οδήγησε η αμαρτία του προπάτορα. Όταν αρχίζουμε να αγαπάμε τον Πατέρα μας, τον εν της ουρανής διαμέσου του Υιού, τον οποίο μας χάρισε ο Πατέρας και διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, τότε μαζί με την αγάπη αυτή, αν και δεν είμαστε ακόμη ελεύθεροι από τα πάθη, παρόλα αυτά ζούμε και τον ενθουσιασμό και τα παθήματά μας, γιατί η σωτηρία μας δεν είναι ασφαλής. Μέσα μας ενεργείται ο θάνατος, η συνέπεια της αμαρτίας. Τις ημέρες που πέρασαν ήμουν στα όρια του θανάτου και ο νους μου ελκυόταν μόνο από τη θεωρία αυτή. Όπως πάντοτε, ομιλώ στους αγαπητούς μου αδελφούς και στις αδελφές που πρόσφατα ήρθαν σε μας. Οι συνάξεις μας προκλήθηκαν από την αναγκαιότητα επικοινωνίας, σκοπός της οποίας είναι να ζήσουμε μαζί όσο το δυνατόν βαθύτερα την αποκάλυψη που μας δόθηκε. Εσείς οι νέοι τώρα αρχίζετε να ζείτε. Διακατέχεστε από άλλη θεωρία και άλλες σκέψεις από ό,τι εγώ. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να εισδύσω στην κατάστασή σας για να μιλήσω μαζί σας όχι για εκείνο που ζω εγώ στα τέλη της ζωής μου, αλλά για εκείνο που εσείς συναντάτε στο δρόμο σας. Θα ήθελα συνεπώς κάποιος από εσάς να πει ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει τη στιγμή αυτή και επιθυμεί η ψυχή του να λυθεί αισίως. Απαντώντας, θα μπορούσα να μιλήσω για εκείνο που και εγώ ίδιος έζησα κατά την περίοδο των 70 σχεδόν χρόνων του μοναχικού μου βίου.

Ερώτηση. Πώς να κατανοήσουμε τα λόγια του Χριστού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο «Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν, ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν». Σε αντιστοιχία με την ανθρώπινη ελευθερία και τη δυνατότητα για τον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται. Απάντηση. Αυτό είναι ένα ουσιώδες ερώτημα που δεν μας εγκαταλείπει ως το τέλος της ζωής μας. Γιατί ο Κύριος είπε «χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Όταν σκεφτόμαστε για το «είναι εν γέννη», για το Θεό και για την κτήση, τότε κατά παράδοξο τρόπο δημιουργείται μέσα μας η συνέστηση ότι το «είναι» είναι ενιαίο και δεν υπάρχουν ποικίλες μορφές του. Και όταν πιστεύουμε στο Θεό, τον οποίο μας αποκάλυψε ο Υιός του Πατρός με τη φανέρωσή του και ο Πατέρας με την αποστολή του Πνεύματός του, τότε διερωτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε, πώς να εννοήσουμε εν γέννη την έλευσή μας στον κόσμο αυτό. Η έννοια της υπάρξεως προέρχεται από τον διαλεκτικό τρόπο σκέψεως, θέση, αντίθεση, σύνθεση. Το αιώνιο, απόλυτο είναι και το πλήρες μειών, δύο άκρα που αποτελούν θέση και αντίθεση. Η σύνθεση των δύο είναι το πρόσκαιρο φαινόμενο, ο άνθρωπος. Και εμείς χρησιμοποιούμε τις λέξεις υπάρχειν, ύπαρξη. Έτσι, όταν ζούμε στη σφαίρα αυτής της υπάρξεως, τότε ορθώνεται μπροστά μας η συνεχής μέρημνα να πέσουμε στο ρεύμα της αιώνιας θείας ζωής. Και αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, άλλο είναι, εκτός από αυτό που εκφράζεται με το λόγο του Υιού του Θεού στην αποκάλυψή του στο Μωυσή, «Εγώ είμαι ο Ον», και αν δόθηκε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη η υπόδειξη ότι ο Θεός είναι ένας και η ζωή μοναδική, τότε κατανοώ τα λόγια του Χριστού ως λόγια εκείνου που ήρθε σε μας από το απόλυτο θείο είναι και έλαβε τη μορφή της υπάρξεώς μας. Και πώς μπορούμε να εκπληρώσουμε την εντολή του? Μπορούμε κάπως να στοχαζόμαστε, ακόμη και να αγαπάμε τις εντολές για την τελειότητά τους. Το υπαρκτικό τους ωστόσο περιεχόμενο μας διαφεύγει. Και εφόσον δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εκείνον που μας αποκαλύφθηκε, Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, τότε πρέπει να εννοήσουμε τους λόγους του Χριστού ως εξής. Ότι δηλαδή Αυτός, όντας Θεός, μας δίνει τη ζωή Του. Και αν Αυτός δεν μας δίνει τη ζωή Του, τότε εμείς ως κτίσματα στερούμαστε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε άλλο «είναι» πέραν εκείνου που υπάρχει στην πραγματικότητα. Μπορούμε λοιπόν να υπερνικήσουμε το θάνατο που μας έπληξε μόνο αν γίνουμε κατοικητήριο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αν δεν είναι ο Θεός μαζί μας, τότε εμείς είμαστε ανίσχυροι στο σκοτάδι και στην εξουσία του θανάτου. Να για ποιο λόγο νομίζω μας λέει αυτός «χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Διότι δεν υπάρχει άλλη ζωή εκτός από εκείνη για την οποία γίνεται λόγος στον πρόλογο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέεν ο γέγονε. Και επομένως δεν υπάρχει άλλος Θεός, άλλο είναι. Οι ίδιοι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέο είναι. Γι' αυτό όλη η σκέψη μας συγκεντρώνεται μόνο στο να δεχθούμε το αιώνιο είναι από τον άναρχο Θεό που μας αποκαλύφθηκε. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να κάνω τίποτε από εκείνο που ανήκει στο Θεό. Ο ίδιος ο Θείος Ιωάννης λέει ότι όταν τον δούμε, τότε όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Και η οδός στο σύνολό της παρουσιάζεται ως εξής. Οφείλουμε να γίνουμε δοχείο του Αγίου Πνεύματος και σκήνομα του Πατρός και του Υιού και μπορούμε να προσθέσουμε και του Αγίου Πνεύματος. Το να γίνουμε πρόσκαιρο κατοικητήριο αποκλείεται, γιατί αν εμείς γινόμαστε σκήνομα του αιωνίου και ανάρχου Θεού, τότε βέβαια σκηνώνει μέσα μας ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα παντοτινά. Αυτό αποτελεί την καθαρός θετική αντίληψη των Ευαγγελικών Λόγων. Ωστόσο, όλη η πείρα μας έδειξε ότι οφείλουμε να περάσουμε από την αρνητική εμπειρία της κενώσεως, την αρνητική εμπειρία του θανάτου μας, και όταν ζούμε χριστιανικά τότε ζούμε και το πλήρωμα του ανάρχου απείρου είναι και ταυτόχρονα διαμένουμε συνεχώς το σώμα αυτό που μας δεσμεύει και έτσι δεν κατορθώνουμε τίποτε το απόλυτο, αλλά όλα μέσα μας είναι σχετικά. Ο Κύριος, ο Δημιουργός μας, η Αγία Τριάδα όρισε προαιώνια βουλή.
ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Και εμείς οι χριστιανοί οικοδομούμε τη ζωή επάνω στην αποκάλυψη αυτή. Το είναι μας είναι εικόνα του Θείου είναι. Η προπατορική αμαρτία προκάλεσε αρνητική τροπή στη ζωή μας. Και ο Χριστός που εμφανίστηκε στον κόσμο αυτό δεν κατανοήθηκε βέβαια από κανέναν. Πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος? Δεν ήθελε να έχει καμία ιδιοκτησία επάνω στη γη. Δεν είχε ούτε τόπο να μείνει ούτε τίποτε άλλο. Η εμφάνισή του, η γέννησή του, πραγματοποιήθηκαν κάτω από τις πιο φτωχικές συνθήκες. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε στη φανέρωση αυτή του απολύτου Θεού, το δημιουργό του κόσμου? Και ο Χριστός λέει ότι όταν ο Πατέρας ενεργεί μέσα μας, αρχίζουμε να βλέπουμε το μεγαλείο του Θεού σε αυτή την γένωση. Για να ακολουθήσουμε το Χριστό, όπως αυτός μας λέει, πρέπει πράγματι να είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε κάθε θλίψη και ασθένεια, όλα τα δυνατά παθήματα. Και πώς μπορούμε να διαλέξουμε τα παθήματα αυτά ή την ασθένεια αυτή? Κανένας δεν μπορεί μόνος να ακολουθήσει το Χριστό, γιατί ο πρώτος όρος είναι να λάβει στους ώμους του το Σταυρό. Ποιος μπορεί να επιλέξει τη φοβερή αυτή οδό των παθημάτων του Χριστού? Συνεπώς χρειάζεται κάποια ουράνια αίσθηση που ελκύει τον άνθρωπο προς το Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος ορθά είπε ότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση, τότε ο χριστιανός είναι το πιο ελεηνό όν επάνω στη γη. Ομιλώντας κανείς ανθρωπίνος, δεν μπορεί να συγκατατεθεί και να ακολουθήσει το Χριστό, αν δεν του φανερωθεί ότι αυτός είναι ο αγαπημένος Υιός του Πατρός. Μου φαίνεται ότι στο ερώτημα αυτό υπάρχει κάποια αμφιταλάντευση. Αν χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε και ζητάμε από αυτόν να ενεργήσει και εκείνος δεν το κάνει, τότε πώς να εννοήσουμε τη θέση αυτή? Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητάμε και για μακρό διάστημα δεν λαμβάνουμε, ακόμη και ασήμαντα πράγματα. Δυνάμει λοιπόν ζει μέσα μας ο Θεός και εμείς δεχόμαστε το είναι, τη ζωή του ίδιου του Θεού, έτσι ώστε ο Θεός και ο άνθρωπος να συμβαδίζουν απολύτως. Όταν μιλούμε για τη σάρκωση του Υιού του Πατρός, τότε προβάλλει ενώπιόν μας το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν το απόλυτο όν να μπορέσει να ενδυθεί την ασθενή αυτή σάρκα? Η φύση μας είναι δημιουργημένη από το Θεό. Συνάγεται ότι ο Χριστός ενδύθηκε και προσέλαβε στην υπόστασή του τη φύση μας, που μπορεί να πάσχει, αλλά ωστόσο είναι η φύση που εκείνος ο ίδιος δημιούργησε. Αυτή η φύση δεν είναι κάτι ξένο προς Αυτόν. Κατά τη γέννησή του από την Παρθένο, απέφυγε την επαφή με την αμαρτία. Αν αυτός ο ίδιος δημιούργησε τη φύση αυτή και μπορούσε να αποκαλυφθεί με αυτή τη φύση, συμπεραίνεται και το αντίστροφο, ότι εμείς, γεννημένοι με τη φύση αυτή, μπορούμε να προσλάβουμε το Θεό Δημιουργό. Όταν λοιπόν λέει ο Κύριος στην προαιώνια βουλή του «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν», τότε εμείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το απόλυτο.

καθημερινή βέβαια πείρα φανερώνει την αδυναμία μας, το θάνατό μας, την απουσία της αγάπης μέσα μας. Απουσία εναργούς αισθήσεως του τι είναι καλό και τι κακό. Ταλαιπωρούμαστε χωρίς διέξοδο στον κόσμο αυτό. Η μακραίωνη ζωή της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού εν γέννη συνδέεται με συνεχή αναζήτηση. Και όταν θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό, μας δημιουργείται το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν το απόλυτο «ον» να προσλάβει τη σχετική αυτή μορφή υπάρξεως. Ταυτόχρονα όμως, πώς εμείς γεννημένοι με τη γήινη αυτή σάρκα μπορούμε να φανούμε φορείς της Θείας Παντοδυναμίας. Αν θέλουμε να το σκεφτούμε, τότε σε κάθε βήμα είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε την ανεπάρκεια της διάνοιάς μας να επιλύσει τα προβλήματα αυτά. Τα προβλήματα αυτά επιλύονται με την ίδια τη ζωή. Βρισκόμαστε ακόμη σε περίοδο δημιουργίας, για την οποία ο Κύριος λέει «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Ακόμη δεν έχει τελειωθεί πλήρως το έργο του Θεού που σώζει τον κόσμο. Η φύση μας δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του ανάρχου απολύτου που λέει «Εγώ είμαι ο Ον». Το είναι είμαι εγώ και δεν υπάρχει άλλος εκτός από εμένα. Αν ο Θεός λέει για τον εαυτό του «Εγώ», σημαίνει ότι αυτός είναι πρόσωπο. Πώς η αποκάλυψη αυτή αντανακλάται σε μας? Πώς επενεργεί στην καθημερινή μας ζωή? Πώς μπορούμε να γίνουμε πρόσωπα όμοια με το Θεό? Όταν περνούμε προσεκτικά τις ημέρες μας, τότε ολοένα βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια άγνωστα ακόμη για μας μυστήρια. Με όσα όμως μας συμβαίνουν, για να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού Θεού, κατανοούμε ότι κανένας άλλος δεν μας έδωσε τίποτε λιγότερο. Επιστρέφω και πάλι με τη σκέψη μου στον πατέρα μας Ιλουανό. Γράφει ότι ακόμη και όταν δεν κατανοούμε τις οδούς του Θεού λέμε «γεννηθήτω το θέλημά σου». Έτσι λοιπόν κατά τη ζωή μας επάνω στη γη που είναι γεμάτη από παθήματα, θάνατο, σκοτάδι, όταν παραδιδόμαστε στο θέλημά του, το οποίο δεν κατανοούμε ακόμη, τότε έρχεται σε μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζούμε το Θεό ως Πατέρα, ως τον πλέον αγαπητό και εγκύτερο σε μας. Συνεπώς, σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατή η λογική λύση. Χρειάζεται η εμπειρία του ίδιου του είναι. Αν έχουμε δημιουργηθεί κατ' εικόνα και καθομοίωση, σημαίνει ότι για μας έχει ετοιμαστεί ατέρμονη βασιλεία. Με μεγάλα λοιπόν παθήματα βαδίζει ο χριστιανός την οδό του. Όμως ο Χριστός δεν επιδιώκει να καταπιέσει τους άλλους με την παντοδυναμία του επάνω στη γη, αλλά αναλαμβάνει να τους βοηθήσει. Ο χριστιανισμός, τον οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι ζούμε, είναι πράγματι γεμάτος παθήματα. Ξαφνικά όμως, μέσα στα παθήματα αυτά, κάπου βρίσκουμε για τον εαυτό μας την οδό, το χρυσό εκείνο νήμα μιας λεπτοτάτης διαισθήσεως της συγγενείας μας με τον άναρχο Θεό. Η δημιουργία λοιπόν του ανθρώπου δεν έχει ακόμη τελειωθεί. Ίσως αυτή συμπληρώνεται στην εμπειρία των Αγίων, όπως συνέβη στον Άγιο Σιλουανό. Αυτός μας λέει ότι ζούμε το Θεό ως Πατέρα, τον πιο πολύτιμο, τον πιο προσφυλή. Είναι πολύ δύσκολο να το εκφράσουμε αυτό με τα λόγια μας. Το Θείο είναι απαθές. Και με ποιο τρόπο μας προσβάλλει αυτή η ασθένεια της αγάπης? Ο Χριστός είπε «Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει, ηνατής την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού, χάριν δηλαδή των άλλων ανθρώπων». Αυτό αποτελεί την οδό που προσφέρει τη δυνατότητα να καταστεί ο άνθρωπος πρόσωπο όμοιο με το πρόσωπο του σαρκοθέντος Υιού του Θεού. Θέλουμε να προσλάβουμε εκείνο που σκεφτόταν ο Χριστός επάνω στη γη, εκείνες τις αντιδράσεις που βλέπουμε σε Αυτόν, όλη τη δομή της σκέψεως και των αισθημάτων Του, αλλά δεν μπορούμε, γιατί αυτό είναι υπερβολικά οδυνηρό. Η πνευματική πρόσληψη στη χριστιανική ζωή είναι πολύ βαθιά και ανεξιχνίαστα λεπτή. Στην πραγματικότητα όμως δεν συλλαμβάνουμε την αγάπη αυτή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τη διάνοιά μας. Ο ανθρώπινος λόγος που γεννιέται στην κτήση δεν είναι ικανός να το εκφράσει αυθεντικά. Όταν όμως πιστεύουμε πραγματικά στο Χριστό, τότε σκηνώνει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και κάπου εκεί στο βάθος κάποια λεπτότατη διέστηση μας αποκαλύπτει ότι αυτό είναι ο Θεός. Αυτό είναι ο Πατέρας μας. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε την κατάσταση αυτή με λόγια, αλλά οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε και αποκτούμε γεύση της καταστάσεως αυτής όταν έρθει και σκηνώσει μέσα μας ο ίδιος ο Θεός, που είναι ασύλληπτα μεγάλος και παντοδύναμος
και ακατάληπτα ταπεινός. Όπως λέει ο πατέρας μας Ιλουανός, υπάρχει ταπείνωση ασκητική. Ζούμε και αισθανόμαστε τον εαυτό μας ανίκανο να εκπληρώσει τις εντολές. Αρχίζουμε να μισούμε τον εαυτό μας και να λέμε «Είμαι ο χειρότερος από όλους». Και αυτό είναι ήδη ταπείνωση. Αλλά, λέει ο Όσιος Ιλουανός, άλλο πράγμα είναι η ταπείνωση του Χριστού. Αυτή είναι εντελώς ιδιαίτερη. Σε αυτήν δεν υπάρχει ούτε σύγκριση, ούτε διάκριση, τίποτε. Είναι η απόλυτη ταπείνωση του Θεού. Όταν λοιπόν η Θεία αυτή ταπείνωση μας προσεγγίζει, τότε δεν μας παρέχει χαρά η δυνατότητά μας να καταπιέζουμε

συνεχίσουμε με υπομονή να μελετούμε τη ζωή του Χριστού στην κένωσή του. Και τότε θα έρθει η απάντηση όχι φραστική αλλά υπαρκτική, γιατί ο άνθρωπος οφείλει να φτάσει εν Χριστώ στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο ίδιος να λέει «Νιν εν σύ και δια σου εγώ ημί». Τότε λοιπόν εκπληρώνεται σε μας η προαιώνια ιδέα. Γινόμαστε όμοιοι με αυτόν που είπε «Εγώ ημί ο ον». «Εγώ ημί» απαντά και ο άνθρωπος. Γιατί συζητούμε για τη ζωή αυτή που υπερβαίνει το μέσο επίπεδο του χριστιανισμού? Διότι μας είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε σε τι έχουμε κληθεί. Σε αυτό ακριβώς έγκυται και ο μοναχισμός. Τηρώντας τις εντολές του Χριστού, γινόμαστε ήδη ικανοί για την πρόσληψη και αυτής της ενέργειας της θεότητος, της χάριτος. Οι λόγοι του Χριστού, ουδείς δυνατε ελθύν πρόσμε εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν, συνδέονται με την ιδέα ότι ο Θεός έπλασε τη φύση του ανθρώπου ικανή να τον γνωρίσει και παρά την κτιστότητά μας, η ικανότητα αυτή να γνωρίσουμε το Θεό κάνει τη Θεία Εντολή κατά κάποιον τρόπο υποχρεωτική, διότι η Εντολή είναι βεβαίως εκείνο που ανταποκρίνεται στο Θείο Είναι. Τότε μάλιστα με την προσπάθειά μας να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, βλέπουμε πως ο νους μας γίνεται ικανός να συλλάβει τη σκέψη των λόγων του Αποστόλου Παύλου ότι εξελέγημεν προκαταβολής κόσμου. Η χριστιανική ζωή απαιτεί από εμάς να προσέχουμε που βρίσκεται ο νους μας και ο νους μας μπορεί να πορευθεί προς εκείνο που υπάρχει προκαταβολής κόσμου, δεν λέω ήταν αλλά υπάρχει. Και αυτό δεν γεννιέται από τη γη, αλλά είναι κάτι που εκπορεύεται από το Θεό.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ορκίστηκε σήμερα ο κύριος Ιωάννης Τουρνάρας από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Ουσιαστικό βήμα για ένα ενιαίο και επιχειρησιακά προσανατολισμένο στις σύγχρονες ανάγκες μοντέλο μετεκπαίδευσης των εφέδρων, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στα εγκαίνια του Κέντρου Μετεκπαίδευσης Εφεδρίας στον Αυλώνα. Συνεχής θα είναι οι παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών, επισημαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Για τις 30 Ιουνίου ορίστηκε να συνεχιστεί η δίκη των Τεμπών μετά την εισαγγελική πρόταση. Μέσα στον Ιούλιο θα δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 Καλαμπάκα Γρεβενά. Ακατάλληλες για κολύμβηση 6 στις 10 παραλίες στην Ανατολική Αττική. Εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης για ρευματοκλοπές στον εισαγγελέα οι τρεις κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη. Καύσωνα στην Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία, σε κόκκινο συναγερμό η Βρετανία, δύο έφηβοι πνίγηκαν στο Βέλγιο, καμίνη η Ισπανία. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Ενεπλήσθη η γη ύπων. Ο ύπος στην τέχνη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δημοφιλή στον χώρο της τέχνης. Ο ύπος. Πώς εμφανίζεται λοιπόν, πώς συναντάμε τον ύπο, το άλογο κοινός, στην τέχνη. Κοντά μας είναι η ιστορικός τέχνης, Δόκτωρ Μαρία Γεωργούση, που διδάσκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κυρία Γεωργούση, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καράγιωργα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ύπος λοιπόν, και είναι πάρα πολύ δημοφιλής, γιατί τον συναντάμε από την προϊστορία, από τα παλαιολιθικά χρόνια, ζωγραφισμένο, χαραγμένο πάνω σε βράχους. Και σήμερα και στο μέλλον και μέχρι τα έσχατα. Για να μας πείτε λίγο την ιστορία της παρουσίας του ύπου, των ύπων, των αλόγων στην τέχνη.
1: Μάλιστα. Οι πρόγονοί μας από τα σπήλαια ακόμα ξεκινούσαν, ζωγράφιζαν άλογα με βούλες. Και πριν δεκάδες χιλιάδες χρόνια, και πραγματικά υπήρχαν τότε άλογα με βούλες. Μετά από γενετικές αναλύσεις επιβεβαιώθηκε αυτό και υπήρχαν τέτοιου είδους ποικιλίες, άντες λεοπαρδάλεις, στην προϊστορική περίοδο. Το άλογο λοιπόν είναι πράγματι ένα πολύ αγαπητό και προσφυλές θέμα στην ιστορία της τέχνης στη διάρκεια των αιώνων, γιατί αγαπήθηκε και από τον άνθρωπο. Συνδέθηκε στενά με τον άνθρωπο, με την εξέλιξή του, με τον πολιτισμό. Όταν το εξημέρωσε, το έκανε βοηθό του και στις ασχολίες τις γεωργικές, ακόμα και στον πόλεμο, και στο να μεταφέρει μηνύματα σαν ταχυδρόμου και στην αντιμετώπιση των εχθρών του. Λοιπόν, το άλογο είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου. Ο πρωτόγονος το θαύμαζε, δηλαδή του είχε δώσει μυθικές και ιερές διαστάσεις. Θαύμαζε την ομορφιά, τη δύναμη, την ταχύτητα, τα χαρακτηριστικά δηλαδή του αλόγου. Πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν και απεικόνισαν τα άλογα σε διάφορες παραλλαγές, σε κίνηση, είτε τα σκάλισαν σε ελεφαντόδοντο, στην πέτρα, σε ξύλο, σε διάφορα υλικά, ή έκαναν διάφορα γλυπτά, είτε τα ζωγράφισαν με κάποιες γραμμές, με σχήματα, με χρώματα. Μελέτησαν την κίνηση, τα μέλη του σώματος του αλόγου, τον ρυθμό, την ομορφιά του. Συναντάμε πάρα πολλά άλογα στην τέχνη, τη μορφή του αλόγου, ξεκινώντας από τα μουσεία, από τα αρχαία χρόνια βρίσκουμε ή βλέπουμε κάποιες παραστάσεις αλόγων σε ερυθρόμορφα οικεία, και παράδειγμα μια παράσταση με τον Πίγασο και τον Βελερεφόντη. Ο Πίγασος ήταν το φτερωτό άλογο, και το οποίο ήταν ανήκε στον Βελερεφόντη, ο οποίος ήταν γιος του βασιλιά της Κορίνθου Γλάυκου και της Ευρυμέδης. Κατά μία εκδοχή βέβαια, άλλοι λένε ότι η μητέρα του ήταν η Ευρυνόμη, υπάρχουν διάφορες εκδοχές των μύθων. Στις περιπέτειες του όμως συνοδευόταν από το φτερωτό αυτό άλογο, και κάποιοι έλεγαν ότι, μάλλον υποστηρίζουν ότι ο Πίγασος ήταν παιδί του Ποσειδώνα με τη Μέδουσα. Ωστόσο ο Βελερεφόντης κατάφερε να το δαμάσει αυτό το θαυμάσιο, το όμορφο και το ξεχωριστό και ιδιαίτερο άλογο με τη βοήθεια της Αθηνάς, που του έδωσε ένα χρυσό χαλινάρι, και έτσι με το μαγικό χαλινάρι κατάφερε να τον τυθασέψει. Άλλη παράσταση υπάρχει σε μελανόμορφο ακείο που απεικονίζει τον Ηρακλή και τα άλογα του Διομήδη, το μύθο δηλαδή του Ηρακλή. Ιδιοκτήτης των αλόγων ήταν ο Διομήδης, γιος του Άρη, του γνωστού θεού του πολέμου, και βασιλιάς της Θράκης. Τα άλογα αυτά ήταν ανθρωποφάγα και διέθεταν χάλκινους σιαγώνες. Ήταν συνέχεια δεμένα με σιδερένιες αλυσίδες και ο Διομήδης τους έριχνε τροφή κάθε άτυχο ξένο που βρισκόταν ή ναυαγούσε στην ακτή του βασιλείου του. Έτσι εμφανίστηκε μετά σύμφωνα με το μύθο ο Ηρακλής και τα σκότωσε. Υπήρχε επίσης ο μύθος, υπάρχει μάλλον ένας μύθος ότι σύμφωνα με τον οποίο τα άλογα αυτά προέρχονται, από τα άλογα αυτά μάλλον προέρχονται και τα άλογα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Παρθενώνας επίσης έχει διακοσμηθεί με πολλές παραστάσεις που απεικονίζουν άλογα και ανθρώπους. Μάλιστα αυτά τα κοντόσωμα, μικρόσωμα, η αρχαία αυτή φυλή είναι και τα κατάγονται τα ασκηριανά άλογα που είναι μικρόσωμα και πολύ όμορφα και δυνατά. Στο ανάγλυφα θέματα στον Παρθενώνα υπάρχουν ακόμα και με την μάχη από τη μάχη των κεντάβρων. Έχουμε λοιπόν όχι ακριβώς άλογο αλλά τους κεντάβρους. Τα άλογα γνωστά επίσης, γνωστή ιστορία είναι για τα άλογα του Αγίου Μάρκου. Πρόκειται για ένα σύνολο μπρούτζινων κλειπτών, αποτελούμενο από 4 άλογα, μέρος ενός μνημείου και τα άλογα αυτά τοποθετήθηκαν στην πρόσωψη στα προπύλαια της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Μετά όμως από την λαιλασία της Κωνσταντινούπολης αφαιρέθηκαν και παρέμειναν μέχρι τη λαιλασία ξανά του Ναπολέοντα και επεστράφησαν, δηλαδή τα επέστρεψαν το 1818. Ο Ναπολέοντας αφαίρεσε με βία τα άλογα και τα μετέφερε στο Παρίσι που τα ενσωμάτωσε στο σχεδιασμό της αψίδας του Θριάμβου, του Καρουσέλ, μαζί με ένα τέθρυπο, αλλά επιστράφησαν στην Βενετία από τον λοχαγό του Μαρέσκ.
0: Αν και πρέπει να επιστραφούν στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι τα βυζαντινά άλογα, έτσι, στις αυτοκρατορίες, τα οποία τα άρπαξαν οι σταυροφόροι. Mm-hmm. Και φυσικά, να μην ξεχάσουμε και τα άλογα που συναντάμε, τα λογάκια, έτσι, μορφές, στον κυκλαδίτικο πολιτισμό, στα κυκλαδίτικα εδόλια που συναντάμε πολλές φορές τέτοιες μορφές.
1: Είναι τόσο κομψά και τόσο όμορφα και τόσο λιτά και τόσο αθαιρετικά που νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικά. Βέβαια τα άλογα πάντα είναι μαγικά για την τέχνη, κίνησή τους, εικόνα και ομορφιά τους και είναι και σαν ζώα πάρα πολύ φιλικά στον άνθρωπο και, και πάρα πολύ έξυπνα.
0: Και τα αγαπούσαν και οι αρχαίοι στην γλυπτική και γι' αυτό μας έχουν αφήσει πολλά γλυπτά αλόγων, έτσι, και από τα κλασικά χρόνια.
1: Αυτά τα γλυπτά που συζητούσαμε πριν, τα άλογα, έχει αποδοθεί ότι τα έκανε αρχαίος Έλληνας γλυπτής, ο Λύσιπος. Κατά άλλους βέβαια δεν θεωρείται σωστή εκδοχή αυτή, αλλά υπάρχει και αυτή η εκδοχή.
0: Πολύ δημοφιλή είναι και τα άλογα που συναντάμε στη μετόπη της Ακροπόλεως.
1: Ναι. Το συζητήσαμε λίγο πριν. Ναι. Mm-hmm. Τα αναφέραμε πριν τη μάχη των κεντάβρων.
0: Και βλέπουμε λοιπόν ότι έχει μια σειρά αυτό, έτσι όπως μας λέτε, από τα αρχαία χρόνια συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει εποχή που να μην έχουμε απεικόνιση λόγου.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Και νομίζω δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει πειραματιστεί με αυτό το θέμα ή να μην το έχει αποδώσει. Το άλογο υπήρξε και αγαπημένο θέμα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Έκανε πάρα πολλά σχέδια, μελέτησε την ανατομία τους, τις συνήθειες, τις διαθέσεις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αυτό το έκανε πάντα ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Και πίστευε ότι το άλογο ήταν ζώο των θεών, των ηρών. Είχε γι' αυτόν μια έγκλη. Μελετούσε την κίνηση των αλόγων σε διάφορες, δηλαδή και στα σχέδιά του φαίνεται ακόμα η κίνηση. Και μάλιστα το ανέθεσε ένας χορηγός παραγγελιοδότης με Κίνα της εποχής, ο Λουδοβίκος Φόρτσα, μελλοντικός δούκας του Μιλάνου. Του είχε αναθέσει να φτιάξει ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο άγαλμα και έτσι ο Λεωνάρντο σχεδίασε ένα πύληνο μοντέλο ύψους 7,5 μέτρων. Mm. Και ήθελε να χυτεύσει το άλογο ενιαίο. Και γι' αυτό σχεδίασε αρκετά περίτεχνα γύψινα καλούπια. Τελικά όμως ο πόλεμος ξέσπασε, χρειαζόταν το χαλκό για να φτιάξουν όπλα και όχι για να δημιουργήσουν το άλογο και για την τέχνη. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν τα υλικά για να σφυριλατηθούν κανόνια Οι Γάλλοι νίκησαν το Μιλάνο, κατέλαβαν τα εδάφη των Σφόρτσα και έτσι κατέστρεψαν το πυλινό άγαλμα. Αργότερα λοιπόν, μετά από, αν θυμάμαι καλά, 500 χρόνια, τα σχέδια του Νταβίντσι είχαν διασωθεί και έτσι ένας άλλος εμπνευσμένος χορηγός τέχνης, ο Σαρλ Ρεντό, είδε το άγαλμα ως έργο ζωής και με το αναδημιούργησαν, τέλος πάντων, μετά τον θάνατό του. Μάλιστα η γλύπτρια Νίνα Ακάμου πραγματοποίησε εν τέλει τα σχέδια του Νταβίντσι και δημιουργήθηκε ένα χάλκινο άγαλμα το 1999 με βάρος 15 τόνων. Δηλαδή το απίστευτο βάρος. Και 5 αντίγραφα του γλυπτού αυτού εκτίθεται σε διάφορα μουσεία παγκοσμίως.
0: Θίξατε, αν μου επιτρέπετε, ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ο εχθρός της τέχνης είναι αυτός που το δημιουργεί, ο άνθρωπος και ο πόλεμος. Και έχουμε πολλές καταστροφές έργων τέχνης ανά τους αιώνες για πολεμικές σειράξεις. Και μάλιστα για να πάρουν το υλικό για πολεμικούς λόγους. Είτε αυτό είναι μολύβι, είτε είναι χαλκός, είτε είναι σίδερο, είτε είναι οτιδήποτε. Είτε είναι χρυσός για να το κάνουν ίσως, να το χρησιμοποιήσουν σαν ανταλλαγή, σαν νόμισμα, σαν οικονομικό μέσο συναλλαγής.
1: Ακριβώς, είναι τα μελανά σημεία της ιστορίας που δυστυχώς η ανθρώπινη φύση, ενώ είναι ικανή για το καλύτερο, έχονται στιγμές που μας απογοητεύει, που αντί να δημιουργήσει κομψοτεχνήματα και τη ζωή, καταστρέφει την ίδια τη ζωή, κάνοντας κακό σε άλλα ανθρώπινα είδη, με κάποιες ίσως αφορμές, αιτιολογίες, το κέρδος, δεν ξέρω την εκάστοτε περίπτωση υπάρχουν.
0: Μάλιστα, και έτσι έχουμε χάσει πολύ σημαντικά έργα τέχνης. Ένα από αυτά είναι και στη Ρόδο, έτσι, το άγαλμα το τεράστιο, το οποίο υπήρχε, έχουμε αποδείξεις ιστορικές ότι υπήρχε και το οποίο καταστάθηκε προφανώς για τον ίδιο λόγο.
1: Μάλιστα. Στην Βυζαντινή αγιογραφία ήταν επίσης ένα πολύ αγαπημένο θέμα. Έχουμε όλες τις, αρκετές μάλλον όχι όλες, τις μορφές των Αγίων, όπως ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος απεικονίζεται πάνω σε κάποιο άλογο και ανάλογα με την μορφή του Αγίου συμβολίζεται το κακό διαφορετικά. Σαν κάποιος δράκος, έχουμε δηλαδή την συμβολισμό, την αιώνια πάλι καλού, κακού, την έντονη κίνηση του αλόγου, την ορμή που προαναγγέλει τη νίκη, τον αγέροχο Άγιο που στέκεται πάνω και σκοτώνει ή έχει καταφέρει να με το άλλες φορές με ξύφος, άλλες φορές με δόρυ να σκοτώσει τον δράκο το κακό. Ανάλογα σε ποια μορφή έχει αναπαράσταση αυτή η εικόνα, δηλαδή αν είναι ρωσικής αγιογραφίας, αν είναι άλλης τεχνοτροπίας ή άλλης. Ακόμα και σύγχρονοι καλλιτέχνες, ο Χατζαράς, ας πούμε, κάνει αγίους που τους ονομάζει ήρωες και δημιουργεί δράκους από κάτω που δεν τους σκοτώνει. Ενώ έχει τη νίκη του καλού στο κακό, δεν το σκοτώνει. Και σε κάποιες άλλους πολιτισμούς ο δράκος έχει θετική, υπάρχουν καλοί και κακοί δράκοι, δηλαδή είναι, έχει και θετική χρειά, δεν έχει μόνο αρνητική. Τα άλογα όμως στις αγιογραφίες συχνά παρουσιάζονται λευκά, υποδηλώνοντας το καλό. Ανάλογα πάλι, σε κάποιες αγιογραφίες. Για παράδειγμα, στην Εκατονταπηλιανή της Πάρου, ο Άγιος Δημήτριος είναι πάνω σε ένα κόκκινο άλογο και σκοτώνει έναν άνθρωπο πολεμιστή κακό. Στο Βυζάντιο τα άλογα χρησιμοποιήθηκαν, όπως είπαμε, και πριν στον πόλεμο και πολεμούσαν κυρίως έφηποι, και έτσι προσαρμόστηκαν τα άλογα στις στρατιωτικές και στις πολεμικές τακτικές εναντίον του αντιπάλου. Σε όλες τις μεταφορές των αγαθών σε καιρό πολέμου, σε καιρό ειρήνης, χρησιμοποιήθηκαν τα άλογα στον αγροτικό βίο των Βυζαντινών, εκτός από τα βόδια που είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα, τα άλογα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τις καθημερινές δουλειές, εργασίες. Ακόμα και στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το δημόσιο ταχυδρομείο ήταν οργανωμένο καλά λόγω της συνεισφοράς της χρήσης των αλόγων. Και οι Άραβες, πολλές φυλές ήταν αυτοί οι οποίοι και είναι γνωστά τα αραβικά άλογα για την ομορφιά τους. Οι Πέρσες διέθεταν ένα ευκίνητο ιππικό. Ήταν πολύ δημοφιλές και αγαπητό σε όλους τους λαούς και για όλες τις χρήσεις.
0: Και γι' αυτό το απεικόνιζαν και όλες οι πολιτισμοί. Έτσι, μια και αναφέρεται την Περσία, έχουμε πάρα πολλές απεικονίσεις αλόγων, είτε και σε υφάσματα επάνω, και κουβέρτες κάποιες μορφής δικές τους,
1: και σε
0: εικόνες και σε χαλιά. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ινδία, το ίδιο συμβαίνει και στην Κίνα, όπου έχουμε πολύ ωραίες υδατογραφίες με μορφές αλόγων.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα αργότερα θα το αναφέρω λίγο περισσότερο, ότι έγινε και μία αντιπαραβολή, μάλλον είχαν σε σύγκριση έργο του Van Gogh και κάποιου Κινέζου της εποχής με σχήμα αλόγου, και οι ομοιότητες ήταν εκπληκτικές, και κυρίως τη μελαγχολία που έγινε να έχει το άλογο. Ο Ντίρερ επίσης χάραξε μία πολύ διάσημη και πολύ γνωστή σειρά χαρακτικών με τον γενικό τίτλο «Αποκάλυψη», και αποτελείται από 15 αξιογραφίες και έχουμε τους 4 υπότες της αποκάλυψης, την πάλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τον Δράκοντα, το άνοιγμα της Σφραγίδας, και φαίνονται όμως πολύ χαρακτηριστικά οι 4 υπότες της αποκάλυψης, και δημοσιεύτηκε το 1498 η πρώτη σειρά. Μετά έχουμε τον Γιάν Βαν Άικ, καλά η ώστε προφορά είναι διαφορετική, Φαν Έικ. Ήταν φλαμανδός ζωγράφος της εποχής της Αναγέννησης, γνωστός για τις προσωπογραφίες του και τις παραγγελίες που δεχόταν για να τις φτιάξει. Πολλά από τα έργα του κοσμούσαν ανάκτορα, εκκλησίες, έδωσε στην πόλη της Πχούς το σημερινό Βέλγιο, δηλαδή, δείγματα φλαμανδικής ζωγραφικής, και είχε ζωγραφίσει ένα γκρι άλογο. Ο τίτλος του είναι γκρι άλογο, περισσότερο λευκό είναι και αρκετά αθικαλπασμό και αυτό, αλλά αρκετά μελαγχολικό, όπως το κοιτάζουμε μπροστά στο πρόσωπό του. Ο Διέγκο Βελάσκες, επίσης ένας από τους σημαντικούς Ισπανούς ζωγράφους της περίοδου του Μπαρόκ, γνωστός και αυτός για τις προσωπογραφίες του, και ήταν καλλιτέχνης αυλής του βασιλιά της Ισπανίας, του Φίλιππου του IV. Είχε όμως... ήταν τις γνωστές φυσιογνωμίες, σημαντικές μάλλον κορυφές της ιστορίας της τέχνης. Η επίδρασή του μεταγενέστερα στη ζωγραφική του 19ου και ιδιαίτερα στο κίνημα του Ιμπρεσιονισμού ήταν σημαντική. Είχε ζωγραφίσει ένα πάρα πολύ ωραίο και πλούσιο, η αναπαράσταση του πίνακα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στο κομψό φόρεμα της κυρίας, που ήταν πάνω σε ένα άσπρο άλογο πανέμορφο, στολισμένο στο κεφάλι του, χτενισμένη χέτη. Το κρατούσε με χαλινάρι, δεσπόζει η όλη της φορεσιά, επτυχώσεις, λεπτομέρειες, και το τοπίο, το οποίο βέβαια έχει τόσο πολύ λεπτομέρεια και τέτοια χλυδί, η εικόνα της κυρίας, η οποία είναι πάνω στο άλογο που το επισκιάζει. Ο Τζόρτζο Ντε Κύρικο, ήταν Ιταλός ζωγράφος, συγγραφέας, γλύπτης, γνωστός και ένας τους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν το ιδίωμα της μεταφυσικής ζωγραφικής, και άσκησε και αυτός επιρροή στα μεταγενέστερα καλλιτεχνικά ρεύματα του 20ου αιώνα και στον υπερρεαλισμό. Οι πίνακες του έχουν ποιητική, λυρική διάθεση και διάσταση. Είναι σαν να βλέπουμε ένα όραμα, σαν να οραματιζόμαστε όταν τους παρακολουθούμε. Χαρακτηρίζονται από ενηγματικές συνθέσεις και πολλές φορές από την αμφισημία των μορφών αντικειμένων και όπως είναι τοποθετημένα στο πίνακα. Γεννήθηκε στο Βόλο Ήταν πρωτότοκος γιος του Ευαρίστο και της Τζέμα Ντεκήρικο, ιταλικής καταγωγής, αλλά εγκαταστάθηκαν και κατοικούσαν, γιατί ο πατέρας του εργαζόταν ως μηχανικός και εγκαταστάθηκαν στο Βόλο, γιατί επέβλεπε την κατασκευή του Θεσσαλικού Σιδηροδρομικού Δικτύου το 1881, ενώ η μητέρα του ήταν πρώην τραγουδίστρια της όπερας. Έτσι αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αρκετά θέματά του έχουν μέσα άλογα και στοιχεία ελληνικά. Παρουσίαζε τη μορφή του αλόγου με διαφορετικό τρόπο σε κάθε έργο. Οι παραλλαγές αυτές μπορούσαν να γίνουν είτε με τη χρήση σχημάτων, είτε με τη χρήση της κίνησης, είτε με την έκφραση, είτε με το μέγεθος. Απεικονιζόταν δηλαδή το ίδιο θέμα διαφορετικά. Πρώτος δασκαλός του, του Ντεκήρικο, ήταν ένας νέος Έλληνας ζωγράφος από την Τεργέστη, ο Μαυρουδής. Αργότερα, το 1903 με 1905, φίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Ροηλό, τον Βολονάκη, τον Ιακωβίδη. Ενώ το 1905 που πέθανε ο πατέρας του, προφανώς το γεγονός αυτό τον επηρέασε αρνητικά και σημαντικά και απέτυχε την ίδια χρονιά στις τελικές εξετάσεις της σχολής. Έφυγε όμως μετά και εγκαταστάθηκε μαζί με τη μητέρα του και τον αδερφό του στο Μόναχο το 1906 και ξεκίνησε εκεί τις σπουδές του στην Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών, παρακολουθώντας μαθήματα σχεδίου και ζωγραφικής, και έφυγε από την Ακαδημία πριν ολοκληρώσει πάλι τις σπουδές του το καλοκαίρι του 1909 και εγκαταστάθηκε στο Μιλάνο. Γνωστό θέμα και πολύ όμορφο και τρομερά παραστατικά απεικονισμένο από τον Τιέπολο, Ντομένικο Τιέπολο, Δούριος Ύπος. Θέμα αγαπημένο και συμβολικό και για την αρχαιότητα, αλλά το χρησιμοποιούμε και σήμερα πολλές φορές στην καθημερινότητά μας για να εξηγήσουμε κάποια φαινόμενα ή κάποιες καταστάσεις. Ο Ζερικό το 1812 απεικόνισε έναν officer, ένα αξιωματικό του βασιλικού στρατού με ένα άλογο σε κλασική στάση υπεροχής σε μάχη σε κάποιο πόλεμο, μια στιγμή μάλλον, με ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό καπέλο μεγάλο και αγέροχο, το σπαθί του σε κίνηση, να έχει γυρίσει, να έχει στραφεί όλος του ο κορμός με όλα βέβαια τη στολή και τα παράσημα που φορούσε. Το άλογο είχε επάνω του μία λεοπάρ προβιά, σαν αυτό το προφανώς ένα υλικό το οποίο φαίνεται στον πίνακα πλούσιο της και πολύ luxury, πολύ
2: πολυτελές,
1: μπράβο. ο Ντελακρουά επίσης δημιούργησε ένα άγαλμα πολύ διαφορετικό για το στυλ που ζωγράφιζε ο Ντελακρουά. Ζωγράφισε ένα φοβισμένο άλογο από μια στραπή το 1825 και βλέπουμε ένα σχεδόν άειλο, ονειρικό, λευκό άλογο να έχει στρέψει το κεφάλι του, να έχει τρομάξει, να βρίσκεται το μισό στον αέρα, το σώμα του, να έχει γυρίσει η ουρά του σε κίνηση. Είναι πολύ διαφορετικό το στυλ από το συγκεκριμένο που είχε, που δείχνει πώς τον επηρέασε, πώς τους καλλιτέχνες το κάθε θέμα τους εμπνέει διαφορετικά, τους επηρεάζει διαφορετικά και το αποδίδουν ανάλογα με την ψυχή τους εκείνη τη στιγμή. Ειδικά ο Ντελακρουά έχει συσχετιστεί με τα φιλελληνικά θέματα και την αγάπη για την Ελλάδα. Βέβαια πρέπει να πω ότι σε έρευνά μου που έκανα στα αρχεία του Γαλλικού κράτους και στις βιβλιοθήκες και διασταυρώνοντας τις πηγές μου, αυτό που επεδίωκε ήταν η προσωπική του ανέλυξη στα σαλόν του Παρισιού, και επειδή τότε δεν είχε καταφέρει να φανεί, είχε δει ποιο ήταν το θέμα της μόδας, το φιλελληνισμός ήταν πραγματικά πολύ της μόδας, και χωρίς να το καταλάβει ήρθε σε ρήξη με τον κλασικισμό και την σχολή την κλασική. Βέβαια έγινε πολύ μεγάλος τόρος, έγινε πάρα πολύ γνωστός, ακούστηκε πάρα πολύ και έκανε και πάρα πολύ καλό στην Ελλάδα, έστω και μέσα χωρίς να είναι αρχικές του προθέσεις. Ο Γκογκέν έφτιαξε, τα έργα του είναι μάλλον έχουν χαρακτηριστικά πριμιτιβισμού, είναι εκπρόσωπος του ρεύματος του μετα-ιμπρεσιονισμού, Γάλλος ζωγράφος, γεννήθηκε το 1848 και πέθανε το 1903. Δημιούργησε πάρα πολλά έργα με εξωτικά τοπία, θέματα, κοπέλες εξωτικές. Τα χρώματά του ήταν πάρα πολύ έντονα. Μεταβάσεις γίνονται με το χρώμα περισσότερο, ώστε να φανεί ο όγκος των βουνών, των φυτών, των ανθρώπων, των ζώων. Και έχει χρησιμοποιήσει τις συνθέσεις του λευκά άλογα και έχουμε τη μια γυναίκα επάνω σε ένα λευκό άλογο. Η γυναίκα είναι κάποιας φιλής, η οποία της ταϊτής ενδεχομένως, η οποία είναι γυμνή με τα χαρακτηριστικά της φιλής της. Ο Βαν Γκόγκ λοιπόν. Ο Βαν Γκόγκ,
0: πριν πάμε στο Βαν Γκόγκ, αν με επιτρέπετε μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
1: Ωραία.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Υπό στην τέχνη, κοντά μας είναι η Δόκτωρ Μαράη Γεωργούση, ιστορικός τέχνης. Μας παρουσιάζει τους πίνακες, τους ζωγράφους της Ευρώπης, μεσαίων αναγέννηση κυρίως, και τώρα είμαστε στο Βαν Γκόγκ.
1: Ναι, κάνουμε μια σύγκριση. Ένας οργανισμός δημοπρασιών της Κίνας ανέβασε δύο φωτογραφίες για να γίνει μια ενδιαφέρουσα σύγκριση. Η μία απεικόνιζε ένα έργο του Βίνσεντ Βαν Γκόγκ και η άλλη ένα έργο ενός Κινέζου ζωγράφου της αρχαίας Κίνας. Γκόγκ Κάι, αν το λέω σωστά. Γεννήθηκε το 1221, πέθανε το 1305 και ήταν και ποιητής και ζωγράφος. Είχε υπηρετήσει στην δυναστεία Σόγκ, αλλά αποχαιρέτησε την πολιτική ζωή με μια ζωή εξορίας στην επαρχία μετά την πτώση των Σόγκ. Είχε ακολουθήσει δηλαδή μια περίεργη ιστορία εκεί από τη μογγολική δυναστεία Γιουάν. Τα δύο έργα λοιπόν βρίσκονται σε σύγκριση το ένα με το άλλο. Ο Κάι απεικόνισε συνήθως τοπία, θρησκευτικά θέματα και το άλλο. Ένα πολύ αδύνατο άλογο που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο της Οσάκα της Ιαπωνίας φαίνεται γέρικο, ίσχνο, με μία χέτη ανακατεμένη, να το φυσάει ο κρύος άνεμος του φθινοπόρου. Τα μάτια του όμως δείχνουν σκληράδα, ένα μελαγχολικό βλέμμα, αλλά και μία σκληράδα. Ενδεχομένως να αισθανόμαστε μία μοναξιά, ίσως την ίδια τη στενοχώρια του ζωγράφου υπηκόου ενός χαμένου κράτους. Δηλαδή, ίσως ταυτίστηκε και προσπάθησε έμεσα και χωρίς κίνδυνο να απεικονίσει το δικό του ψυχισμό μέσω αυτού του αλόγου. 500 χρόνια μετά, λοιπόν, ο Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεντ Βαν Γκόγκ δημιούργησε και εκείνος ένα, με γραμμές ένα άλογο. Θαυμάσια βέβαια η τεχνική και η ομορφιά του, που παρουσίαζε πάλι την κούρασή του. Μάλιστα σε μια επιστολή στον αδερφό του είπε ότι το λευκό άλογο ήταν γέρικο και αναγκαζόταν να δουλεύει αδιάκοπα σε ένα εργοστάσιο αερίου. Προφανώς ήταν μια εικόνα της που είχε δει στην καθημερινή ζωή, που είχε δει και τον είχε του είχε δημιουργήσει, είχε ξυπνήσει τέλος πάντων κάτι μέσα του, τον είχε εμπνεύσει και γι' αυτό δημιούργησε αυτό το έργο που γνωρίζουμε την ψυχική του κατάσταση. Πάντα ήταν αρκετά ταραγμένη, στενοχωρημένος και προβληματισμένος. Οπότε πάλι και εδώ αποτυπώνει αυτή την εικόνα του αλόγου και παρατηρούμε ότι υπάρχουν ομοιότητες αυτού του πίνακες. Φυσικά υπάρχουν ξεκάθαρες διαφορές των πολιτισμών, των εποχών, των ιδιοσυγκρασιών, των ζωγράφων, αλλά μπορούμε να δούμε το πώς μέσα από ένα κοινό θέμα μπορεί να αποτυπωθεί εντελώς διαφορετικά, χρησιμοποιώντας ένα τελείως διαφορετικό εξολεκτικό λεξιλόγιο, και φαίνονται τα συναισθήματα. Δηλαδή γίνεται μια μετάθεση των συναισθημάτων των καλλιτεχνών επάνω στο έργο. Ο Ντεγκά αργότερα, γεννημένος στο Παρίσι, γιος του τραπεζίτη Ογκίστ και της Σελεστίν, στα 21 του χρόνια, μετά από λίγων χρόνων σπουδών στη νομική, μπήκε στη σχολή των καλών τεχνών και πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής από τον Λαμό, ο οποίος ήταν και παλιός μαθητής του Έγκρ. Ο Ντεγκά λοιπόν γεννήθηκε το 1877, πέθανε το 1880, και σε κάποια λεπτομέρεια από έργο του βλέπουμε αγώνες. Βλέπουμε τα άλογα για διασκέδαση σε κάποιο πάρα πολύ όμορφο ξέφωτο, με καπέλα, να αποτελούν και μέρος της διασκέδασης των ευγενών της εποχής. Έχουν και σε άλλο έργο του πάλι, το 1894, ο Ντεγκά παρουσιάζει, απεικονίζει αγώνες με τα άλογα. Πολύ, και οι μορφές των άλογων και τα συγκεκριμένα άλογα με τα πολύ πολύ ψηλά πόδια, τα πολύ ψηλά που είναι για αγώνες. Ο Σαγκάλ, Ρώσος, ζωγράφος εβραϊκής καταγωγής, θεωρείται και, εντάξει, από τους σημαντικότερους της μοντέρνας τέχνης. Πολύ χαρακτηριστικός, πολύ διαφορετικά τα έργα του. Απεικονίζει ένα ονειρικό, πολύ περίεργο, περίεργη σύνθεση, με μια κίνηση, ένα άλογο που ύπταται κρατώντας ένα κερί και πάνω μια κοπέλα ναβάτης και μια άλλη κοπέλα να παίζει μουσική, και από κάτω ένα παντρεμένο ζευγάρι αγκαλιά, και στο βάθος κάποιος να παίζει επίσης μουσική, και ακόμα στο βάθος στο φόντο μακριά να χάνονται σε ένα ονειρικό τοπίο σπίτια και μια ανθοδέσμη στην αριστερή πλευρά και ένας κύριος με ένα καπέλο. Ένα υπέροχο και πάρα πολύ ιδιαίτερο έργο. Παρουσιάζεται το άλογο πάλι στο έργο του Καντίνσκι. Το έργο του λέγεται «Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος». Βέβαια θέλει αρκετή προσπάθεια και συγκέντρωση για να μπορέσουμε να διακρίνουμε στο συγκεκριμένο φυρμένο πίνακα τον Άγιο Γεώργιο και τον Δράκο. Είναι ένας όμως από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους καλλιτέχνες και του γερμανικού εκπροσώπου, του γερμανικού εξπρεσιονισμού του 20ου αιώνα, από τους πρωτοπόρους της αφηρημένης τέχνης. Οι αντιλήψεις του για το χρώμα άφησαν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, οδηγούσαν σε μια καθαρή ζωγραφική. Αναμίχνει το χρώμα με τη φόρμα και το καθένα μπορούσε να υπάρξει διαφορετικά αλλά και σε συνδυασμό, έχοντας μια εσωτερική ενότητα και δημιουργώντας μια εσωτερική αναγκαιότητα. Γνωστός και για το κίνημα του Γαλάζιου Καβαλάρη. Μαζί με τον Μάρκ φιλοδοξούσαν να δημιουργήσουν και να αναγεννήσουν τις μορφές της τέχνης. Αγαπούσαν πολύ και την μουσική. Ο Μυρό επίσης, ζωγράφος, γλύπτης, Καταλανός, γεννημένος το 1893, πέθανε το 1983 στην Μαγιόρκα. Γνωστός και σημαντικός υπερεαλιστής καλλιτέχνης του 20ου. Φοίτησε μόλις σε ηλικία 14 ετών στην εμπορική σχολή, αλλά παρακολουθούσε κρυφά μαθήματα στην σχολή των καλών τεχνών και αργότερα στην Ακαδημία Γκαλή το 1915. Μετά από πολλές επαφές με καλλιτεχνικούς κύκλους στη Μονμάρτη, είστε σε επαφή με το κίνημα του Νταντασμού, τους υπερεαλιστές, κάτω από την επίδραση των οποίων άρχισε να διαμορφώνει ένα πολύ ιδιαίτερο, ξεχωριστό και σύνθετο προσωπικό ύφος στην ζωγραφική του, είναι από τους πιο γνωστούς επίσης θεωρητικούς του υπερεαλισμού και από τα ηγετικά στελέχη του Αντρέ Μπρετόν. Είχε φτιάξει λοιπόν, είχε φιλοτεχνήσει ένα πολύ ωραίο έργο με αλογάκι, όπως είναι τα ξύλινα παιδικά αλογάκια που τα χρησιμοποιούσαν για να τα κουνιστά αλογάκια για τα παιδιά. Έχει δημιουργήσει μια τέτοιου είδους σύνθεση το 1920, το άλογο και το κόκκινο λουλούδι και μία πίπα. Όλα αυτά είναι πάνω σε ένα τραπέζι, το οποίο δεν είναι κλασικό τραπέζι. Στον καθρέφτη βλέπουμε ένα τοπίο στο βάθος, τα αντικείμενα τα οποία είναι ακουμπισμένα, και το τραπέζι αποτελείται από ένα patchwork μικρών χρωμάτων, σχεδίων και αφηρημένων κατά κάποιο τρόπο σχεδίων στο βάθος. Είναι μια επίσης πολύ γλυκιά και μάλλον αφήνει την αίσθηση της γλύκας και της αγάπης αυτό το συγκεκριμένο έργο, και κάνει αναφορά στις παιδικές μας μνήμες με το ξύλινο αυτό αλογάκι που είναι πολύ όμορφα στολισμένο, το κόκκινο λουλούδι πάνω στο ποτήρι και όλα αυτά τα όμορφα χρώματα. Ο δικός μας ο Γιάννης Κουνέλης παρουσίασε το 1969 σε μια γκαλερί της Ιταλίας στην Ρώμη 12 ζωντανά άλογα, το οποίο ήταν φυσικά εντυπωσιακό και συγκλονιστικό για την εποχή. Βέβαια έχουν γίνει και άλλες performance, έχουν κάνει και άλλοι καλλιτέχνες και ο Boys και διάφοροι με πολύ σκληρά και πολύ διαφορετικά θέματα, αλλά και αυτό ήταν 12 ζωντανά άλογα μέσα σε μια γκαλερί, σε έναν άδειο λευκό χώρο με κάποιες κολόνες. Είχαν επάνω στον τοίχο το λουράκι τους και ήταν εκεί το ένα άλογο δίπλα και παράλληλα δίπλα από το άλλο.
0: Πόσο δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο και να μείνουν και τα άλογα ήσυχα, έτσι.
1: Πραγματικά, αλλά στις performance είναι πολύ ισχυρή συζήτηση. Αυτό ίσως είναι και από τα πιο ανώδυνα θέματα. Έχουν γίνει πολύ σκληρά θέματα που απαγορευόταν η είσοδος σε ανηλίκους, αυτομαστιγώματα για να δείξουν την αντίδραση των καλλιτεχνών. Διάφορα άλλα θέματα για να δείξουν αντίδραση, τον πόνο ή πώς ένιωθαν οι ίδιοι καλλιτέχνες για τα γεγονότα της εποχής τους. Ωστόσο, υπάρχει μια τεράστια κουβέντα εκεί για το τι είναι τέχνη, τι πρέπει να μπαίνει, τι ακριβώς είναι performance, που είναι τα όρια της, πότε προσβάλλεται ο κόσμος, πότε έχουμε προσβολή της δημοσίας εδώ, δηλαδή πότε όλα αυτά, ποιες συνθήκες είναι αυτές που τα καθιστούν, ή αν πρέπει να υπάρχει λογοκρισία, που φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει λογοκρισία στην τέχνη, δεν το συζητάμε. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικά θέματα της τέχνης που μας απασχολούν. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον αγαπημένο Παύλο Πικάσο και την Κερνίκα, που αναλυτικά είδαμε την προηγούμενη φορά, και το άλογο, που ενώ είναι ένα ασπρόμαυρο και ενώ είναι μια σύνθεση επάνω σε και με κυβιστική επάνω σε ένα χαρτί, δεν έχουμε δηλαδή διαστάσεις, έχει τέτοια έκφραση, τέτοια κραυγή αυτό το άλογο, δηλαδή μόνο βλέποντάς το σπαράζει η ψυχή σου, δηλαδή αισθάνεσαι ότι κάτι τρομακτικό, κάτι φοβερό, κάτι απίστευτα κακό έχει συμβεί. Όπως και είχε συμβεί, αυτός ο πίνακας έχει απίστευτη δύναμη, γιατί το σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε ο πομπός και ο δέκτης, δηλαδή ο πομπός ο καλλιτέχνης, ο δέκτης το κοινό, να μπορεί να εισπράκτει τα μηνύματα, δηλαδή να μπορεί να συνειδητοποιήσει ή να αισθανθεί κατά κάποιο τρόπο τι θέλει ο καλλιτέχνης να αποδώσει. Μην ξεχνάμε όμως και τους Ινδιάνους. Οι Ινδιάνοι ήταν μια φυλή με πολύ συνδεδεμένη με τα ζώα και ιδιαίτερα με τα άλογα. Ξεκινούσαν και κρατούσαν ένα άλογο από την αρχή ως το τέλος της ζωής τους, και μάλιστα ήταν η μοναδική φυλή που μπόρεσαν να εξημερώσουν χωρίς φυσικά να τα χτυπήσουν, χωρίς να τα κακοποιήσουν, χωρίς να τα τραυματίσουν. Τα άλογα, την ιδιαίτερα άγρια φυλή των Μάσταγκ, που δεν μπορούσαν να τα βάλουν σε στάβλους μαζί με άλλα άλογα και τα ξεσήκωναν για να φύγουν. Mm. Δεν μπορούσαν να τα υπεύσουν. Μάλιστα στην Δύση έκαναν και ροντέο και χρονομετρούσαν πόσο μπορούσε να σταθεί στην πλάτη κάποιο τέτοιο αλόγου ένας άνθρωπος μέχρι να τον ρίξει κάτω, το οποίο θα τον έριχνε κάτω στα σίγουρα. Και όμως οι Ινδιάνοι ήταν οι μόνοι οι οποίοι κατάφεραν να εξμερώσουν τα άγρια μάστακ και να μπορέσουν να τα υπεύσουν. Έχουμε βέβαια και στην ποίηση.
0: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να πάμε στην ποίηση. Ευχαριστώ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, και την εκπομπή «Ο ύπος στην τέχνη». Κοντά μας είναι η διδάκτορ ιστορικός της τέχνης Μαράη Γεωργούση και μας παρουσίασε τον ύπο, όσο μπορούμε βέβαια, κυρία Γεωργούση, τουλάχιστον καταρχάς στη ζωγραφική και στη κληπτική, γιατί είναι τόσα πολλά τα έργα διαχρονικά σε όλους τους πολιτισμούς που ενδεικτικά έγινε αναφορά σε όλα, σωστά?
1: Και ενδεικτικά είναι ανεξάντλητο το θέμα, επειδή έχετε πολύ μεγάλη ανάλυση. Είναι αγαπημένο θέμα των καλλιτεχνών σε όλες τις μορφές της τέχνης, και στην πεζογραφία και στην ποίηση και στην ζωγραφική, όπως είδαμε πριν.
0: Για να πάμε στην ποίηση τώρα, λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Όπως μας είπατε.
1: Ο Καβάφης είχε γράψει και ασχοληθεί με τα άλογα του Αχιλλέως. Τον Πάτροκλο σαν είδαν σκοτωμένο, που ήταν τόσο ανδρείος και δυνατός και νέος, άρχισαν τα άλογα να κλαίνε του Αχιλλέως. Η φύση τον η αθάνατη αγανακτούσε, για του θανάτου αυτό το έργον που θορούσε. Και συνεχίζει μετά στις επόμενες στροφές, τα άλογα λοιπόν του Αχιλλέως από τον Καβάφη. Συνεχίζει προς το τέλος την επόμενη στροφή, τα δάκρυα είδε ο Ζεύς των αθανάτων, αλόγων και λυπήθη. Στου Πηλαίους τον γάμο είπε, δεν έπρεπε έτσι άσκεπτα να κάμω. Καλύτερα να μη σας δίναμε τα λογά μου δυστυχισμένα. Βλέπουμε λοιπόν και στον Καβάφη η επιρροή, η ανάλυση και η αγάπη για τα άλογα. Στον Οδυσσέα Λύτη έχουμε αναφορά για το κόκκινο άλογο. Στον τοίχο που ανατρίχιασε και όλη μου την αφή γύρισε πίσω, ιστορημένη σε άλογο κόκκινο. Άκουγα τον καλπασμό μέσα στον άλλο κόσμο. Υπάρχει ο διάλογος μετά που πας γυναίκα με το μητέρο καπέλο και άλλο δεν αντέχω. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας το διαβάσω, σας λέω ενδεικτικά, γιατί πάλι είναι αρκετά και δεν ξέρω.
0: Ο χρόνος μας εξαιτούν το χρόνο, ναι.
1: Ο Μπέρλιοτ Μπρέχτ, το παράπονο του αλόγου. Με ρίγος θανάτου σέρνω το κάρο σε λεωφόρο κεντρική. Φοβάμαι πολύ, οημέ μην πέσω κάτω. Κοντεύω για τον στάβλο να ξαποστάσω στον παραπέρα δρόμο. Είμαι στο χώμα και άνθρωποι με έχουν κυκλώσει και με σφάζουν. Τα μάτια μου ήταν ακόμα ανοιχτά. Για βοήθεια τρέχει ο αμαξάς και οι πόρτες ανοίγουν. Και χύνονται έξω οι γειτόνοι με μαχαίρια και από το κορμί μου κόβουν κρέας και όλοι βρίζουν. Και με σχίσανε κομμάτια και βλέπουν όλοι να ανασένω. Και όμως όλοι με αγαπούσαν πάντα, με φίλευαν ζάχαρη και με χάιδευαν. Και συνεχίζει βέβαια ο Βίκτορ Ουγκό. Τα άλογα του Θεού Ήλιου. Ήταν η ώρα που έβγαιναν τα άλογα του ήλιου. Ο ουρανός ανακλαδιζόταν σιγοτρέμοντας. Στο πρωινό θάμπος άνοιγε τα δύο φύλλα της ηχηρής πόρτας του. Ολόλευκα φαίνονταν εκτυφλωτικά την αυγή. Πίσω του σε μια θρενιτιώδη εκτυφλωτική τροχιά έσπαζε η στρογγυλότητα του πελώριου ακτινοβόλου άρματος. Ξεχώριζαν τα μπράτσα του Θεού που τα οδηγούσε. Τα τέσσερα φλογερά άλογα όρθωναν τα ολόχρυσα στήθια τους κάνοντας τα πρώτα τους βήματα. Αφηνίαζαν ανάμεσα στη σκούρα και στη φλογισμένη ζώνη. Εικόνες πανέμορφες, εικόνες λυρικές μέσα από την ποίηση. Τινατές, ο Ρίτσος, επίσης από τα μετόπισθεν. Ωραίοι καβαλάριδες πέρασαν με τα κόκκινα άλογά τους, ο πιο ωραίος με ένα μαύρο, ο ακόμα πιο ωραίος με ένα λευκό. Κορίτσια στα μπαλκόνια τους πέταξαν λουλούδια. Ωραίες γυναίκες ξέπλεξαν τα μαλλιά τους. Μέσα στα σπίτια λάμψαν οι καθρέφτες. Οι οπλές των αλόγων δόξασαν τον ανήφορο. Και στην ποίηση λοιπόν και στην πεζογραφία έχουμε και τον Δον Κιχώτη. Αγαπημένο έργο, δημιούργημα και με τη σκέψη, με τους ανεμόμυλους, με το άλογο, με το Σάνσο Πάντσα, με την ονειρική κατάσταση Και πολλές φορές έχει αποτυπωθεί και σε ζωγραφικά έργα. Και ο Σαλβατόρ Νταλί φιλοτέχνησε τον Κιχώτη και σε σχέδιο και σε έργο και ο Ντίρερ και ο Παμπλο Πικάσο και ο Γκουστάβ Ντορέ. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ γνωστό επίσης και αγαπημένο θέμα.
0: Μάλιστα. Και πολλές φορές, από ό,τι θυμάμαι κυρία Γεωργούση και από τα μαθητικά χρόνια, το άλογο ποιητικά τους αρέσουν πολύ στους ποιητές μας να χρησιμοποιούν τη λέξη άτι.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Η οποία δεν είναι και ελληνική λέξη από ό,τι θυμάμαι, είναι τουρκική λέξη, άτι λέγεται στα τουρκικά το άλογο. Ποιητική αδεία λοιπόν. Ναι. Και φυσικά έχει τραγουδηθεί και στα δημοτικά μας τραγούδια, έτσι, στη δημοτική ποίηση, πολλές αναφορές σε άλογο.
1: Το Διγενή νομίζω, ναι.
0: Και στο Διγενή και σε κάποιους ήρωες του 21 και για τον Αγιώργη, ναι. Ανάλογα την περίπτωση.
1: Και υπάρχει χαρακτικό του Ντουπρέ που απεικονίζεται αγωνιστής του 21 πάνω στο άλογο και αν δεν κάνω λάθος ο Κανάρης, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ περιληπτικά όλα, γιατί πραγματικά είναι πολλά. Ο άλογο είναι ένα πολύ δημοφιλής απεικόνιση ή αναφορά, που όταν το βλέπεις να τρέχει με τη χέτη ζωγραφισμένη, έτσι όλα αυτά, είναι κάτι που σε τραβάει να το κοιτάς και δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Έχει και διακριτική όμως παρουσία, αλλά έχει και στιβαρή παρουσία. Ακόμα και στην αγιογραφία, εκτός από τους Αγίους, έχουμε πολλές αναπαραστάσεις, νομίζω και των μάγων, που πάνε να προσκυνήσουν καβάλα σε άλογα, αντί για καμήλες. Και δίνουν δύναμη στο άλογο.

0: αν ταυτίζεται ή θέλει να εκφράσει ακόμη και συναισθήματα ανθρώπινα, αν διαχωρίζονται οι πραγματικότητες, οι δύο πραγματικότητες. Στην περίπτωση του Δον Κιχώτη έχουμε μια αλαφροίσκη, ότι είναι ονειροπαρμένη και ταυτόχρονα ιδεαλιστική εικόνα. Στις μάχες ή στους πολέμους έχουμε μια στιβαρή, όπως είπατε και εσείς, και μεγαλόψυχη εικόνα. Έχουμε λοιπόν το ονειροπόλο, το ηρωικό, το μυθικό. Γενικότερα έχει και στη μυθολογία, έχει το μυθικό παρελθόν και το ηρωικό παρελθόν με κάποιες μορφές στον πόλεμο. Παίρνει λοιπόν τόσες πολλές αλήθειες στον υπαρκτό κόσμο που ταυτίζεται πραγματικά με την ανθρώπινη υπόσταση και ακολουθεί τον άνθρωπο και έχει παρουσιαστεί έτσι τόσο πολύ.
1: Μάλιστα. Τελειώσαμε. Μας μένει ένα λεπτό περίπου. Τι θέλετε να πείτε καταλήγοντας?
0: Να σας ευχαριστήσω για τις πολύ όμορφες αυτές εκπομπές. Όπως αναφέραμε και πριν, είναι ένα θέμα ανεξάντλητο. Υπάρχουν πάρα πολλά που δεν είπαμε και πάρα πολλά για το συγκεκριμένο θέμα. Κάνω μια πολύ γρήγορη, απλή αναφορά, ενδεικτική. Είναι όμως ένα μαγικό θέμα και ένα ζώο το οποίο είναι πάντοτε αγαπητό. Και πάρα πολύ έξυπνο. Και χρειάζεται και σεβασμό, δηλαδή, προσέγγιση του.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γεωργούση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Γεια σας.
1: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η Δόκτωρ Μαράη Γεωργούση, ιστορικός τέχνης, διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που μας παρουσίασε το πώς συναντάμε το άλογο στην τέχνη γενικότερα, είτε αυτό είναι γλυπτική, ζωγραφική, κεραμική, τοιχογραφία, ποίηση και όχι μόνο.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Γεια και του Αγίου Δόξου και Καλλίγουρου Μάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίους και του Σύμπατρος Πού Αθανασίου του Ενπάρου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ο Αθώος και Φιλάνθρωπος και ελέημο ο Θεός. Υπόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε εμάς.
2: Αμήν.
1: Δώσου Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μεγαλήθη σφόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπεια εντύσσον αβαλώνων σώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ονσί δε έλληνο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν σου αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια αυτή που πληθύσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άφησο ο σημάτιων των περιβόλεων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Ο εξαποστέλων πηγάσε φάραξιν. Αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρεί ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορτασίσετε η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνε και φλόγη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψους του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής.

ευρύχωρος. Εκεί ερβετάνω και συναρθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έμπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέμπρος όπως δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξατος τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έντης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε εμή υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έδωνε τη δύση αυτού έθου σκότος και γένε τον ύξ. Ως

0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίες και φόβου Θεού ησιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και έραν φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της Αγίας Μονής τάφτης, της πόλεως τάφτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πιστήκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περπλεών των αδιπορούντων, νοσούντων, καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της συγχαρηθεί.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκου και σωσήν.

0: φιλεκτρήμα σου Θεός, εις η χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Η γνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρίων.

είναι το επόμενο σου τελείω. Διαφέρω και όμως αντί χρόνος. Δεν είναι και δικό μας. Αντικειμένες ενεργείες δεν μπορεί και σχεδιά. Εντιμήσω τον Ιερόν. Ή το κράτος της Βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ Χριστούς αιώνας των αιώνων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσες ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφήε με τις οφειλές ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πόνηρου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ιερώνυμος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένη ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ ελέγχου ζωής, ειρήνης, οικίας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσης των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Τάφτης, των πατέρων και αδελφών.

0: παρεκδεχομένο το παράσχου, μέγα και πλούσιον ελεγό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνδόξα να αναθέπομεν το Πατρί και το

0: Ιησούν, ο όλος μεγαλυτός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε μην καίει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών, την Αγία και μόντρων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε Αγία Αυτή Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Τάφη, τη Πόλη Τάφη, σε αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέρα των Χειρουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρος τελογοντεκούς αντινόντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπιζείς Παναχράμπη και Παναγωμαγίας αυτού μικρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του τιμίων ουρανίων σφίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίων δόξου προφήτου δρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Παναγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κανονικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, και τη Αγία Εδόξη Καλλιού ο Μάρτυρο Πευρονία και πάντων των Αγίων. Ελεήσε Χριστό εμά ω αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμον Θεό.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, σα ενημερώνω με την προσεχή Δευτέρα 29 προ 3η 30 Ιουνίου θα τελεστεί η ιερά του Καθολικού τη Ιερά Υπομονή που ενάντια τη Βραδινή έω πρώτη πρωινή επί τη μνήμη του Οσίου Πατρό Σιμών Γερβασίου του Εν Πάτρε.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

μετά την κατάληψη που κάναμε απόψε. Φτερουγιστή και ανώφελη τρυφερότητα, μην ανέρχεσαι στην εθρία που καθερείται στο γαλάζιο. Τρυφερότητα μονήρης, τα ανασένω τα φτερά σου. Μεθάνω Αθηνά και Ίκαρο, χωρίς βράδιασμα, στα ύψη παραλογιζόμενα. Είχαμε καταλάβει απόψε ένα σπίτι σκοταδιασμένη και καταλήξαμε φως αναπάντεχο. Τι ηρωνία. 4 πρώτου 1986.

Η τέχνη είναι ένας ελιγμός ευτυχίας, ώστε να υπάρχουμε κάπως αναπαυτικά δυστυχισμένοι. Ιδίππους τυραννούμενος. Εζούσα τις πιο βαθιές μου λεπτομέρειες, καθώς αργά ο έρμος διανύω την κόλαση, περιμένοντας καρπούς απ' τα ψέματα πάλι, την όσφρηση του βίαιου μυαλού μου, και ο θάνατος αχολογούσε άρωμα μητέρας, βόσκοντας έρωτα στην αναισθησία των άστρων ανεπέσχυντα. Λοιπόν, η Άβυσσος, ο καταπιώνας που δεν κοπάζει. Δικό μου είναι αυτό το βιβλίο. Η δάκνουσα λαλιά και η ανάγνωση. Δεν έχω κανένα δικαίωμα στην ευτυχία.

Ο χρόνος είναι λαμπερός. Η χρυσή τομή του θανάτου με παράλληλον άγγελο ψηλά, τα ρόδινα παιχνίδια του πόνου και το χλωρό κρύο που βασανίζει την περιστερά με στη γαλάζια ταραχή των πραγμάτων, η αρχαιότητα του ερεθισμένου κρίνου και η μεγάλη πολυτέλεια σοφή πεταλούδα που στάζει από το τριανταφυλάκι με πάνε στις ολόλευκες απουσίες των άστρων. Εκεί δεν χτίσαμε ποτέ τον έντιμο καιρό, δεν τον ακούσαμε σε ταπεινά ρολόγια, και ο έρωτας έρημος με ένα ξύφο στο χέρι περιμένει τη μεταμόρφωση. Γι' αυτό και η νύχτα σβήνει τα θέλγητρα με ελαφρότατες κινήσεις, ανασταίνει το άγνωστο στήθος της σιωπής ανασένοντας.

Γαλάζιο μολύβι. In memoriam Μαρίας Κάλλας. Κάθε ομότητα ομορφιάς είναι αυτόματη και ο χειμώνας υψίτονος ανέρχεται στην κόλαση ουραγός. Ωραία λέξη, αν και οξύτονη στο ανάθεμα χιλιάδων μπλε της ευκρασίας. Παρήσακτος ο θάνατος και ίσως απατεώνας, διαθέτοντας κόκαλα και άλλα πεπραγμένα. Μα ο κίτρινος καημός μου είναι ανίδεος και είναι αυτός που πασχίζει για λουλούδια του φθινοπόρου γοερά κτερίσματα. Ο αγέρας έρχεται παράτερος σε αυτή τη λύπη, με ημωγές από πάνθυρες και απαλές αγιότητες, τα ήθη του απόλυτου, δίχως αρρύθμιση, να κάνουμε και λίγη οικονομία. Η γάτα πήγε να μιλήσει, μα δεν μπόρεσε να αρθρώσει, τετέλεστε. 16/9/1980. Η φωνή της Μαρίας Κάλλας αισθάνομαι πως είναι μία φιλοσοφία μίσχου.

Βαναυσότητα. Η ζωή. Χάρισμα πορτοκαλί. Στο τίποτα. Παραμένω στα χρώματα. Εικάζω προοπτικές αθωότητας.

δεν έχουν τίτλο ετούτες οι λέξεις. Άμα θα κλείσω τα μάτια μου σε αυτήν μέσα την υπόγα κάποτε, πώς θα με πάρουν είδηση? Μονάχα από τη δυσοδεία του πτώματος. Είμαι μόνος. Πεθαίνοντας όμως θα γλιτώσω και από τα τόσο άμουσα οξύτονα όπου υπήρξαν ένα πρόβλημα για μένα στο ακατάλητο γράψιμο. Καθόλου δεν τα είχα συμπαθήσει. Σεπτέμβριος 1979.

Νόε, 1969, Τρίτη, 17:45. Φαίνεται πως είμαι στην άκρη. Παγίδες αόρατες οι εποχές και τα άδυτα κάθονται στην αναπνοή μου. Τότε που πάλεψα να σώσω και ζωή και θάνατο, κλωτσώντας όλα τα αισθήματα του τέλους, όταν παραφρονούσα με στα κύματα χωρίς πηξίδα, μη διαθέτοντας ασύρματο και ρέες επιτεύγματα, δεν είχα την παραμικρή στοργή στα γεγονότα. Ένα κυνήγι ζούσα μέσα μου και τίποτα άλλο. Τον καθαρό και ξάστερον αγώνα. Έτσι περπάτησα στην κόψη της ημαρμένης, ελεύθερος από κάθε θησαυρό μου.

τρόπεων αποτρόπεων. Όταν είδα το πόδι του πρώτου αστροναύτη να πατά σε έναν όρθρο τελείως αντίψυχο, με σαν πρισμένα βήματα το άναρθρο φεγγάρι, την ερημιά, την κάτασπρη, χωρίς υπόσταση, δεν υπάρχει πράγμα της απουσία, τραγούδισα, και αμετάκλητα γήινος πρόλαβα τα άνθη. Στους πρωινούς μου κήπους εξακολουθούσαν, εξαίσιος άχρηστος όντας, όπως τα άνθη, μαθαίνω τη βαθιά ζωή και το λαμπρό μαρτύριο, την κατάξερη λάμψη της ψυχής.

Βραδινός Ιούνιος. Ένας θάνατος είναι ο θάνατος. Άλλος θάνατος είναι η άκρη της ύλης. Και άλλος θάνατος, ο λευκότερος, είναι η άνοιξη της μη ύλης. Όποιος ακούει τον πρώτο θάνατο, πεθαίνει στα αλήθεια. Όποιος αγγίζει το δεύτερο θάνατο, ζει. Μα εκείνος που φτάνει στον τρίτο θάνατο, μοιάζει να έχει νικήσει. Άνοιξη, όχι το έαρα, αλλά το να ανοίγεις το δρόμο της μη ύλης.

Πλάτο βλέμμα, ο τραχύτερος αητός και λογαριάζει μόνος τα νερουλιασμένα ύψη. Χάρη στον άνθρωπο συμβαίνουν όλα αυτά και θα συμβαίνουν πάντα, δίχως άλλον άδη. 1975.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Επίτιμος πρόεδρος της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος ο Πέμπτος, αναγορεύεται αυτήν την ώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ορκίστηκε σήμερα ο κύριος Ιωάννης Τουρνάρας από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Ουσιαστικό βήμα για ένα ενιαίο και επιχειρησιακά προσανατολισμένο στις σύγχρονες ανάγκες μοντέλο μετεκπαίδευσης των εφέδρων παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στα εγκαίνια του Κέντρου Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας στον Αυλώνα. Συνεχής θα είναι οι παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών, επισημαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, θα συνεχιστεί η δίκη των ΤΕΜΠΟΝ μετά την εισαγγελική πρόταση. Μέσα στον Ιούλιο θα δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 Καλαμπάκα Γρεβενά. Ακατάλληλες για κολύμβηση 6 στις 10 παραλίες στην Αττική. Καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία, σε κόκκινο συναγερμό η Βρετανία και η Ισπανία, δύο έφηβοι πνίγηκαν στο Βέλγιο. Γενικά έθριος για αύριο καιρό, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 10.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Το καλοκαίρι για τα παιδιά δεν μετριέται μόνο σε ημέρες διακοπών, αλλά και σε στιγμές. Σε στιγμές που αφήνουν, αγαπητοί ακροατές, το αποτύπωμά τους στην καρδιά και στη μνήμη τους. Γιατί οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις για ένα παιδί που βρίσκεται στην προσχολική ηλικία εμπεριέχουν παρουσία, παιχνίδι, χρόνο και ανθρώπους που είναι πραγματικά διαθέσιμοι να ασχοληθούν μαζί του. Ίσως τελικά το πιο σπουδαίο δώρο του καλοκαιριού να είναι και να κρύβεται μέσα στα πιο απλά πράγματα. Και αυτά τα απλά πράγματα περιλαμβάνουν σκέψη, νιάξιμο και πάνω απ' όλα πολύ αγάπη. Στη σημερινή εκπομπή θα συνομιλήσουμε για το ενδιαφέρον αυτό θέμα που έχει να κάνει με το πιο πολύτιμο δώρο του καλοκαιριού για ένα παιδί, παιχνίδι, χρόνος με τους γονείς και όσα έχουν πραγματική αξία στην προσχολική ηλικία, με την εκπαιδευτικό, την κυρία Χαρά Βοϊνέσκου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κυρία Βοϊνέσκου.
1: Χαίρετε, κύριε Γιανακόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και νομίζω πως το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε απόψε είναι κάτι που ενδιαφέρει μικρούς και μεγάλους και όλους όσους ασχολούνται με τα παιδιά.
0: Και από τη στιγμή, κυρία Βοϊνέσκου, που έκλεισαν τα σχολεία, ολοκληρώθηκε η σχολική χρονιά, βλέπουμε πολλά πράγματα, αλλά και ακούμε με πρωταγωνιστές τα παιδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Έτσι είναι. Γιατί η περίοδος του καλοκαιριού δίνει μια ευκαιρία για αποφόρτιση από το σχολικό πρόγραμμα.
0: Αυτό συνεπάγεται
1: και μια αίσθηση ελευθερίας για τα παιδιά, γιατί φεύγει αυτό το καθημερινό πρέπει να σηκωθώ τώρα, πρέπει τώρα να κάνω αυτό το μάθημα, μετά να κάνω εκείνο.
0: Κυρία Βοϊνέσκου, όταν μιλάμε για ένα όμορφο καλοκαίρι, για ένα μικρό παιδί, μιλάμε άραγε για εμπειρίες ή για πράγματα?
1: Νομίζω ότι μιλάμε και για τα δύο. Γιατί οι εμπειρίες και τα πράγματα δένουν μεταξύ τους. Ας πούμε, όταν ένα παιδί μαθαίνει ποδήλατο, είναι εμπειρία ή είναι πράγμα αυτό που κάνει όμορφο το καλοκαίρι του? Είναι και εμπειρία, γιατί μαθαίνει, είναι και το ποδήλατο και είναι οπωσδήποτε και η ενήλικη. Όμως, μέσα στο καλοκαίρι, όλες αυτές οι εμπειρίες και τα πράγματα πρέπει να βοηθούν τα παιδιά να χαλαρώνουν, να περνούν περισσότερο χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, να αναπτύσσουν δεξιότητες, γιατί τώρα έχουν πραγματικά χρόνο να είναι με φίλους, να είναι με τα ξαδέρφια τους, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, που το χειμώνα, τρέχοντας τα παιδιά μετά το σχολείο, από το ένα μάθημα στο άλλο, τα εξωσχολικά που έχουν, δεν προλαβαίνουν να βρεθούν με όλους αυτούς. Και νομίζω τελικά ότι αυτοί οι καλοκαιρινοί μήνες είναι και οι μήνες που θα δημιουργήσουν στα παιδιά τις πιο όμορφες αναμνήσεις για μια ζωή.
0: Κυρία Βοϊνέσκου, ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ένας γονιός σε ένα παιδί προσχολικής ηλικίας και γιατί συχνά το υποτιμούμε?
1: Το μεγαλύτερο δώρο είναι ο χρόνος. Και μη σας κάνει εντύπωση, γιατί θεωρώ ότι το παιδί και το παιχνίδι είναι μαζί, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Το παιχνίδι είναι φυσική ανάγκη και είναι και δικαίωμα των παιδιών. Είναι συνδεδεμένο με την κίνηση, συνδεδεμένο με τη σωματική και την ψυχική υγεία του παιδιού. Μάλιστα κάποιοι λένε, είχα μια καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη η οποία έλεγε ότι τα παιχνίδια είναι ψυχικές βιταμίνες για τα παιδιά. Και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτός ο λόγος της. Αλλά το παιχνίδι προσφέρει ακόμα και γνωστικά στο παιδί. Και οι μεγάλοι παιδαγωγοί πάντα έλεγαν ότι το παιδί μαθαίνει παίζοντας. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί πολλές φορές ο χρόνος που δίνουν οι ενήλικοι, οι γονείς, κυρίως το καλοκαίρι στα παιδιά, θεωρούν ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν σοβαρά πράγματα. Και επειδή μιλάμε για προσχολική ηλικία, ίσως θεωρούν ότι πρέπει και να τα προετοιμάσουν για την πρώτη δημοτικού και μέσα στο καλοκαίρι να τα βάλουν τα παιδιά κάτω, να διαβάζουν και να γράφουν. Δεν είναι όμως αυτό που μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά το καλύτερο. Το καλύτερο είναι να παίξουν με τα παιδιά τους. Γιατί το παιχνίδι λειτουργεί σαν μέσο επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, βελτιώνει τη συμπεριφορά του παιδιού. Όταν το παιδί συναισθηματικά οριμάζει μέσα από το παιχνίδι και τη σχέση του με το γονιό, τότε είναι ό,τι καλύτερο μπορεί κανείς να του προσφέρει. Ξέρετε, η σύγχρονη μας εποχή που είναι τόση τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί να προωθηθούν και οι τύποι των παιχνιδιών που αναφέραμε και πριν με τον υπολογιστή ή με το κινητό τηλέφωνο. Αυτό δεν βοηθάει τα παιδιά όσο θα θέλαμε στην ανάπτυξή τους. Έχει γίνει μάλιστα μια μελέτη και τη διάβαζα αυτές τις μέρες, η οποία λέει ότι τα βρέφη καταναλώνουν πολύ μεγάλο χρόνο, εκτίθενται για μεγάλο χρόνο μπροστά σε οθόνες. Ενώ τι θα έπρεπε να κάνουν, να έχουν επικοινωνία ανθρώπινη, να έχουν τραγούδι, να έχουν παιχνίδι, να έχουν εκδρομές. Και ξέρετε, κύριε Γιαννακόπουλε, το πρόβλημα δεν είναι τι προσλαμβάνει το παιδί από την έκθεσή του στην οθόνη, αλλά κυρίως τι χάνει το παιδί με την έκθεσή του στην οθόνη. Χάνει την κίνηση, χάνει τη δράση, χάνει την επικοινωνία, χάνει τον εαυτό του.
0: Με κυρία Βοηνέσκου, γιατί το παιχνίδι δεν είναι απλώς διασκέδαση, αλλά ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους με τους οποίους ένα παιδί μαθαίνει τον κόσμο?
1: Είναι αυτό το οποίο είπαμε και προηγουμένως. Το παιχνίδι είναι διασκέδαση, αλλά ψυχαγωγία θα το έλεγα, όχι διασκέδαση. Αλλά ταυτόχρονα είναι μάθηση. Πάρτε ένα παιδάκι που ξεκινάει τη ζωή του σε κάποια τουβλάκια που του φέρανε για δώρο. Αυτά τα τουβλάκια μπορεί να τα βάλει τον απάνω στάλο. Μπορεί να τα χωρίσει σύμφωνα με τα χρώματα. Άρα μπορεί να δει αν ισορροπούν ή δεν ισορροπούν. Ένα και μόνο παιχνίδι, δείτε πόσα πράγματα κρύβει. Γι' αυτό λέμε ότι το παιδί μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει τον κόσμο. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν γυρίσει οι ψυχολόγοι κυρίως και λένε δώστε στα παιδιά παιχνίδι που λερώνει. Υπάρχει καταλληλότερος χρόνος για παιχνίδι που λερώνει από το καλοκαίρι?
0: Σωστά.
1: Νομίζω πως δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Γιατί δίνει αυτό το παιχνίδι αυτονομία στο παιδί. Δεν του θέτει κανόνες, έτσι πρέπει να κάνεις, έτσι πρέπει να κινηθείς. Παίζει με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του παιδιού. Οπότε θα λέγαμε ότι παίζοντας τα παιδιά παίρνουν πραγματικά τον έλεγχο της ζωής τους. Το παιχνίδι τους επιτρέπει να εξασκούνται στον αυτοέλεγχο, στη λήψη αποφάσεων, την εξαγωγή νοημάτων, στην ανάπτυξη της γνώσης. Βλέπετε πόσα πράγματα προσφέρει. και γυρίζουμε, λέει, αυτήν την εποχή στα παλιά παιχνίδια που ήξεραν οι νεότεροι. Παιχνίδι με χώμα, με πυλό, με χαλίκι. Ποια εποχή είναι καλύτερη για, για αυτά του είδους τα παιχνίδια, αν όχι το καλοκαίρι? Και τι διασκέδαση κάνουν τα παιδιά, έτσι όταν παίζουν με τα απλά υλικά.
0: Μήπως οι πιο πολύτιμες καλοκαιρινές στιγμές, κυρία Βοϊνέσκου, είναι τελικά οι πιο απλές και καθημερινές?
1: Πολύτιμες καλοκαιρινές στιγμές. Θυμήθηκα μια φωτογραφία που είδα, τώρα που λέτε αυτό, που έδειχνε μια οικογένεια η οποία είχε 8 παιδάκια και κάθονταν όλοι μαζί, ο πατέρας στη μία άκρη, η μητέρα στην άλλη άκρη των παιδιών, και απολάμβαναν το ηλιοβασίλεμα. Βλέπετε ότι οι απλές στιγμές, οι καθημερινές, είναι πραγματικά πολύ πολύτιμες. Δένουν την οικογένεια, δένουν τους ανθρώπους. Μπορούν να κάνουν ένα σωρό πράγματα με ηρεμία και χωρίς τρέξιμο. Γιατί τον υπόλοιπο καιρό πραγματικά οι γονείς και τα παιδιά τρέχουν ασταμάτητα. Από το σχολείο, πολλές φορές τα ΚΔΑΠ. Από τα ΚΔΑΠ σε δραστηριότητες εξωσχολικές. Ένα ασταμάτητο τρέξιμο. Και δεν έχουν χρόνο για να ζήσουν απλά και ήρεμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το καλοκαίρι να το επιτύχουν αυτό. Είναι ζητούμενο αυτό που ρωτάτε. Οι απλές και καθημερινές στιγμές.
0: Ένα παιδί θυμάται περισσότερο ένα ακριβό δώρο ή έναν γονιό που έπαιξε πραγματικά μαζί του?
1: Ένα γονιό που έπαιξε πραγματικά μαζί του. Λοιπόν, τα ακριβά δώρα έχουν περισσότερη αξία για τους ίδιους τους γονείς. Οι γονείς που πραγματικά εκτιμούν τη σημασία του παιχνιδιού, αυτοί αφιερώνουν και περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι και ενθαρρύνουν και το παιδί να παίζει. Είναι, ξέρετε, το παιχνίδι μια δραστηριότητα που αναπτύσσει όλες τις δεξιότητες των παιδιών. Τη δημιουργικότητα, την κινητική δεξιότητα, τα συναισθήματα ρυθμίζει. Το παιχνίδι θέλει το παιδί να το παίξει με το γονιό. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν ο γονιός του προσφέρει πάρα πολλά παιχνίδια ή πολύ ακριβά παιχνίδια, αλλά αν θα καθίσει να παίξει με το παιδί του, αν θα του αφιερώσει χρόνο. Το παιχνίδι είναι καλό και όταν το παίζει το παιδί με άλλα παιδιά, αλλά τα ακριβά δώρα και τα ακριβά παιχνίδια πώς θα τα παίξει με τα άλλα τα παιδιά? Ξέρετε, το παιχνίδι βοηθάει στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων. Ανάμεσα σε ποιον? Στο γονέα και στο παιδί κυρίως. Γιατί είναι πηγή χαράς, είναι σύνδεση, συνδέομαι με αυτόν που παίζω, αλλά και δοκιμάζει την ανθεκτικότητα στις σχέσεις μας. Μπορεί επίσης να θεραπεύσει διαφωνίες, μπορεί να μάθουν τα παιδιά να εμπιστεύονται και να νιώθουν ασφάλεια μέσα ακριβώς από το παιχνίδι με το γονιό τους. Το παιχνίδι και το γέλιο είναι αυτά που ισχυροποιούν τη σχέση γονιού και παιδιού. Δεν ξέρω αν πραγματικά ένα ακριβό δώρο αξίζει για ένα παιδί, ειδικά στην προσχολική ηλικία, που δεν καταλαβαίνει καν την αξία του. εκείνο που έχει αξία πραγματικά είναι το παιδί να παίξει με το γονιό του. Ο γονιός να παρατηρήσει πώς παίζει το παιδί. Να ακούσει το παιδί. Πώς δικαιολογεί αυτά που φτιάχνει όταν παίζει. Είδατε τα κοριτσάκια πολλές φορές όταν έχουν κατσαρολικά, έτσι, εκεί φλιτζανάκια, κουταλάκια, κάνουν ότι μαγειρεύουν και αυτά, έρχονται να σου προσφέρουν. Αν μπεις και παίξεις μαζί τους αυτό το παιχνίδι, τότε πραγματικά έχουμε έναν γονιό που παίζει πραγματικά με το παιδί. Ούτε τα πολλά παιχνίδια είναι χρήσιμα. Χρήσιμα είναι τα απλά παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να αναφέρουμε εδώ ότι το καλύτερο πράγμα για ένα παιδί είναι τα παιχνίδια που μπορούν να τα κάνουν όπως θέλουν, όχι δηλαδή αυτά που είναι κατευθυνόμενα, αλλά όπως τα παιδιά μπορούν να τα παίξουν. Και τα χαρτιά τα λευκά με μαρκαδόρους, με ξύλινες μπογιές, με κυρομπογιές, με νερομπογιές, με ό,τι θέλετε, που τα παιδιά μπορούν με αυτά να ζωγραφίζουν ό,τι θέλουν και να φτιάχνουν ό,τι θέλουν, να βάψουν πέτρες. Είμαστε στο καλοκαίρι, μαζεύουμε βότσαλα, κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε στην παραλία. Λοιπόν, μπορούμε στη συνέχεια να το επεξεργαστούμε. Πώς είναι ο γονιός όμως παρόν σε αυτά? Θέτει την ερώτηση. Τι είναι αυτό που έφτιαξες? Θα μπορούσες να προσθέσεις κάτι άλλο? Μπορώ να παίξω κι εγώ μαζί σου? Όχι για να φτιάξει κάτι καλύτερο από το παιδί του, αλλά για να βοηθήσει το παιδί του να του ανοίξει ορίζοντες. Έτσι λοιπόν το σημαντικό είναι ο γονιός να βρει χρόνο να παίξει με το παιδί.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, κυρία Βοηνέσκου.

0: Κυρία Βοϊνέσκου, άρα θεωρείτε ότι είναι σημαντική η ποιοτική παρουσία των γονιών? Ναι, κυρία Βοϊνέσκου.
1: Είναι πολύ σημαντική. Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα.
0: Ναι, είναι σημαντική. Και πώς αυτή διαφέρει από την φυσική παρουσία?
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, μου θυμήσατε κάτι που είχα διαβάσει πριν από λίγο καιρό στο διαδίκτυο. Μια δασκάλα είχε βάλει στα παιδιά να γράψουν μια έκθεση με τίτλο «Τι να ζητήσω από τον Θεό». Δεν ξέρω, το είχατε διαβάσει? Έτυχε να το βρείτε κάπου?
0: Δεν το έχω διαβάσει.
1: Θα μου επιτρέψετε λίγο να το διαβάσω, γιατί νομίζω ότι μας δίνει ακριβώς... αυτή ακριβώς της παρουσίας από την ποιοτική παρουσία. Ένα παιδάκι λοιπόν έγραψε σε αυτή την έκθεση απαντώντας στο «Τι να ζητήσω από τον Θεό». «Θεέ μου, απόψε σου ζητάω κάτι

0: είναι το βασικό κομμάτι. Ένα παιχνίδι που δεν μου προσφέρει τίποτε, δεν μπορώ να το κάνω τίποτε, είναι άχρηστο. Δεν είναι άχρηστη η κούκλα, διότι εκεί μπαίνει το παιχνίδι ρόλων. Μπορώ να γίνω η μαμά, μπορώ να γίνω η νουνά, μπορώ να είμαι αυτή που προσέχει το παιδί και το πηγαίνει βόλτα. Όταν όμως βλέπω τη βαρεμάρα στο παιδί, εκεί πρέπει να παρέμβω. Να παρέμβω ώστε να βοηθήσω το παιδί να απομακρυνθεί από αυτό που βαριέται.
1: Να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα, κυρία Βοηνέσκου.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την εκπαιδευτικό, νηπιαγωγό και φιλόλογο, την κυρία Χαρά Βοηνέσκου, και αναφερόμαστε στο πιο πολύτιμο δώρο του καλοκαιριού για ένα παιδί. Το παιχνίδι, ο χρόνος με τους γονείς και όσα έχουν πραγματική αξία στην προσχολική ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Βοηνέσκου, είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο που λέγατε, είναι σημαντικό να απομακρύνουμε το παιδί από εκείνο, από εκείνο το πράγμα, το παιχνίδι που, που το κάνει να αισθάνεται βαρεμάρα.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι. Και χρειάζεται να προσέχουμε λίγο τα πολλά παιχνίδια που περιβάλλουν το παιδί. Mm-hmm. Γιατί το παιδί δεν μπορεί με πάρα πολλά ερεθίσματα γύρω του να συγκεντρώσει την προσοχή του, και αυτό έχει σαν συνέπεια τη μείωση της δημιουργικότητας. Γι' αυτό και πολλοί ερευνητές συμβουλεύουν τα παιδιά, τους γονείς συγγνώμη, να μην έχουν πληθώρα παιχνιδιών, αλλά αυτό που είπατε, τα παιχνίδια να εναλλάσσονται ώστε τα παιδιά να γίνονται πιο επινοητικά και πιο δημιουργικά. Μπορούμε όμως αυτό να το κάνουμε και με τις ερωτήσεις που οι γονείς βάζουν στο παιχνίδι του παιδιού. Αλλά για να μπορέσουν να κάνουν ερωτήσεις, πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το παιδί τους στη διαδικασία του παιχνιδιού. Να δουν πώς σκέφτεται. Προσπαθεί να χτίσει, ας πούμε, ένα σπιτάκι. Πώς προσπαθεί να το χτίσει? Μπορεί να το ισορροπήσει? Μήπως βάζει τα μεγάλα τούβλα επάνω και τα μικρότερα από κάτω και έτσι τα παιχνίδια του γκρεμίζονται? Αυτό θα οδηγήσει στη βαρεμάρα το παιδί. Θα παραιτηθεί. Μήπως λοιπόν εκεί με έναν κατάλληλο τρόπο θα μπορούσε ο γονιός να το βάλει στη διαδικασία ότι για κοίταξέ τα τουβλάκια σου, είναι όλα ίδια, μοιάζουν? Σε τι μοιάζουν? Μοιάζουν στο χρώμα, σε τι διαφέρουν? Άλλο είναι μεγάλο, άλλο είναι μικρό. Μήπως να δοκίμαζες να τα στερεώσεις με κάποιον άλλο τρόπο? Δεν του λέει τον τρόπο, γιατί αν πω στο παιδί τι να κάνει, τότε σταματάει κάθε δημιουργικότητα, σταματάει κάθε ή του προσπάθεια να προχωρήσει. Λοιπόν, αν όμως κάνω ερωτήσεις διευκολυντικές, όπως τις λέμε, θα μπορέσει το παιδί να κάνει ενδιαφέροντα πράγματα και ο γονιός θα διαπιστώσει ως πού μπορεί να φτάσει ένα παιδί. Ξέρετε, κύριε Γιαννακόπουλε, το παιχνίδι είναι και ένα μέσο, οι γονείς, να μπορέσουν να καταλάβουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται το παιδί τους. Στα διαγνωστικό μέσο, ας πούμε. Όταν βεβαίως τα παιχνίδια που έχουν επιλέξει είναι για την κατάλληλη ηλικία του παιδιού. Όχι παιχνίδια που είναι για μεγαλύτερα παιδιά, ούτε παιχνίδια που είναι για μικρότερα παιδιά. Αλλά για τη συγκεκριμένη ηλικία.
1: Και δυστυχώς έχουμε ούκο λίγα παιχνίδια, τα οποία είναι για μεγάλες ηλικίες, αλλά παίζουν με αυτά και τα μικρά παιδιά της προσχολικής ηλικίας, κυρία Βοϊνέσκου.
0: Όπως είναι τα παιχνίδια στα κινητά τηλέφωνα, παραδείγματος χάριν. Μου δώσατε μια ωραία πάσα τώρα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ξέρετε τι γίνεται με αυτά τα κινητά τηλέφωνα.
1: Και μην ρίχνουμε τις ευθύνες στα μεγαλύτερα αδέρφια, γιατί λένε με παίζει το μεγάλο όχι, αδερφάκι όχι. Και γι' αυτό παίζει και το μικρό.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Διότι το βλέπεις ότι αυτό γίνεται και στα παιδιά που είναι μόνα τους ή στα παιδιά που δεν έχουν αυτή την ώρα κάποιον άλλον μαζί τους, είναι μόνο τους με τους γονείς. Απευθείας πάει το παιδί, βγάζει το κινητό από την τσάντα της μάνας χωρίς καν να τη ρωτήσει και αρχίζει να παίζει. Τα παιδιά έρχονται στο νηπιαγωγείο το πρωί με τα κινητά στα χέρια παίζοντας. Και αυτό το αποδέχονται οι γονείς και μάλιστα μερικές φορές θα με συγχωρήσετε αλλά θα πω ότι είναι και κάτι σαν υπνοτικό, σαν ηρεμιστικό. Για να κάτσει το παιδί ήσυχο, του δίνουμε το κινητό να παίξει. Δυστυχώς, κύριε Γιανακόπουλε, δεν έχουν γίνει έρευνες ακόμη που να αποδίδουν πραγματικά το τι συμβαίνει με τη χρήση των κινητών, ναι. Ούτε σε εμάς τους ενηλίκους, μα ούτε και στα παιδιά. Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Εκείνο που μόνο ξέρουμε αυτήν την ώρα είναι ότι υπάρχουν κλινικές για αποτοξίνωση των παιδιών από την οθόνη. Και είναι δραματικό αυτό. Όταν είμαστε σε μια λιόλουστη χώρα που είναι χαρά Θεού, που μπορούν τα παιδιά μας να παίζουν έξω, που μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα υλικά, που μπορούν να παίρνουν αέρα, ανάσα, ήλιο, τα παιδιά να είναι μέσα μπροστά σε μια οθόνη. Να προτείνω και κάτι που ίσως κάποιοι γονείς θα το χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, να δημιουργήσουν με τα παιδιά τους. Δεν μπορούμε να κόψουμε τον υπολογιστή, δεν μπορούμε να κόψουμε το κινητό. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε από κοινού με τα παιδιά ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μέσα σε αυτές να υπάρχει ισότιμα με τις άλλες δραστηριότητες η τεχνολογική συσκευή, είτε είναι ο υπολογιστής είτε το τηλέφωνο. Όταν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος να είναι κάτι που δεν έχει μέσα ηλεκτρονική συσκευή. Όμως ναι. Το καλό πρότυπο είναι εκείνο που θα μιμηθεί το παιδί. Άρα ο ίδιος ο γονιός πρέπει πρώτα να χρησιμοποιεί λιγότερο τα τεχνολογικά μέσα και να τα χρησιμοποιεί και με σωστό τρόπο και με προφύλαξη και με όλα. Βλέπετε στα προσωπάκια τους μπροστά τα κινητά τηλέφωνα σε πόση απόσταση, πολύ μικρή από τα πρόσωπα των παιδιών. Τι θα γίνει άραγε με όλο αυτό? Ας δώσουμε λοιπόν ευκαιρίες για πραγματικό παιχνίδι στα παιδιά. Αυτές είναι και που θα τους μείνουν στο μυαλό μεγαλώνοντας.
1: Κυρία Βοϊνέσκου, έχουμε άραγε γεμίσει τα καλοκαίρια των παιδιών με τόσες δραστηριότητες, ώστε να μην τους αφήνουμε χώρο να είναι απλώς παιδιά? Μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο?
0: Νομίζω ότι αυτό το κάνουμε και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Γεμίζουμε το χρόνο των παιδιών, γεμίζουμε και με πράγματα που πιθανόν καν να μην τα ενδιαφέρουν τα ίδια. Και χωρίς πολλές φορές να επιμένουμε στο ότι αυτό που ξεκινήσαμε θα το ολοκληρώσουμε. Παράδειγμα, όταν πάνε τα παιδιά να μάθουν ένα μουσικό όργανο, αν δεν το θέλουν και σπρώχνουμε τα παιδιά να το κάνουν, κάποια στιγμή θα το σταματήσουν. Άρα χαμένος χρόνος. Αν το θέλουν και το έχουν ζητήσει τα ίδια, δεν επιτρέπεται να σταματήσουν χωρίς να το ολοκληρώσουν. Χρειάζεται δηλαδή σε όλα τα πράγματα να δίνουμε χώρο στο παιδί να αποφασίζει για το τι θα κάνει, αλλά στη συνέχεια να επιμένουμε για να ολοκληρώνει αυτό που κάνει. Είναι καλοκαίρι. Πού βρίσκονται τα παιδιά αυτές τις ώρες? Σε κατασκηνώσεις, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, στα σπίτια με κάποιους ανθρώπους, γιαγιάδες, παππούδες, τα χωριά, τι καλύτερο από τον να είναι στο χωριό που και οι γονείς μεγάλωσαν, να είναι με συγγενείς, να είναι με ξαδέρφια. Δεν χρειάζεται το καλοκαίρι να είναι αγώνας δρόμου. Φτάνει ο χειμώνας. Είναι αρκετό. Ας περιορίσουμε τώρα τις δραστηριότητες των παιδιών τις απολύτως απαραίτητες. Και τι είναι απαραίτητο το καλοκαίρι να κάνει το παιδί? Είναι απαραίτητο να παίξει. Είναι απαραίτητο να κολυμπήσει. Είναι απαραίτητο να κάνει κάποιες ρουτίνες παιχνιδιού. Πάμε κάπου με το αυτοκίνητο. Τη διαδρομή δεν χρειάζεται.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
7: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
7: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
8: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της ιβοώσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σών ιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

0: λαών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Και απόψε το βράδυ το θέμα μας θα είναι συσχετισμένο με τις προηγούμενες ομιλίες, που όσοι με θα μαζί θα ενθυμίστε, μιλούσαμε εξαιτίας των αιτήσεων αυτών που υπάρχουν στη λειτουργία της Εκκλησίας μας, που ομιλούν για πράγματα τα οποία δυστυχώς εμείς δεν προσέχουμε.

Είναι η αιτία της πρώτης ομιλίας, διότι η απόψινή αυτού του είδους είναι η πέμπτη ομιλία, είτε εξαιτίας αυτής της αιτήσεως που λέγει «Την ημέραν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παράσχου Κύριε». Και στη συνέχεια μιλήσαμε και δια την εσπέραν πάλι που λέγει, αν ενθυμίστε. Προχθές είπαμε πάλι για μια άλλη μικρή αίτηση που λέγει «Των υπόλοιπων χρόνων εν ειρήνη και μετανία παράσχου Κύριε». Και όπως ενθυμούμε και θα ενθυμίστε και εσείς όσοι είμαστε μαζί, μιλήσαμε για το ένα σκέλος, το τι είπα να πει αυτό, εν ειρήνη να είναι το υπόλοιπο τη ζωή ημών, εφόσον δεν κατορθώσαμε μέχρι σήμερον να έχουμε μια ζωή όπως ετούμε στην πρώτη αίτηση, Αγία, τελεία, ειρηνική και αναμάρτητος. Όσον η ζωή αυτή δεν είναι τέτοια, τουλάχιστον το υπόλοιπο να είναι εν ειρήνη και μετανία. Το εν ειρήνη μιλήσαμε όσο μπορέσαμε. Και ήθελα να πω και δύο λόγια και για το εν μετανία. Αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν θα βρεθεί όρθιος όταν πέσει. Και όταν πέσει, το πέσιμο εκείνο που δεν πρόκειται να ξανασκοθεί είναι μόνο στη Δευτέρα Παρουσία. Εάν υπάρχει περιθώριο χρόνου για τον άνθρωπο, αν μείνει και πεσμένος λίγο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν όμως πέσει, το μόνιμο πέσιμο, τον θάνατο δηλαδή, πέσει σε εκείνο τον τάφο, αλίμονό του, αν δεν τον βρει αυτή η στιγμή να είναι όρθιος. Άλλοτε που μας έχει δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε περί μετανοίας, έχουμε πει ότι η μετανοία είναι καθημερινή, διηνεκή, ανά πάσα στιγμή. Όσες πτώσεις γίνονται, τόσες αναστάσεις χρειάζονται. Κάθε πτώση της γλώσσας θέλει διόρθωμα. Κάθε πτώση της χειρός, του οφθαλμού, της σαρκός, της ακοής θέλει ανάσταση. Και υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που όλο πίπτουν και ουδέποτε ανίστανται. Δεν έχουν εννοήσει ακόμη τη μακροθυμία του Θεού τους βοηθάει να μετανοήσουν. Τους ξεγελάει ο Σατανάς με την προσωρινότητα, δεν θέλει να τους αφήσει να πιστεύσουν ότι θα πεθάνουν, ότι υπάρχει εκδοχή εκτάξεως να φύγουν του κόσμου τούτου και να βρεθούν με τους λογαριασμούς τους όχι τακτοποιημένοι. Αυτό λοιπόν το εν μετανοία είναι ένας φόβος όταν ο άνθρωπος το βράδυ κλείνει τα μάτια του. Δεν έχει εγγύηση όταν ανοίξει το πρωί. Μπορεί ο ήλιος να βγει, το ρολόι να χτυπήσει και τα μάτια να μην ανοίξουν. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτόν τον φόβο είναι αθεόφοβος. Όλους τους φόβους αν τους έχει, του νόμου του κράτους, του νόμου του συγγενούς, του νόμου ξέρω εγώ, του πυρός, των άλλων κινδύνων που υπάρχουν γύρω του, αυτόν τον φόβο του Θεού αν δεν έχει, είναι ο αθεόφοβος άνθρωπος και καλύτερα να μην έχει γεννηθεί. Ο πιο απάνθρωπος είναι αυτός, ο οποίος κοιμάται το βράδυ αμετανόητος. Αυτός είναι. Είναι ο πιο κακούργος, ο οποίος εκτελεί εν ψυχρό και εκ προμελέτης την αθάνατο ψυχή του, όταν δεν την απαλλάσσει από την αμαρτία. Ο Παύλος μάλιστα σε μια του έξαρση λέγει πνευματική, να μην πέσει ο ήλιος εν το παροργισμό ημών. Όχι να μην πέσει ο ήλιος να σε βρει κλέπτη, μιχό, πόρνο, απατεώνα, άδικον κλπ. Θυμωμένον να μην σε βρει. Θυμωμένον εν το παροργισμό ημών. Μην επιδιέται ο ήλιος. Μην αφήσει και πέσει ο ήλιος πριν έχεις τακτοποιήσει αυτό το θέμα. Το πρωί δεν είναι δικό σου. Δεν σου είπε κανένας ότι θα ξυπνήσεις το πρωί. Όπως δεν μας λέει και κανείς, ώστε ανοιχτώσουμε το βράδυ.
Άμα δεν υπάρχει λοιπόν αυτός ο φόβος στον άνθρωπο, είναι ο αθεόφοβος άνθρωπος. Δεν λογαριάζει τι τον περιμένει, δεν έχει ποτέ του τα σοβαρά σκεφτεί. Είπα να πει να κλείσουν τα μάτια και να μην ξανανοίξουν. Κλείνει και ο φάκελος πλέον και παραδίδεται στο χρονοτούλαπο, από το οποίο δεν ξαναβγαίνει. Και θα είναι στην κρίση όπως παρεδόθη κατά την πτώση, κατά τον θάνατο. Πολύ συγκινητικά είναι μια προσευχή που κάνει ο ιερεύς το βράδυ μυστικήν στον Εσπερινόν για λογαριασμό της ενορίας του, για λογαριασμό των ανθρώπων αυτών οι οποίοι κρέμανται από το πετραχύλι του, διότι η κροσωτή αυτή του πετραχυλιού του ιερέως υπομιμνίσκουν τα στοιχά των ενοριτών του. Μέσα στα άλλα λέγει στο Χριστό εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε. Όψε το βράδυ δεν ξέρουμε εάν γίνει κατ' επέκταση σκότος, κατ' επέκταση ύπνος, μεταφερθούμε εκ της προσωρινότητος εις την αιωνιότητα. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να μας παραλάβεις εν μετανία και εξομολογήσει. Πόσες φορές δεν ακούμε, α, τώρα μιλούσα μαζί του, μα χτες είμαστε μαζί, μα προηγουμένως τον είχα στο τηλέφωνο. Και εν τούτης έφυγε. Έχει μια ωραία ευχή, δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ, είναι κρόσιμος ακολουθία, την οποία βάζει στο στόμα του και κοιμημένου η Εκκλησία μας και βέβαια δεν τη λέγει ο και κοιμημένος, τη λέγει ο ψάλτης για λογαριασμό του και κοιμημένου, διότι ό,τι λέγει ο ψάλτης θα έπρεπε να τα λέει ο και κοιμημένος. Ο απολωλός πρόβατο εγώ ημί, δεν μπορεί να τα πει, έχει τον αντιπρόσωπό του εκεί πέρα, όπως θα έχουμε και εμείς τον δικό μας αύριο. Λέγει λοιπόν σε ένα δοξαστικό το εξής: ορώντες με άφωνον και άπνουν προκείμενον. Βλέπετε λέει εδώ κάτω άφωνον τώρα και άπνουν προκείμενον και χωρίς να αναπνέω. Κλάψετε πάντες επενή αδελφοί και φίλοι, συγγενείς και γνωστοί. Τιγάρ χθες ημέραν με θυμόν ελάλου. Χθες συζητούσαμε, πέσαμε, παίζαμε, γλεντούσαμε, αμαρτάναμε μαζί. Και άφνο ξαφνικά επήλθε μη η φοβερά ώρα του θανάτου. Αλλά δεύτε πάντες υποθουμενή με, ας έρθετε μαζί μου όλοι όσοι με αγαπάτε και ασπάσαστε με τον τελευταίο ασπασμό και φιλήσετε με, λέει, τον τελευταίο ασπασμό. Ούκ έτη γάρ με θυμών πορεύσουμε, δεν ξαναέχουμε συναναστροφή ή συλλαλήσω του λοιπού, ούτε θα μιλήσουμε ξανά μαζί. Εις Κρητήν γάρ απέρχομε, εις Κρητήν, δεν πάω σε γλέντι, δεν πάω σε πανηγύρι, δεν πάω σε εξοχή, δεν πάω να αμαρτήσω. Εις Κρητήν γάρ απέρχομε εν θα προσωποληψία ουκ έτη. Εκεί που δεν περνάνε τα ψέματα, που δεν περνούν οι κομπίνες, που δεν περνάει καμία εκλυπάρηση κλπ. Είναι αδέκαστος ο Κρητής. Εις Κρητήν γάρ απέρχομαι εν θα προσωποληψία ουκ έτσι. Δούλος γάρ και δεσπότης ομού παρίστανται. Ένα έχει εκεί μεγάλη και μικρή. Βασιλεύς και στρατιώτης, πλούσιος και παίνης. Ένα αξιώματι ίσο. Έκαστος γάρ εκ των ιδίων έργων ή δοξασίσετε ή επεσυνθήσετε. Αλλά αυτό πάντες και δισοπό. Αδιαλείπτως υπέρ εμού προσεύχεστε Χριστό το Θεό. Μην ξεχνάτε πάντοτε να μέχετε στην προσευχή σας, δηλαδή λέγει εδώ. Ή να μην καταγαγώ δια τας αμαρτίας μου εις τον τόπον της βασάνου, αλλά είναι με κατά τάξη όπου το φως της ζωής. Ναι, είναι αλήθειες αυτές. Μπορεί εγώ αυτή την ώρα να ομιλώ και αύριο το πρωί να μάθετε ότι ο Παναγόπλος πηγαίνει εις Κρίσιν. Μπορεί εμείς αυτή την ώρα να με ακούετε και αύριο το πρωί να πάτε εις Κρίσιν. Μεγαλύτερα φιλοσοφία και η μεγαλύτερα θεολογία είναι ο άνθρωπος έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δώσει λόγον των πεπραγμένων του. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ σας διαχειριστέ δημοσίων χρημάτων ή άλλων χρημάτων, να έχετε κάποια διαχείριση υπεύθυνων σε μια εταιρεία, σε ένα εργοστάσιο κλπ. Και να περιμένετε έλεγχον και να μην είστε τακτοποιημένοι. Το χτυποκάρδι να δείτε πώς πάει. Και εν τούτης
είναι περιπτώσεις στη ζωή ανώτερες των ανθρωπίνων δυνάμεων που αναγκάζουν τον άνθρωπο στις ηλιθικές του διαχειρήσεις να είναι σκάρτος και όσο να θέλει να μην μπορεί να τακτοποιήσει και να τα αποδείξει σωστά. Στα πνευματικά όμως πράγματα δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορώ, διότι δεν είναι θέμα να πληρώσει, είναι θέμα να σου χαριστούνε και δεν θέλει, διότι ο Χριστός δεν καλεί να πληρώσει, ο άνθρωπος καλεί να παραδεχθεί ότι ημάρτησε και ο άνθρωπος δεν το παραδέχεται. Γι' αυτό θα είμαι θα αναπολόγητη εν τη ημέρα εκείνη. Αναμάρτητη στον κόσμο δεν υπάρχουν. Κατηγορίες αμαρτωλών υπάρχουν. Άλλοι με πολλές και άλλοι με λίγες. Αναμάρτητη δεν υπάρχουν. Και αγωνιζόμενοι, όσοι αγωνίζονται να σταθούν και πόσοι δεν αγωνίζονται. Παρότι εάν αγωνίζονται θα μπορούσαν να σταθούν. Και μπλέκουν πολλοί άνθρωποι πολλές φορές, κατεξοχήν αυτή τη δουλειά την παθαίνουν τα νιάτα, τα οποία γελασμένα από διάφορες θεωρίες και από τις επαναστάσεις της σαρκός ανοίγονται στα νυχτά να ζήσουν ελεύθερα και καταλήγουν να είναι ανελεύθερα, διότι δουλώνονται στα πάθη τους. Αυτό δεν το πιάνουν οι περισσότεροι. Εν τη ελευθερία τους γίνονται ανελεύθεροι, διότι δεν γίνεται επαγαθό η χρήση της ελευθερίας, είναι κακή έννοια. Γι' αυτή δε συγκεκριμένο στην περίπτωση ο Διογένης ο δικός μας εδώ Αθηναίος απήντησε ως εξής κάποτε στο μεγάλον Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος κάποτε είπε του Διογένη: όλων των χωρών των κόσμων τον έχω δούλων. Ναι, λέει Αλέξανδρε, τον έχεις δούλων, όμως είσαι δούλος των δούλων μου. Είχε ο Μέγας Αλέξανδρος δούλους όλο τον κόσμο, αλλά ήταν ταυτοχρόνως αυτός δούλος των παθών του. Ο Διογένης τους είχε δούλους τα πάθη του. Είσαι δούλος των δούλων μου. Αυτά τα πάθη που τα έχω δούλα εγώ και τα χειραγωγώ και δεν με κυριεύουν, είσαι δούλος αυτούνών εσύ που είσαι κύριος όλου του άλλου. Αν μπορούσε να το πιάσει ο άνθρωπος αυτό και να φιλοσοφήσει και να παραδεχθεί ότι ανά πάσα στιγμή φεύγει οποιοδήποτε κι αν είναι, γιατί δεν κρατάει καμία εγγύηση. Ξέρει, σημαίνει φούλα εγώ και θα ζήσω. Και ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Δεν θα ζήσει, φεύγεις από εδώ. Δεν προλαμβάνει να μπει στην παστάδα την νυμφική. Ορίστε για λογαριασμό. Είναι άδικος ο Θεός? Ποιος σου είπε θα ζήσει? Ποιος σου είπε σχέση ότι θα ζήσει? Ήρθες για να ζήσεις στον κόσμο ή για να αποθάνεις? Ήρθες να αποθάνεις, άνθρωπε, και αποθνήσεις για να ζήσεις. Η ζωή δεν είναι ένθεν του τάφου, είναι εκείθεν του τάφου. Η ένθεν του τάφου μετριέται. Άλλου μία ημέρα, μία εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, 5 χρόνια, 100, 500, 1000. Η εκείθεν του τάφου δεν μετριέται. Εκείνη είναι η ζωή πραγματική. Αδιαφόρως αν αυτή η πηγολαμπή αυτή τη ζωή έχει αντίκρισμα αιωνιότητα. Αυτή είναι η μεγάλη ευλογία που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο και ταυτοχρόνως τη φιλοσοφία να φιλοσοφήσει την προσωρινότητα και να την εργαστεί όσο πρέπει για την αιωνιότητα. Αυτό πρέπει να τρομάζει ο άνθρωπος, όχι όταν έχει ένταλμα συλλήψεως από τον κόσμο τούτον για διάφορες εκκρεμότητες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, είτε καλός είτε κακός, διότι το να βάλει το σώμα μου στην φυλακή κάποιος δεν είναι τίποτα. Χριστός είπε να φοβήσει εκείνον που δύναται να απολέσει σώμα και ψυχή.
Αυτό να φοβήσει. Και αυτός είναι ο διάβολος με την κόλασή του. Δεν έχουμε συνηθίσει εμείς ούτε περί κολάσεων να ομιλούμε, ούτε περί θανάτου να ομιλούμε, ούτε περί αμαρτίας να ομιλούμε. Αυτά είναι, θα θέλαμε να είναι ξένα πράγματα, και το σατανά να χτυπάμε ξύλο και για το θάνατο και για τα θητιάφτα, όπως ξέρετε πολύ κάνουμε στην περιφορά μας. Αν θα ήθελε όμως ο άνθρωπος να προσευχηθεί ιδιαιτέρως, να βάλει σαν αίτημά του 10 μέρες, Χριστέ μου, δείξε μου τι είναι αυτή η κόλαση που λέγεται, δείξε μου τι με περιμένει μετά τον τάφο, δείξε μου τι είναι η αμαρτία, γιατί κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να δείξει το βάρος της αμαρτίας, την κατάσταση της κολάσεως και όλα αυτά τα πράγματα και τη δύσκολη στιγμή του θανάτου. Κανένας άνθρωπος, είμαι μόνο ο Θεός. Σκεφτείτε ότι η Εκκλησία έχει βάλει τίνα τα λόγια τα οποία κανονικά με τη λογική δεν θα έπρεπε. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Και το λέγει και στο δίκαιο. Και το λέγει και εκείνο που είναι αποδεδειγμένο Άγιο. Και το λέγει και αυτό, ότι θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Αλλά εμείς δεν έχουμε αυτή τη συνέστηση. Δεν έχουμε αυτό το μέτρο να μετρήσουμε. Τι είπα να πει αμαρτία, τι είπα να πει θάνατος, τι είπα να πει κρίση, τι είπα να πει κόλαση. Γι' αυτό ακριβώς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν τα σαλιγκάρια τα οποία όταν καίγονται ψήνονται τραγουδούνε. Έτσι είμαι θα έμεινε, σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και η μετάνοια η δικιά μας έχει τοποθετηθεί, μάλλον εκτός ορισμένων βέβαια, και έχει και τροποποιηθεί και τοποθετηθεί. Έχει τροποποιηθεί η μετάνοια εις εξομολόγηση σε ορισμένους. Χωρίς μετάνοια. Εξομολογούνται το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, άλλοι υποκλέπτουν μία ευχή προκειμένου να κοινωνήσουν. Χωρίς μετάνοια. Μετά θα κάνουν ξανά τα ίδια και το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα θα ξαναεξομολογηθούν τα ίδια για να ξανακοινωνήσουν και θα ξανακάνουν τα ίδια. Είναι αμφίβια. Είναι σαν τους βατράχους που βγαίνουν λίγο απ' έξω και ηλιάζονται από το έλκος. Και έπειτα μπλουμ ξανά μέσα. Και ξαναβγαίνουν και μπλουμ ξανά μέσα. Δεν απομακρύνονται του βούρκου. Οι περισσότεροι των χριστιανών είναι αυτοί. Είναι οι αμετανόητοι. Εξομολογούνται ενίοτε να υποκλέψουν μία ευχή, φτιάχνουν ένα σαντιγί στη ζωή τους για τα χρόνια πολλά να κοινωνήσουν. Διότι εκ παραδόσεως από το σπίτι τους κλπ. Φτάνουν στην εξομολόγηση. Με μετάνοια όμως και εξομολόγηση. Δεν έχουμε ανθρώπους που να φοβούνται, που να τρέμουν. Γι' αυτό και πολλοί παρεξηγούνται από διαφόρους που πηγαίνουν συχνά στον εξομολόγο. Παρότι ο άνθρωπος, όπως έχει το λουτήρα στο σπίτι του, και πολλοί δεν έχουν έναν, έχουν και δύο και τρεις, και στον πρώτο όροφο και στο δεύτερο και εδώ και εκεί και λοιπά, όπου βρίσκουν να πλένονται, έτσι θα έπρεπε και για το θέμα της ψυχής. Και δεν το υπολογίζουν ούτε πόσα είπαν την ημέρα και λέρωσαν την ψυχή, ούτε πόσα είδαν και κατέβηκαν και λέρωσαν την ψυχή, ούτε πόσα ήκουσαν και λέρωσαν την ψυχή, ούτε πόσα έπιασαν και λέρωσαν την ψυχή ή σκανδάλισαν την ψυχή, ούτε πόσα εγεύσαν και λέρωσαν την ψυχή. 5 ζεύγη παράθυρα υπάρχουν από τα οποία εισέρχεται ο διάβολος στην καρδία και την λερώνει. Είναι τα 5 ζεύγη βοών της παραβολής εκείνης. Διότι όλες οι αισθήσεις 5 έχουν από 2. Και εντούτοις αυτά καταβροχθήσουν καλησημερινώς και λερώνεται η αθάνατος ψυχή χωρίς να τακτοποιείται. Και πολλοί έχουν σειρά ετών, δεν έχουν καν τακτοποιήσει, καν πλύνει την ψυχή τους. Απ' έξω πλένονται βέβαια, αλλά από μέσα όχι. Αυτούς υπενθυμίζει εκείνο που λέγαμε, που υπάρχει τον ύψον ανομήματα μη μον ανόψιν. Πλύνε λέει τα αμαρτία σου και όχι μόνο την όψη σου. Νύψον ανομήματα. Μη μόνο όψη, όχι μόνο την όψη σου. Μήπως έχεις καμιά μουζούρα, κοιτάει στον καθρέφτη, όσον είσαι διεφθαρμένος από μέσα. Αυτή είμαι θα εμείς. Και δέεται η Εκκλησία ώστε να είναι εν ειρήνη και μετανία. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά η ώρα η καλή. Και όταν λέμε η ώρα η καλή, εννοούμε να μην πονέσουμε. Να μην πεθάνουμε έναν θάνατο ξαφνικών που θεωρείται δυστύχημα. Κάπως έτσι όμορφα να πεθάνουμε, πάμε μαλακά. Η ώρα η καλή είναι όταν ο άνθρωπος έχει τακτοποιήσει τα χαρτιά του, να μπορεί να παρουσιαστεί.
Διότι μόνο αμαρτίες δεν θέλει ο Θεός πέραν του τάφου. Τα αμαρτίες δεν του χρειάζονται, πρέπει να μείνουν έντε του τάφου. Και έχει αφήσει κλειδιά από εδώ ο Θεός. Θυμήθε, θα πάρεις τα κλειδιά πέτρε και όσα αν δέσεις ήταν δεδεμένα και όσα αν λύσεις ήταν ελεημένα. Εδώ θα τακτοποιηθούν οι αμαρτίες. Πολλοί άνθρωποι χωρίς να προσέξουν αυτό ούτε για τον εαυτό τους ούτε για τους άλλους, περιμένουν εκ των υστέρων να βοηθηθούν δια μνημοσύνων και πολλάκιστε δια αρχιερατικών μνημοσύνων. Πόσο που μπορούσαν εδώ να τακτοποιήσουν τα θέληματά τους μόνοι τους απευθείας, δεν το έκαναν, δεν το έπραξαν. Ο Πέτρος λέει σαφώς στη βήτα του επιστολή γάμα 10, ήξη λέει η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή. Δεν γνωρίζεις πότε θα έρθει. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πότε θα έρθει, έχει πάντοτε το λογαριασμό του έτοιμο. Θυμόσαστε, όταν πρόκειται να πληρώσουμε, δεν ξέρουμε πότε θα περάσει, παραδείγματι, το ηλεκτρικό. Τα έχουμε κάτω εκεί σε ένα μέρος, όποτε θα χτυπήσει θα περάσουμε. Γιατί? Γιατί θα μας το κόψει το ηλεκτρικό, έτσι λέμε εμείς. Και το έχουμε εκεί πέρα έτοιμο να πληρωθεί. Δεν περιμένουμε να του πούμε, ξέρεις, περίμενε να τα τακτοποιήσω τώρα εγώ κλπ. Αλλά του λέμε, το έχουμε πάντοτε έτοιμο, ώστε ανα πάσα στιγμή να είμαι θα εις θέση να πληρώσουμε. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει ότι θα φύγει σε έναν ανύποπτον χρόνον από τον κόσμο τούτον. Είναι βέβαια, όπως σας είπα, άνθρωποι οι οποίοι δεν το πιστεύουν αυτό, και γι' αυτό ακριβώς βρίσκονται και ατακτοποιητοί εν εκείνη τη ημέρα. Ο Μέγας Βασίλειος για το θέμα αυτό λέγει για αυτούς που αφήνουν ότι έχω καιρό τη μετάνοιά μου, το κάνω αύριο αυτό, λέγει, ου δι καιρόν αναμένην επί τη αυτού διορθώσει. Δια το ασφαλές μη έχειν περί την αύριον. Μην περιμένεις να βρεις ευθέτερων καιρών ώστε να τακτοποιήσεις την υπόθεσή σου. Διότι αύριο, λέει, δεν είναι δική σου. Πολύ γάρ, πολλά βουλευσάμενοι την αύριον ου κατέλαβαν. Δεν ξημέρωσαν. Δεν την είχαν στο χέρι τους. Και εξεγελάστηκαν. Ακόμη δε θα πρέπει να γνωρίζει, όπως είπα, ότι εδώ είναι η μετάνοια. Γι' αυτό και τη ζητάει. Ο Θείος Χρυσόστομος στο σημείο αυτό λέγει, ουκ εστί της απελθούσιν εν άδη εξομολόγησης και διόρθωσης. Όταν πας στον άδη, λέγει, δεν έχει ούτε εξομολόγηση ούτε τακτοποίηση εκεί. Είναι κατάσταση. Συνέκλεισε γάρο ο Θεός εντάσσα μεν βίων και πράξην, εκεί σε δε την των πεπραγμένων εξέταση. Εδώ, λέει, έχει να προσέξεις το βίο σου και την πράξη σου, εκεί έχει εξετάσεις και αμοιβή. Και κατά αναλογία που θα περάσεις πέρα, σε αυτή την κατάσταση θα ευρίσκεσαι. Η δε μετάνοια και η εξομολόγηση είναι το τέλειο φάρμακο που τακτοποιεί του ανθρώπου την υπόθεση έναντι του Θεού. Και ο ίδιος πατήρ λέγει στο σημείο αυτό το εξής: ούκε στην ουδέν έτερον φάρμακον τιούτων προς την των αμαρτημάτων ανέρεση. Δεν υπάρχει άλλο φάρμακο ώστε να τακτοποιήσει τις αμαρτίες ως η εξομολόγηση αυτών, η συνεχής ανάμνηση και η διηνεκής αυτών κατηγορία. Ο άνθρωπος, παρότι συγχωρείται δια της αμαρτίας του από τον Θεόν διαμέσου του πνευματικού του, εν τούτης πάντοτε θα πρέπει να είναι μετριάζων, να είναι θλιμμένος, να είναι ντροπιασμένος στα μάτια του Θεού. Πάντοτε θα πρέπει να είναι, να τη λογαριάζει. Πώς με γλίτωσε, πώς με περίμενε, πώς με ενέχθη, πού βρήκε το κουράγιο και την εσπλαχνία και με συγχώρησε αυτά που έκαμα εγώ. Αυτά τον άνθρωπο τον παρουσιάζουν στα μάτια του Θεού. Πολλοί άνθρωποι δεν την έχουν αυτή τη θλίψη, αυτό το πένθος, το ψυχικό. Γι' αυτό δεν μπορούν να εννοήσουν πολύ τι κλαίουν,
οι μοναχοί τι κλαίουν, οι ασκητές ότι κλαίουν τις αμαρτίες τους. Δεν μπορούν να το εννοήσουν, διότι ποτέ μας δεν ζητήσαμε εμείς να δούμε τι ζημιά κάναμε και ποτέ μας δεν παραδεχτήκαμε εμείς ότι εμείς εσταυρώσαμε το Θεό. Διότι εμείς εσταυρώσαμε το Θεό και οι αμαρτίες οι δικές μας ανασταυρώνουν το Θεό, και κάθε αμαρτία ανασταυρώνει το Θεό. Αλλά διότι δεν έχουμε το μέτρο της κοστολογήθεως, γι' αυτό ακριβώς και περνάει απαρατήρητο. Τι έκαμα εγώ? Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα παραλληλίζουν τις αμαρτίες τους με τους άλλους που έχουν κάνει δίθεν πολλές, και αυτοί βρίσκουν για τον εαυτόν τους λίγες και βαθμολογούν τον εαυτόν τους με λίγαν καλώς, αν όχι και με άριστα πολλά και σε σχέση με άλλους. Αυτό λοιπόν το ζητάμε από το Θεό και του λέμε παράσκου Κύριε, και δεν κάνουμε καμιά όμως προσπάθεια για αυτό το οποίο του ζητάμε. Θέλω να πιστεύω ότι και για αυτή την αίτηση, εν σχέση με εκείνα που ελέγξαν προχθές εν ειρήνη και αυτά που ελέγξαν συνόψη απόψε εν μετανία, εν συνδυασμό με άλλες ομιλίες γρηγορότερα περί μετανοίας που έχουμε κάνει, να δώσαμε μια μικρή έτσι όθηση ώστε να μπορεί να σκέπτεται ο άνθρωπος τι είναι αυτό που ζητάει και πώς πρέπει να είναι συνεπής, εφόσον και αυτός δια του ψάλτου λέει ναι παράσκου Κύριε, θέλω να αναλάβω κάπον αγώνα ώστε και εν ειρήνη να είμαι μαζί σου και με τον κόσμο, και εν μετανοία να με έβρει η μέρα του θανάτου, την οποία εύχομαι εις αλληλουσίες πάντα. Τώρα, πολλοί μας ούτε την ημέρα ούτε το υπόλοιπο δεν είμαστε διατεθειμένοι να το ζήσουμε όπως τουλάχιστον το ζητάμε και αποδεικνύομεθα ανακολούθη. Ούτε την ημέρα τελεία Αγία Ειρηνική Αναμάρτητον, ούτε εν ειρήνη και μετανία. Και έρχεται το τέρμα της ζωής και βρισκόμεθα ανετοίμαστοι. Το ξέρε και αυτό ο Διαγίου Πνεύματος οδηγηθεί και ποιον την ακολουθία εντάφτη. Το γνώριζε. Και διότι γνωρίζει πόσο κοστίζει μια ψυχή, και διότι γνωρίζει το έλεος του Θεού και πως σκέπτεται ο Θεός, έχει βάλει και μια άλλη παρηγορητική αίτηση, η οποία βέβαια είναι και η τελευταία, η οποία λέγει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθηντα, ειρηνικά πάλιν και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμενο. Αν δεν κατορθώσουμε Χριστέ λόγω της σκληρότητός μας και της αμετανοησίας μας να ζούμε τις ημέρες μας όπως τις θέλει, αν δεν αναλαμβάνουμε κάποια ευθύνη να διαχωρίσουμε από μια στιγμή και έπειτα τη ζωή μας και να αλλάξουμε φύλο, να αλλάξουμε ζωή, τουλάχιστον άρπαξε μας σε μια στιγμή που νομίζεις, οικονόμησε τα πράγματα τουλάχιστον έστω και μια μέρα να ζήσω όπως θα την ήθελε, γιατί είμαι βέβαιος ότι αν με βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου όρθιος, θα είμαι όρθιος στην αιωνιότητα. Και έχει αυτήν την αίτηση την οποία λέγει εδώ. Θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει ότι τη θέση του εντιμελούσει ζωή θα την κανονίσει η κατάστασή του ενδιεσχάτη στιγμή αυτή τη ζωή. Σε όποια στιγμή βρεθεί, την τελευταία στιγμή που βγαίνει η ψυχή του. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν ζήσει όλη τη ζωή χριστιανική και στο τέλος να εκολάστησαν. Όπως και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν ένα αμαρτία και στο τέλος εσώθησαν. Γι' αυτό ο Παύλος η διεξάρση του λέγει «Ο δοκόν εστάνε, βλεπέ το μη πέ». Ουδε μία εγγύηση υπάρχει στον άνθρωπο σε ποια κατάσταση θα είναι εν τη μέρα του θανάτου του. Εμείς μάθαμε να λέμε «Μηδένα πρωτου τέλους μακάριζε». Μη μακαρίζεις κανέναν. Εκείνο που είναι το σωστό και το ορθό είναι ότι ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Είναι τρεπτός. Όσο τον βλέπεις και πηγαίνει ολοταχώς
για τον παράδεισο βρίσκεται στην κόλαση. Και οι άνθρωποι οι οποίοι κατά τη λογική μας και κατά τη ζωή τους πρέπει να βρεθούν στην κόλαση, ανακρούν πριν σε μια στιγμή και βρίσκονται στον παράδεισο. Φόβος και τρόμος. Ο Μέγας Αντώνιος αναφέρει παράδοση ότι είχε κοιμηθεί. Ο άγγελος είχε την ψυχή του στα χέρια και έφευγε. Ο Σατανάς τον απειλούσε και του έλεγε «Αχ, μου φύγες Αντώνιο». Και ο Μέγας Αντώνιος του έλεγε «Όχι ακόμη». Άγγελος τον κρατούσε. Την ψυχή του την έφερε άγγελος προς τον. Σατανάς τραβούσε τα γένια του, τα κατοικήσα εκεί πέρα, και του έλεγε «Αχ, μου έφυγες». Και ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος είχε πείρα το τι φόβος υπάρχει για να σωθεί ο άνθρωπος και πώς πρέπει να προσέχει, του έλεγε «Όχι ακόμη, σε φοβάμαι ακόμη». Δηλαδή αν δεν με πάνε να με κλείσουν μέσα και να απομακρυνθείς εσύ, ακόμη φοβάμαι ότι υπάρχει εκδοχή να διχάσω την αιωνιότητα. Αυτά είναι βέβαια πράγματα τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να τα φοβάται, και ποτέ του, όταν λέγω να τα φοβάται, εννοώ να τα λογαριάζει, να τα υπολογίζει. Και όπως είναι το φοβού των Θεών, είναι λογάριασε των Θεών. Φοβήσου τη γυναίκα, τον άντρα γυναίκα, να φοβάσαι, να σκέπτεσαι, να λογαριάζει. Έτσι είναι. Πολλοί μας δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό λογαριάσει. Παρό και εξαρτάται, όπως σας είπα γρηγορότερα, η αιωνιότητα από την προσωρινότητα αυτή, το πώς θα βρεθούμε εν τη ημέρα εκείνη. Και εν τούτης πολλοί άνθρωποι δεν έχουν προσέξει και χωρίς το θέλημα του Θεού δεν έχουν ενεργήσει ώστε τα τέλη τους να είναι όπως λέγει εδώ. Διότι και αυτό το αίτημα έχει δύο πλοκάμια. Το ένα είναι αν δεν έχω Κύριε την ημέρα, τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτητον, εάν το υπόλοιπο της ζωής μου δεν είναι όπως το θέλεις εσύ, τουλάχιστον τελευταία μου ημέρα, τελευταίες μου ημέρες, αυτή είναι χριστιανική. Παράσκου Κύριε. Η μία είναι αυτή, η μία άποψη του ενός κλάδου είναι αυτή. Η άλλη άποψη είναι Κύριε, τη χριστιανική ζωή μου, σε παρακαλώ, να την τερματίσω και χριστιανικά. Μη επιτρέψεις να αλλάξω. Θα πει κανείς, μα υπάρχει εκδοχή, ένας άνθρωπος που από τα γενοφάστια του, ένας άνθρωπος που τη ζωή του την περισσότερη, ένας άνθρωπος που έζησε μέσα σε χριστιανική οικογένεια, μέσα σε σωματεία και οργανώσεις, σε κηρύγματα κλπ. Υπάρχει εκδοχή αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει στο τέλος? Α, είναι αδύνατον. Όποιος μικρομάθει δεν γεροντάφινει στις αμαρτίες του, όχι στα θέματα αυτά. Στα θέματα αυτά ο άνθρωπος υπάρχει εκδοχή να πέσει. Και είναι τόσο ολισθηρό το έδαφος και χρειάζεται τόσο προσοχή. Κάθε άνθρωπος πρέπει να γίνει επίσκοπος, όχι κληρικός επίσκοπος, επίσκοπος επί της ψυχής του, και να είναι με το όπλο στο χέρι την προσευχή και την ταπείνωση να επισκοπεί της αθανάτου του ψυχής, ώστε να προσέξει να μην του εισέλθει ο Σατανάς από κάπου και τον χάσει την τελευταία στιγμή. Δεν θέλω να σας μιλήσω για πρόσωπα και για πράγματα σύγχρονα, να μην σας μεταφέρω παλιά, για σύγχρονα άνθρωποι που ήδη εχάσανε το δρόμο της Ορθοδοξίας εξαιτίας εγωισμού. Μεγάλο πράγμα η ύλη και δεν προσέχει ο άνθρωπος. Και είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να αμαρτάνει και να σηκώνεται παρά να μην αμαρτάνει και πέσει από εγωισμό νεκρεξιά και δεν σκοτεί ποτέ. Και όσοι παρακολουθήσετε τις 6 ομιλίες που κάναμε περί δεξιών λογισμών, νομίζω θα έχετε δημιουργήσει μια ορθή γνώμη επάνω σε αυτόν που σε αυτά που λέγω τώρα και θα τα δικαιολογείτε κατά κάποιον τρόπο. Αλλά είναι και άλλα πράγματα τα οποία εξαρτούν τα τέλη της ζωής μας, διότι δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, και αν προσέξετε και τώρα που το είπα,
δεν στέκεται μόνο χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Λέγει ταυτοχρόνως, σε παρακαλώ Κύριε παράσχου, να είναι ανώδυνα, να είναι ανεπαίσθηντα, να είναι ειρηνικά, εκτός του καλή ομολογία να έχω. Και πολλών μας ούτε ανώδυνα είναι, ούτε ανεπαίσθηντα είναι, ούτε ειρηνικά είναι. Και εδώ είναι το λάθος το μεγάλο πολλών ανθρώπων, οι οποίοι παρότι ζητούν από τον Θεό και ο Θεός ευχαρίστως θέλει να δώσει, αυτοί δεν έκαναν τίποτα για να τους δώσει ο Θεός. Διότι ο Θεός δεν δίδει τίποτα στον άνθρωπο εάν ο άνθρωπος δεν προσφέρει δοχείον για να λάβει. Τον άνθρωπο ο Θεός τον θέλει στην εταίρο της σωτηρίας του, και αυτά τα οποία μπορεί να βάλει ο άνθρωπος ουδέποτε τα βάζει ο Θεός. Εμείς θα περιμένουμε όλα από το Θεό? Όχι, εφόσον μπορείς εσύ, είσαι συνεταίρος. Για να δικαιούσαι στεφάνω και αιωνιότητος, θα πρέπει να προσφέρεις αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει. Ανέστησε το Λάζαρο, δεν του έλυσε όμως τα χέρια. Γιατί Κύριε? Α, αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Δεν το κάνω εγώ, αυτό μπορείτε εσείς. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν τον προσέχει. Πράγματα που υπάρχουν στη γη μην τα περιμένετε από τον ουρανό. Παραδείγματι, κάτι που μπορεί να το κάνει μια σφυρίνη, μην ζητάει να σου κάνει θαύμα ο Θεός. Ένα πράγμα που δεν το μπορεί ο άνθρωπος, δεν το μπορεί η επιστήμη, δεν το μπορεί η ύλη που σου δώσε, τότε ζήτησε το από τον Θεό. Και θα συγκατεύει ο Θεός, εάν πάλι είναι ανάγκη. Αν όμως μπορείς εσύ να το επιτύχεις εδώ, μην το ζητάς από τον ουρανό. Και πολλοί άνθρωποι τι γίνεται? Χάνουνε τις τελευταίες ημέρες της ζωής τους. Χάνουν τις τελευταίες ημέρες της ζωής τους. Ούτε ειρήνη έχουν, ούτε έτοιμοι είναι για την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να φύγει ειρηνικά εκ του κόσμου του. Και πολλές φορές δεν φεύγει ειρηνικά εκ του κόσμου του, διότι δεν επρόσεξε πως έπρεπε να φύγει εκ του κόσμου του. Ένα άλλο βράδυ, σε μια άλλη περίπτωση, έχω πει αν ενθυμίστε την περίπτωση του Εζεκίου. Έστειλε ο Θεός τον προφήτη Ισαΐα, τον βασιλέα Εζεκία, και του λέγει ετοίμασε τα του οίκου σου αποθνήσει. Τι είπα να πει ετοίμασε τα του οίκου σου, να σκοπίσεις και λοιπά, ώστε πίσω σου να μην βρεθούνε άνθρωποι και πιαστούνε επάνω στο κυβούρι σου εξαιτία σου. Τακτοποίησε τη διαχείρισή σου, άφησε τους κληρονόμους σου, κάμε τη διαθήκη σου, μη αδικήσεις. Πρόσεξε τώρα να μην φτάσουν αύριο στο δικαστήριο. Ετοίμασε τα του οίκου σου. Και πολλοί χριστιανοί, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι μπορεί το πρωί να μην υπάρχουν, δεν έχουν τακτοποίηση, περιμένουν να γυράσουν να τακτοποιήσουν και δεν έχουν τακτοποίηση. Ορισμένοι δε τακτοποίησαν δήθεν και εντιτακτοποιήσιτον χάνουν την ψυχή τους, διότι κακώς σε τακτοποίησαν. Γνωρίζω ψυχές που κλαίων και οδύρονται παραθυρώθησαν από τα παιδιά τους και από τις νυφάδες τους, γιατί έφτασαν να τους δώσουν τη διαχείριση, έφτασαν να τους γράψουν ότι είχαν, και χάνουν την ψυχή τους τις τελευταίες ημέρες. Δεν θέλουν να ζουν κανέναν, καταρώνται, ούτε στον τάφο τους να έρθουν. Ούτε ειρηνικά, ούτε ανεπαίσθητα, ούτε ανώδυνα. Πεταμένοι σε γυροκομεία από εδώ και από εκεί, πληρώνουν αυτοί. Διότι έχουν από τον πατέρα και τη μάνα, πέταξαν όμως. Γιατί? Διότι δεν εργάστησαν από εδώ οι γονείς όσο έπρεπε να εξασφαλίσουν τη συνέστη των τα γεροντάματά τους όσο περνούσαν από το χέρι τους. Προέβαλαν το συνέστημα και αγόρασαν το διαολό τους και την κόλασή τους. Ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν? Να μην σας απαρθυμίσω εγώ. Αν δεν συμβαίνει σε εμάς αυτούς κάτι τέτοιο, θα γνωρίζετε από το περιβάλλον. Θα γνωρίζετε πολλές ψυχές οι οποίες δεν συμβουλεύτησαν, δεν επρόσεξαν και έφτιαξαν μόνες τους όχι ανώδυνα τα τέλη τους, αλλά επώδυνα τα τέλη τους. Και μην περιμένουν έλεος από τον Θεό, γιατί είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος σε μια ηλικία τέτοια να έχει υπομονή, να κρατήσει ή να στραφεί κάπου αλλού προκειμένου να
οικονομήσει αυτά τα λίγα τα οποία του χρειάζονται προς το ζήν. Δεν το έχουν προσέξει ορισμένοι και έχουν εμπλέξει. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που δεν έχουν πιστέψει ότι υπάρχει εκδοχή να γυράσουν, ότι υπάρχει εκδοχή να ασθενήσουν, ότι υπάρχει εκδοχή να πονέσουν και να έχουν επώδυνα τέλη, που είναι ανάγκη να οπλιστούν και υλικά και πνευματικά και να προλάβουν ό,τι είναι δυνατόν, λογικών, φυσικών, θεϊκών, και να περιμένουμε θαύματα από τα ιδρύματα ή από τα φιλάνθρωπα σπλάχνα ορισμένων κλπ. Αν περνάει από το χέρι σου, πρόσεξε, μη φτιάξεις επώδυνα για να διχάσεις εσύ στο τέλος. Είναι δύσκολο πράγμα ο γέρον που δεν έχει τη σαλφορή, που δεν έχει τουλάχιστον ό,τι μπορεί, που δεν έχει την παρηγορία, που δεν έχει την υλική και την πνευματική παρηγορία. Είναι δύσκολο να σταθεί και να λέει την ευχή μου. Θα καταράτε, θα δαγκώνετε, θα ξεσκίζετε. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Και λέγουν ορισμένοι, να πεθάνω να ησυχάσω να μην βλέπω. Ναι, σου έχουν στρωμένο από εκεί, πήγαινε. Πήγαινε από εκεί, σου έχουν στρωμένο. Να πεθάνεις, να ησυχάσεις. Ποιος σου είπε θα ησυχάσεις? Είναι τέρμα η ζωή? Δεν είναι τέρμα η ζωή, είναι αρχή η άλλη ζωή. Και αυτά τα τέλη τα φτιάξαμε μόνοι μας. Οι περισσότεροι να είναι τέτοια. Το να μου επιτρέψει ο Θεός ένα σκόλοπα, να επιτρέψει ο Θεός έναν πειρασμό που δεν τον έφτιαξα εγώ, δεν τον έφτιαξε ο εγωισμός μου, δεν τον έφτιαξε η καινοδοξία μου, δεν τον έφτιαξε η αμυαλιά μου, θα δώσει και την έκβαση. Θα δώσει και τη δύναμη δηλαδή. Πότε δεν πήρανε παιδιά, διότι δεν τους έδωσε ο Θεός παιδιά. Δεν ήξερε ο Θεός αν πρέπει να τους δώσει. Και φάγανε με την παντούφλα από το κεφάλι και χάσανε και τη ζωή τους. Για αυτούς οι οποίοι έβαλαν το χέρι και πήρανε παιδιά για να αφήσουν το όνομά τους και να λέγονται μπαμπάδες και μαμάδες, στους 100 οι 105 απέτυχαν. Είμαι υπερβολικός, θέλω να πω δηλαδή παράδειγμα. Αν ένας επέτυχε, οι 99 μετενόησαν. Γιατί ενόμισαν ότι θα μπορούν να το κάνουν, να το φτιάξουν, να το σπουδάσουν, να το μορφώσουν, να το κάνουν άνθρωπο. Και έγινε θηρίο. Και το κυνηγούν τώρα από γειτονιά σε γειτονιά. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν ρώτησαν το Θεό. Και έφτιαξαν τα τέλη τους ανάθεμα την ώρα. Ανάθεμα που βάλαμε το χέρι μας. Ανάθεμα που κάναμε αυτό. Και χάσανε τον ύπνο τους. Και χάνουν και την ψυχή τους. Και δημιουργούν τα τέλη τους να είναι επώδυνα. Παρότι ο Θεός θα ήθελε να είναι ανώδυνα, όπως άλλωστε εξεσπίσει στην Εκκλησία και υπενθυμίζει. Πολλοί επίσης, πιστεύοντας ότι πάντοτε θα είναι νέοι και θα κάνουν τη ζωή τους όπως νομίζουν, δεν έφτασαν να κάνουν παιδιά. Και μάλιστα όσα ο Θεός θα τους έδιδε, μήπως μέσα στα πολλά βρισκόταν και κανένα κλειστά μάτια. Και τώρα μέσα στο αμπαγετόν αυτών της ατεκνίας, μέσα στη σκληρότητα και την αγριότητα των τεσσάρων τείχων, με γάτες μόνον και λοιπά της γειτονιάς, είσαι κανένα άστιλο, κλαίνε τη μοίρα τους και τους φταίει ο κόσμος που μόνοι τους έφτιαξαν την κατάσταση αυτή. Διότι ή δεν έκαναν κανένα ή περιόρισαν με τη λογική τους. Και το θλιβερό, το διαπράττουν, να το διαπράξουν αυτό το πράγμα άνθρωποι, τέλος πάντων, που έτσι ήρθαν, ναι, αλλά άνθρωποι που ήρθαν από μια οικογένεια 7, 8, 10, 12 παιδιά και δεν πήγαν χαμένοι και έζησαν και ανέβησαν, κουράστησαν, ίδρωσαν. Γιατί να μην κουραστεί, γιατί να μην ίδρωσει? Με στον παράδεισο έδωσε εργασία ο Θεός. Εμείς που είμαστε στην κόλαση, γιατί να μην εργαστούμε? Γιατί να τα δημιουργήσω έτοιμα να με βλασφημίσει και από πάνω? Γιατί και να μην εργαστεί και αυτό? Και υπάρχουν, λέγω, πολλοί άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις μόνοι των και τα τέλη τους δεν είναι ανώδυνα, είναι επώδυνα. Διότι δεν έχετε κάνει γέρι, είναι αλήθεια. Αλλά θα μπορεί να φανταστεί ο καθένας πως νιώθει ο πατέρας, η μητέρα, όταν βλέπει γύρω της τα παιδιά της.
σε οποιαδήποτε μπαμπάκια και οποιοδήποτε νοσοκόμους και οποιαδήποτε βοηθητικά υλικά πράγματα, εάν έχετε τους γέρους γονείς σας τις τελευταίες στιγμές, δεν θα αισθάνονται τόσο ωραία, ακούραστα και αναπαυτικά, όσο να τους έχετε πάνω σε μια σανίδα, αλλά στο σπίτι σας μέσα. Δεν έχουν ανάγκη από ζεστό φαΐ, ούτε από ενέσεις. Έχουν ανάγκη από το θόπευμα, από το χέρι του παιδιού τους, που ξέρουν ότι είναι σάρκς εκ της σαρκώσεων. Αυτό. Πράγμα το οποίο σήμερα δεν δίδεται από τα παιδιά. Και πολλοί γονείς δεν απολαμβάνουν αυτή τη χαρά στα τελευταία. Αν δεν εξεταστεί εν τελευταία αναλύση, θα βρεθεί εκτός απειροελαχίστων περιπτώσεων ότι καθώς έσπηραν θερίζουν. Ούτω εφέρθησαν και έτσι τους συμπεριφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος και όπως πήρε ο καθένας θερίζει. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι μετανοούν. Και έχει τόσο έλεος ο Θεός που βρίσκει τρόπο και τα μένα να καλύψει και τα δε να θεραπεύσει. Αλλή μόνο από αυτούς οι οποίοι δεν βλέπουν την παρσοφία του Θεού και την αγάπη του Θεού, αλλά και τη δικαιοσύνη του Θεού. Μην κατηγορούμε το Θεό. Μόνοι μας φτιάχνουμε πολλές καταστάσεις, όπως σας είπα. Μόνοι μας φτιάχνουμε πολλές καταστάσεις. Όταν μπορώ εγώ να κάνω κάτι, μην το περιμένω να μου το δώσει ο άλλος. Περιμένω να μου το δώσει το Ίδρυμα Κοινωνικών Υπηρεσιών. Όταν εγώ μπορώ να εξασφαλίσω μία μικρή σύνταξη, θα πρέπει να το κάνω. Όταν εγώ μπορώ να εξασφαλίσω μία περίθαλψη στην ιατρική, επί την πρόψη, εάν ζήσω, να υπάρχει, θα πρέπει να το κάνω. Εάν πρέπει να έχω μία μικρά αποταμίευση, θα πρέπει να το κάνω. Δεν θα περιμένω. Αδιαφόρος ο Θεός τι θα κάνει αν στείλει αγγέλους και αρχαγγέλους. Έτερον, εκάτερον. Εγώ από την πλευρά μου θα πάω να συμβουλευτώ το μύρμηγκα, όπως λέγει ο σοφός Σολομών, και θα δω πώς αυτός εργάζεται. Για το χειμώνα. Για το χειμώνα. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι πάντοτε άνοιξη. Έχει θέρος, έχει φθινόπωρο, έχει και χειμώνα. Και γνωρίζετε πώς χαρακτηρίζεται ο γονές αυτός, ο ορισίβιος αυτός που βρίσκεται στο βουνό, αν μεν έχει οικογένεια ή όχι, εάν δεν πολιτευτεί αναλόγως των καιρών που μπορεί να πολιτευτεί το θέρος, εάν δεν αποθηκεύσει, εάν δεν μαζεύσει ξύλα, εάν δεν βάλει κάτι για το χειμώνα. Θα το βρουν εκεί πέρα ξυλιασμένον και παστομένον σαρέγκο από την πείνα και από τον πάγο. Αυτό τούτο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, αν θέλει να κάνει κάπως πιο μη οδυνηρά τα τέλη του, να είναι ανώδυνα. Δεν εξαρτάται μόνο από τον Θεό και από την χάρη, εξαρτάται από την πολιτεία του ανθρώπου. Εάν ο νέος, σε παραδείγματι, ένα απλό παράδειγμα, ήθελε να πιστεύει ότι θα γυράσει, ότι μπορεί αύριο από νεαρός να αρρωστήσει και να μην μπορεί να εργαστεί, ότι έχει τόσες υποχρεώσεις μπροστά του κλπ, δεν θα χαλούσε δυο βδομαδιάτικα το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το πρωί. Θα εκτιμούσε και την υγεία του και τον υδρότα του. Και εν τούτης, διότι δεν λογαριάζει τίποτα και δεν προβλέπει τίποτα και δεν σκέφτεται τίποτα και δεν ενεργεί για τίποτα, δεν το φτάνουν δυο βδομαδιάτικα για δυο μέρες το Σάββατο και την Κυριακή. Τι να κάνει ο Θεός αυτόν και πώς θα βρεθεί. Ενθυμούμε κάποτε, βρέθηκα ομιλών στη Σωτηρία επάνω. Και ένας νεαρός σηκώνεται αστραπιαίος και επιδεικτικός και βγαίνει από μπροστά. Αυτά, εγώ, μου λέει, δεν τα πιστεύω. Δεν σας εκάλεσε κανείς να τα πιστεύετε. Ούτε έστειλα, λέγω, χωροφύλακα να σας φέρω εδώ. Δεν τα πιστεύετε, μπορείτε να φύγετε. Και όσοι θέλουν μπορούν να μείνουν να ακούσουν. Συνεχίζει. Πού είναι, λέει, οι παπάδες? Πού είναι ο επίσκοπος? Πού είναι ο αρχιεπίσκοπος? Εγώ, λέει, έχω 6 μήνες σωτηρία. Δεν είδα κανένα εδώ να έρθει. Πόσο χρονών είσαι? 26 χρονών είμαι. Πού εργάζεσαι? Στο Βαρβάκιο. Στο Βαρβάκιο, λεμόνια πουλούσε. Αρρώστησες πολλές φορές στη ζωή σου? Πρώτη φορά αρρώστησα στη ζωή μου. Τα 26 χρόνια πόσες φορές πήγες να δεις άλλους αρρώστους?
Μην εξετάζει τι έκανα εγώ. Μην εξετάζει τι κάνουν αυτοί. Πληρώνεσαι όπως έσπηρε. Εγώ έχω δικαίωμα να μην πάω πουθενά, αλλά αυτοί είναι υποχρεωμένοι να έρθουν εμένα να με βοηθήσουν. Δεν ξέρω ποια είναι η δουλειά του κλήρου και ποια είναι η δουλειά του καθενός. Όμως, όπως έσπηρε, κύριε Θερίζη. Εδώ δίνεις τώρα εξετάσεις για να μάθεις, όταν πρώτα ο Θεός βγεις έξω του λέγω, να μάθεις να περνάς από εδώ. Καμιά φορά ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε έχουν ανάγκη. Γιατί εσύ άμα γίνεις καλά, θα συντάξεις το προπό του λέω το Σάββατο και θα πάρεις το γιοταχή και θα γυρίσεις Δευτέρα το πρωί να παραλάβεις λεμόνια του λέω από την αγορά και να πουλάς λεμόνια και να διαφορείς για αυτούς εδώ πέρα. Να μάθεις ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ, την άνθρωπή σου εξετάσεις δίνει και πρόσθεση. Μαζεύτηκε, έφυγε, τον έχασα, δεν ξέρω. Είναι πολλά τέτοια που αν θα ήθελε ο άνθρωπος να τα προσέξει, αν θα ήθελε να τα βάλει στη ζωή του, θα τα έβλεπε. Μόνοι μας δημιουργούμε τα τελευταία μας. Γνώριζα έναν άνθρωπο που έφυγε προ λίγων ετών, προ 2-3 ετών. Δεν είχε πολλά μέσα και δεν είχε δώσει ο Θεός παιδιά. Στην προσευχή του πάντοτε εν ταπεινός έλεγε, Θεέ μου σε παρακαλώ, μισή ώρα να είναι η αρρώστια μου, μισή ώρα να είναι το τέλος μου σε παρακαλώ. Να μην τους βασανίσω τους ανθρώπους, να μην βασανίσω τους γνωστούς μου, ούτε τη γυναίκα μου, ούτε κανέναν άλλον. Και ποιος άλλωστε εμένα, λόγω της εργασίας μου, ούτε σύνταξη, ούτε περίθαψη. Σε παρακαλώ, την προσευχή του μέσα. Μισή ώρα είτε ο θάνατος. Ναι, αλλά πίστευε και τον περίμενε τον θάνατο. Και ήρθε ο θάνατος κατά την επιθυμία του. Εν ταπεινώστε ζητούσε από τον Χριστό μας, κατεξοχήν δε την κυρία Θεοτόκου ευσεβήτω, και σε μισή ώρα έφυγε του κόσμου τούτου ως άγγελος. Ναι. Μη πλανόμεθα. Δυστυχώς τα ζητούμε. Ωραία τα αιτήματα. Με περιεχόμενο τα αιτήματα. Αιώνια τα αιτήματα. Αλλά μεσάνυχτα στην πράξη. Παράσχου κύριε. Αλλά ουδε μία προσπάθεια να γίνει πραγματικότητα αυτό. Να είναι ανώδυνα τα τέλη της ζωής ημών. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε τον εαυτό σας στο κρεβάτι. Πεταμένη κάπου εκεί. Μακριά από γνωστούς και από συγγενείς ή από γνωστούς και, ή μέσα σε γνωστούς και συγγενείς του 20ου αιώνα. Αλίμονό μας. Υπάρχουν παιδιά που είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα σε θηρία παρά σε παιδιά. Να είμαστε μέσα στη ζούγκλα παρά σε σύγχρονες νυφάδες. Να είμαστε μέσα δεν ξέρω πού σε έρημο παρά στη σύγχρονη αυτήν κοινωνία με αυτήν την σκληρότητα η οποία υπάρχει, η οποία ξέρει από μακριά με το τηλέφωνο να ρωτάει. Να, περαστικά. Αλλά πού να περάσει αυτή. Περαστικά να είναι σένα να περάσει από εδώ, να προσφέρει την υπηρεσία σου. Υλικό και προσωπικό. Όχι να είναι περαστικά από το σύρμα. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ήμουν εκτός θέματος εν σχέση με αυτό το οποίο λέγει στη συνέχεια η Αγία μας Εκκλησία. Ας μείνουμε και απόψε μέχρι εδώ. Και ο καθένας ας προσέξει τι περνάει από τον εαυτό του, να ενεργήσει για την αθάνατο ψυχή του, τώρα τουλάχιστον που υπάρχει στον κόσμο τούτον, για να μην μετανοήσει στον κόσμο εκείνον. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση, καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, με θέμα «Η δύναμη του παραδείγματος στην πνευματική ζωή», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών στις 27 Μαρτίου 2017.
2: Το πρώτο καιρό που κατεβαίνει κάποιος στην Αφρική, τον πρώτο μήνα, νομίζω ότι πάει να βοηθήσει. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν τη μητέρα Τερέζα, ας πούμε, πάει να δώσει φαΐ. Κολακεύεται και όλα, βγάζει και δύο φωτογραφίες εκεί πέρα, του μοιράζει φαΐ, τις βλέπει και μετά, σου λέει ορίστε έκανα, άφησα και έργο πίσω. Μετά καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις μια φωτογραφική φωτογραφία στον πρώτο καιρό, έχεις κανένα παιδί με τον πετόνι και αυτά, νομίζω ότι παίζει λίγο σε ντοκιμαντέρ. Μετά σου περνάει, γιατί παντού έχει μπετόνι. Όταν φωτογραφίζει μετά, θυμάμαι έναν παππού λέει Αφρικανό, μου λέει τώρα αυτό γιατί το φωτογράφησες. Λέω δεν είναι παράξενο, δεν έχω δει ξανά παιδί να κουβαλάει μπετόνι. Μου λέει εδώ όλο μπετόνι κουβαλάνε, δεν

Μετά περνάει ο πρώτος καιρός, η εβδομάδα, μετά περνάει και άλλη εβδομάδα, μετά παντού πετώνει, δεν σου κάνει εντύπωση. Τον πρώτο καιρό λοιπόν πας, υποτίθεται να βοηθήσεις. Μετά τον άλλο καιρό, όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνεις ότι αυτά που μαζεύεις σαν αποσκευή από αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ περισσότερα από αυτά που υποτίθεται τους μοίρασες. Γυρίσεις πίσω και όλα αυτά που έχεις μέσα στο μυαλό σου, για τι σου χρειάζεται, τι δεν σου χρειάζεται, για ποια πράγματα αξίζει να στεναχωριέσαι κτλ. Τα έχεις τελείως από πάλι. Βέβαια, ομολογώ πως δεν κρατάει για πολύ, αλλά κάνα δύο μήνες κρατάει. Μετά ξεθυμαίνει. Μετά ξαναμπαίνει στις ιστερίες σου και όλα αυτά κτλ. Αλλά θέλω να πω παραδείγματα που παίρνεις από αυτούς, τα οποία δεν είναι καθόλου, ας πούμε, προγραμματισμένα. Έρχονται μονάχα τους. Και είναι τόσο τόσο πολύ ωραία. Σε αυτό που λέω από για τους μαύρους αγγέλους. Ξέρετε, εμάς τους λευκούς οι μαύροι μας έχουν γνωρίσει όχι με καλό τρόπο. Όχι για καλό δηλαδή. Συνήθως όταν μας ζωγραφίζουν τους λευκούς μας έχουν μπροστά με μια βίβλο και πίσω με ένα μαχαίρι. Ένα χέρι κρατάει τη βίβλο και ένα πίσω κρατάει το μαχαίρι. Γιατί πήγαμε υποτίθεται να τους διδάξουμε τον Χριστό. Άμα δείτε τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, της Αφρικής, θα δείτε με ζούρα. Χωρισμένος ο Μπακλαβάς είναι η Αφρική. Έτσι, χωρισμένος. Ανάλογα με τον ορυκτό πλούτο. Όπου έχει διαμάντια, το πήραν από εδώ οι Άγγλοι, οι Βέλγοι, χωρίσανε τον κόσμο. Και ανάμεσά τους χωρίσανε και ζωές, καλύβες, ζώα, ανθρώπους, όλα ένα πράγμα. Θυμάμαι έναν περιηγητή στην Κένια που λέγε, έγραφε γράμμα στη Βασίλισσα και της λέει ανακάλυψε ένα παράδεισο πάνω στη γη, αλλά να σου πω το χειρότερο, το έχουν Αφρικανοί. Οπότε είναι δύσκολο. Τους το πήρανε βέβαια και έτσι πήγε, πέρασε και ο καημός. Αλλά θέλω να σας πω ότι τους λευκούς μας ξέρουν για κακό. Γι' αυτό και όταν ζωγραφίζαν εικόνες, φτιάχνανε τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους Μαύρους και τους δαίμονες λευκούς. Αυτό. Για να καταλάβετε έτσι πώς μας ξέρουν. Δεν είναι το χρώμα που κάνει αυτό που λέμε μαύρος, κακός και αυτό κτλ. Θυμάμαι φέτος μας κάνανε ένα ερώτημα, αν ο Χριστός ήταν άσπρος, εμείς γιατί είμαστε μαύροι. Αν είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωσή του, εμείς γιατί είμαστε μαύροι. Τους λέγαμε ότι σημασία έχει με τη χρώμα και βαμμένη καρδιά ενός εικόνα, όχι το απ' έξω, αλλά το από μέσα. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε λίγα πράγματα για τη δύναμη του παραδείγματος. Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι το παράδειγμα στη ζωή μας. Πέρα από τις ευχαριστίες στον Άγιο Λουκά που κάνει ακόμα αγάπη και μας δέχεται εδώ πέρα, και τον Παπασπύρο και τον Δεσπότη και όλους τους παππούλιδες εδώ πέρα που είναι στην περιοχή, σε ένα τόπο γνώριμο και οικείο, ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε σήμερα απόψε εδώ να ακούσετε τώρα πράγματα που υποτίθεται ξέρουμε εμείς και λίγο παππούς εμπειρικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα προσπαθήσουμε να πούμε, αλλά να και να τα ακούσουμε κιόλας, όχι επειδή είναι δικές μας ιστορίες, αλλά μήπως και γυρίσει και κάνει έτσι αυτή την αμφίδρομη κίνηση, γιατί ξέρετε ότι τα πιο κοντινά αυτιά του ιεροκήρυκα είναι τα δικά του. Και αυτά που λέει πρέπει να τα ακούει. Και εσείς γονείς, δασκάλοι, εκπαιδευτικοί, ξέρω εγώ τι είσαστε, κανονικά ό,τι λέτε πρέπει να τα ακούτε. Εσείς όταν λέτε στο παιδί σας, ας πούμε, και να μην θυμώνεις, το ακούς, να μην θυμώνεις, επίσης να μην θυμώνεις. Και ακούστε τι λέτε. Ή ας πούμε όταν του λέτε να μην καπνίζει, παράδειγμα, να μην πηγιάσει ποτέ το τσιγάρο. Τα ακούσες. Πήγαινε τώρα στο περίπτερο να μου αγοράσει ένα πακέτο. Και λέω, έχει να κάνει δηλαδή με αυτό που περνάει από μέσα μας, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, γιατί το παιδί πήρε αυτό που του δείξατε, όχι αυτό που του είπατε. Το παιδί εν μεταξύ είναι πάρα πολύ σκληρό, μας την έχει φυλαγμένη στη γωνία, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σκληρό και αδυσόπιτο, δηλαδή κρατάει ένα λογαριασμένο τευτέρι στα χέρια του, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να του το πείσει ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Το παιδί μας την έχει φυλαγμένη στη γωνία και πονάει δυστυχώς ο ελεγχός του. Η Αγία Γραφή λέει μέσα ότι ο Χριστός είπε ότι αυτός που θα ποιήσει και θα διδάξει θα είναι μέγας. Όχι αυτός που θα πει, αλλά αυτός που θα ποιήσει και θα διδάξει. Αυτός λέει που θα κάνει και θα διδάξει. Ξέρετε, ο Χριστός μας, ο Κύριος μας, όταν ήρθε ανάμεσά μας και κήρυξε με το θεραπευτικό του λόγο και έκαμε καλά τους ανθρώπους κτλ. Δεν άφησε το λόγο του να περισσεύει χωρίς να τον υπογραμμίσει το παράδειγμα. Θυμηθείτε ότι στις τελευταίες παρακαταθήκες, τις οποίες μας αφήνει για την ενότητα, για την αγάπη, για την ταπείνωση, για το ποιος πρέπει να είναι πρώτος, ότι πρέπει να είμαστε διάκονοι των άλλων και όχι άρχοντες, να είμαστε ηγούμενοι τέλος πάντων, αλλά να είμαστε αυτοί που πρέπει να μαθαίνουμε τον κόσμο πώς να πλένουν πόδια, πλένοντας τα δικά τους πόδια εμείς. Αυτό δεν μας το άφησε σαν παρακαταθήκη λόγου, αλλά σαν παρακαταθήκη πράξης. Θυμηθείτε ότι η τελευταία πράξη που έκανε ο Χριστός ως θυσία και διακονία στους μαθητές του ήταν να τους πλύνει τα πόδια.
και δεν τους έπινε, δεν έπινε τα πόδια μόνο των καλών μαθητών, των ανθρώπων τέλος πάντων που ήξερε εκ των προτέρων ότι δεν θα τον προδώσουν, αλλά και τα πόδια αυτών των ανθρώπων που ήξερε εκ των προτέρων ότι θα τον προδώσουν. Επίσης, για να είμαστε και ακριβείς, δεν υπήρχε κανένας από τους Αποστόλους που να μην τον εγκατέλειψε. Όλοι τον εγκατέλειψαν. Όλοι πήγαν και κρύφτηκαν για τον φόβο των Ιουδαίων. Τους έδωσε δηλαδή την ευκαιρία μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και η ανάκληση της μνήμης και η νοσταλγία των λόγων του Χριστού ήρθε πολύ καιρό μετά, όταν το παράδειγμα ήταν τόσο σημαντικό και μεγάλο, που μπορούσε να μιλάει στη ζωή τους καθημερινά. Στη ζωή του, ο Χριστός με το θεραπευτικό του λόγο έδωσε σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες, τους μίλησε για όλα, αλλά πριν απ' όλα τους αγάπησε μέχρι θανάτου. Ο σταυρικός του θάνατος, το μαρτύριό του δηλαδή το σταυρικό, ήταν η καλύτερη υπογράμμιση του κηρυκτικού του έργου. Δηλαδή ο Χριστός δεν ήρθε και δίδαξε, όπως πάρα πολλοί σοφοί και μύστες του λόγου και της σοφίας που είπαν, αλλά είχαν δύο ζωές. Μια δηλαδή να δείχνουν και μια δηλαδή να είναι. Κάτσε και εμάς, αλλά εκεί είναι λίγο στο πιο προβεβλημένο. Ο Χριστός έδειξε και μετά δίδαξε. Ποτέ δεν είπε κάτι χωρίς να το υπογραμμίσει με τη ζωή του. Τώρα, εδώ έχουμε ένα έλλειμμα δικό μας, γιατί στους λόγους είμαστε πάρα πολύ πληθωρικοί. Θα πούμε λίγο στη συνέχεια κάτι που μας χρεώνει ο κόσμος, μεταξύ μας τώρα είμαστε, μεταξύ μας δεν ακούνε απ' έξω, να μην το ακούσουν και πολύ. Μας χρεώνει εμάς μια φράση που πονάει πολύ. Και ξέρετε γιατί πονάει, γιατί μέσα μας τα σώψηκα να ξέρουμε ότι έχει και δώσει αλήθειες. Μπορεί ο κόσμος να το λέει από επάθεια, και να βγάζει τη δική του την κακία, αλλά μεταξύ μας θα δω πως έχει δίκιο. Ξέρετε πως μας λένε εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας, μας λένε χριστιανούς των μεγάλων σταυρών. Πονάει ρε παιδί μου, πονάει πολύ αυτό. Και ιδίως ας πούμε, όταν τα παιδιά μας κάνουν έτσι, μας κρατάνε τον έλεγχο στα χέρια, σας πω μια μικρή ιστορία. Κάποτε ήταν μια κυρία, τέλος πάντων γνωστή, η οποία έχει νοικιάσει ένα σπίτι σε κάτι αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν πληρώναν τίποτα, δεν είδε ο τίποτα, τίποτα. Τέλος πάντων αποφάσισε να τους βγάλει και πήρε ξανά αλλοδαπούς, οι οποίοι επίσης δεν πληρώναν τίποτα. Ερχότανε Πάσχα, που λέει και το Ευαγγέλιο μέσα, για την εορτή του Πάσχα. Αυτή η κυρία πήγαινε σε εκεί, τους μελέτησε διαγραφής, κηρύγματα, παντού. Τέλος πάντων, ο σύζυγός της δεν πήγαινε, ο κύριος Κώστας, δεν πήγαινε πολύ σε εκκλησία. Και πονάει πιο πολύ, γιατί καμία φορά η εκτός είναι σαν να πηγαίνουν στην εκκλησία και οι εντός είναι σαν να πήγανε ποτέ. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και λέει λοιπόν, έρχεται η κυρία Όλγα και μου λέει, έχω αυτό το πρόβλημα. Πλησίαζε Πάσχα, ήταν βουβή η εβδομάδα που φύγει. Και λέει, παππού, τι να του κάνω, να τους βγάλω, να τους διώξω. Έχω λέει και έναν ενδιασμό, έχω ένα δίλημα. Να τους βγάλω, δεν ξέρω τι να κάνω. Και της λέω έτσι σαν, λέω, ο Κώστας τι σου λέει, τι σου λέει ο Κώστας ας πούμε. Μου λέει, καλά λέει, έρχεται και Πάσχα και θα τους πετάξει και στον δρόμο. Και της το είπε αυτό ένα πρόσωπο που δεν πάει και πολύ στην εκκλησία. Και εκείνη που πήγαινε στην εκκλησία ήθελε να τους πετάξει και στον δρόμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε δύο ζωές. Έχουμε μια να δείχνουμε και μια να λέμε πως είμαστε. Λοιπόν, ο τρόπος της ζωής μας, το παράδειγμά μας, είναι ο τρόπος που δείχνει την γνησιότητα της πίστης μας. Δηλαδή, πολλές φορές έχετε δει ότι πηγαίνουμε ας πούμε, στην εκκλησία, πιστεύουμε, άμα συμβεί κάτι, ας πούμε, τεθεί θέμα, θα το υπερασπιστούμε αυτό, θα πούμε πράγματα. Αν κάποιος, ας πούμε, δεν πιστεύει, θα πούμε, ας πούμε, και θα το πούμε έτσι, θα το κατηγορήσουμε και μέσα μας και έξω μας, θα πούμε μερικά πράγματα κτλ. Αλλά όταν, όπως λέει και ο Γερονίκονας από τη Νέα Σκήτη, ξέρετε, η γνησιότητα της πίστης δεν είναι στα εύκολα. Φαίνεται όταν φτάνει το καρφί, μπαίνει στη σάρκα, τότε φαίνεται η γνησιότητα της πίστης. Ας πούμε, νιώθουμε ένα πόνο, παράδειγμα, να σας πω. Νιώθουμε ένα πόνο. Και πάμε στον γιατρό και κοιτάζει ο γιατρός και λέει πρέπει να κάνουμε αξονική. Αυτή η αξονική πια είναι σαν την ασπιρίνη έχει γίνει. Όλοι οι αξονικοί κάνουν. Και πρέπει να κάνουν. Και λέει ο γιατρός. Και αυτοί οι γιατροί, ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, το λένε να μην το, να τους το ακουστούν. Λέει, κάτι βλέπω. Και εσύ τον έχεις δει, νομίζω ότι έχεις δει το χάρο με τα μάτια του. Είναι φοβερό με τους γιατρούς, γιατί με την ίδια ευκολία που το βλέπουν, με την ίδια ευκολία λένε, α, τελικά δεν ήταν τίποτα. Και εσύ ωστόσο έχεις ψυχοβγάλει εδώ μεταξύ και λέει κάτι βλέπω. Αυτό το κάτι βλέπω εδώ μεταξύ είναι ότι σου έχει περάσει όλη η ζωή σε κινηματογραφική ταινία μπροστά σου και λες, τελείωσε, αυτό ήτανε. Τα παιδιά μου τι θα απογίνουν, ο άντρας μου θα παντρευτεί ξανά, εγώ από αυτό, αλλή από αυτό που φέρει και όλα αυτά τα πράγματα.
Και εσύ σου ο πιστός, που είχες και αποσκευές και αποθέματα. Φαντάσου να μην πίστευες κιόλας γιατί θα γίνουν. Αρχίζεις μετά και τα βάζεις με τον Θεό, και έτσι με αγαπάει ο Θεός, και εγώ που πάω κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, και του πάω και λάδι, και του πάω και ενάμα, και πάω και πρόσφατα, τσάμπα που τα πήγα όλα αυτά τα πράγματα. Άμα είναι να φεύγουμε κι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας από τα σκυλιά, δηλαδή τι τον έχουμε φίλο το Θεό. Το θέμα είναι να τον έχουμε για τα δύσκολα και να μας γλιτώνει την τελευταία στιγμή. Να έχει ας πούμε ουρά και μας να μας βάζει από την άκρη ας πούμε. Να μην, άμα είναι να ταλαιπωρηθούμε πιο πολύ από τους άλλους ανθρώπους, χρειαζόμαστε την πίστη. Βλέπετε τη γνησιότητα του βιώματός μας. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε τον Χριστό να μας περνάει από δίπλα. Εμάς να πούμε μια καρτούλα, ας πούμε, ότι είμαστε ευπαθείς ομάδες και να μας βγάζει κάπως αλλιώς τον παράδεισο. Ξέρετε βέβαια ότι η γνησιότητα της πίστης, στους Αγίους τουλάχιστον, δεν περνάει έτσι, γιατί πουθενά δεν μας είπε ο Χριστός ότι όσοι τον αγαπούν τον Χριστό θα καλοπεράσουν. Ο Χριστός πολλά μας είπε, αλλά δεν μπορούμε να του χρεώσουμε ψέματα. Αυτό που μας είπε ο Χριστός είναι ότι όποιος με αγαπάει θα σηκώσει το σταυρό μου και θα με ακολουθήσει. Μίλησα για σταυρό, για μαρτύριο, για πόνο. Μίλησα για την παρηγοριά του Θεού, αλλά εφόσον ο άνθρωπος μπει στη διαδικασία της σταυρωμένης αγάπης. Δεν είπε ότι όσοι τον ακολουθήσουν θα καλοπεράσουν, γιατί και κανένας που τον ακολούθησε δεν καλοπέρασε. Λέει ο γύρω Αμφιλόχιος ο Μακρύς, ένας αγιασμένος γέροντας, στην Πάτμο έλεγε, αν λέει αγαπάς στον Θεό και δεν βρίσκει το βελά σου, δεν έχει γούστο. Έχετε δει εσείς κανέναν Άγιο από την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, μέχρι τους τελευταίους πατέρες τους, τους τελευταίους γέροντες και Άγιους, τον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, τον Γέρο Προφύριο ή τον πατέρα Ιάκο, έχετε διαβάσει τα συναξάρια, τα σύγχρονα, κανέναν να καλοπέρασε και να πέρασε, ας πούμε, την οδό, αυτή την ανθρώπινη οδό από το ισιοδρόμο. Έχετε δει κανέναν που να μην είχαν αγκάθια. Ο δρόμος του κάποτε ήταν μια γιαγιά η οποία έβλεπε στον ύπνο της τους αγγέλους, τους αγίους, ένα ολάνθιστο περιβόλι. Και λέει, αχ, τι ωραίο περιβόλι, τι ωραίο, πώς μπορώ να έρθω και εκεί. Και της λέει ένας άγινα, θα παρατήσεις αυτή την πατουλιά της, λέει, θα ανέβεις από εκεί, θα περάσεις από τις αγριάδες, αυτό. Βλέπει η γιαγιά εκεί πέρα, λέει, πώς θα περάσω από εκεί, θα πληγωθώ. Θα περάσω, λέει ο Άγιος, και εμείς από εκεί περάσαμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει Άγιος που να πέρασε αλόβητος στο βίο του και άμα διαβάσετε τα συναξάρια, ονόματα αλλάζεται αυτό. Στον Νεκτάριο μπορεί να το κάνετε Γεώργιος, το Γεώργιο να το κάνετε Παΐσιος, το Παΐσιος Πορφύριος. Κοινή κλωστή που δένει τη ζωή σου όλων των Αγίων είναι ο πόνος. Και η παρηγοριά του Θεού, αλλά είναι και ο πόνος. Κανένας δεν πέρασε δηλαδή αλόβητος. Όλοι πέρασανε με τα πόδια ματωμένα. Λοιπόν, αυτό δείχνει την γνησιότητα της πίστεως, το βάσανο. Αλλιώς τα εύκολα, όλοι καλοί και φίλοι είμαστε. Εγγεγραμμένοι το 99, μέχρι πρώτον στο 99,9% ήμασταν Ορθόδοξοι. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, γι' αυτό και δεν μετριόμαστε. Ορθόδοξοι, τι Ορθόδοξοι, τι Ορθόδοξοι. Η γνησιότητα της πίστεως μας ποια είναι, το παράδειγμα μας ας πούμε ποιο είναι. Και εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει λίγο να το ψάξουμε λίγο πιο καλά. Το παράδειγμα είναι αυτό που περνά από μέσα μας. Είναι αυτό δηλαδή που γίνεται πρώτα δικό μας κτήμα και μετά βγαίνει προς τα έξω. Και αυτό που βγαίνει προς τα έξω δεν χρειάζεται να βγει με λόγο, βγαίνει με βίωμα. Κάποτε ήρθε ένας παππούλης, όχι παππούλης ψέματα, ιεροσπουδαστής και μου λέει, παππού, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα δείρω κάποιον άνθρωπο, μπορώ μετά να γίνω παππάς. Θυμάμαι σαν και τώρα. Μπορώ να δείρω να γίνω παππάς. Του λέω καταρχάς. Πόσο να τον δείρεις, γιατί είναι θέμα, μου τον αφήσει τον τόπο, έτσι και δεν μπορεί να. Του λέω, κοίταξε, άμα τον δείρεις και σου πω ότι επιτρέπεται να τον ενδείρεις, ας πούμε, εσύ μετά θα γίνεις παπάς και αν έρθει κανένα παιδί να σε ρωτήσει το ίδιο πράγμα, θα του πεις βεβαίως και να μπορείς να τον δείρεις, εγώ έδειρα και έγινα και παπάς κιόλας. Άρα, αν το παράδειγμά σου, ας πούμε, είναι μοτίβο ζωής, μπορείς το ίδιο να το κάνεις μοτίβο και για τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να έχεις έναν πύχη ψηλά, ακόμα και σαν ζητούμενο, και να μπορείς τους άλλους ανθρώπους να τους πληροφορείς ότι αυτό το πράγμα ήταν αγώνας για μένα και το πάλεψα. Και εντάξει, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο το νίκησα. Άρα δεν είναι σωστό να βαράμε ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Και εγώ δεν μπόρεσα να γίνω παπάς, ας πούμε, γιατί ή έγινα παπάς, αλλά δεν τον έφερε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα είναι ένα βιωματικό πράγμα. Στους βίους των Αγίων συναντάμε διαφορετικές εκδοχές αυτού του πνευματικού δρόμου. Ας πούμε, άλλος ανέβηκε πάνω σε ένα υψηλό όρος, ως Άγιος Σημεών, ας πούμε.
Άλλος ανέβηκε σε ένα στήλο, άλλοι ήταν μετεωρίτες πατέρες, ανέβηκαν στα Άγια Μετέρω, άλλος ήταν αναχωρητής, άλλος ασκήτεψε, άλλος έζησε στον κόσμο με οικογένεια. Με ανεβήκαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη της προάλλης, ο Άγιος Δαβίδ, ο Θεσσαλονίκη που ασκήτεψε ανεβασμένος πάνω σε μια μυγδαλιά και μάλιστα λέει στην γιορτή του μοιράζουν αμύγδαλα στην εκκλησία σαν έτσι, ευλογία. Ήταν έτσι, πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Και διάφοροι άλλοι άγιοι, ο Άγιος Λουκάς, εδώ ευαγγελιστής, συνεργάτης και αποσιωμένος φίλος και διάκονος του Αγίου Αποστολού Παύλου. Όλοι λοιπόν πέρασαν από διάφορους βίους. Η ζωή του Χριστού Χριστιανού δεν είναι φωτοτυπία. Κάθε Χριστιανός δεν ζει όμοια με έναν άλλο. Όμως, κοινή πορεία, κοινή κλωστή που έδινε τις ζωές όλων των Αγίων ήταν το παράδειγμα. Δηλαδή δεν κήρυξαν όλοι, δεν ήταν όλοι οικουμενικοί διδάσκαλοι, δεν υπήρξαν πολλοί χρυσόστομοι. Μέγας Βασίλειος ήταν ένας και αντικατάστατος. Γρηγόριος ο Θεολόγος, ποιητής και θεολόγος ένας. Λίγους θεολόγους, τρεις μόνος θεολόγους έχουμε στην Εκκλησία. Αλλά πουθενά δεν θα βρούμε έναν Άγιο που να μην έχει υπογραμμίσει το λόγο του με το παράδειγμά του. Ό,τι δηλαδή είπαν αυτοί οι μεγάλοι πατέρες και άγιοι της Εκκλησίας μας, πρώτα το δίδαξαν με το παράδειγμά τους. Υπήρξαν μάρτυρες που δεν μίλησαν ποτέ. Υπήρξαν άγιοι που ασκήθηκαν στη σιωπή. Και όμως το παράδειγμά τους ήταν κραυγαλαίο κήρυγμα. Ήταν φωνή η οποία ακούγεται μέχρι σήμερα, μέχρι τον Άδη, μέχρι τον Άδη των δικών. Το παράδειγμα δείχνει τη γνησιότητα της πίστης μας, είπαμε προηγουμένως. Τι εννοούμε. Ξέρετε, λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ένας σύγχρονος ομολογητής που ανήκει στην Σερβική Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή Σέρβος, μεγάλος πατέρας, πολύ μεγάλος πατέρας, έχει γράψει πάρα πολύ ωραία έργα. Θυμάμαι όταν είχε κυκλοφορεί στην Ελλάδα ένα υπέροχο βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος» και είχε πουλήσει μόνο 70 αντίτυπα. Σήμερα θεωρείται από τα κορυφαία θεολογικότερα βιβλία. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ διαβάζουν στην εποχή μας, διαβάζουν τα εύκολα. Και άμα έχουν και εικόνες μέσα, να γλιτώνουν σελίδες. Είναι όμως πολύ βαθύ βιβλίο. Θυμάμαι λοιπόν που λέγε σε αυτό το κεφάλαιο μέσα, που λέει «Συμπάση της Αγίης», ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο, που μιλούσε για τους Αγίους και έλεγε για τα ένσαρκα παραδείγματα της Αγίας Γραφής. Έλεγε συγκεκριμένα. Αν κάτι γινόταν και χανόταν κάθε έκδοση της βίβλου, χάναμε την Καινή Διαθήκη. Δεν είχαμε Ευαγγέλια δηλαδή. Θα μπορούσε ο βίος ενός Αγίου να ανακεφαλαιώσει, να κάνει σαρκωμένο το Ευαγγέλιο στην εποχή μας. Δηλαδή δεν είχαμε τα βιβλία. Η ιδέα των Αγίων λέει ότι είναι τα ένσαρκα Ευαγγέλια. Βλέποντας δηλαδή έναν Άγιο, καταλαβαίνεις ότι η πορεία της Αγιότητας, η πίστη, είναι εφικτή, λέει χαρακτηριστικά. Διαβάζοντας λέει τα συναξάρια των Αγίων, διαβάζεις πώς ένας τσαγκάρης μπορεί να γίνει Άγιος τσαγκάρης. Πώς ένας υπουργός μπορεί να γίνει Άγιος υπουργός. Δύσκολο. Αλλά έτσι λέει, το δεχόμαστε. Έχει πρότυπο τον Άγιο, είναι το Δαμασκηνό μάλιστα, γιατί εκείνος ήταν έτσι, θα λέγαμε, μέσα στο κοινοβούλιο τότε τέλος πάντων. Και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Λέει για γιατρούς, λέει για δικηγόρους, λέει και λέει ότι οι Άγιοι δείχνουν αυτό. Ότι ακριβώς πώς μπορεί το Ευαγγέλιο να σαρκωθεί, πώς μπορεί να γίνει ένσαρκο. Κάθε Άγιος είναι το ανοιχτό βιβλίο. Το ανοιχτό βιβλίο που διαβάζεται από όλους. Το παράδειγμα λοιπόν είναι αυτό που υπογραμμίζει το λόγο, η γνησιότητα. Τη γνησιότητα της πίστης. Μια ιστοριούλα του Παπαστέφανου του Αναγνωστόπουλου. Λέει, άμα διαβάσετε το βιβλίο του «Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία», από τα ωραίότερα βιβλία που κυκλοφορήσει, ανάλυση της Θείας Λειτουργίας με τρόπο καθαρά βιωματικό που λέει και ο Παπασπύρος, λέει μέσα ότι είναι ένας χριστιανός, ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας και πεθαίνει στο νοσοκομείο στις τελευταίες του μέρες με καθολικό καρκίνο, με μετάσταση στα κόκκαλα κτλ. Υπαρκτούς πόνους, δεν του φαίνονται ότι έχει πόνους, τους έχει τους πόνους. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βαθιά πίστη μέσα του, με πάρα πολύ αγάπη στον Θεό και δίπλα του είναι ένας ο οποίος είναι άπιστος και έχει τα ίδια ακριβώς συμπτώματα και τελικά αντιμετωπίζει την ασθένεια με αδημονία, με ταραχή, με οργή εναντίον όλων των νεκρών και όλων των ζωντανών, τα βάζει με όλους, με όποιον τον πλησιάζει τέλος πάντων τρελαίνεται και δίπλα του ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τον ίδιο πόνο αλλά με πίστη, με καρτερία και υπομονή. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμοι επισκέπτεται αυτόν τον χριστιανό και διδάσκεται από αυτόν τον άνθρωπο. Όλη του η προσωπικότητα, όλο το αυτό το φως που βγάζει γίνεται ένα
ποτήρι το οποίο ξεχυλίζει αγάπη και υπομονή και δίδαγμα Θεού σε όλους τους γύρω. Ο άλλος λοιπόν είναι ένας αγκριεμένος άνθρωπος ο οποίος βγάζει μίσος. Μίσος προς όλους. Αν υπάρχει κάτι, το μισεί αυτός ο άνθρωπος. Γίνεται ένας αποκρουστικός. Όταν φεύγουν όλοι και αρχίζει το δωμάτιο, γυρίζει αυτός ο αγκριεμένος άνθρωπος και του λέει του Χριστιανού, πες μου πώς το μπορείς. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Πού τη βρίσκεις τη δύναμη, αφού ξέρω ότι πονάει όλο αυτό το πράγμα. Πού τη βρίσκεις τη δύναμη για να αντέχεις. Και ο Χριστιανός αντί άλλης απαντήσεως του λέει, κοίταξε να δεις τον τρόπο που πεθαίνουν οι Χριστιανοί. Έτσι του είπε. Μετά από λίγες μέρες άρχισε αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστιανός, είχε θύμουσα πορεία γρήγορη και άρχισε σιγά σιγά να φεύγει. Όμως έβγαζε αυτός ο άνθρωπος, παρότι έσβηνε μέσα σε αφόρητους πόνους, έβγαζε μια γνησιότητα αγιότητος. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, ενώ σιωπούσε με την καρτερία του στον πόνο, έδινε ακριβώς την γνησιότητα ότι υπάρχει άλλη ζωή, τη βεβαιότητα ότι θα πήγαινε σε μια ζωή που υπήρχε. Αυτό το γεγονός λοιπόν έκανε το διπλανό σιγά σιγά να αλλάζει. Αυτή η πέτρα που υπήρχε στην καρδιά του πήρε σιγά σιγά να θρηματίζεται. Μέχρι που αναχώρησε, όταν το δωμάτιο μέσα γέμισε μια άλλη τελευταία και άκουσε το φως. Τόσο πολύ συγκλονίστηκε αυτός ο σκληρός άνθρωπος που ήταν αυτό το πράγμα γεγονός να αλλάξει ολόκληρη πορεία του. Μια πορεία που δεν θα κρατούσε για πολύ, αλλά θα ήταν τόσο συγκλονιστική που θα μπορούσε και αυτόν τον άνθρωπο να τον πάει στον παράδεισο. Αλλάζει ζωή, ζητά πνευματικό, είναι μάρτυρας ο Παπαστέφανος, ο Αναγνωστόπουλος αυτό, γι' αυτός ήταν ο πνευματικός που πήγε και του εξομολογήθηκε και καθάρισε όταν του φανερώθηκε μπροστά του γυμνός, γυμνότατος, λέγοντας τα αμαρτήματά του «Εκκυλίας Μητρός». Αφού τα είπε όλα, τώρα πια ήταν έτοιμος να ακολουθήσει μια άλλη πορεία. Μια πορεία που του δίδαξε αυτός ο άνθρωπος στο διπλανό κρεβάτι. Οι μέρες άρχισαν να περνάνε και αυτός πήρε και την φθήνουσα πορεία του. Πήγαινε πολλοί κόσμος να τον επισκεφθεί, αλλά αυτός ο άνθρωπος πια ήταν αποφασισμένος και είχε αλλάξει. Τους έλεγε, αν έχετε να μου πείτε κάτι για το Θεό, να μείνετε. Αν δεν έχετε να μου πείτε, σας παρακαλώ να με αφήσετε να ησυχάσω. Πέρασα πολλά χρόνια στη ζωή μου και έχασα πολύ πολύ χρόνο και δεν έχω χρόνο για τίποτε άλλο. Σας παρακαλώ μόνο αυτό. Όσοι τον επισκέπτονταν είχαν μόνο να πούνε λόγο για το Θεό ή κι αν δεν είχαν να πούνε κάτι δεν πήγαιναν καθόλου. Αυτός ο άνθρωπος μόνο με το παράδειγμα ενός χριστιανού και κυρίως με τον τρόπο που φεύγουν οι χριστιανοί βρήκε το Θεό. Και τελικά βρέθηκε και εκείνος συνοδήτης, συνοδοιπόρος και ουρανοπολίτης, γιατί όχι, μέσα στην αγκαλιά του Θεού, όταν πήρε το μήνυμα αυτό της απόλυτης καρτερίας, της απόλυτης υπομονής και της ψυχίας, του θάρρους ενός χριστιανού που έφυγε με το κεφάλι ψηλά, με πόνους υπαρκτούς, αλλά και πίστη βουνό. Αυτό είναι τελικά που κάνει τους λύκους να γίνονται πρόβατα. Τα άλλα όλα είναι απλώς λόγια να έχουμε να λέμε. Τελικά η γνησιότητα είναι αυτή η οποία αναδεικνύει το χρυσάφι από τα υπόλοιπα υλικά. Αν λείπει ο λόγος, τότε το παράδειγμα, μήπως να καθόσασταν εδώ, κυρία εδώ, μήπως να καθόσασταν εδώ στα σκαλάκια. Έλα, είμαστε καλοί άνθρωποι, για το παράδειγμα μιλάμε. Λοιπόν, αν λείπει λοιπόν ο λόγος, τότε το παράδειγμα μπορεί να καλύψει το κενό. Αν λείπει όμως το παράδειγμα, τότε ο λόγος δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Γιατί το παράδειγμά μας είναι αυτό που είναι εκτύπωμα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Για να δούμε και κάποια ακόμα ιστορία. Ξέρετε, να σας πω, ο Χριστός του αρέσει πάρα πολύ να μιλάει με ιστορίες του Χριστού, όχι γιατί του αρέσανε τόσο εκείνο, προφανώς δεν του αρέσανε, αλλά γιατί καταλάβαιναν οι άνθρωποι πιο πολύ με ιστορίες. Παρότι βέβαια τους μιλάει, γιατί τότε με ιστορίες οι άνθρωποι ακόμα δεν είχαν αυτή την πνευματική εμπειρία να τις καταλάβουν, έπρεπε να έρθει το Άγιο Πνεύμα για να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν αυτές τις ιστορίες μέσα στο μυαλό τους. Ακούστε,
Για πολλά συναξάρια των Αγίων θαυμάζουμε τους μεγάλους καλπούς της αγιότητας. Ας πούμε, διαβάζουμε για τον Γέρο Παΐσιο, για τον Γέρο Πορφύριο, για τον Γέρο Ιάκωβο, όλους αυτούς τους σύγχρονους γεροντάδες που δόξα τον Θεό μας αγάπησε ο Θεός και μας τους έστειλε παρηγοριά και να τους επικαλείστε πάρα πολύ. Όχι γιατί είναι μεγαλύτεροι από τους πατέρες του παρελθόντος, δεν είμαστε εμείς που κάνουμε το ξεκαθάρισμα, αλλά είναι η ελπίδα πως δεν χάθηκε η αγιότητα. Πως είναι, η Εκκλησία μας συνεχίζει να είναι ένα εργαστήριο Αγίων. Και αυτό είναι παρήγορο για τη γενιά μας. Διότι δεν μας ξέχασε ο Θεός και έχει ακόμα κι άλλους, ας πούμε, άγνωστοι. Και στις πόλεις. Μην νομίζετε ότι και στην Αθήνα μέσα, εκεί ανάμεσα στα διαμερίσματα δεν έχει ψυχούλες που ο Θεός αναπαύεται. Μην νομίζετε ότι χαθήκανε όλα, γιατί το κακό κάνει πολύ σαματά και ακούγεται. Οι άλλοι τενεκέρες κάνουν σαματά. Οι γεμάτοι τενεκέρες να τους χτυπήσει δεν ακούνε. Λοιπόν, υπάρχουν γεμάτοι άνθρωποι, γεμάτοι καλοσύνη και δεν ακούγονται. Αλλά ο Θεός κάνει δουλειά με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σαν τα αλάτια, δεν το βλέπετε μέσα στο φαΐ το αλάτι. Αλλά αυτό είναι που το νοστιμίζει. Τώρα θα πούνε οι γιατροί ότι τα αλάτι είναι ανθυγιεινό. Δεν ισχύει, φαίνεται, γιατί ο Χριστός λέει στη Χριστιανή είναι το αλάτι της γης, αλλά καλό είναι το αλάτι, ε. Λοιπόν, πω μια ιστορία για τον πατέρα Ιάκωβο. Λέει ο πατέρα Ιάκωβος, λέμε ας πούμε ο πατέρα Ιάκωβος τι έκανε και ο Γιώργος Ιάκωβος λέει ότι την νηστεία μου εγώ, ο πατέρα Ιάκωβος είχε πάρα πολλά χαρίσματα, αλλά ήταν και στο, είχε το άκρο ναούτο της εγκρατείας, εγκρατευόταν και πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Τι λέμε τώρα σαρακοστή, πάρα πολύ δύσκολο είναι να εγκρατεύεσαι. Και να εγκρατεύεσαι από τα κρέατα και αυτά, εντάξει δεν τα. Από το τσιμπολόγημα, εγώ σου λέω. Να έχεις κάτι στο ψυγείο και να σου λέει εδώ. Εγώ ας πούμε λέω, να κόψουμε το αυτό δεν με πειράζει. Αλλά τη φέτα, τη φέτα που τη βλέπεις στο όνειρό σου, τη φέτα, δύσκολο. Το τίποτα, ξέρετε ότι η νηστεία είναι. Πάντοτε να βάλει το μυαλό σας. Νηστεία σημαίνει πεινάω. Αυτό λέει σημαίνει νηστεία. Και η νηστεία σημαίνει κάτι που αγαπώ. Το τσιμπολόγημα. Και να το εξομολόγησε στον παππούλη σας το τσιμπολόγημα. Γιατί είναι αμαρτία γι' αυτό. Λοιπόν, και είναι. Και άμα λέμε ναι στα μικρά, μετά λέμε ναι και στα μεγάλα. Έτσι. Και άμα λέμε όχι στα μικρά, λέμε όχι και στα μεγάλα. Γι' αυτό βοηθάει η νηστεία. Είναι εκπαίδευση. Ο Γιώργος Ιάκωβος λοιπόν έλεγε ότι εύκολα εγκρατεύομαι, εύκολα. Και λέω πόσο χαρισματικό είναι αυτό ρε παιδί μου. Τότε δηλαδή εκείνος ας πούμε γιατί τόσο πιο εύκολα από εμάς, γιατί σε εμάς είναι τόσο δύσκολο. Γιατί έπαιξε ρόλο, έλεγε ο παππούς, το παράδειγμα της μητέρας. Ποιος ξέρει τη μάνα του παραδοσιακού, κανένας δεν ξέρει. Έλα όμως που ήταν τόσο δυνατή προσωπικότητά της που έκανε το Ιακωβάκι, έτσι το λέγανε το Γέροντα Ιάκωβο μικρό. Το Ιακωβάκι να μάθει να νηστεύει, ακούτε τώρα ιστορία. Είναι δύσκολα χρόνια, μικρασιάτες, στα μέρη εκεί πέρα κοντά στο νόσιο Λαβή και είναι η μάνα του η οποία κρατάει το Ιακωβάκι από τα χέρια και πηγαίνει στον δρόμο. Πείνα και των γονέων. Όχι λιγούρα, πείνα, πεινάει ο άνθρωπος. Και να είναι σαν βαλτόβρε παιδί μου να περάσουν από ένα έξω από ένα περιβόλι και να είναι μια χλαδιά που να το έχει βάλει γυνάτη να σε κολλάσει. Ήταν η αχλαδιά γεμάτη αχλάδια. Τη βλέπει το Ιακωβάκι, νικήθηκε ο λογισμός του και λέει στη μάνα, αχλάδια μάνα. Αχλάδια, είσαι πειρασμός του παιχνίδιου μας παίζει, αχλάδια μάνα. Η μάνα, παλιές τώρα. Έκανε πως δεν άκουσε, είναι το γνωστό αυτά, θυμάστε μας πηγαίνει στις παιδικές χαρές και ζητάμε κάτι, μάνα, έκανε πως δεν άκουσε. Πόσες φορές, είναι γνωστές ιστορίες. Τον πήρε λοιπόν και τον κράτησε πιο καλά στο χέρι και της φύγει. Τον πήρε λοιπόν και τον εκλείδωσε στο χέρι. Και ξανά πάλι ο Ιακωβάκι, αχλάδια μάνα, μάνα αχλάδια. Τέλος πάντων αφού επέμενε, η μάνα αποφάσισε να του βάλει μυαλό. Δεν μου λες, του λέει Ιάκωβε, είναι εδώ περιβολάρης να τον ερωτήσω. Λέει όχι, λέει το Ιακωβάκι. Βάζει λοιπόν το μυαλό του, με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσω. Ναι, λέει, αλλά δεν θα πάρουμε από αυτά που είναι απάνω. Θα πάρουμε από αυτά που είναι πέσει κάτω. Δεν είναι αμαρτία να χαλάσουμε. Και η μάνα του βέβαια με μια σταθερή απάντηση του λέει, όχι Ιάκωβε, είναι μεγαλύτερη αμαρτία να χάσουμε την ψυχή μας. Και τον πήρε τον Ιάκωβο νηστικό και τι θα τρώγανε, αχλάδια θα ήταν. Και στον παπά να το λέει, ο παπάς θα της έλεγε καλά έκανες και έπρεπε να το φας. Όμως εκείνη η ακεραιότητα του χαρακτήρα της μάνας, μια σαν χράμα της μάνας που δεν είχε τύχους πανεπιστημιακούς, δεν είχε διαβάσει το τετράτομο τόμο του Γρηγορίου του Παλαμά στην θέρωση και στο άχρηστον φως, αλλά το ξέρει στη ζωή της αυτό το χαρισματικό πράγμα. Τον έκανε τον Γιώργο Ιάκωβο να είναι τόσο εγκρατευτής μέχρι τα στερνά του. Το χρωστάω στη μάνα μου, λέει.
Γιατί με έμαθε να νηστεύω από τα μικρά, να μην κάνω το χατήρι του παλαιού εαυτού. Αυτού μου δηλαδή που μου φωνάζει μέσα, έλα τώρα, τι είναι και ποιος θα σε δει. Σιγά μην ο Θεός τώρα υπολογίζει το τσιμπολόνιο. Ο Θεός υπολογίζει την αγάπη μας. Και άμα τον προδίδει στα μικρά, μετά ανοίγει ο δρόμος και για τα μεγάλα. Έτσι ξεκινάνε όλα. Όλα από λίγο νεράκι στο κρασί και στο τέλος τώρα να πούμε σκέτο νερό. Πάει και το κρασί. Ούτε μυρωδιά πια δεν έχει η πνευματική μας ζωή. Λοιπόν, να κάτι πάρα πολύ σοβαρό και ιδιαίτερο. Έλα να δούμε τώρα αυτό που λέμε προηγουμένως. Μας χρεώνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, μας λένε χριστιανούς των μεγάλων σταυρών. Και είπαμε προηγουμένως πως αυτό πονάει. Πονάει. Και πονάει, μας πονάει πολύ γιατί κάπου αισθανόμαστε ότι έχουν και δίκιο. Εμείς βέβαια έτσι είμαστε λίγο κάπως, λέμε γιατί δεν κάνω τον αγώνα μου, δεν είναι αυτό, δεν πάω στην εκκλησία. Ή μπορεί να το λένε και είμαι από εμπάθεια, ας πούμε, άνθρωποι που δεν πάνε στην εκκλησία. Έλα να τα πούμε τώρα μεταξύ μας, δεν ακούνε από όξο. Να μιλήσουμε μεταξύ μας και να πιάσουμε να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Πονάει λίγο γιατί είναι σαν να εγχειρίζεσαι εσύ ο ίδιος και χωρίς αναισθητικό. Για να το δούμε. Τι μας χρεώνει οι χριστιανοί, τι μας χρεώνει ο πολύς ο κόσμος. Δεν πειράζει. Τι μας χρεώνει ο πολύς ο κόσμος. Μας χρεώνει ότι έχουμε μια ζωή κυριακάτικη, μια στολή κυριακάτικη και μετά που θα γυρίσουμε στο σπίτι, δεν γυρίζουμε ας πούμε σαν να ακούσαμε και να είδαμε κάτι. Ας πούμε παράδειγμα, έχετε άχθη τον άντρα σας που δεν πάει στην εκκλησία. Πάτε μόνοι σας στην εκκλησία, παίρνετε τα παιδιά, τώρα ούτε τα παιδιά σας ακολουθούν. Μικρά πηγαίνανε παπαδάκια, ξέρετε, σου πω τα λέτε συνέχεια. Μικρά παππούλοι μου ντυνόταν παπαδάκια. Πολλά, πολλά πρέπει να ήταν τα παπαδάκια, αν όλα αυτά δίνουν τα παπαδάκια. Τέλος πάντων, και τώρα δεν σας ακολουθεί κανένας, παντρευτήκανε, οι νύφοι τον πήρε το κανακάρι σας και δεν πατάνε καθόλου στην εκκλησία, τον έκανε άνθρωπο. Και τέλος πάντων, είσαστε ο μοναδικός άνθρωπος που από όλο το σώμα εκκλησιάζει. Είσαστε ο μοναδικός άνθρωπος που εκκλησιάζει. Το φέρετε με τιμή. Οι άλλοι ας πούμε είναι, γυρίστε στο σπίτι, ο άντρας σας ας πούμε έχει ξυπνήσει λίγο πριν από λίγο, αν είναι καλοκαίρι πλύνει τα αμάξι, γιατί τι άλλο χρειάζεται Κυριακή πρωί, αν δεν πλύνουν στο αμάξι την Κυριακή το πρωί, τι άλλο, γιατί χρειάζεται Κυριακές. Και αφού λοιπόν έτσι γυρίζεις και είσαι ταραγμένος, ταραγμένη, ας πούμε. Μια απέχθεια με τον άντρας που θα πάει στην κόρα σου οπωσδήποτε επειδή δεν ήρθε στην εκκλησία, ενώ εσύ επειδή πήγες ακριβώς για τούτο θα πας στον βάρο σου. Και αισθάνεσαι, ας πούμε, μία οργή μέσα σου που λες στον Θεό, Θεέ μου, τι να σου πω τώρα. Και δίκιο θα έχεις να μας κάψεις. Και λες αυτό το πράγμα. Και δεν αισθάνεσαι πόνο για τον άνθρωπο που δεν ήρθε στην εκκλησία, αλλά αισθάνεσαι μία χαρά που θα σώθεις εσύ και που θα καούν οι άλλοι. Δηλαδή, εγώ λέω, ακούσετε να σας πω κάτι. Το ακούγεται περίεργο. Μία δικαίωση, ας πούμε, μία αίσθηση ότι εγώ είμαι καλός και ότι κοίταξε, δεν μεταφέρουμε μια ειρήνη και μια αγάπη στο σπίτι. Δεν του λέμε του άνθρωπου ότι εκεί που πήγαμε περάσαμε καλά και ο άνθρωπος δεν το βλέπει στο πρόσωπό μας ότι εκεί που πήγαμε περάσαμε καλά. Μας έχει δει να φεύγουμε από το σπίτι αγριεμένοι και να γυρίζουμε χειρότεροι. Πέστε μου, εάν έτσι πάνε όσοι γυρίζουν από την εκκλησία που τρώγοντας το αντίδωρο σε κοιτάζουν σαν να σου λένε τι χρειάζεται δηλαδή, αναρωτιέται και ένας άνθρωπος που δεν πάει στην εκκλησία, ρε παιδί μου, άμα είναι να γίνω χειρότερος, να πάω εκεί πέρα, να μην πάω. Καμιά φορά αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, και λέω, ο χριστιανός που πάει στην εκκλησία, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, κάνει μια παραβολή της εκκλησίας με την Κιβωτό, και λέει, είναι μια Κιβωτός. Μόνο που η διαφορά της Κιβωτού είναι ότι στην Κιβωτό λέει ο λύκος, λύκος μπήκε και λύκος βγήκε. Στην εκκλησία μπαίνεις λύκος και βγαίνεις πρόβατο. Μπαίνεις αρνή, μεταμορφώνεσαι, κάτι συμβαίνει. Εάν είναι να χειροτερέψεις κιόλας, λέει τι να κάνω. Θέλω να πω δηλαδή τι κουβαλάμε πίσω μας, βρε παιδί μου, τι κουβαλάμε. Ο άλλος τι θα δει σε εμάς δηλαδή να αξίζει να το κάνει το παιδί. Άμα είναι να του γυρίσουμε οργή, να του γυρίσουμε απέλθεια, να του πούμε τι, ξέρω εγώ τα χειρότερα, άμα δει ταραχή, ή όπως στα χωριά μας, εκεί, τα ωραία μας τα χωριά, που λένε οι γιαγιάδες εκεί στο δρόμο για τη Θεία Κοινωνία, που σπρώχνονται ξέρω εγώ και αυτά και λένε κάτσε να μεταλάβω και θα σου πω. Δηλαδή, μια μικρή αναβολή για τον Τζακωμό και μετά ξαναγίνομαι πάλι ο ίδιος.
Λοιπόν, εάν είναι να, αν είναι να γίνω χειρότερος, αναρωτιέται κι ο άλλος γιατί να, γιατί να αλλάξει. Ας πούμε μια μικρή ιστορία, κάποτε ήταν μια κοπέλα η οποία έρχεσε δουλειά σε ένα από αυτά τα fast food, ας πούμε. Και επειδή ήταν καλή, ας πούμε, στη δουλειά της, την προβίβασα και την βάλαμε παραπάνω. Όμως εκεί η ιδεολογία, τέλος πάντων, του χώρου ήταν ότι πρέπει να πιέζεις. Οι από πάνω πιέζουν τους από κάτω και οι από κάτω τους από κάτω μέχρι να τον εξουθενώ τον άλλο. Να σας πω, σε παρένθεση, προχθές έρθε ένα παιδάκι, πρώτη δημοτικού. Ξέρετε, τα παιδάκια πλέον στο σχολείο δεν έχουν μεγαλώνει απότομα, δεν ξέρω. Δεν έχουν παιδικά χρόνια πέρα, δεν παίρνουν. Δηλαδή, εγώ ήξερα στα χρόνια του η μοναδική έννοια είναι αν έχω μπάλα, αν έχει κάτι μπάλα, αυτό. Τώρα έχουν άλλες προτεραιότητες. Ήρθε το άλλο πρώτη δημοτικού και μου λέει πρώτη δημοτικού, με μια μεγαλίστικη νοοτροπία, σε πλήρη αναντιστοιχεία με τον πόη του και την ηλικία του. Και μου λέει, λέω τι κάνεις, πώς πάει. Μου λέει καλά, μου λέει, πιέζομαι, αυτό. Πιέζομαι, μου λέει τη μητέρα μου, ακριβώς όπως το πιέζομαι τη μητέρα. Λέω, γιατί πιέζει, μου λέει, φταίει και εκείνη, την πιέζει με τη σειρά της δασκάλα. Δεν να πω, λέει, και μου κάνει επίσης, επίσης μου λέει, και την δασκάλα μου την πήρε στο Υπουργείο. Πρώτη δημοτικού παιδί, έννοια πρώτη δημοτικού παιδιού, τι κάνει ο Υπουργός Παιδεία. Έχουμε τελείως τρελαθεί. Λοιπόν, σας το λέω λοιπόν για την έννοια, για αυτή την κοπέλα λοιπόν που την πίεσε με τη σειρά του από πάνω, πίεσε τους από κάτω και αυτά. Αυτή η κοπέλα λοιπόν, τέλος πάντων προσπάθησε με κάποιο κάθε τρόπο, αν κάποια κοπέλα από κάτω δεν έκανε κάτι, να το κάνει εκείνη, ας πούμε, να το βοηθήσει. Κάποια στιγμή τη φωνάζει το αφεντικό και της λέει κάθεσε κάτω. Έχουμε δει, λέει, πώς λειτουργείς και τα λοιπά. Θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Μία μόνο ερώτηση θα ήθελα να σου κάνω. Λέει η κοπέλα, ορίστε. Της λέει, πας στην εκκλησία, έχεις πνευματικό. Τάχασε, δεν νόμιζε ότι χρειάζεται στη δουλειά της να το δηλώσει αυτό. Λέει, αλλά όμως έτσι είπε, θα έλεγα, ναι, πηγαίνω στην εκκλησία, έχω και πνευματικό. Δηλαδή, της λέει, εξομολογείς και κοινωνείς τακτικά. Λέει, ναι, εξομολογούμε και γυρίζει, ας πούμε, και ήταν κάτι άλλο εκεί πέρα. Και σας το έλεγα εγώ. Αυτή στην εκκλησία πάει για να φέρετε έτσι στους από κάτω, να ξέρετε ότι πάει σε εκκλησία. Θέλω να, και τελικά ήταν λόγος αυτός που εκτιμήθηκε αυτό το πράγμα, γιατί έβαζε, όταν έβλεπε, ας πούμε, στην από κάτω ή στον από κάτω μια αυλεψία, προσπαθούσε να το κάνει δικό της σκόπο και να τους βοηθά, να μην τους ξεφθενώσει, να τους φτάνει στα όρια. Και είπε ότι για να έχει τέτοια καλοσύνη πρέπει από κάπου να εμπνέεται αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε, εκεί το παράδειγμα μίλησε πριν από το κύριο. Δεν το δήλωσε πουθενά ότι πάει στην εκκλησία, ούτε ότι έχει πνευματικό. Το άφησε όμως να εννοηθεί απαλά και ήσυχα. Όπως το νερό που τρέχει από την πηγή και τρέχει σε όλους, χωρίς να αναρωτιέται πού θα τρέξει και πού θα δώσει και πού δεν θα δώσει. Το παράδειγμα δηλαδή έτρεξε γρηγορότερα από το λόγο και τη δήλωση. Ξέρετε, αυτό περί των μεγάλων σταυρών έχει ένα θέμα στην καθημερινότητα. Ας πούμε στις πολυκατοικίες μας, τώρα ανέβαινα τον ανήφορο και είδα ότι εδώ πέρα η περιοχή έχετε διόροφα σπίτια. Δεν έχετε, δεν ξέρω, είσαι διατηρείτε. Όχι, δεν τα έχετε. Δεν ξέρω ότι χτίζουμε πολυκατοικίες ή δεν το έχετε φτάσει. Τέλος πάντων, καλά είναι, αφήστε τα διόροφα, να έχετε πιο προσωπικές σχέσεις, καλό. Αλλά θέλω να σας πω ότι εκεί που υπάρχουν πολυκατοικίες, κυρίως στην Αθήνα δηλαδή, ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές το 100 το έχουν φέρει άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία. Το ξέρετε αυτό. Ότι το 100 στην πολυκατοικία το πάει συνήθως αυτός που εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή. Γιατί ενοχλείται εύκολα. Αν έχει πεδίο από πάνω και εμείς πάμε στην εκκλησία, αποκτούμε μια σκληρότητα, Μανώλα. Δεν ξέρω πώς. Μια σκληρότητα. Δεν αντέχομαι. Να έρθει, ας πούμε, μια μικρομάνα στην εκκλησία με το παιδί της. Τι θα κάνει το παιδί στην εκκλησία? Θα καθίσει τόση ώρα να ακούει, ας πούμε, το ελέησόν με, ο Θεός ελέησόν με? Το παιδί θα κάνει τα δικά του. Όχι, να το φάει το παιδί. Γιατί είναι της μόνης μάνας που το παιδί φωνάζει. Καμία ανοχή. Μπαίνει μια μάνα στην εκκλησία και αισθάνεται ένοχη που γέννησε. Δεν αισθάνεται, αισθάνεται την εκκλησία μητριά, όχι μάνα. Να μην της δώσει, ας πούμε, κανένας κάθισμα. Να μην την πάρει, ας πούμε, να έχει τρία παιδιά και να μην την οικονομήσει να πάρει το ένα, να το φυλάξει. Να την αφήσουν να παλεύει. Να αισθάνεται άβολα, να αισθάνεται ξένη στο σπίτι. Και να σας πω κάτι, να είμαστε ειλικρινείς. Μην ξανοίγετε. Σε λίγο τα μωρά θα τα πηγαίνουμε έτσι στην εκκλησία. Και ξέρετε, τα μωρά είναι οι αυριανοί παπάδες. Είναι ο αυριανός παπασπύρος και ο αυριανός ψάλτης μας εδώ μέσα.
Μην τα διώχνετε τα μωρά, μην τα διώχνουμε τα μωρά, γιατί οι εκκλησίες μας θα μείνουν ντουβάρια μετά. Γιατί αν μας διώχνανε και εμάς μωρά από την εκκλησία, σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ πέρα. Λοιπόν, το παράδειγμα είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους, εάν είναι να μπαίνει στην εκκλησία και να στενεύει η καρδιά σου, δηλαδή να κλείνει, τότε εμείς δεν μας θέλει έτσι ο Θεός. Καθόμαστε στην εκκλησία και πρέπει να απλώνει, να αντέχουμε, να ανοίγουμε την εκκλησία, τα χέρια μας. Εδώ δεν αναρωτιόμαστε πώς κάνει ο Θεός τα στραβά μάτια και δέχεται εμάς. Δέχεται εμάς. Λέει, καμιά φορά με φωνάζουν τα μωρά, κάποτε είχαν πει στον Χριστόδουλο τον Αρχιεπίσκοπο, μα ξέρετε, με επιτρέπετε να φωνάζουν στην εκκλησία τα μωρά, και είπε πολύ ωραία, που σχεδόν ας πούμε συγκλονιστικά, του λέει, αυτά φωνάζουν μέσα στην εκκλησία, τα άλλα πού είναι, πού φωνάζουν. Λοιπόν, η αγάπη βρε παιδί μου, και νομίζω ότι αυτό το στένεμα έχουμε πρόβλημα ας πούμε, δεν αντέχουμε. Γίνεται ας πούμε μια φασαρία. Πάρε λίγο νερό στο κρασί σου ρε παιδί μου. Πες το ότι είναι η κόρη σου. Θα φωνάξεις το 100 στην κόρη σου. Πες ότι είναι δικό σου άνθρωπος. Πες ότι είναι παιδί σου. Οικονόμησέ τα λίγο ρε παιδί μου τα πράγματα. Πού είναι το παράδειγμα. Και μετά ξέρετε τι γίνεται. Για φανταστείτε ότι χρεώνεται η εκκλησία τις συμπεριφορές μας. Και όχι μόνο από εσάς, για να μην σας λέω εσείς μισή ιεροκήρυγες. Και παπάδες. Θα πούμε ας πούμε ότι εμείς θα κάνουμε κάτι και εγώ έτσι, ναι, αλλά ο άλλος δεν θα πει ο παπάς, θα πει οι παπάδες. Θα πει αυτοί που πάνε στην εκκλησία, θα πει η εκκλησία κάνει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε, χρεώνουμε την εκκλησία με τις περιφορές μας. Γι' αυτό ποιος πάει στην εκκλησία, ας πούμε αν ένας παπάς που παίρνει τη χερά, θα πει ο άλλος, πήγα στην εκκλησία και μου πήρανε τόσο για τα πνεύματα, τόσο για τα πνεύματα. Ο νεκρός με κορόδεψε. Αν πας στην εκκλησία και ο παπάς δεν σου πάρει τη χερά, μετά θα γίνει θέμα. Θυμάμαι μια φορά είχε πάει σε ένα μοναστήρι κάποιος και είχε πάει μια μηχανή τεράστια και του λέει, μου κάνει αγιασμό, μου κάνει αγιασμό εκεί πέρα. Ο παπάς λέει, τι χρωστάω ακριβώς, δημοσιοπαλλητικά. Δεν μου αφήσει τίποτα. Είναι μέσα στα δουλεμένα του λέει. Έχω πληρωθεί για αυτά, του λέει εγώ. Τους πάντων του κάνει εντύπωση του μαλλιά και έφυγε, ας πούμε. Σας πληροφορώ ότι μετά από μέρες ακούστηκε στην περιοχή από το μαλλιά ότι να πάτε εκεί δεν παίρνει λεφτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι το παράδειγμα ήταν κήρυγμα που κάνει τον άνθρωπο να τον εμαλάκωσε. Γιατί μην κοιτάτε και οι άνθρωποι μέσα στην πορεία μας και λεφτά να μην τους ζητήσεις, σε κοιτάζει μην τυχόν. Οπότε φαντάζομαι να τους ζητήσεις κιόλα. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, οι χριστιανοί είμαστε έτσι από δύο ταχυτήτων. Μία από έξω και μία από μέσα. Μία που έχουμε να λέμε και μία στην καθημερινότητά μας. Και εδώ η γνησιότητα της πίστης μας σημαίνει ότι έχει πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή έχει ένα επίπεδο προς τα έξω, ότι είμαστε χριστιανοί υποτίθεται των τύπων. Όπως λέει ο αγιοσημερών ο θεολόγος, είμαι μοναχός του σκούφου, έλεγε. Ότι είμαι δηλαδή από τα εξωτερικά. Αλλά εσωτερικά παραμένω μοναχός αμόναχος και χριστιανός, χωρίς δηλαδή την γνησιότητα της πίστης. Έχω ένα ζευγάρι γνωστό, πολύτεκνο. Λοιπόν, είναι έτσι συνειδητοί άνθρωποι, έχουν πνευματική ζωή, πολύ έντονη πνευματική ζωή και έτσι βαδίζουν στην οικογένεια. Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεκίνησαν έτσι, όπως και πάρα πολλά νεαρά άτομα πλέον που έρχονται στην Εκκλησία, δεν είναι γιατί παρέλαβαν τον Χριστό από τους γονείς τους, τον ανακάλυψαν στα μεγάλα τους χρόνια. Κυρίως μέσα, όπως λέει ο κύριος Φρέμου Φιλοθεήτης, κυρίως μέσα στους διαδρόμους των νοσοκομείων, εκεί ανακαλύπτεται καλά ο Θεός. Εκεί είναι ο καλύτερος τόπος που τον ανακαλύπτει. Μέσα από τα υπεραγία Θεοτόκης όσων εμάς και τα βιβλιαράκια. Εκεί πιάνει κουβέντα μαζί του. Λοιπόν, όταν λοιπόν ήταν λέει, μέσα στη μικρή του ηλικία, είχε πεθάνει η μάνα του και τον είχε μεγαλώσει η γιαγιά. Έμενε λοιπόν με τη γιαγιά, τον έβαζε λοιπόν να κοιμηθεί, εκεί πέρα στη γωνία. Μου το έκανε εικόνα, ήμουν λίγο μικρό παιδί και όπως ήμουν στην άκρη είχε μια μπάντα εκεί πέρα στον τοίχο, παλιά σπίτια τώρα, και κάτι παγόνια. Το βράδυ κοιμόμουν με τα παγόνια εκεί πέρα. Και κοιμόταν με τη γιαγιά του. Τη νύχτα εκείνη η γιαγιά σηκωνόταν, φόρεγε το νυχτικό της έτσι, ένα μεγάλα νυχτικά αυτά που φορούσαν οι γιαγιάδες. Γιατί στο Θεό θα μιλούσε, δεν μπορούμε να πάμε και έτσι αυτό. Μπορούσε ας πούμε τα νυχτικά της και αυτά, άνευε το καντήλι της γιαγιά, άνευε τα θεμιατά της 3-4 η ώρα το πρωί και ξεκίνησε στο ροτέ μετάνοιας. Αυτό το σύρθημα ας πούμε. Άκουγε ας πούμε αυτά τα πράγματα. Νόμιζε ότι όλες οι γιαγιάδες του κόσμου έτσι κάνουν τη νύχτα. Τι άλλο να κάνουν ας πούμε. Την ημέρα γυρίζουν, κάνουν δουλειές, τη νύχτα κάνουν μετάνοιας. Μεγάλωσα, ξέρω εγώ, μένα στο σπίτι και αυτά, ήξερα ότι η γιαγιά κάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Με τον καιρό
σχολείο, ξέρω εγώ, εφηβείες, μεγαλώματα. Το κόσμο αλλιώ, ήρεμο ο κόσμο δεν ήταν σαν τη γιαγιά του, την κοροϊδεύει τη γιαγιά. Σηκώνονταν η γιαγιά, έκανε σου, έκανε και αυτό κάτω από το στρώμα και γέλαγε σου. Ξέρω εγώ, σταμάτα, δεν θα με κολλάσει, του λέει η γιαγιά. Τέλο πάντων, πέρασε ο καιρό, ήρθε η εποχή που έβρισε το καρδίλι. Το σύρθιμο τη παλιά νυχτικιά τη γιαγιά δεν ακούγονταν πια και η γιαγιά είχε φύγει για τον ουρανό. Το παλικάρι έμεινε μονάχα του στο σπίτι. Πέρασαν τα χρόνια, βρήκε μια καλή κοπέλα, όχι του Θεού, μια καλή κοπέλα. Και είπε να στήσει σπίτι. Αντρέφθηκε, συμβατικά. Και θρησκευτικό γάμο. Παπά, κανονικά, κουμπάρα. Αλλά μην νομίζετε και κάτι ιδιαίτερο. Ευαγγέλιο, ξέρετε, κέντρο μετά. Όλο πακέτο πάνε αυτά τα πράγματα. Όχι ανακάλυψη μυστηρίου δηλαδή. Και μετά από λίγο καιρό, όχι πολύ. Η κοπελιά έμενε έγκυος και άρχισε να μεγαλώνει το παιδί. Και τότε, το ίδιο το παλικάρι μου το είπε, για πρώτη φορά άρχισε να ψάχνω στον εαυτό μου τι θα πω στο παιδί μου, πώς θα το μεγαλώσω, τι ξέρω για να το πω, τι έχω στο μυαλό και στην καρδιά μου για να το πω. Και αυτό που μου ήρθε πρώτο στη μνήμη μου ήταν η μετάνοια της γιαγιάς μου. Το πρώτο που μου ήρθε ήταν το καρδιλάκι και το θυμιατό. Ούτε έμαθα ποτέ, ούτε ήξερα ποτέ ποια ήταν τα ψουψουψου αυτά της γιαγιάς. Αλλά ήξερα που να τη βρω. Πήγα στην εκκλησία και ζήτησα να βρω πνευματικό. Και ο πνευματικός μου εξήγησε για πρώτη φορά τι έλεγε η γιαγιά το βράδυ στις προσευχές της. Λοιπόν, οι προσευχές της γιαγιάς, αυτή η εικόνα, η σιλουέτα μιας προσευχόμενης γερόντισσας, ήταν το καλύτερο παράδειγμα για τη στροφή, για την αλλαγή που πήρε αυτό το παλικάρι, για τη στροφή που πήρε μετά η οικογένεια και για την επιλογή να κάνουν πια μια χριστιανική πολύτεκνη οικογένεια. Αυτό ήταν που τους γύρισε. Χρόνια μετά, αφού είχε μακαρίσει η γιαγιά, το παράδειγμα της γερόντισσας. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά και εσείς όλοι μας καμιά φορά μεγαλώντας ανθρώπους και βλέποντας τις πορείες των ανθρώπων που δεν έχουν καμία αντιστοιχία με αυτό που τους δώσατε, σας πιάνει και μας πιάνει μια απόγνωση, μια απελπισία. Πού είναι τα, βρε παιδί μου, πού είναι τα. Πού είναι τα. Γιατί βρε παιδί μου, να τόσα πήγαν και πού. Μην κάνετε έτσι. Αν κάνατε τη δουλειά σας όταν έπρεπε και με έντιμο τρόπο, τότε αυτό το πράγμα θα πιάσει τόπο. Μόνο που θέλει τις κατάλληλες συνθήκες. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, δεν ξέρω τι θα γίνει στη ζωή τους, αλλά ο σπόρος αν έχει όντως πιάσει και το κάνατε καλά, τότε θα πιάσει σε ανύποπτο χρόνο. Καμιά φορά. Και όταν εμείς δεν είμαστε σωματικά δίπλα στους ανθρώπους. Εμάς βέβαια μας πιάνει η ανθρώπινη δικαίωση. Θέλουμε να δούμε μπροστά μας αυτά τα πράγματα. Αλλά να έχετε κι εσείς και εγώ την υπομονή του Χριστού και του Απόστολου Παύλου. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος πεθαίνει στη Ρώμη μόνος μονότατος. Ο μεγάλος πόλεμος που υπέστη ο Απόστολος Παύλος ήταν η εγκατάλειψη των δικών του ανθρώπων. Ζητούσε να πάνε να τον δουν και κανείς δεν πήγε. Κανένας και πέθανε μόνος μονότατος. Αν ανθρωπίνως μετρούσαμε το έργο του Παύλου, θα ήταν ένα έργο αποτυχημένο. Άλλαξε έναν ολόκληρο κόσμο και δεν είδε κανέναν μπροστά του ο οποίος να ακολουθεί αυτό το μήνυμα που δίδαξε. Κι όμως, ο Παύλος ακολούθησε σε όλα, ακόμα και στις τελευταίες περπατησίες, τη ζωή του Χριστού. Η τελευταία εικόνα που είχε ο Χριστός από το λαό του ήταν από το Σταυρό. Όταν ο κόσμος από κάτω είχε διχαστεί σε αυτούς που τον ζητούσαν πεθαμένο και στις μυροφόρες και στους λίγους μαθητές που τον υπερασπίζονταν. Εάν κανένας μετρούσε με στατιστικά τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, τι άλλαξε τελικά στον κόσμο, θα βλέπαμε μια αποτυχία. Ένας άνθρωπος που ευεργέτησε και ανταυτού οι άνθρωποι του φυλάξανε σταυρό. Δεν είναι έτσι όμως. Η ιστορία κράτησε άλλο λογαριασμό. Ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα και τον ακολούθησαν μια γούρτα άνθρωποι. Λίγοι, οι Δάμαρες, ο Διονύσιος και λίγοι ακόμα πιστοί. Πολύ λίγοι. Τόσοι λίγοι όμως όσο να αλλάξουν μια ολόκληρη χώρα. Σήμερα η Αθήνα καυχάται ότι είναι Αποστολική Εκκλησία χάρη στο πέρασμα του Παύλου από εδώ. Και μάλιστα ξέρετε ότι τους Αθηναίους τους είχε άφτει ο Απόστολος Παύλος σε όλη τη ζωή. Δεν έγραψε καμία επιστολή προς Αθηναίους. Ενώ έγραψε προς Κορινθίους, προς Φιλιππισίους, προς Τιμόθεο, καμία επιστολή. Το κέντρο του κόσμου δηλαδή δεν το έχει σε καμία υπόλοιψη. Δεν ξανάρθε ποτέ στην Αθήνα. Μια φορά ήρθε. Νομίζω θα τίναξε για τη σκόνη από τα βήματά του. Πήγε στην Κόρινθο, σε μια πόλη αμαρτίας και εκεί έστησε μια από τις καλύτερες εκκλησίες. Μέσα στην πόλη της αμαρτίας, αλλά όχι της
της υπεροψίας, γιατί την Αθήνα την απέρριψε ως υπεροπτική πόλη, ως εγωίστρια πόλη. Αυτό πλήρωσε η Αθήνα από τον Απόστολο Παύλο. Βεβαίως, η επιλογή των λίγων ήταν ο πρώτος πυρήνας της Εκκλησίας. Τελειώνω την μικρή έτσι αναφορά μας με ένα ωραίο παράδειγμα από το βίο του πατρός Σεραφείμ Ρόουζ. Ο πατήρ Σεραφείμ, αν είχε βάσει τον πρώτο τόμο, τρία βιβλία κυκλοφορούν, ο πρώτος τόμος νομίζω ότι είναι ο πιο, έτσι, πιο ενδιαφέρον, το έχει γράψει ο πατήρ Θαμασκηνός. Ο πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ ήταν ένας άνθρωπος που πέθανε πάρα πολύ νέος, τάζει σε όλα στη ζωή του, ήταν νέος, δυνατό μυαλό, σε όλη τη ζωή μια φιλοσοφία, ή όλα ή τίποτα, ή τα ζούμε όλα ή δεν τα ζούμε όλα. Και τα ζούσε όλα, μέχρι από τον Άρη της αμαρτίας μέχρι και τη χάρη στα όρια της. Έζησε, ας πούμε, ένα πολύ δυνατό μυαλό, ήθελε να τα ζήσει όλα, πέρασε από ουσίες, πέρασε από τους χίπης, ήταν από τους προτεργάτες αυτού του κινήματος, ένα τελείως αντισυμβατικό έτσι, μυαλό, δεν ήθελε την πεπατημένη, έμαθε Κινέζικα να διαβάζει τα πρωτότυπα στα Κινέζικα, ας πούμε, γιατί θεωρούσε ότι χάνανε νόημα και ήθελε να διαβάσει στα Κινέζικα. Πολύ μπροστά από ένα πολύ συντηρητικό περιβάλλον θρησκευτικό, κάνει τις επιλογές του τέλος πάντων κτλ. Περνάει από πολλούς χώρους, πού βρήκε παρηγοριά, πού βρήκε ανάπαυση. Κοντά στον Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς, τι τον εμάζεψε στην Εκκλησία, ξέρετε τι τον εμάζεψε. Ένα Πάσχα τον εμάζεψε. Λέει, του έκανε εντύπωση του πατρός Σεραφείμ Ρόουζ όταν πήγε στην Εκκλησία, είδε τον Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς που χαιρετούσε τους ανθρώπους με το όνομά τους, που τους ήξερε και λάμπανε όλοι τα πρόσωπά τους εκείνη την ημέρα. Αυτό ήταν ικανό και τον έκανε Ορθόδοξο. Γίνεται Ορθόδοξος, βαπτίζεται και γίνεται μοναχός, δεν ζει πολύ, φεύγει πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω, αν ζούσε πολύ, θα ήταν σαν τα φρούτα που είναι ένα καλά να τα κόβεις άμα είναι στην ανθρωπόρη, μετά μαραγκιά. Τον πήρε ο Θεός, τον πήρε στο περιβόλι. Υπάρχει μια ωραία διήγηση στη ζωή του πριν γίνει μοναχός που είχε φιλία με έναν Αμερικανό. Ακούστε το και νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητικό. Ο πατήρ Σεραφείμ λοιπόν ήταν νέος, είχαν φτιάξει, τότε νέος, είχαν φτιάξει με έναν Αμερικανό ένα χριστιανικό βιβλίο προκειμένου να προωθούν τα ορθόδοξα βιβλία και την ορθόδοξη έτσι, σκέψη και πίστη. Είχαν κάνει πάρα πολλά. Είναι ο ζήλος που μας πιάνει καμιά φορά όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, να τα κάνουμε όλα και πολλά, πολλά, πολλά. Και κάποια στιγμή κουράστηκε το νευρικό του σύστημα και κλώτσισε, ας πούμε. Δεν μπορούσε τόση πολύ πίεση. Και κάποια μέρα λοιπόν ανακοινώνει στο φίλο του τον Αμερικάνο, τον οποίο δεν είχε καμία υπόλοιψη, γιατί θεωρούσε ότι οι Αμερικάνοι δεν έχουν ψυχή, είναι τελείως έτσι επιφάνεια. Του ανακοινώνει λοιπόν ότι θα πάει στον κινηματογράφο να δει ένα ακατάλληλο έργο. Έτσι. Του το λέει, αυτό θα κάνω. Δηλαδή, πώς θα το πει, να και εγώ που λέει και εγώ, έτσι. Δηλαδή, σαν να τα βάλει με το Θεό, να και εγώ, αυτό θα κάνω. Δεν του είπε τίποτα ο φίλος του, τίποτα δεν του είπε. Πήγε λοιπόν στον κινηματογράφο, σίγουρος πια ότι επιλέγει ζωή, ότι αλλάζει δρόμο, όπως εδώ πια. Χριστός δεν είναι μια φιλιά, θέλω να ζήσω. Παίρνει στον κινηματογράφο, αρχίζει λοιπόν το έργο, ακατάλληλο ας πούμε, και παίζει, αρχίζει και παίζει και αρχίζει μέσα του, τα σωθικά του όλα να αρχίζουν να ανακατεύονται, να νιώθει τέτοια εσωτερική ταραχή, ανακατεύθηκε όλος, αρρώστησε όλος και βγήκε έξω και έκανε εμετό. Δεν μπορούσε, αρρώστησε. Και όπως ήταν, ας πούμε, η μηχανής γυρίζει πίσω να πάει ξανά στο σπίτι του. Δεν έκανε κάτι, ας πούμε. Γυρίζοντας πίσω, είδε το φίλο του, τον οποίο είχε πάρει ο ύπνος κάτω από την εικόνα της Παναγίας, προσευχόμενο, για να φυλάξει ο Θεός με την προστατευτική του ομπρέλα, με το προστατευτικό του χέρι, το δρόμο, την πορεία του πατρός Σεραφείμ. Ποτέ δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου ότι όσο διάλεγα εγώ τον άλλο δρόμο, κάποιος προσευχόταν για μένα. Αυτή η σιλουέτα του προσευχόμενου φίλου του ήταν για τον πατέρα Σεραφείμ έτσι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή του. Ποτέ λέει δεν ξέχασα έναν άνθρωπο που προσευχόταν για μένα. Στις ζωές μας, αδερφοί μου, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εν είδη ταμπέλας στέλνουν στον δρόμο μας και μας λένε από εδώ. Τα παραδείγματά τους έχουμε χρέος να τα μιμηθούμε. Τους ανθρώπους αυτούς να τους μνημονεύουμε. Σαν ανθρώπους που βάλει ο Θεός στην άκρη. Άμα ανέβετε στην Κρήτη, στον Ψιλορίτη, στα Νόγια, στα Ζωνιανά, θα δείτε τις ταμπέλες εκεί, η Παλαβή, η Κρητική, όλες τις έχουν πυροβολημένες τις ταμπέλες.
Αλλά ακόμα και αυτές τις πυροβολημένες ταμπέλες λένε πρόσεξε γιατί από εδώ δεν βγάζει, είναι μάλλον ανθρώπου. Ακόμα και αυτά τα μυσιακά σε σώζουν από θάνατο. Στις ζωές μας ο Θεός έβαλε τέτοιες ταμπέλες. Και μας πάει εκεί που πρέπει να πάμε με την αγάπη Του. Σας παρακαλώ, αντιγράφουμε το παράδειγμα, ας μην είμαστε τόσο πληθωρικοί και στα παιδιά μας. Πολλές φορές τους λέμε το ίδιο πράγμα 150.000 φορές. Τάξα πως άμα το πούμε πολλές φορές θα το ακούσουν. Δεν είναι αυτό που τους εντυπώνει στην καρδιά. Πέστε του το μια φορά και πιο πολύ πέστε του στο Θεό να τους το πει. Και όσο μεγαλώνουν, ακολουθάτε αυτό που λέει ο Πορφύριος. Όταν είναι μικρά, πέστε τους για το Θεό. Και όταν μεγαλώσουν, πέστε στο Θεό για αυτά.

0: κατά λογαριασμό και δεν μπορεί από δώσει τα ίσα και τα σωστά.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση, καθηγουμένου τη Ιερά Συνοδική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγία Χρυσοπηγή, με θέμα «Η δύναμη του παραδείγματο στην πνευματική ζωή», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών στι 27 Μαρτίου 2017.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σήμερα θα ομιλήσουμε για τη μεγαλύτερη αρετή που λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Η αρετή αυτή λέγεται υπακοή στον Πνευματικό Πατέρα ή στο Γέροντα. Και όταν θα ακούμε εδώ τη λέξη Γέροντα, να εννοούμε να βάζουμε εμείς τον Πνευματικό Πατέρα μας. Ο καθένας μπορεί να έχει άλλο Πνευματικό Πατέρα. Οι νουθεσίες αυτές είναι από Αγίους Μοναχούς που έχουν πολλά χαρίσματα στο Άγιο Όρος. Η υπακοή θα τα φέρει όλα. Η υπακοή θα φέρει την χάρη του Θεού. Παραμικρά παρακοή στον Γέροντα, δηλαδή στον Πνευματικό μας Πατέρα, διώχνει τη χάρη του Θεού. Ο Γέροντας έχει θέση ορατού Θεού τρόπον τεινά. Ό,τι λέγει ο Γέροντας είναι σαν από το στόμα του Θεού. Σαν τύπο Θεού πρέπει να έχει κανείς τον Γέροντά του, τον Πνευματικό του Πατέρα, ο οποίος έχει αναλάβει την ψυχή του και θα δώσει λόγο στο Θεό για όλες τις πράξεις του. Όλα τα πάθη ο λίγων κατ' ολίγων θεραπεύονται με την υπακοή. Ούτε ιεροσύνη, ούτε νηστεία, ούτε άσκηση σώζει. Μόνο η υπακοή. Τι εννοεί εδώ πέρα ούτε η ιεροσύνη σώζει? Εννοεί το εξής. Εάν ένας μοναχός, παραδείγματος χάρη, είναι ιερεύς, όπως ο γέροντας μας, πατήρ Εφραίμ, ο οποίος ιερομόναχος ιερεύς και είχε γέροντα τον γέρον Ιωσήφ, ο οποίος όμως ήταν μοναχός.

0: Όχι, δεν είναι το ιερεύς. Η ιεροσύνη δεν τον έσωζε αν έκανε παρακοές στον γέρον Ιωσήφ. Η υπακοή κάνει θαύματα. Η υπακοή είναι ταπείνωση. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι η υπακοή θεωρείται η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές. Γιατί άκρα υπακοή στον πνευματικό πατέρα σημαίνει άκρα ταπείνωση. Και άκρα ταπείνωση σημαίνει αγιώτης και σωτηρία. Η υπακοή θα φέρει όλα τα χαρίσματα. Για την υπακοή δίδει ο Χριστός την προσευχή. Και εδώ να το αναλύσουμε λίγο. Τι εννοεί δίδει ο Χριστός την προσευχή? Εννοεί ο Άγιος αυτός μοναχός εδώ πέρα να ενεργήσει η προσευχή κατά την ώρα που προσευχόμεθα. Τι σημαίνει να ενεργήσει η προσευχή? Την ώρα που προσευχόμεθα να έρθει η χάρις του Θεού, δηλαδή δάκρυα, ειρήνη, θείος έρος, μακαριώτης και ό,τι άλλο θέλει ο Θεός. Αυτό λέει εδώ πέρα, που αυτό εννοεί, που λέει ότι δια την υπακοή δίδει ο Χριστός την προσευχή. Η προσευχή δεν σώζει, η υπακοή σώζει. Και αυτό να το εξηγήσουμε λίγο, να το καταλάβουμε. Τι εννοεί η προσευχή δεν σώζει? Όταν ένας μοναχός έχει το γέροντά του, εδώ μια παρένθεση, αυτός ο Άγιος μοναχός, ο οποίος κάνει θαύματα στο Άγιο Όρος που λέει αυτά τα λόγια, τον ρώτησαν, μιλούσε σε ένα γκρουπ που ήταν πάνω από 80 μοναχοί και άλλοι τόσοι περίπου κοσμικοί. Και οι κοσμικοί του έκαναν την εξής ερώτηση: «Γέροντα, εσείς μιλάτε περί υπακοής, αλλά μιλάτε σε μοναχούς οι οποίοι έχουν το γέροντά τους και ασφαλώς τον ρωτούνε να κάνω αυτό ή το άλλο. Εμείς πού θα κάνουμε γέροντα?» ερωτούν οι κοσμικοί υπακοοί. «Εσείς θα κάνετε», λέει, «στον πνευματικό σας πατέρα», οι κοσμικοί. Γι' αυτό λέει εδώ ότι η προσευχή δεν σώζει. Εάν εγώ ως μοναχός κάνω 1000 προσευχές και 2000 μετάνοιες ημερησίως, όταν παρακούω τον γέροντά μου, τον πνευματικό μου πατέρα, είναι άχρηστες. Το ίδιο συμβαίνει και για σας. Όταν πηγαίνετε και εξομολογήστε και παίρνετε νουθεσίες, εντολές από τον πνευματικό να κάνετε υπακοή. Και η υπακοή είναι αυτό, η υπακοή στις νουθεσίες του πνευματικού. Όταν δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, κάνε ό,τι θέλεις. Νομίζω το αντιληφθήκαμε αυτό που λέει, ότι η προσευχή δεν σώζει, ενώ η υπακοή σώζει. Ένας δαιμονισμένος έγινε υποτακτικός σε δύο γεροντάκια εδώ στην περιοχή των Κατουνακίων. Είναι μια περιοχή του Αγίου Όρους. Με την υπακοή του θεραπεύτηκε. Δηλαδή πάθαινε δαιμονικές κρίσεις κατά καιρούς και έκανε υπακοή στα γεροντάκια, ό,τι του λέγανε, και θεραπεύτηκε. Έφυγε το δαιμόνιο. «Μου διηγήθηκε ο ίδιος», λέγει αυτός ο Άγιος μοναχός, «ότι έβλεπε τον δαίμονα απέναντί του και όταν έλεγε μία φορά την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ο δαίμον, ο διάβολος, εταράσετο. Με τη δεύτερη φορά που έλεγε την ευχή έτρεμε το δαιμόνιο περισσότερο. Την τρίτη φορά που έλεγε την ευχή, ο δαίμον εξυφανίζεται. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε μια παρένθεση, και άλλη φορά τα έχουμε πει, αλλά αξίζει να τα επαναλαμβάνουμε. σε ένα πατερικό βιβλίο, στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, που είναι πολύτιμο βιβλίο και καλά είναι να το έχετε στο σπίτι σας, λέει: «Διονόματος Ιησού», που είναι το όνομα του Θεού μας, «μάστιζε πολεμίους». Μαστίζονται οι δαίμονες, καίγονται οι δαίμονες όταν λέγουμε την ευχή. Δεν μπορεί να μας λάψουν οι δαίμονες. Μας σκεπάζει η χάρις του Θεού και εμάς τους ιδίους και την οικογένειά μας. Βέβαια θα πούμε περισσότερα ίσως σε μια άλλη ομιλία περί προσευχής. Συνεχίζω. Κάνεις υπακοή, έχεις τη χάρη του Θεού, είσαι για τον παράδεισο. Ο διάβολος δεν φοβάται εμάς. Εμάς δεν μας υπολογίζει καθόλου ο διάβολος. Τη χάρη του Θεού βλέπει που έχουμε λόγω της υπακοής μας στον πνευματικό μας Πατέρα και φεύγει από κοντά μας. Όταν κάνουμε υπακοή, όταν δεν κάνουμε υπακοή, δεν μας σκεπάζει η χάρις του Θεού, οι ευχές του γεροντά μας. Γι' αυτό κίνδυνος να συμβούν πολλοί πειρασμοί και πολλά κακά. Ο υποτακτικός τρόπον τεινά δεν φοβάται τον Θεό. Τι εννοεί εδώ πέρα δεν φοβάται τον Θεό? Όχι όπως οι άπιστοι, οι ασεβείς, όπως θα δούμε και παρακάτω. Εγώ παιδί μου, όπως λέγει παρακάτω, το λέγω για να το καταλάβετε καλά. Έλεγε: «Έχω δοκιμάσει, παιδί μου, αυτός ο Άγιος, τον καρπό της τελείας υπακοής των γέροντά μου. Δεν φοβόμουν Θεό, δεν φοβόμουν κόλαση». Γιατί? Γιατί έκανε τυφλή υπακοή. Ο γέροντάς του θα δώσει λόγο, ο πνευματικός μας θα δώσει λόγο στο Θεό για τις πράξεις μας. Εννοείται, εφόσον εμείς εξαγορευόμε, θα λέγουμε τα πάντα, ανοίγουμε την καρδιά μας στο πνευματικό, δεν κρύβουμε τίποτα, εκτελούμε τις νουθεσίες του, κάνουμε υπακοή και προσπαθούμε σαν άνθρωποι αυτά τα οποία μας λέει να τα εφαρμόσουμε. Τότε τι να φοβηθείς? Ούτε Θεό ούτε κόλαση. Τι λέγει το Ευαγγέλιο? Ο ακούων ημών εμέ ακούει και ο αθετών ημών εμέ αθετεί. Αυτά σε ποιους τα είπε ο Θεός, ο Κύριος ημών εις Χριστός? Στους Αποστόλους και εννοείται στους διαδόχους των Αποστόλων, που οι διάδοχοι είναι οι πνευματικοί, οι ιερείς, οι επίσκοποι, ιερείς. Δεν κάνεις υπακοή, κάνε ό,τι θέλεις. Κάνε προσευχή όσο θέλεις, νηστεία, άσκηση δεν σώζουν. Η υπακοή σώζει. Εκείνος που κάνει υπακοή ομοιάζει με εκείνον, δηλαδή με το Χριστό μας, ο οποίος έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Θα λέμε λίγο με περισσότερα λόγια για να καταλάβουμε όλοι μας καλά αυτό το θέμα της υπακοής, γιατί είναι η μεγαλύτερη, η σπουδαιότερη αρετή. Όπως είπα προηγουμένως, επαναλαμβάνω, άκρα υπακοή, άκρα ταπείνωση. Δεν έχουμε τύψει συνειδήσεως καθόλου και όταν θα κλείσουμε τα μάτια μας, κατευθείαν για τον παράδεισο. Όπως θα δούμε παρακάτω, οι δαίμονες δεν θα έχουν να μας ελέγξουν για τίποτα. Λευκό χαρτί είναι εκείνος ο οποίος κάνει τυφλή υπακοή στον πνευματικό του Πατέρα, στο γέροντά του. Συνεχίζω. Ο γέροντας, ο πνευματικός Πατέρας, δυνατόν να πέσει. Ο υποτακτικός δεν πίπτει ποτέ. Ο γέροντας ίσως να δώσει λόγο στο Θεό για σφάλματά του, για εντολές εσφαλμένες. Ο υποτακτικός όχι. Δεν ξέρω, θέλω και αυτό να το αναλύσω. Καλύτερα να πούμε λόγια σήμερα λίγα και συνεχίζουμε το θέμα της υπακοής σε μια δεύτερη ομιλία. να τα καταλάβουμε όλοι μας. Τι εννοεί εδώ όταν λέει ο υποτακτικός δεν πίπτει ποτέ? Εάν κάνουμε τυφλή υπακοή στον πνευματικό μας, είμαστε, όπως λέει, όπως το δούμε παρακάτω, λευκό χαρτί. Τίποτα δεν έχουν να μας ελέγξουν οι δαίμονες. Ούτε ο Κύριος. Κύριε, εσύ έδωσε εντολή να κάνω υπακοή. Αυτό. Εσφαλμένη εντολή. Εγώ έκανα υπακοή. Γι' αυτό λέω ότι δεν πέφτει ποτέ. Ποτέ δεν αμαρτάνει όποιος κάνει υπακοή. Το πέσει. Ο γέροντας, ο πνευματικός, μπορεί να δώσει λόγο στο Θεό για σφάλματά του, για εσφαλμένες εντολές κλπ. Ας δώσει λόγο. Ο υποτακτικός, τίποτα. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε, ο υποτακτικός θα έχει διπλό στεφάνι αιωνίου δόξης στην άλλη τη ζωή. Όπως ένας Άγιος ασκητής μοναχός είδε ένα τάγμα σωσμένων με διπλό στεφάνι. Και λέει αυτή, λέει, ρωτούσε τον άγγελο, αυτή είναι η υποτακτική, λέει. Στα Κατουνάκια ζούσε ένας καλός υποτακτικός με τον γέροντά του. Για να μην κάνω επαναλήψεις, όταν λέω γέροντα εδώ, εσείς είπαμε, είναι ο πνευματικός πατέρας, ο εξομολόγος σας. Που ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετικό. Προσευλήθη υπό σοβαράς αρρώστιας και βραδέως αυτή τον οδηγούσε προς τον θάνατο. Ένα βράδυ εμφανίστηκαν εις αυτόν οι δαίμονες και άρχισαν να το κατηγορούνε για παραλήψεις, για σφάλματα και απειλούσανε ότι θα πάρουν την ψυχή του. Το πρωί εξομολογήθη στο γέροντά του. Του λέει ο γέροντάς, εάν ξαναέλθουν οι δαίμονες να μη φοβηθείς, να τους υπείς, εγώ έχω γέροντα ο οποίος θα δώσει λόγο για όλες μου τις πράξεις. Να τους υπείς έχω γέροντα. Πράγματι, την επομένη νύχτα επανήλθαν οι δαίμονες. Μόλις ήκουσαν τον υποτακτικό να λέγει έχω γέροντα, πάρα αυτά εξαφανίστησαν. Διαμέσου του γέροντος ο Χριστός ομιλεί. Είναι δυνατόν, εφόσον ομοιάζει κανείς με το Χριστό στην υπακοή, γνωρίζουμε ότι έγινε υπήκος μέχρι θανάτου στον επουράνιο πατέρα του ο Ιησούς Χριστός. Θανάτου δε σταυρού. Επαναλαμβάνω, είναι δυνατόν, εφόσον ομοιάζει κανείς με τον Χριστό στην υπακοή, να πάθει κακό πράγμα, ακόμη κι αν η εντολή του γέροντός του είναι λανθασμένη, είναι βλαπτική, ο Θεός χάριν της υπακοής θα την μεταστρέψει σε ψυχικό όφελος. Τον γέροντά σου λοιπόν, τον πνευματικό σου πατέρα, να τον βλέπεις ως σαν τύπον Χριστού, να μην το λυπείς. Λύπησες τον γέροντά σου, λύπησες τον Θεό. Εγώ, παιδί μου, έχω προσωπική πείρα ανυπακοής και πιέσεως εις τον γέροντά μου κάποτε. Ομολογεί και ένα σφάλμα του εδώ. Τον πίεσα και του είπα, εάν θα πράξουμε αυτό που λέτε, γέροντα, εγώ θα φύγω. Ο γέροντάς μου ειναγκάστηκε να υποκύψει. Όταν επέστρεψα εις το κελί μας, μετά από μια εργασία, μου λέγει ο γέροντάς μου πικραμένος και μετανιωμένος, γιατί βρε παιδί μου με πίεσες και πράξαμε αυτό το πράγμα? Όταν θα πέθαινα εγώ, εσύ κατόπιν ας έκανες ό,τι ήθελες. Με τα λόγια του εκείνα φοβερή μάστιγα μου ήλθε εκ του Θεού. Έχασα την προσευχή για πολύ χρόνο. Επαναλαμβάνω, την ενέργεια της προσευχής. Γιατί μπορεί να κλαίμε και να κάνουμε προσευχή και να μην νιώθουμε χάρη μέσα, να μην έρχεται χάρη του Θεού. Όχι έχασα τη χάρη και την προσευχή, αλλά μαστίγιο εκ Θεού. Ξέρεις, παιδί μου, τι κακό είναι να πιέσεις, να εξαναγκάσεις τον γέροντά σου για κάτι. Είναι πράγματι φοβερό. Ο υποτακτικός είναι λευκό χαρτί. Τίποτε δεν θα έχει να τον ελέγξει ο διάβολος όταν θα φύγει. Όσο αξίζει ο γέροντας του καθενός μας, ο πνευματικός πατέρας του καθενός μας, σε αυτόν που αφήσαμε την ψυχή μας, σε αυτόν που αφήσαμε το θέμα της σωτηρίας μας και του κάνουμε υπακοή τυφλή. Επαναλαμβάνω, όσο αξίζει ο γέροντας, δεν αξίζει όλος ο κόσμος. Δεν αξίζει όλο το Άγιο Όρος. Γιατί? Γιατί αυτός θα μας πάει στον Παράδεισο. Ο γέροντάς μας, ο εξομολόγος μας, ο πνευματικός μας πατέρας, ο θεραπευτής των ψυχών μας, εκείνος που θα θεραπεύσει την ψυχή μας. Και σήμερα γνωρίζουμε βέβαια ότι και λίγοι είναι οι θεραπευτές των ψυχών. Κάνεις υπακοή στον γέροντά σου, στον πνευματικό σου, στον Θεό και στην Παναγία κάνεις υπακοή. Και ο Χριστός που έκανε πλήρη υπακοή στον ουράνιο Πατέρα σε δέχεται, σε ακούει. Γίνεσαι όμοιος του. Δια τούτο ο υποτακτικός θα έχει διπλό στεφάνι αιωνίου δόξης. Ανάπαυσες τον πνευματικό σου πατέρα, τον Θεό ανάπαυσες. Μόνο ο διάβολος ξέρει τι είναι γέροντας, τι σημαίνει γέροντας, τι σημαίνει υπακοή. Στην Αγία Άννα θα δούμε τώρα ότι κάνοντας παρακοή στον πνευματικό μας παθαίνουμε ζημιές μεγάλες, να ξέρετε, και σε αυτή τη ζωή, και Θεός φυλάξει την ψυχή αιώνια βέβαια, και στο Άγιο Όρος, όπως θα δείτε, μερικές αληθινές ιστορίες έχουν γίνει, μερικά τραγικά περιστατικά φοβερά από ανυπακοή. Εις την Αγία Άννα, εκεί όπου ενούτε με τα καρούλια, ζούσε ένας γέροντας με τον υποτακτικό του, ο οποίος έκανε συνέχεια παρακοές στο γέροντά του. Ήτανε παραμονή μιας εορτής της Παναγίας. Γέροντα, λέγει ο υποτακτικός, θα πάω να ψαρέψω κανένα ψάρι, διότι της Παναγίας εορτή είναι αύριο, τι θα φάμε? Παιδί μου, του λέγει ο γέροντας, εδώ οι γείτονές μας ψαράδες είναι, ώρες ψάρευαν και δεν πιάσανε ψάρια. Αν ήθελε η Παναγία να τρώγαμε ψάρια, θα έπιαναν και θα έφερναν και σε μας. Να μην πας να ψαρέψεις. Όχι, γέροντα, ξαναλέγει ο υποτακτικός, εγώ θα πάω να ψαρέψω. «Μη πηγαίνεις», επαναλαμβάνει ο γέροντας. «Όχι, γέροντα», λέει ο υποτακτικός, «εγώ θα πάω και φεύγει». Βλέπουμε παρακόη, βέβαια. Ο γέροντάς του τότε σκέπτεται ότι ο υποτακτικός του βρίσκεται σε παρακοή. Μήπως του τύχει κανένας μεγάλος πειρασμός του υποτακτικού του. Μήπως γλιστρήσει στη θάλασσα κλπ. Δια τούτο μπαίνει στο κελί του και κάνει προσευχή. Κάνει κομποσχήνη για το μοναχό του, για τον υποτακτικό του. Ο υποτακτικός πηγαίνει στη θάλασσα. Πετάει τα δίχτυα της μπετονιές. Κάτι έπιασε τα αγκίστρι. Τραβάει δυνατά. Βγαίνει τότε ξαφνικά ένα σαράπις μαύρος κατάμαυρος. Ο Σατανάς. Με αγριοπά μάτια, έτοιμος να ορμήσει επάνω στο μοναχό. Αλλά μία αόρατος δύναμη τον κρατούσε. Αυτός τρομοκρατημένος φεύγει. Ο διάβολος τον ακολουθεί από πίσω μέχρι την Αγία Άννα, μέχρι το κελί του. Τότε του λέγει ο διάβολος: «Ρε καλόγερε, τι να σου κάνω που από την ώρα που έφυγες ο γέροντάς σου γονατιστός κάνει προσευχή, κάνει κομποσχήνη για σένα. Ιδάλλως θα σε έπνιγα μέσα στη θάλασσα». Στη θάλασσα θα σε έπνιγα. Να τι κάνει η παρακοή. Μόνο ο διάβολος ξέρει τι δύναμη έχει ο γέροντας, ο πνευματικός πατέρας μας. Τι θα πει γέροντας? Είπε ο γέροντας, πάει, ανέβα στη σελήνη, μη φοβάσαι. Ο γέροντας, ο πνευματικός μας πατέρας, ό,τι θέλει να είναι, δεν μας πειράζει. Εμάς μας πειράζει η υπακοή. Έκανες υπακοή, θα πας στον παράδεισο. Δεν πά να ματαλαβαίνεις 10 φορές την ημέρα? Δεν πά να κάνεις νοερά προσευχή? Δεν πά να κάνεις αγρυπνία? Δεν πά να κάνεις νηστεία? Δεν κάνουν τίποτε χωρίς την υπακοή στον πνευματικό. Έκανες υπακοή, θα πας στον παράδεισο. Έκανες παρακοή, θα πας στην κόλαση. Ο Αδάμ έκανε παρακοή έξω, στην κόλαση. Εμείς οι μοναχοί λέγουμε λίγα λόγια. Υπακοή, ζωή. Παρακοή, θάνατος. Εννοεί βέβαια ζωή εδώ πέρα, ζωή αιώνιος και θάνατος αιώνιος, πνευματικός. Έκανες υπακοή, είναι το παν. Δεν λέγουμε ότι δεν ωφελούν τα άλλα προς Θεού, αλλά τα άλλα είναι δεύτερα. Προσευχή, νηστεία, αγρυπνία, όλα καλά και άγια. Αλλά πρώτα να πάρουμε τη βάση. Η βάση είναι αυτό και μετά όλα τα άλλα θα τα κάνουμε με υπακοή, με τις ευχές του πνευματικού μας. Θυμάμαι όταν ζούσε ο γέροντάς μου, ένα σφάλμα του πάλι ομολογεί, βλέπετε, ομολογεί και τα λάθη του βέβαια, τα οποία όλοι μας κάνουμε σφάλματα, να τα διορθώνουμε, πρώτα εγώ κάνω τα περισσότερα. Όταν ζούσε ο γέροντάς μου, τον κατέκρινα σε κάτι. Τον κατέκρινε σε κάτι. Πήγα το βράδυ να κάνω προσευχή. Βλέπω ντουβάρι. Δεν μπορώ να προχωρήσω στην ευχή. Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν προχωράει η προσευχή. Δεν έρχεται χάρη. Κάπου έχω σφάλει σκέπτομαι. Κάπου έχω αμαρτήσει. Και εδώ θυμήθηκα κάτι, ας το πω μια παρένθεση, κάπου που αν δεν συγχωρούμε τον εχθρό μας, αν δεν συγχωρούμε, λέει ένας Άγιος ασκητής, αυτόν που μας έβλαψε, το γείτονα, το συγγενή μας, τον οποιοδήποτε, η προσευχή μας δεν ανεβαίνει ένα μέτρο ψηλά. Γι' αυτό προτού να προσευχηθούμε, να συγχωρούμε τους πάντας. Όσο κι αν μας βλάψουνε, ό,τι κακό κι αν μας κάνανε, για να μας συγχωρέσει και εμάς ο Θεός. Κλείνω την παρέθεση και συνεχίζω. Λοιπόν, σκέφτομαι, κάπου έχω αμαρτήσει. Την προηγούμενη μέρα πού πήγα, τι μίλησα, τι έπραξα. Σκέπτεται, το βρήκα. Είχα κατακρίνει τον γέροντά μου, τον πνευματικό μου. Την άλλη μέρα ήτανε Κυριακή και έπρεπε να λειτουργήσω. Τώρα τι να κάνω, προσευχή. Θεέ μου, συγχώρεσέ με που κατέκρινα τον γέροντά μου. Έσφαλα. Ζητώ συγγνώμη. Τίποτε. Χάρης δεν έρχεται. Μέσα μου ένιωθα, λέει, άσχημα. Καλά. Για μένα δεν υπάρχει, Κύριε, συγχώρεση. Δεν υπάρχει ευλόγησον. Εφόσον, Κύριε, σε λύπησα, ευλόγησον. Συγγνώμη δηλαδή. Που λέμε οι μοναχοί, εμείς ευλόγησον, συγγνώμη. Τίποτε. Χάρης δεν έρχεται. Μα, Κύριε, ο Πέτρος σαρνήθηκε τρεις φορές και τον συγχώρεσες. Εγώ δεν σαρνήθηκα. Κατέκρινα τον πνευματικό μου πατέρα, τον γέροντά μου. Τώρα βάζω κι εγώ μετάνοια. Μετανόησα που κατέκρινα και ζητώ συγχώρεση. Τίποτε. Ξαναπιάνω το κομποσχήνι. Δεν προχωρεί η προσευχή. Δεν έρχεται χάρη. Δηλαδή δεν έρχεται ειρήνη μέσα του. Μέσα του ένιωθε άσχημα. Εμένα ένιωθε κόλαση μέσα του. Άρχισα τα κλάματα. Έβγαιναν τα δάκρυα ποτάμι. Θεέ μου, Θεέ μου, δεν υπάρχει για μένα ευλόγησον. Συγγνώμη. Ο Θεός του ελέους και της εσπλαχνίας είσαι. Και εμένα γιατί δεν με συγχωράς. Και η Ιωσία, η Αμαρία, η Αιγυπτία, όταν μετανόησε την συγχώρησες. Και πολλούς αμαρτωλούς του συγχώρησες. Και νεομάρτυρες που είχαν γίνει Τούρκοι του συγχώρησες και τους ελέησες. Για μένα δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει συγχώρηση. Τρεις ώρες πέρασαν έτσι. Έκανα όλη την ακολουθία τον όθρο της Κυριακής με δάκρυα. Εις το τέλος βλέπω μια ειρήνη, μια γλυκύτητα, μια χαρά μέσα μου. Άρχισε η προσευχή να λέγεται μόνη της. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Που επισκέφτηκε δηλαδή η χάρη του Θεού. Το συγχώρησε ο Θεός. Εντάξει. Έτσι προχώρησα στη λειτουργία. Δεν είναι λοιπόν, παιδί μου, τόσο να κατακρίνεις ένα ξένο. Αυτό αμαρτία είναι όταν κατακρίνουμε. Όσο αμαρτία μεγάλη είναι όταν κατακρίνεις τον γέροντά σου, τον πνευματικό σου πατέρα. Αλίμονό σου κατακρίνεις τον ίδιο το Θεό, να πούμε. Τον καρπόν της τελείας υπακοής εδοκίμασα εις το γέροντά μου. Θα με ρωτήσεις ποιος είναι. Δεν φοβόμουν το Θεό. Ούτε καν φοβόμουν το Θεό, την κόλαση. Το στόμα του γέροντος τη λέγει. Να είναι ευλογημένο. Το στόμα του γέροντος είναι το στόμα του Χριστού. Να εκτελείς ό,τι λέγει ο γέροντας, χωρίς να εξετάζεις, χωρίς να ερευνάς και χωρίς να λεπτολογείς. Κτίσε επί την ταπείνωση, είπε κάτι ο πνευματικός πατέρας να είναι ευλογημένο. Και τίποτε να μη έχεις, εφόσον κάνεις υπακοή θα σωθείς. Θα πας στον παράδεισο. Τώρα θα ακούσουμε και ένα τραγικό γεγονός που έγινε παρακοής, που συνέβη πάλι στο Άγιο Όρος. Φοβερό βέβαια. Κάθε 100 χρόνια συμβαίνουν και τέτοια, για να βάζουμε όλοι μας, προσέχουμε τι πράγμα είναι η υπακοή. Ένας διάκος που τον γνώριζα από την Ιερά Μονή Διονυσίου λέγει στον ηγούμενο. Ο διάκος αυτός έκανε χρόνια παρακοή στο γέροντά του, στον ηγούμενο. Γέροντα, θα πάω στη θάλασσα κάτω να κάνω μπάνιο για την υγεία μου. Όχι παιδί μου, του λέγει ο ηγούμενος, δεν πρέπει να πας δι' αυτό και δι' αυτό το λόγο. Όχι, ξαναλέγει ο διάκος, εγώ θα πάω να κάνω μπάνιο. Και του μίλησε και άσχημα του ηγουμένου. Πήγε και έκανε μπάνιο. Οπότε ένα σκυλόψαρο τον κατασπάραξε. Τον έβγαλε η θάλασσα κατασπαραγμένο από το σκυλόψαρο και τον θάψανε. Πού να πήγε άραγε αυτή η ψυχή? Γιατί ερωτάει έτσι ο μοναχός? Πέθανε εν παρακοή προς τον πνευματικό του πατέρα, προς τον γέροντά του. Φοβερό πράγμα βέβαια. Η υπακοή είναι που φέρνει φωτισμό και δάκρυα και προσευχή. Αν δεν έχεις υπακοή, και αν τα έχεις αυτά θα τα χάσεις. Όσο πιο πολύ ευλαβείσαι, όσο πιο πολύ αγαπάς το γέροντά σου, τόσο περισσότερη χάρη θα λάβει. Η χάρη της υπακοής ως σαν φωτιά περικυκλώνει τον υποτακτικό, εκείνον δηλαδή που κάνει υπακοή στον πνευματικό του πατέρα, και δεν μπορεί να τον βλάψει ο διάβολος. Εάν θα λείψει αυτή, ο διάβολος θα μας καταστρέψει. Επειδή έχει περάσει και η ώρα, αυτά σήμερα για υπακοή, και ίσως σε μια άλλη ομιλία να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα της υπακοής, ούτως ώστε να μας λυθούν όλες οι απορίες.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Για τα πάθη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου τα πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. 2-3 μέρες με χτυπούσε μνησικακία. Στο τέλος, με πολύ ορμή ψυχής, προσευχήθηκα και είπα: Άγιε Βασίλειε, Άγιε Θεόδωρε Στουδίτη, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, εγώ αγωνίζομαι για όσα διδάξατε. Και λοιπόν, αυτό τον καρπό απολαμβάνω. Αμέσως η ψυχή μου γέμισε ειρήνη προς όλους τους αδελφούς και είχα την αίσθηση ότι μεγάλη νίκη πέτυχα. Για 3 μέρες είχα την εντύπωση ότι με ακολουθεί ένα κοριτσάκι 12 ετών, η Παναγία. Δαίμονας πατέρες σε εμάς δεν υπάρχει, όχι. Εμείς εθεοποιήσαμε τα πάθη μας και τα κάναμε δαίμονες, να πούμε. Και αυτά είναι που μας πολεμούνε. Εσύ ο ίδιος είσαι πολέμιος του εαυτού σου. Τι πόλεμο κάνει ο διάβολος στο Ράσο, ιδιαίτερα με τις οικοφαντίες. Και όσο να είναι, άνθρωπος είσαι, δεν τις δέχεσαι. να μην σας παρασύρει ο διάβολος και να μην τον ακούτε. Εκεί που λέει την αλήθεια θα βάλει και το δηλητήριο. Ένας λόγος αργός λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Θα απολογηθούμε για αυτό τον λόγο τον αργό. Όλες τις αμαρτίες ο Θεός τις σηκώνει, αλλά την αχαριστία δεν τη σηκώνει. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Ο θεϊκός πόνος. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρίος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η χάρις του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγή μαζί του. Παιδιά μου, ποτέ να μην ρίχνουμε τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Δεν φταίει κανείς άλλος για ό,τι κάνουμε παρά μονάχα εμείς. Ούτε ο διάβολος φταίει. Ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα να μας ρίξει στην αμαρτία εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Όταν ένας άνθρωπος ευλαβείται έναν άλλον και ζητά την ευχή του, ο διάβολος δεν ενεργεί, δεν μπορεί να μπει στη μέση. Δίκιο για τον καλόγερο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και για τον χριστιανό. Εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε που να πάμε. Να πάμε στα δικαστήρια δεν γίνεται. Μόνον υπομονή. Αν πάει στα δικαστήρια, πάει ο καλόγερος, τον έχασες. Μη μας κυριεύει ο εγωισμός μας. Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, τον εγωισμό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας ενώπιον του Θεού. Με την κατάκριση φεύγει η χάρη. Με την υπακοή έρχεται πλούσια η ευλογία του Πανάγαθου Θεού. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Πώς φεύγει η χάρις δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ και έπειτα γίνεσαι αντίχριστος. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση: «Κατακρίνω πολύ, πώς να αποφύγω την κατάκριση?» Και του είπα: «Όταν πρόκειται να ομιλήσεις για κάποιον, λέγε ότι είναι παρόν. Για πάρε παράδειγμα εσένα. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Όταν σου είπε ένας άνθρωπος έναν λόγον πικρών και εσύ δεν του αντιμιλήσεις, αλλά τον υπομείνεις εκείνη την ώρα, ο Άγιος Άγγελος εστεφανώνει αοράτος με ολόχρυσο στεφάνι. Γέροντα, να κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι αν αμαρτήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον αδελφό. Αν όμως δεν μας συγχωρέσει αυτός, και ενώ εμείς ζητάμε συγχώρηση, αυτός μας λέγει «άντε φύγε από εδώ» και δεν μας συγχωρεί. Επίμενε, παιδί μου, επίμενε. Πρώτα όμως, να προδιαθέσεις το λογισμό σου, την ψυχή σου, ότι έπτεσες. Και μετά να πας στον άλλον και να του πεις «καλά αδελφέ μου, συγχώραμε, ευλόγησον». Διότι αν δεν προδιαθέσεις την ψυχή σου, δεν πληροφορείται ο αδελφός σου. Κάποτε που έκανα κάποια παρακοή στο γέροντα Ιωσήφ, πήγα και του είπα «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, γέροντα, ευλόγησον, έσφαλα. Γέροντα, ευλόγησον, αμάρτησα». «Καλά, ο Θεός χωρέσει», μου είπε. «Με το φίλο σας, με το συνεργάτη σας, αν πείτε κανένα λόγο άσχημο, μην προχωρείτε να μεταλάβετε. Ούτε και προσευχή μπορείτε να κάνετε. Η προσευχή ούτε ένα μέτρο δεν ανεβαίνει. Να συγχωρεθείς και έπειτα πήγαινε να προσευχηθείς και να μεταλάβεις». Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει ένα καλό λόγο. Μην τον αρνιέστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός λόγος ελεημοσύνη είναι. Και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμη τον μνημονεύω. Κάποια μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στα χωράφια, στο τάχι. είδε μια γυναίκα να κλαίει. «Τι έχεις?» τη ρώτησε. «Έχουν διαδώσει ότι το κορίτσι μου είναι αρσενοθήλικο και δεν παντρεύεται». Τότε ο πατέρας μου της είπε ένα καλό λόγο. «Προσευχή σου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει». Πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα ήρθε στο σπίτι. «Πού είναι του Γιάννη του Παπανικήτα?» Τον φώναξαν. «Ήρθα να σε ευχαριστήσω για τον καλό λόγο που μου είπες». «Προσευχήθηκα όπως μου είπες. Η Παναγία βοήθησε και η κόρη μου παντρεύτηκε και σου έφερα λίγα αυγά. Γι' αυτό να λέτε τον καλό λόγο». Για τους λογισμούς. Το Άγιο Πνεύμα παρακολουθεί την καρδιά να δει τους λογισμούς. Αν έχει κακούς λογισμούς ο μοναχός, αν μετεωρίζεται, τότε δεν έρχεται να κατοικήσει μέσα του. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ του νου και του Θεού, για να μην εισχωρήσουν ξένοι λογισμοί. Το δικό μας είναι να καθαρίζουμε το μυαλό μας από ακάθαρτους λογισμούς. Πώς? Διαμέσου της ευχής. Αλλά πρώτον, διαμέσου της υπακοής. Γέροντα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας? Εσύ που είσαι μοναχός θα λες. Όχι εγώ, ο γεροντάς μου. Ό,τι έχω είναι από το γεροντά μου. Ό,τι μου παρέδωσε ο γέρο Ιωσήφ, αυτό έχω. Δικό μου δεν έχω τίποτες. Έτσι αντικρούει στο λογισμό της υπερηφανίας. Και η μοναχή θα λέει, ό,τι έχω το πήρα από τη γερόντισσα, οπότε τι να υπερηφανευτώ. Σε ξένο πράγμα να υπερηφανευτώ. Ώσπου να βγει η ψυχή του ανθρώπου, μαθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τα μάθεις σε 5-10 χρόνια, δεν μαθεύονται. Μπορείς εσύ να τα μάθεις στο πανεπιστήμιο σε 1-2 χρόνια? Όχι. Θα περάσουν χρόνια. Και πάλι, δεν θα έχεις πείρα. Θα μάθεις πολλά στο σχολείο, αλλά δεν θα έχεις πείρα. Και η πείρα διδάσκει τον άνθρωπο. Για την έναρξη νέων πραγμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Όταν πρόκειται ένα μεγάλο να κάνετε, να δώσετε για παράδειγμα εξετάσεις ή στο πανεπιστήμιο ή σε άλλη σχολή ή να πάτε μακριά, πρώτα-πρώτα να αρματωθείτε με την ευχή των γονέων σας. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος του αυριανού σπιτιού σας. Έπειτα να πάτε στο πνευματικό και να εξομολογηθείτε και κατακολουθίαν να κοινωνήσετε. Επικαλεστείτε και την Παναγία και πηγαίνετε στο καλό και μη φοβήστε. Η Παναγία θα προπορεύεται και θα σας βοηθεί και θα σας σκεπάζει από κάθε κακό και από κάθε εμπόδιο. Γέροντα, όταν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ρωτάμε το Θεό ή να πηγαίνουμε στον πνευματικό μας ή σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο? Θα κάνουμε προσευχή και θα λέμε: «Θεέ μου, εγώ το θέλημά σου δεν γνωρίζω ποιον είναι. Φώτισε τον άνθρωπο που πάω τώρα να ερωτήσω να μου πει τι θέλεις εσύ». Απευθείας να ερωτήσουμε το Θεό? Όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουμε πληροφορίες. Αλλά πάμε να ερωτήσουμε έναν άλλο γέροντα. «Ό,τι θέλεις εσύ, Θεέ μου, δώσε εις το στόμα αυτού του γέροντος να μου πει». Και πας με αυταπάρνηση ό,τι σου πει αυτός. Αν πας με διψυχία δεν πληροφορείται, δεν γίνεται πληροφορία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι σου είπε. «Αν επλανήθη ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα», λέγει ο Θεός. «Γιατί?» «Διότι εσύ έχεις δύο πρόσωπα και θα τον ακούσεις μόνο αν αυτά που θα σου πει είναι σύμφωνα με την επιθυμία σου, αλλιώς δεν θα τον ακούσεις». «Παιδί μου, ούτε όταν είσαι χαρούμενος, ούτε όταν είσαι λυπημένος να παίρνεις αποφάσεις. Να περιμένεις να περάσει η χαρά, να περιμένεις να περάσει η λύπη και ύστερα να βγάζεις αποφάσεις. Κάνε υπομονή να περάσει η χαρά και ύστερα αποφασίζεις. Να περάσει ο πειρασμός. Τώρα ό,τι αποφασίσεις και ό,τι πεις, λάθος θα είναι, γιατί έχει επίδραση η συναισθηματική σου κατάσταση. Είσαι πολύ χαρούμενος και νομίζεις ότι πάντα έτσι θα είναι και βγάζεις αποφάσεις και λες λόγια μεγάλα. Είσαι πολύ λυπημένος και αποφασίζεις ότι η ζωή είναι μαύρη, δεν έχει νόημα, δεν έχει τίποτα, όλα είναι χαμένα. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να έχεις ειρήνη. Να έχεις ελπίδα στο Θεό. Άφησε το Θεό να δουλέψει και για σένα και για τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Εσύ κάνε το ανθρώπινο και ο Θεός θα κάνει τα δικά του.

για την εξομολόγηση. Την ώρα της εξομολογήσεως σου έδινε πολύ θάρρος. Για παράδειγμα, όταν του ανέφερες ένα λάθος που έκανες και κατά τη γνώμη σου ήταν πολύ σοβαρό, πολλές φορές δεν έδινε καμία σημασία, αλλά έλεγε «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, αυτά. Από εδώ και στο εξής τι κάνουμε». Μας έλεγε «Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι καρδιογνώστης. Ό,τι μου πεις εσύ, θα σε κατευθύνω». Περίμενε να του πεις εσύ και όχι να εκμεεύσει ο ίδιος. Εσύ να καταλάβεις που είναι το πρόβλημά σου, να του το πεις για να σε βοηθήσει. Έτσι λειτουργούσε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν εξομολογούσε κανέναν από τους επισκέπτες. Μια φορά του έγραψε γράμμα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμονοπετρίτης, λέγοντάς του «Πνευματικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Εσένα σε θέλουμε αετό στην έρημο, δηλαδή αφοσιωμένο στην προσευχή». Ο γέροντας Εμιλιανός μπορούσε να καταλάβει αυτό το πνεύμα του γέροντα. «Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι. Άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Γι' αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες στον πνευματικό. Ξαναέπεσες στον πνευματικό. Όλα στον πνευματικό. Και η Ιωσία Μαρία πρώτα εξομολογήθηκε. Άνθρωποι είμαστε. Να εξομολογηθείτε». Τότε ο άνθρωπος ξαλαφρώνει. Πόση χαρά νιώθει. Άνθρωπος είσαι κι εσύ, είπες κανένα ψέμα, δεν σε παρεξηγώ. Να δείτε μετά τι θα αισθανθείτε μέσα σας. Τι ελάφρωση. Δεν απαιτείται πάντα εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όποτε νιώθουμε κάτι να μας καίει, θα πάμε να εξομολογηθούμε. Όποιος γονάτισε έστω και μια φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός. Για τη σχέση με τον πνευματικό. Όταν το θησαυρό τον έχεις, δεν τον εκτιμάς όπως πρέπει. Όταν τον χάνεις, τότε καταλαβαίνεις τι έχασες. Η υγεία δεν εκτιμάται παρά όταν αρρωστήσεις. Όταν αρρωστήσεις, τότε θα καταλάβεις τι θα πει η υγεία. Έτσι κι εμείς είχαμε τους γεροντάδες μας, το γερο Αρσένιο, το γερο Ιωσήφ, και κατά την ευλάβειά μας, κατά την πίστη μας, κατά την αυταπάρνηση και την υπακοή που κάναμε σε αυτούς, πήραμε κι εμείς. Η Θεία Γραφή είναι ωκεανός μεγάλος, αλλά εσύ κατά το μέτρο σου θα ακολουθήσεις και θα καταλάβεις. Ή εάν λέει κάτι ένας ομιλητής, όπως εγώ τώρα που ομιλώ σε εσάς, εάν έχω εγώ τρόπον τεινά 50 βαθμούς χάριτος και εσύ έχεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή εγώ έχω 50 θα καταλάβεις και εσύ 50, όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, οι γεροντάδες μας μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγαν οι γέροντες ή η Θεία Γραφή. Όταν πέφτω να κοιμηθώ, βάζω μετάνοια και στην Παναγία και στο γέροντα Ιωσήφ. Αυτή είναι μεγάλη μας παρηγοριά. Και έτσι είναι στους ουρανούς σωματικός, αλλά πνευματικός είναι μαζί μας. Για την ταπείνωση. Άργησα, αλλά κατάλαβα. Η αγάπη του Θεού άλλες πόρτες ανοίγει και άλλες κλείνει. Όταν σου ανοίγει, ευχαρίστησε, δοξολόγησε και προχώρα. Όταν βρίσκεις κλειστή πόρτα, μην παίρνεις το λωστό του θελήματός σου να τη σπάσεις, να τη διαρρήξεις. Δεν είναι εκεί για σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Σπάμε πόρτες και μπαίνουμε σε μια κόλαση και διαμαρτυρόμαστε στο Θεό που προσπάθησε να μας εμποδίσει. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μπροστά σε μια πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξουν, τη στιγμή που ο Θεός τους έχει ανοίξει την πόρτα και το δρόμο που τους αξίζει. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται διαμέσου της υπακοής και της προσευχής, τόσο περισσότερον πλησιάζει τον Θεό και τόσο περισσότερο βλέπει τον εαυτό του αμαρτωλό και κλαίει και θρηνεί και ζητεί το έλεος του Θεού. Τους άλλους δε, τους βλέπει αγίους, αγγέλους,
ενώ όσο απομακρύνεται από το Θεό, βλέπει τους άλλους κατωτέρους του.

Ο άνθρωπος ο οποίος επαινεί των πλησίων του και κατακρίνει τον εαυτό του, φτάνει σε μέτρα αγιότητος. Αν ζητάς εσύ από τον άλλον επειδή σε λύπησε να σου βάλει μετάνοια, δεν είσαι καλά, δεν είσαι εντάξει. Δεν βαδίζεις το δρόμο της καλογερικής. Να ταπεινωνόμαστε εσωτερικά και να βλέπουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως ανάξιο και κατώτερο όλων. Αυτό απαιτεί η χάρις από εμάς. Γιατί πράγματι είμαστε έτσι, αφού μέσα μας κινούνται τα πάθη και τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Αυτή την αυτομεμψία ως αυτογνωσία τονίζει πολύ ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν η καλή συνήθεια επικρατήσει, τότε το πνεύμα της ταπεινώσεως, κινούμενο από τη χάρη, πλησιάζει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Και τότε αυτός βλέπει τους άλλους ως αγγέλους, ως αγίους, και παρηγορείται με τα δάκρυά του. Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτουμε. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούν. Αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωση. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός συλλάστη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε και χαιρόμαστε που είστε και περισσότεροι από άλλες φορές. Είναι ωραίο αυτό, ο καθένας, αν του αρέσει αυτή η σύναξη, αν του αρέσει, θα το καταλάβεις αν του αρέσει, αν την επόμενη φορά έρθει με ένα γνωστό του. Αυτό σημαίνει ότι του άρεσε του ιδίου, δεν το χόρτασε ο ίδιος και είπε και άλλοι άνθρωποι να έρθουν να ακούσουν κάτι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Έτσι. Θυμάμαι στα κατηχητικά παλιά, στα παιδιά έτσι λέγαμε. Και μάλιστα τάζαμε κιόλας. Όποιο παιδί φέρει έναν φίλο του, ξέρω εγώ, λέγαμε ένα δώρο. Και την επόμενη φορά ερχόταν κάποιος και λέει, εγώ τον έφερα, έλεγε. Για να μην ξεχάσουμε δηλαδή που πρέπει να προσφέρουμε το δώρο μας. Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα μία αναφορά σε αυτόν τον Άγιο που εορτάζει την Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών, ο οποίος είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ή ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Γιατί τον είπαμε Σιναήτη? Γιατί έζησε στο Σινά, στο όρο Σινά. Έτσι. Θέλω πρώτα να σας πω ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία γίνεται με θεία έμπνευση. Αυτά που βλέπετε από τη λατρεία, το τυπικό της Εκκλησίας, οτιδήποτε είναι μέσα στο ναό, το πώς είναι τοποθετημένοι οι Άγιοι. Και

0: όσα άλλα δεν είναι τυχαία. Έχουν οριστεί από κάποιους ανθρώπους που είχαν πράγματι θείο φωτισμό για να το κάνουν. Έτσι. Και εμείς έχουμε παραλάβει από αυτούς όλο αυτό που λέγεται παράδοση. Παράδοση τι σημαίνει? Το δίνω σε σένα, εσύ παρακάτω, και έτσι φτάνει μέχρι το σήμερα. Έχουμε παραδόσεις, αυτό το λέμε ιερά παράδοση, έχουμε παραδόσεις από τα χρόνια του Χριστού μέχρι και σήμερα. Θα σας έλεγα και προ-Χριστού ακόμα. Έχουμε παραδόσεις, ιερές παραδόσεις που αφορούν στην πίστη, που φτάνουν μέχρι και το σήμερα και βιώνουμε αυτό μέχρι, αυτές τις ιερές παραδόσεις μέχρι και σήμερα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την Τρίτη Κυριακή των Νηστειών γιορτάζουμε τι? Είναι τη Σταυροπροσκυνήσεως. Γιορτάζουμε, προσκυνούμε το Σταυρό. Γιατί γίνεται αυτό? Κανονικά ο σταυρωμένος σε ποια θέση είναι? Είναι μέσα στο ιερό. Κι όμως τον βγάζει ο ιερέας από το ιερό και τον βάζει στο κέντρο του ναού. Και καλεί όλους εσάς να έρθετε κοντά και να τον προσκυνήσουμε, να τον προσκυνήσετε. Γιατί γίνεται αυτό τη συγκεκριμένη Κυριακή? Μπράβο. Τρίτη Κυριακή των νηστειών. Γιατί είμαστε στη μέση της νηστείας. Έχει υπάρξει κάποια κόπωση για όσους έχουν ξεκινήσει την νηστεία από την Καθαρά Δευτέρα και σου προβάλλει το Σταυρό και σου λέει πάρε δύναμη, πάρε κουράγιο τώρα για να βγάλεις και την υπόλοιπη νηστεία της Τεσσαρακοστής. Είδατε πόσο ωραία σκέφτεται η μάνα Εκκλησία. Λέει θα βλέπουν το Σταυρό, θα αναλογίζονται ποιος είναι πάνω στο Σταυρό και θα λένε θα συνοδηπορήσω μαζί του για να φέρω εις πέρα την νηστεία, η οποία νηστεία έχουμε πει δεν περιορίζεται στα φαγητά, αλλά έχει πολλές πτυχές η νηστεία. Και ο καθένας πρέπει να κάνει νηστεία σε πράγματα που έχει εντοπίσει ότι ας πούμε τον εφραίνουν και του δίνουν μία ειδονή κτλ. Αυτά, σε αυτά γίνεται η νηστεία. Έτσι. Άρα λοιπόν, Τρίτη Κυριακή των Νηστειών εμφανίζεται ο Σταυρός για αυτό το λόγο. Και μετά θα τον πάρουμε πάλι μέσα και πότε θα τον ξαναβγάλουμε? Θα τον ξαναβγάλουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Που εκεί βέβαια θα είναι μέσα στα αίματα ο Χριστός. Έχουμε τη Μεγάλη Θυσία εκείνη την ημέρα. Και πάλι θα συνοδηπορήσουμε μαζί του μέχρι να ακούσουμε πλέον το χαρμόσυνο άγγελμα Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Αυτό. Αυτό την Τρίτη Κυριακή των Νηστειών είπαμε. Την Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών, για την οποία θα σας μιλήσω εγώ σήμερα, η Εκκλησία προβάλλει έναν Άγιο ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός. Ίσως ξέρετε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον μαθητή του Χριστού, τον Ιγαπημένο. Και τώρα μιλάμε για έναν άλλον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Κλίμακα τι σημαίνει? Σκάλα. Σκάλα. Τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Γιατί τον βάζει αυτή την Κυριακή, τη συγκεκριμένη Κυριακή, η Εκκλησία? Γιατί είναι ασκητής. Είναι ασκητής, είναι εγκρατής και μας το δίνει σαν πρότυπο, σαν να σου λέει ότι πήγε Τέταρτη Κυριακή, ετοιμαστείτε, μπείτε λίγο στα πιο βαθιά τώρα. Μην περιμένεις τη Μεγάλη Εβδομάδα, πριν θα προετοιμαστείς για να απολαύσεις πνευματικά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πριν θα προετοιμαστείς. Δεν ξεκίνησες την Καθαρά Δευτέρα. Καλά. Την πρώτη Ορθοδοξίας, δεύτερη Κυριακή κτλ. Ξεκίνησε. Δες το παράδειγμα. Προβάλλει η Εκκλησία. Προβάλλει παραδείγματα. Και αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για τον οποίο θα αναφερθώ, αλλά αφού σας πω και την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών. Την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών Δεν έχουμε πει ότι εκεί η Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει μία διαβάθμιση. Πηγαίνουμε από τα ψηλά στα υψηλότερα ή στα πιο βαθιά ακόμα. Η Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών είναι αφιερωμένη σε μία γυναίκα Αγία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία ήταν πόρνη. Έδειξε όμως μεγάλη μετάνοια και έγινε πρότυπο. Πρότυπο χριστιανού. Κοιτάξτε τώρα πώς, τι παραδείγματα δίνει η Εκκλησία. Υπάρχουν Άγιοι από όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν Άγιοι από όλες, τα λέγαμε, τις κοινωνικές τάξεις. Και εδώ προβάλλει την Πέμπτη Κυριακή, δηλαδή μία Κυριακή πριν τον Βαΐων, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, προβάλλει μία γυναίκα αμαρτωλή, η οποία βεβαίως μετανοεί. Και τι ζητάει λοιπόν με το παράδειγμα της και την δική μας? Μετάνοια. Γι' αυτό μπαίνει την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών. Γιατί σου λέει, είμαστε ένα βήμα πριν το μεγάλο γεγονός. Δείξε τη μετάνοια. Προσπάθησε να τη ζήσεις. Και μπες μετά στο στίβο της Μεγάλης Εβδομάδας. Ακούστε μια σημαντική, διαφοροποίηση. Δύο είναι οι περίοδοι της νηστείας. Είναι, λέω, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ξεκινάει από την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει, ας πούμε, το Σάββατο του Λαζάρου, έτσι. Και η άλλη ξεκινάει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, το Πάσχα. Η νηστεία που κάνουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι διαφορετική από την νηστεία που κάνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή νηστεύουμε, ας το πω, για εμάς. Για εμάς. Για τα πάθη μας, για τα αμαρτήματά μας, για τον αγώνα μας. Έτσι. Νηστεύουμε για αυτά. Τη Μεγάλη Εβδομάδα η νηστεία δεν είναι γι' αυτό. Η νηστεία είναι σαν συμμετοχή στο πάθος του Χριστού. Συμμετέχω. Πάω από την Κυριακή των Βαΐων, τον βλέπω να μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, μετά από λίγο τον βλέπω να κηρύττει, να δικάζεται, να καταδικάζεται, μετά τον βλέπω στο Σταυρό, μετά τον βλέπω στον τάφο και μετά τον βλέπω αναστάντα. Καταλάβατε τι είπα? Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι διαφορετική και η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος είναι συμμετοχή στο πάθος του Χριστού, γι' αυτό και είναι πιο αυστηρή. Και εγώ χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έστω λένε, έστω τη Μεγάλη Εβδομάδα θα νηστέψω. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό. Έστω τη Μεγάλη Εβδομάδα θα νηστέψω. Δηλαδή θεωρεί, και αν τελικά και τη Μεγάλη Εβδομάδα κάποιοι τρώνε, τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, λένε, έστω τη Μεγάλη Παρασκευή θα νηστέψω, θα προσέξω. Έτσι. Όμως θα επανέλθω, γιατί σας είπα ότι σήμερα η αναφορά μας θα γίνει συγκεκριμένα στην Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών και πιο συγκεκριμένα στον Άγιο που προβάλλει, είπαμε, η Εκκλησία εκείνη την ημέρα. Είναι ο Άγιος ο Όσιος Ιωάννης ο Συναίτης ή της Κλίμακος. Έχει μεγάλη αξία αυτό το βιβλίο. Συγγνώμη. Ο Άγιος έγραψε ένα σημαντικό βιβλίο. Ένα, αλλά σημαντικό βιβλίο. Το ονόμασε Σκάλα, Κλίμαξ. Και τι λέει αυτή η κλίμακα? Λέει κάτι πολύ συγκλονιστικό. Λέει τι πρέπει να κάνω για να ενωθώ με το Θεό. Μα αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου. Άρα αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσω οπωσδήποτε. Κάποιος ιερέας που συζητούσαμε μου λέει, εγώ το προτείνω μετά το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι, η Αγία Γραφή είναι το μεγαλύτερο βιβλίο της πίστης μας. Έτσι, το σημαντικότερο. Μετά από αυτό λέει, προτείνω την κλίμακα. Ακούστε τώρα. Είναι σημαντικό βιβλίο, γιατί μας λέει πώς θα ενωθώ με το Θεό. Και έχει εκεί 30 σκαλοπάτια 30 σκαλοπάτια έχει αυτή η κλίμακα, η σκάλα, για να ενωθείς με το Θεό. Θέλετε να τα ανέβουμε τα σκαλοπάτια αυτά?
1: Ναι.
0: 3 μόνο από το σύνολο,
1: ναι.
0: Ωραία. Δεν προλαβαίνουμε να τα ανέβουμε όλα. Θα σας κάνω όμως ένα σύντομο πέρασμα από αυτά. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά τα 30 σκαλοπάτια είναι ουσιαστικά 30 ομιλίες που κάνει ο Άγιος. Έχουν αξία γιατί είπαμε γιατί γράφει, αλλά έχουν αξία γιατί γράφτηκαν, αλλά έχουν αξία και ποιος τα γράφει. Δεν έχει σημασία ποιος γράφει ένα βιβλίο. Λοιπόν, εδώ ο Άγιος έχει αξία γιατί μας άφησε παρακαταθήκη αυτό το βιβλίο, αφού ο ίδιος εμπειρικά γνωρίζει πώς συνάντησε το Θεό. Δεν είναι μία... Δεν στοχάζεται. Δεν είναι στοχασμός. Εδώ είναι κατά κυριολεξία ένωση. Ένωση Θεού και ανθρώπου που την έκανε ο ίδιος. Και είναι Άγιος της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν ένας Άγιος μπορεί να μας περιγράψει και μπορεί να μας αναφέρει τα βήματα που έκανε εκείνος για να φτάσει στην αγιότητα. Έτσι. Γράφει λοιπόν ένα βιβλίο. Συγκεκριμένα 2 κείμενα είναι. Το ένα είναι η κλίμακα και το άλλο είναι ένα άλλο κείμενο που το επιγράφει προσποιημένα και αφορά στον ιερέα. Πώς πρέπει να είναι ο ιερέας, ο αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος. Αλλά σήμερα έχουν εκδοθεί μαζί αυτά. Οπότε όταν παίρνει το βιβλίο, στο τέλος της κλίμακας είναι και το προσποιημένα. Θέλω πρώτα, αφού σας είπα αυτά τα γενικά, θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο από ένα βιβλίο, ένα προλογικό, για να σας δημιουργήσω έτσι μία όρεξη και να αρχίσουμε να ανέβουμε μερικά σκαλοπάτια. Κλίμαξ, δηλαδή σκάλα. Ελάτε να την ανέβουμε με οδηγό έναν πεπειραμένο ασκητή, τον Όσιο Ιωάννη το Σιναίτη. Είναι ένα κλασικό ασκητικό κείμενο του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, το οποίο σεβάστηκε ο χρόνος. Ένα κείμενο αμέτρητα βιώματα. Σε τι αναφέρεται? Πώς εγώ, εσύ, ο καθένας που θα το θελήσει μπορεί να ενωθεί με το Θεό, να θεωθεί. Οι κίνδυνοι πολλοί που συσπυρώνονται σε 30 σκαλοπάτια, 30 βαθμίδες, 30 πνευματικοί λόγοι, κατάθεση ψυχής ενός ερημίτη που κατάφερε το ποθούμενο, δηλαδή την αγιότητα. Απευθύνεται στους μοναχούς, αλλά αφορά σε όλους μας, γιατί όπως και ο ίδιος κάπου αναφέρει, αφενός πρέπει να ποθούμε τον μοναχισμό και αφετέρου ένα είναι το Ευαγγέλιο, μία η πορεία, διαφορετικοί δρόμοι, αλλά κοινός ο προορισμός μας. Όσιος Ιωάννης, αν και είναι ασκητής, την χάνει βαθύς γνώστης της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων. Ως άνθρωπος του Θεού έφτασε πολύ ψηλά για να βοηθήσει εμάς που είμαστε πολύ χαμηλά. Μιλά για τα 2 σημαντικότερα της πνευματικής ζωής, για τα πάθη και τις αρετές. Περιγράφει πώς θα καούν τα πρώτα και πώς θα ανθίσουν οι δεύτερες. Ή κάποιος άλλος θα έλεγε πώς θα γίνουν τα πάθη μας αρετές, πώς θα μεταστρέψουμε τα πάθη μας σε αρετές. Ή πιο σωστά λέει, βοηθάει στη μεταστροφή των παθών σε αρετές. Έργο δύσκολο, αλλά σημαντικό. Δεν στραγγαλίζει τις προσωπικότητες, αλλά τις μεταμορφώνει σε θεόμορφες οντότητες. Λέει πως το έργο της θεοκοινωνίας Είναι έργο κοπιώδες. Είναι σαν να πέφτεις στη φωτιά για να πλημμυρίσεις από μία άλλη μοναδική φωτιά. Η κλίμακα αυτή μας προσκαλεί και μας προκαλεί σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Θα πεις ναι στο κάλεσμα για να ξεκινήσεις την αναζήτηση του Θεού. Θα πεις ναι στην ανάβαση αυτής της σκάλας. Θα το κάνεις άμεσα, σήμερα, τώρα. Η απόφαση αυστηρά προσωπική. Αυτό είναι ένας πρόλογος σε μία εργασία που έχει γίνει σχετική με την κλίμακα του Ιωάννη. Και μετά από αυτό τον πρόλογο θέλω να σας πω για ποια πράγματα μιλάει. Ποια είναι αυτά τα 30 σκαλοπάτια τα οποία τουλάχιστον πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Γιατί θα συναντήσετε στη ζωή σας πράγματα και θα λέτε αυτό τι είναι, γιατί μου συνέβη. Θα δείτε ότι πολλές αντιδράσεις που έχετε ως άνθρωποι, που έχουμε ως άνθρωποι, έχουν αιτία. Θα δείτε ότι οι εκνευρισμοί που έχετε, εκνευρισμούς ή αντιδράσεις στη δουλειά σας, στην οικογένειά σας ή σε φιλικές επικοινωνίες, θα δείτε ότι ενώ δεν είχατε εντοπίσει γιατί είχατε αυτή την αντίδραση, θα βρείτε την αιτία που αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εδώ λέει ότι τα πάθη και οι αρετές είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η οργή που μπορείς να έχεις μπορεί να σχετίζεται με τον εγωισμό σου. Και άλλα. Τα εξηγεί με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Και θα ήθελα φυσικά να σας παρακαλέσω, όποιος δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το βιβλίο, είναι πολύ ωραία ευκαιρία να ασχοληθεί. Ειδικά αυτή την περίοδο της 40ης που πηγαίνουμε για το Πάσχα. Είναι πολύ ωραίο να σε συνοδεύει ένα τέτοιο ανάγνωσμα και να αρχίζεις να βλέπεις αυτά που διάβασες πώς εφαρμόζονται στη δική σου ζωή. Λέει, μιλάει για την αποταγή, θα σας πω μετά τι είναι, για την απροσπάθεια, για την ξενιτία, για την υπακοή, για τη μετάνοια, για τη μνήμη του θανάτου, για το χαροποιόν πένθος, ακούγεται οξύμορο, για την αοργησία, για τη μνήση κακία. Τι σημαίνει μνήση κακία? Μνήση κακία σημαίνει να θυμάμαι το κακό που μου έκαναν. Σου έκανε ένα κακό και δεν μπορείς να το ξεπεράσεις και συνεχώς σκέφτεσαι αυτό το κακό και ουσιαστικά τι έχεις κάνει? Έχεις φυλακίσει την ψυχή σου σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί να αναπνεύσει η ψυχή. Αν δεν μπορείς να συγχωρέσεις, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Έχεις μια πνευματική ασφυξία. Για την καταλαλιά, για την πολυλογία. Νομίζω ότι εδώ πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι έχουμε σημαντικά στοιχεία, αλλά και για τη σιωπή και τη μεγάλη αρετή είναι η σιωπή. Για το ψεύδος, δεν λέω πολλά, λέω μικρά. Δεν λέω πολλά, δεν έχω κάνει και τόσο κακό. Λέω μικρά, καθημερινά, στην εξομολόγηση λέει. Καθημερινά λέω τα μικρά και το θεωρεί και δεδομένο, το λέει σαν να μην θέλει και κουβέντα σε αυτό. Περί ακιδείας, ακιδείας. Τι σημαίνει κηδεία? Τι σημαίνει κηδεύω? Φροντίζω. Άρα ακιδεία, δεν φροντίζω. Γιατί δεν φροντίζω? Για το... για την ψυχή μου. Αυτός έχει πέσει σε μια κατάσταση ακιδείας. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Δεν έχει όρεξη για τίποτα. Εννοείται δεν έχει όρεξη και για το Θεό, για την προσευχή, για τη μελέτη, αλλά και γενικότερα έχει πέσει σε μία ακιδεία. Και ποιος δεν έχει πέσει σε ακιδεία κάποια στιγμή? Θα σας πω πνευματική κατάθλιψη. Θα σας πω ένα άλλο που μάλλον και θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να το διαβάσουμε. Περί γαστριμαργίας. Μάλλον δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Περί αγνίας, περί φιλαργυρίας, καθώς και περί της ακτιμοσύνης. Περί αναισθησίας, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Περί ύπνου και προσευχής. Περί αγρυπνίας, Υπάρχει εκούσια και ακούσια αγρυπνία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν κοιμάται επειδή έχει τόσα να σκεφτεί που δεν έχει καθόλου, δεν αφήνει καθόλου το μυαλό του ελεύθερο, το νου του ελεύθερο και την καρδιά του για να ξεκουραστεί. Και υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος εκούσια αγρυπνεί. Ας πούμε, πολλοί μου λένε ότι τη Μεγάλη Πέμπτη δεν κοιμούνται, επίτηδες. Τη Μεγάλη Πέμπτη όλοι ξενυχτάνε στον επιτάφιο για να στολίσουν. Είναι μια ωραία αγρυπνία αυτή. Ή μια πολύ ωραία αγρυπνία είναι να πας σε έναν άνθρωπο που είναι στο νοσοκομείο και δεν έχει κάποιον και πας εσύ αγρυπνά, αγρυπνείς μαζί του. Μεγάλη ευλογία αυτή να το κάνει κάποιος. Να αγρυπνήσει μαζί του. Περί δειλίας, περί καινοδοξίας, περί υπερηφανίας, περί λογισμών βλασφημίας. Πολύ σοβαρό αυτό, ταλαιπωρεί ανθρώπους. Να μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και να έχεις πονηρούς λογισμούς και μάλιστα λογισμούς βλάσφημους. Ταλαιπωρούνται άνθρωποι σε αυτό. Περί πραότητας και απλότητας. Περί ταπεινοφροσύνης. Περί διακρίσεως. Περί ησυχίας. Περί προσευχής. Περί απαθίας και περί αγάπης. Πόσα σας είπα?
1: 30.
0: Δεν μετρούσατε, απλώς ξέρατε 30. Ότι είπα 30 από την αρχή, έτσι. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω τώρα σε μερικά από τα σκαλοπάτια αυτά. Καταλαβαίνετε ότι κάθε ένα σκαλοπάτι θα μπορούσε να γίνει μία συνάντηση για να μιλάμε. Έτσι. Μία και μπορούσε και δεύτερη. Ειδικά για μερικά σκαλοπάτια. Εδώ πέρα τι μας λέει για τα σκαλοπάτια? Μας λέει ότι τα σκαλοπάτια αυτά για να φτάσεις στο Θεό έχουν και κινδύνους. Γλιστρούν. Και πρέπει να μας δώσει αυτά τα εφόδια έτσι ώστε να μην είναι, να μην είναι ολισθηρή η διαδρομή μας, να έχουμε πάρει εφόδια τέτοια και στους κινδύνους που κρύβονται στο κάθε ένα από αυτά, να γνωρίζουμε και να το παλεύουμε. Έχετε δει την εικόνα της κλίμακας? Είναι μια σκάλα που ανεβαίνουν απάνω άνθρωποι και υπάρχουν δαίμονες που τους έχει ζωγραφίσει ο αγιογράφος μαύρους και κρατάνε κάποιοι σχοινιά ή κρατάνε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Και τι προσπαθούν να κάνουνε? Να ρίξουνε αυτούς τους αυτούς που ανεβαίνουν, να τους ρίξουν κάτω. Και πράγματι εμένα με συγκλονίζει σε αυτή την εικόνα αυτός που είναι ένα σκαλοπάτι πριν και πέφτει. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτός που είναι στο πρώτο σκαλοπάτι όταν πέφτει, μην νομίζετε ότι είναι και μεγάλη πτώση. Είναι, αλλά δεν είναι και η πιο φοβερή. Αυτός που είναι στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι, που μπορεί να είναι τι? Ένας και αφιερωμένος άνθρωπος στο Θεό. Και κοιτάξτε, έχει σημασία από πού έχει ρίξει το σκηνή για να τραβήξει προς τα κάτω τον καθένα. Άλλους τους έχει τραβήξει, τους κρατάει από τη μέση. Από τη μέση. Έχει σημασία. Άλλους τους κρατάει, προσπαθεί να τους ρίξει από το λαιμό, από το κεφάλι, από το νου. Αν σου πάρει το νου, το σώμα θα ακολουθήσει εκεί που είναι ο νους. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ασφαλώς και το καταλαβαίνετε. Αν σου πάρει το νου, τότε τα υπόλοιπα είναι μια απλή τυπική διαδικασία.
1: Εάν σου πάρει το πνεύμα, σου προκαλεί το θάνατο.
0: Έτσι. Και αν σου πάρει το πνεύμα, ουσιαστικά σε έχει νεκρώσει. Είναι σαν να έχει πάει κάποιος σε έναν στρατιώτη και του πήρε τον οπλισμό. Οπότε, χωρίς οπλισμό, ο στρατιώτης δεν έχει να αντιπαλέσει.

0: Πάμε να πούμε, ας πούμε, για το πρώτο σκαλοπάτι. Αλλά ναι, ήθελα να τελειώσω με αυτό. Μου κάνει εντύπωση αυτός, παιδιά, που πέφτει από το πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι. Αυτός μπορεί να είναι και έναν αφιερωμένος άνθρωπος στο Θεό. Έδωσες όλη τη ζωή σου στο Θεό. Είσαι νέος άνθρωπος και έκανες αυτή την υπέρβαση και λες όλα στο Θεό, ψυχή και σώμα. Τα προσφέρω στο Θεό μου, στο Δημιουργό μου. Δεν διαλέγω ούτε καν να κάνω οικογένεια. Αλλά δίνομαι στο Θεό. Θα είμαι μια λαμπάδα που θα καίει μπροστά στα πόδια του Χριστού. Και αυτός ανεβαίνει σε αυτή την κλίμακα και στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι πέφτει. Γιατί ο αντικείμενος, ο πονηρός, δεν σταματάει τον αγώνα όταν σε βλέπει να πας προς τα πάντα, αλλά τι κάνει, εντείνει την προσπάθειά του. Κάποιος λέει, όσο δεν ίστευα, όλα μου πήγαιναν καλά. Τώρα που ξεκινάω την νηστεία, τι να σου πω, τι έχει συμβεί. Ναι, έχει μία σημασία αυτό. Γιατί μπήκε στον αγώνα, μπήκε στο στίβο. Παλεύεις για πράγματα. Και βέβαια, η πάλι είναι πάλι σώμα με σώμα. Πάμε να πούμε για το πρώτο σκαλοπάτι κάτι. Αποταγή. Τι σημαίνει αποταγή? Αποταγή σημαίνει ότι αφήνω αυτά που αγαπάω. Σου έκανε κάποιος στην πόρτα του σπιτιού σου μία γρατζουνιά. Και εσύ βγαίνεις έξω, είσαι έξαλλος, έχεις πάει στην αστυνομία, έχεις καλέσει όλη τη γειτονιά και ξεκινάς τις ανακρίσεις. Ποιος το έκανε αυτό? Γιατί είσαι δεμένος με τα υλικά. Είσαι δεμένος με το αυτοκίνητό σου, με τόσα πράγματα, υλικά πράγματα. Είσαι σχεδόν ταυτισμένος με αυτά. Και δεν λες ότι δεν είναι τίποτα αυτά, δεν έχουν αξία. Εντάξει, δεν ήταν τραγικό αυτό που έγινε. Το λες όταν βγαίνεις από τις κηδείες. Αλλά μετά από λίγο το ξεχνάς. Έτσι, τελικά είσαι δεμένος με την ύλη. Δεν θα πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαι τόσο δεμένος με την ύλη. Θα αγωνίζομαι να παλέψω και το σπίτι μου να κάνω και το αυτοκίνητό μου να έχω, αλλά προσέξτε, μην ταυτιστείτε με αυτό. Είναι πράγματα για να εξυπηρετώ την ζωή μου, την ύπαρξή μου, αλλά δεν ταυτίζομαι με αυτά για κανένα λόγο. Αυτό είναι ο λόγος περί αποταγής. Πώς μπορούμε... Α, ναι, λέει κάτι ωραίο στο πρώτο σκαλοπάτι. Αλήθεια, αυτό το κείμενο εσείς λέτε ότι αφορά μόνο στους μοναχούς, επειδή ο ίδιος ήταν ασκητής. Το έγραψε μόνο για μοναχούς. Όχι, αφορά σε όλους μας. Βέβαια, άμα το διαβάσεις σε κάποια σημεία του, και ειδικά στα θέματα εγκράτειας, νηστείας, λες αποκλείεται να τα κάνω αυτά. Είναι πολύ ακραία, θα πεις. Μπορεί να μην μπορείς να τα κάνεις αυτά, αλλά θα πάρεις το πνεύμα του βιβλίου και θα το εφαρμόσεις στη ζωή σου κατά το δυνατόν. Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες υποχρεώσεις να ακολουθούμε αυτόν τον τρόπο που λες της αποταγής, της μοναχικής ζωής και τους απαντά. Όλα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε, κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραλείπετε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς, κανένα να μην σκανδαλίζετε, σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε, αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ου μακράν έστε της βασιλείας των ουρανών. Τι ωραία το λέει. Δεν σας ζητάω να τρώτε ας πούμε ξηρά τροφή και να είστε σε ένα σπήλαιο δεόμενοι στα γόνατα. Κάντε απλά πράγματα στη ζωή σας. Προσπαθήστε από αυτά να παλέψετε, λέει, και αν τα κάνετε αυτά, ανεβαίνετε και με αυτόν τον τρόπο την κλίμακα. Και με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνουμε την κλίμακα. Ο καθένας με τον τρόπο που τέλος πάντων βρέθηκε στη ζωή του. Άλλος βρέθηκε με χρήματα, πρόβλημα είναι και αυτό. Το ξέρετε ότι είναι πρόβλημα να είσαι με χρήματα και ειδικά με πολλά χρήματα. Αλλά πρόβλημα είναι να είσαι και χωρίς χρήματα.
1: Αλλά είναι μεγαλύτερο πρόβλημα να είσαι με πολλά χρήματα.
0: Εντάξει, ανάλογα τον άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολλά χρήματα και μέσα σε μια εβδομάδα δεν έχουν καθόλου χρήματα. Ο άλλος όμως που δεν έχει χρήματα μπορεί να αναγκαστεί να κάνει και κάτι πολύ κακό για να αποκτήσει χρήματα. Έτσι. Οπότε είναι για τον κάθε ένα ξεχωριστό το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Θέλω να πάω τώρα, σας είπα για την αποταγή, θέλω να πάω τώρα σε ένα άλλο. Θα αφήσω μερικά σκαλοπάτια και πάω στο περί υπακοής. Θέλω να ξεκινήσω να αναπτύξω με συντομία την ομιλία του πατρός του Αγίου Ιωάννου που αναφέρεται στο θέμα μας για την υπακοή. Λέει, η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, εννοεί του θελήματός μας, τα θέλω μας. Έχουμε πολλά θέλω και όπως τα θέλω. Έχουμε πολλά θέλω και θέλουμε ο Θεός να έρθει να υπηρετεί τα θέλω μας. Εγώ έχω βγάλει πρόγραμμα γι' αυτό που έχω και θέλω ο Θεός τώρα να έρθει να με βοηθήσει να κάνω αυτό που θέλω. Και δεν είπα, εσύ θέλεις στο Θεό. Να του πω, εσύ θέλεις, Θεέ μου, εγώ θέλω αυτό που θέλεις. Αυτό λέγεται υπακοή. Και επειδή τον Θεό δεν μπορώ να τον έχω μπροστά μου προσωπικά, έχω έναν εκπρόσωπο του Θεού για να το λέω, τον οποίο ονομάζουμε Πνευματικό Πατέρα. Οπότε καταθέτω σε εκείνον τα θέλω μου και εκείνος λέει, προσπαθεί να ακούσει, αλλά και να κάνει αυτό το θέλω αν ταυτίζεται με το θέλω του Θεού. Για την ψυχή σου βέβαια πρώτα. Αυτό δεν είναι το μεγάλο ζήτημα. Εγώ ο κάθε πνευματικός θέλει χαρούμενο τον άνθρωπο που ήρθε και τον βρήκε και συναντήθηκε και τον συμβούλευσε. Χαρούμενο τον θέλει. Άρα ο καθένας πρέπει να διαγνώσει την ψυχή του άλλου. Να του κάνει ένα ψυχογράφημα. Και αφού διαγνώσει την ψυχή του, να τον συμβουλεύσει με έναν τρόπο και να τον ελευθερώσει, να τον κάνει να νιώσει όμορφα, αλλά και να τον βάλει σε μια ωραία τροχιά, κίνηση προς το Θεό. Υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση. Μου το είπε, θα το κάνω. Εντάξει, να το συζητήσεις. Να το συζητήσεις αυτό που θέλεις, αν διαφοροποιείται. Θάνατος εκούσιος. Ζωής χωρίς περιέργεια. Αμεριμνησία. Ξέρετε τι σημαίνει αμεριμνησία? Το ζουν τα παιδάκια. Έχουν τον πατέρα τους. Λέει, θα μας φέρει φαγητό, θα μας πάρει τα παιχνίδια μας. Ζούνε μια ωραία τέτοια κατάσταση. Έχει αγωνία κανένα παιδί? Ξέρει ότι ο πατέρας θα αμεριμνήσει γι' αυτό. Αυτή η σχέση είναι με τον Θεό Πατέρα μας και με τον Πνευματικό Πατέρα. Θα με ρημνήσει. Νοιάζεται για μένα. Μάλιστα. Υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θέλησης και ανάσταση της ταπείνωσης. Υπακοή σημαίνει να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα μέχρι το τέλος της ζωής του. Να εναποθέσει τη ζωή του στο Θεό. Πώς το λέει, έχουμε πει στη Θεία Λειτουργία, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ακουμπάω τη ζωή μου στο Θεό. Τον πιστεύω, είναι κέντρο της ζωής μου. Περί υπακοής λοιπόν, μερικές φορές ακούνε και μερικές δεν ακούνε. Μήπως είστε κι εσείς από αυτούς? Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει τον πνευματικό του πατέρα, ομοιάζει με άνθρωπο που βάζει στους οφθαλμούς του άλλοτε κολύριο και άλλοτε ασβέστη. Πολύ ωραίο. Έτσι. Αλλά επειδή δεν σας συμφέρει πολύ το θέμα της υπακοής, θα πάω λίγο παρακάτω και θα σας μιλήσω για την μετάνοια. Ο λόγος του Αγίου Ιωάννου είναι περί μετανοίας. Ποιο παράδειγμα είπαμε ότι είναι το παράδειγμα της μετανοίας, το πιο σημαντικό παράδειγμα, το ανέφερα εγώ πριν. Είναι η Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, την οποία γιορτάζουμε ένα παράδειγμα, πέστε το, το είπα πριν από λίγο, της Μαρίας της Αιγυπτίας. Έτσι. Αυτή είναι παράδειγμα μετανοίας. Λέει λοιπόν, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία δεν είναι ένα τέτοιο λαμπρό παράδειγμα. Ή και αυτή η πόρνη της Ευαγγελικής Περικοπής. Τι έκανε εκείνη, νίκησε τον έναν έρωτα με το θείο έρωτα. Ακούστε, εδώ είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει. Για να νικήσεις έναν κάτι που αγαπάς πολύ, πρέπει να αγαπάς κάτι πολύ πιο πολύ. Εδώ είναι η ερμηνεία αυτών που αφιερώνονται στο Θεό. Λέει ο μοναχός. Μα πώς μπορεί ένας μοναχός να διαλέξει ένα τόσο δρόμο μοναχικό, ιδιαίτερο, πώς θα καταφέρνει. Δηλαδή ότι δεν θα έχει μία, θα αισθανθεί αγάπη, ας πούμε, ένας μοναχός, ένας υποψήφιος μοναχός, είμαι υποψήφια μοναχή, για το άλλο φύλο. Πώς μπορεί και είναι τόσο σωστός αυτό το δρόμο. Μία αγάπη νικάται από μία μεγαλύτερη αγάπη. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες είναι μικρότερες. Άρα, μια μεγαλύτερη αγάπη νικά την άλλη την αγάπη. Δηλαδή, ο Χριστός έρχεται και πραγματικά σου δίνει αυτά τα σκυρτήματα της αγάπης, όταν το ζήσεις πραγματικά μέσα σου. Και λες, θέλω να ζω μόνο με τον Χριστό. Μου γεμίζει την ψυχή, μου γεμίζει τη ζωή, μου γεμίζει την ύπαρξη. Έτσι. Και κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι φυσικό. Το φυσικό του ανθρώπου είναι να παντρεύεται. Τότε αυτός που δεν παντρεύεται και αφιερώνεται στο Θεό τι κάνει. Κάτι υπερφυσικό. Γι' αυτό και χρειάζεται τη δύναμη από το Θεό. Αυτός πάει να κάνει ένα άλμα εις ύψος. Και για να κάνεις αυτό το άλμα εις ύψος θέλεις πολύ τη βοήθεια του Θεού. Θέλεις να νιώθεις μέσα σου έντονα τα σκυρτήματα του Θεού. Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία έζησε αυτόν τον θείο έρωτα. Έζησε τον άλλον τον έρωτα. Αλλά αυτή δεν της γέμισε την ψυχή. Όταν γνώρισε τον Θεό άλλαξε η ζωή της. Και τώρα έγινε παράδειγμα για όλους μας. Όπως και κάθε ένας Άγιος έγινε παράδειγμα. Θέλω να πάμε να σας πω κάτι περί μνήμης θανάτου. Ποιος δεν φοβάται το θάνατο. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ασυμβίβαστοι κάπως με την ιδέα του θανάτου. Γιατί ο θάνατος δεν είναι το φυσικό του ανθρώπου. Ο Θεός θάνατον ούκε ποίησε. Δεν έφτιαξε ο Θεός το θάνατο. Και εσύ που κλαις και τα έχεις βάλει με το Θεό και λες γιατί Θεέ μου το έκανες αυτό και ήταν νέο παιδί και πέθανε. Δεν στρέφεσαι καλά που λες προς το Θεό. Προς τον άνθρωπο πρέπει να πεις. Γιατί άνθρωπε το έκανες αυτό και μπήκε ο θάνατος στη ζωή. Ο άνθρωπος έκανε την ανυπακοή στο Θεό. Ο Θεός είπε αν φας θα πεθάνεις. Έφαγε και πέθανε. Ο θάνατος ήρθε σαν ένα, πόσο ωραία το λέει ένας θεολόγος, σαν ένα φάλτσο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό είναι ο θάνατος, γι' αυτό δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε μαζί του. Ενώ πριν από λίγο βρίσκεις έναν άνθρωπο τον ακουμπάς, είναι ζεστός. Επικοινωνείς μαζί του και μετά από λίγο τον ακουμπάς και είναι πάγος. Και δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί του, δεν υπάρχει πλέον καμία επικοινωνία. Αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο. Κάτι πολύ άσχημο, δεν το έφτιαξε ο Θεός αυτό. Αποκλείεται ο Θεός να έφτιαξε κάτι τέτοιο. Ο Θεός τα έφτιαξε όλα όπως λέει η γένεση, καλά λίαν. άριστα, τέλεια τα έφτιαξε. Για να δούμε όμως, μήπως ο θάνατος κάποιες φορές η μνήμη του θανάτου μας βοηθάει. Μήπως μας κρατάει πολλές φορές ότι λες ότι θα πεθάνω. Θα πρέπει να είμαι προσεκτικός. Δεν είμαι μόνιμος εδώ. Δεν είμαι αιώνιος σε αυτή τη γη. Μήπως αυτό το πράγμα μας κάνει και καλό αν το πάρουμε από μία άλλη πλευρά. Μας προσγειώνει, που λέει ο Αντώνης. Πολύ σημαντικό. Λέει, πρόκειται για τον ησύχιο τον Χορηβίτ. Αυτό ζούσε, λέει για έναν, ο Άγιος Ιωάννης μιλάει για ένα παράδειγμα ενός ασκητή. Αυτό ζούσε με αμέλεια τη μοναχική του πολιτεία. Με αμέλεια σημαίνει δεν φρόντιζε. Ενώ αφιερώθηκε στο Θεό, δεν έδειγνε το ανάλογο ζήλο για την πνευματική ζωή. Αυτό ζούσε με αμέλεια τη μοναχική του πολιτεία, χωρίς να νοιάζεται καθόλου για τη σωτηρία της ψυχής του. Κάποτε συνέβη να αρρωστήσει βαριά και να φτάσει στο σημείο να αποθάνει. Για μια ώρα φαινόταν σαν νεκρός. Όμως μετά από λίγη ώρα συνήλθε και οικέτευε όσους παρίσταντο να φύγουν μακριά του, να απομακρυνθούν, όπως και έγινε. Έχτισε την πόρτα του κελιού του, έμεινε κλεισμένος μέσα 12 χρόνια, χωρίς να μιλήσει καθόλου με κανένα. Όλο αυτό το διάστημα δεν γευόταν τίποτα εκτός από ψωμί και νερό. Καθόταν μόνο εκστατικός μπροστά σε εκείνα που είδε, σε αυτά που είδε, στην έκστασή του. Τότε πολύ σκεπτικός, τόσο πολύ σκεπτικός, ώστε ποτέ πλέον δεν άλλαξε η έκφρασή του. Και πάντοτε, σαν αφηρημένος, χύνοντας αθόρυβα και συνεχώς τερμά δάκρυα. Μόνο όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου, απέφραξαν την πόρτα και μπήκαν μέσα. Και αφού πολλοί τον παρακαλέσαν, τούτο μόνο τους είπε. «Συγχωρήστε με αδελφοί, αυτός που γνώρισε τι σημαίνει μνήμη θανάτου, δεν θα μπορέσει πλέον να αμαρτήσει». Εμείς δεν θαυμάζαμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης, βλέποντας τον άλλοτε αμελέστατο να έχει μεταμορφωθεί τόσο απότομα με την μακαριστή αυτή αλλαγή και μεταμόρφωση. Και αφού θάψαμε με ευλάβεια στο κημητήριο που βρίσκεται κοντά στο κάστρο, τον θάψανε, ύστερα από μερικές μέρες αναζητήσαμε το Άγιο του Λείψανο, αλλά δεν το βρήκαμε. Με το θαυμαστό αυτό σημείο ο Χριστός, ο Θεός, μας πληροφόρησε πόσο ευάρεστα δέχθηκε την επιμελημένη και αξιέπινη μετάνοιά του. Όλους εκείνους που θα αποφάσιζαν να διορθωθούν ύστερα από πολύ ακόμα αμέλεια. Νομίζω πως αυτό το παράδειγμα μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να θυμάσαι. Αυτός είχε βέβαια μια θεία εμπειρία εδώ. Είδε το Θεό και κατάλαβε το μάταιο των πραγμάτων. Αυτό που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε σε αυτή τη ζωή. Το μάταιο των πραγμάτων. Αυτές οι έρηδες μεταξύ μας, οι τσακωμοί. Αυτές όλες γίνονται άνευ λόγου αν το καλοσκεφτείς. Αν πραγματικά αρρωστήσεις. Πες το ότι αρρώστησες. Και οι γιατροί, ξέρετε, τα λένε τώρα πολύ ομά. Σκληρά. Σου λέει τρεις μήνες ζωή έχεις. Πώς το λένε έτσι. Άλλοι λένε καλά, λέει, κάνουν και το κάνουν για να έχει συνέστηση ο ίδιος. Από την άλλη μεριά έχω ακούσει ανθρώπους που το ακούσαν και πήγαν και αυτοκτόνησαν. Δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι είναι τόσο μικρή η ζωή. Και στο κάτω κάτω εσύ είσαι που θα κρίνεις πόσο θα ζήσει κάποιος. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, που τους είπαν ότι θα ζήσουν 6 μήνες και έχουν περάσει χρόνια και ζουν. Και ζουν πολύ καλά. Δεν είναι αυτή που είναι εσύ που δίνεις τη ζωή, ούτε εσύ που θα την πάρεις πίσω τη ζωή. Δεν είσαι εσύ. Εσύ αν θέλεις μπορείς να πεις ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ότι η ασθένειά σας είναι επίπονη και τα λοιπά, αλλά δεν θα πεις, θα δώσεις και το χρόνο. Δεν είναι δικό σου έργο αυτό. Λοιπόν, όμως, αν ωστόσο σου πούν ότι είναι τόσο μικρή η ζωή σου και έρθει κάποιος και σου πει, σου δωρίζω ένα οικόπεδο με ένα σπίτι, τι θα του πεις? Άσε με, παιδί μου, άσε με, σε παρακαλώ. Έχω άλλα πράγματα να σκεφτώ, πολύ πιο σοβαρά από αυτά που μου λες. Ακόμα κι αν σου πει ότι κέρδισες τον πρώτο λαχνό του λαχείου. Και τότε πάλι θα πεις, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά για μένα αυτό είναι ένα τίποτα. Τώρα, η μνήμη λοιπόν του θανάτου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να το σκεφτόμαστε, όμως με προσοχή, μη φτάνουμε και στην κατάθλιψη. Γιατί αν κάτι το τραβήξει στα άκρα, κάνει πάλι ζημιά. Δηλαδή να πει κάποιος, αφού θα πεθάνουμε, αφού κάποια στιγμή θα πεθάνουμε, γιατί να δουλεύουμε? Γιατί να παλέψω, γιατί να αγωνιστώ κτλ. Όχι έτσι, όχι έτσι. Θυμάμαι την απάντηση που έδωσε ο Ανδρέα ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι τι έλεγε, ο Απόστολος Παύλος μίλησε για τη Δευτέρα Παρουσία, ότι θα έρθει ο Χριστός, και εκείνοι λένε, αφού θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, ας καθίσει ο καθένας σπίτι του, γιατί να εργαζόμαστε? Το λένε και μερικοί τώρα. Λέει, το 2020 θα καταστραφούν όλα και δίνουν και ημερομηνία. 1η Απρίλη, λένε κάποιοι. Σας παρακαλώ πολύ να μην βάλετε καμία σημασία σε όλα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι. Και αν πράγματι από κάτι πρέπει να μας προστατεύσει ο Θεός, θα στείλει ανθρώπους και θα μας προστατεύσει. Έτσι. Αλλά η μνήμη του θανάτου γενικότερα να μας βοηθάει, όχι στα άκρα, όχι να το σκέφτομαι και να, σαν τους Θεσσαλονικείς, και να λέω δεν θα κάνω τίποτα, γιατί θα πάρουμε την απάντηση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τι είπε? Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Δηλαδή, Καταρίνα, εσύ που είσαι εκπαιδευτικός, χημικός, όχι φιλόλογος, εντάξει. Λοιπόν, αυτός που δεν εργάζεται να μην τρώει. Αυτό είναι. Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Έτσι δεν είναι? Και τους έβαλε σε εγρήγορση. Αφήστε πότε θα έρθει ο Θεός με τη Δευτέρα του Παρουσία. Εσύ τώρα έχεις ένα καθημερινό βίο. Σήκω. Σήκω και να εργαστείς. Λοιπόν, σας είπα μόνο μερικά. Τι, ελάχιστα σας είπα από τα σκαλοπάτια. Μακάρι να βρισκόμαστε και να μιλάμε για αυτά τα σκαλοπάτια και να έχουμε πάντοτε αυτόν ως σύμβουλο. Πολλές φορές πάτε και συμβουλεύεστε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. Ένας τυφλός δεν μπορεί να βοηθήσει ένα τυφλό. Καταλάβατε? Πρέπει λίγο να έχουμε διαβάσει κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε. Και αυτοί εδώ οι Άγιοι, οι βίοι των Αγίων, είναι για μας πολύ μεγάλη βοηθή. Είναι βοήθεια μεγάλη. Να τους ακολουθήσουμε. Εύχομαι καλή υπόλοιπη Τεσσαρακοστή και ό,τι είπαμε ο καθένας μέσα του να τα επεξεργάζεται και στην καθημερινότητά του να προσπαθεί να αγωνίζεται να τα εφαρμόζει.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αυτήν την ημέρα, αυτήν την ώρα θα συνεχίσουμε με τον μελέτη του Αοράτου Πολέμου του έργου αυτού του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο έχει γράψει πριν αρκετές δεκαετίες, πριν μερικούς αιώνες, αλλά σίγουρα δεν έχει καμιά σημασία το πότε γράφτηκε. Σημασία έχει ότι πάντοτε αυτά είναι έργα και πράγματα επίκαιρα. Και επειδή το 20ο κεφάλαιο, εκεί μέχρι εκεί δηλαδή που φτάσαμε τις προηγούμενες φορές που μελετούσαμε τα κεφάλαια του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου, μιλά για ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα, το οποίο όλοι μας το αντιμετωπίζουμε και για όλους μας είναι μπροστά ανά πάσα στιγμή. Είπαμε, παιδιά, πολλές φορές ότι συνήθως συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να γνωρίζει τον Χριστό και την Εκκλησία, ο Χριστός του δίδει πολύ χάρη, πάρα πολύ χάρη. Και του δίδει αυτήν τη χάρη δωρεάν, χωρίς να έχει κοπιάσει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, χωρίς να έχει κάνει ιδιαίτερους αγώνες και ιδιαίτερους σκόπους πνευματικούς, αλλά προκειμένου να τον γλυκάνει ο Θεός και να τον εισαγάγει στην πνευματική του αυλή, του δίδει έτσι εμπειρίες χάριτος για να τον πείσει ότι όντως υπάρχει Θεία Χάρης, όντως είναι γλυκής ο Κύριος, όντως δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό και πιο χαρμόσυνο

0: το γεγονός στη ζωή μας από την παρουσία του Χριστού και όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ο Θεός κάνει σαν έναν έξυπνο ζαχαροπλάστη, ο οποίος όταν θέλει να πουλήσει τα γλυκά του, όταν πάει για πρώτες φορές, σε κερνάει δωρεάν. Και άμα φάεις και γλυκαθείς, μετά πρέπει να τα πληρώνεις βέβαια. Δεν μπορεί να τα τρώεις πάντα δωρεάν. Έτσι συμβαίνει συνήθως στους ανθρώπους που τώρα μπαίνουν και τώρα εισάγονται στην χριστόπνευματική ζωή. Εδώ όμως υπάρχει ένα μυστικό. Εάν ο άνθρωπος είναι απλού χαρακτήρος και προσέξει ιδιαίτερα στην αρχή της πνευματικής του ζωής και δεν αμελήσει, δεν μπει μέσα στην αμέλεια, τότε συνεχίζει αυτόν την πορεία και πράγματι γεύεται πολλούς πνευματικούς καρπούς. Συνήθως όμως εμείς οι άνθρωποι έχουμε την μεταπτωτική μας κατάσταση μέσα μας, είμαστε αμελείς, αδύνατοι και κάποια στιγμή αρχίζει να ψυχραίνεται η καρδία μας, αρχίζει να γίνεται η αμέλεια ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζωής μας και σιγά σιγά όλα αυτά τα οποία προηγουμένως τα κάμναμε με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ προθυμία και με μεγάλη ευκολία, τώρα χρειάζεται πλέον να κοπιάσουμε, χρειάζεται να αγωνιστούμε, χρειάζεται να βιάσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσει να κάνει έστω και κάτι από όλα αυτά που έκαμε παλαιότερα. Η αιτία η οποία κυρίως είναι η ένοχος για αυτήν την κατάσταση είναι η αμέλεια, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Η χάρις αυτή του Θεού, η πρώτη, λέγεται δωρεάν χάρις. Δωρεάν ο Θεός δίδει τη χάρη Του. Και νομίζει κάποιος ότι επειδή όταν προσεύχεται αισθάνεται πολύ πνευματική εφορία, αισθάνεται πολύ, ας πούμε έτσι, βρασμό ψυχής και δάκρυα και προθυμία, αισθάνεται ότι ο άνθρωπος προχώρησε στην πνευματική ζωή. Είναι σαν ένα μικρό παιδάκι το οποίο το κρατάει η μάμα του από το χέρι και εκείνο κάνει μεγάλα άλματα και νομίζει ότι τα κάνει από μόνον του. Αλλά το κρατάει η μάμα του όμως, έτσι, ή κάνει μεγάλα πηδήματα από το ένα άκρο στο άλλο. Αν το αφήσει η μητέρα του, βέβαια θα χτυπήσει και θα φάει τα μούτρα του. Το ίδιο μοιάζει και ο άνθρωπος. Συνήθως αυτή η κατάσταση υποχωρεί, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι υποχωρεί ο Θεός, υποχωρεί αυτή η κατάσταση πρώτη για να μπει ο άνθρωπος μέσα στον χώρο της ελευθερίας του πλέον και ελεύθερα και αβίαστα να ακολουθήσει την εχριστώς ζωή, αλλά και για να μάθει το μεγάλο μυστικό ότι η εχριστώς ζωή χτίζεται και θεμελιώνεται πάνω στην ταπείνωση. Πάνω στην ταπείνωση και πάνω στη βαθιά μετάνοια η οποία πηγάζει από το χώρο της ταπεινώσεως. Έχει δηλαδή έναν πνευματικό όφελος εάν ο άνθρωπος καταφέρει και αξιοποιήσει πνευματικά και αντιμετωπίσει με πνευματικά μάτια ακόμα και αυτήν τη δυσκολία στην οποία περιέρχεται. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο μεγάλος αυτός Άγιος των ημερών μας, του αιώνος μας, του 20ου αιώνος, κάποτε έλεγε εις τους μαθητάς του ότι προσευχόμενος είδεν εν οράματι την πόρταν από την οποία έπεσαν οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι. Και αυτή η πόρτα ήταν η πόρτα της αμέλειας. Η αμέλεια η οποία είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα στον πνευματικό άνθρωπο και δυστυχώς μας πιάνει όλους μας. Αμέλεια τι σημαίνει? Αμέλεια σημαίνει με κάποιες εύλογες συνήθως αιτίες να χαλαρώνω εις την τήρηση του πνευματικού μου προγράμματος. Δηλαδή έχω πρόγραμμα ότι ξέρω εγώ το βράδυ θα κάνω αυτήν τον κανόνα προσευχής και πάω τη μια ημέρα και λέω δεν μπορώ τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος, δεν θα κάνω τίποτε, θα κάνω τα μισά. Την άλλη νύχτα πάλι είμαι πιο πολύ κουρασμένος, δεν θα κάνω τα μισά, θα κάνω το 1/4. Την επόμενη νύχτα πάλι είμαι ακόμα πιο πολύ κουρασμένος, δεν πειράζει, θα τα κάνω αύριο. Και αρχίζει η αμέλεια και σαν ένα δηλητήριο, σαν ένα υπνοητικό φάρμακο, σιγά σιγά διοχετεύεται μέσα στο πνευματικό οργανισμό του ανθρώπου και γίνεται αυτή η ζημιά η μεγάλη, η οποία θέλει πάρα πολύ αγώνα στη συνέχεια για να διορθωθεί. Επίσης αυτή η αμέλεια μοιάζει πράγματι, όπως είπα προηγουμένως, σαν το αναισθητικό φάρμακο, όπως όσοι έχετε κάνει εγχειρήσεις και σας έχουν υπνοητήσει, θα δείτε ότι εγώ δεν το γεύτηκα ακόμα αυτό, γιατί οι εγχειρήσεις που έκανα δεν με υπνοήτησαν, αλλά νομίζω θα με υπνοητήσουν κάποια στιγμή. Και λένε ακόμα, ξέρετε, λένε ότι άμα υπνοητιστείς εκεί στο κοιμηθείς με το φάρμακα αυτά του γιατρού, μετά όταν θα ξυπνήσεις λέει σας είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω αν πω εκείνα όλα που ακούω στις εξομολογήσεις, αν αρχίσω να τα λέω, εκαήκατε οι πιο πολλοί. Ευτυχώς τα ξεχνώ, δεν θυμάμαι τίποτε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, και νομίζει κανείς ότι μπορεί να αντισταθεί, ξέρω εγώ, μα μόλις σου βάλουν το υπνοτικό εκείνο φάρμακο, τι δεν ξέρω εγώ τι φάρμακο είναι, θέλεις δεν θέλεις θα κοιμηθείς και θα παραδοθείς στα χέρια των καλών ιατρών. Έτσι είναι και αυτές οι επεμβάσεις της αμέλειας. Όταν η αμέλεια σε κυκλώσει είναι σαν την αράχνη η οποία θα σε βάλει μέσα στα νήματα τα δικά της, τα θανατηφόρα εκείνα νήματα και σιγά σιγά σιγά σιγά θα σου νεκρώσει την ψυχή σου με την αμέλεια και στη συνέχεια θα νεκρωθεί η ψυχή, θα ψυχραθεί και θα φύγει από την δρόμο αυτών των πνευματικών, του πνευματικού αγώνος. Πώς πολεμάται η αμέλεια? Η αμέλεια πολεμάται, παιδιά, πάρα πολύ πολεμάται με την ακρίβεια του προγράμματος. Δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει ό,τι μπορεί να μην παραβαίνει το πρόγραμμά του. Να μην παραδίδεται, ας πούμε, έτσι εύκολα και να παραδίδεται στην αμέλεια και να μην τηρεί το πρόγραμμά του. Να είναι φιλόπονος ο άνθρωπος, να μην είναι φυγόπονος, αλλά να είναι φιλόπονος, να αγαπά τον κόπο, να αγαπά τον πνευματικό κόπο. Ξέρετε, σας ομολογώ και εγώ ότι αυτοί όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι ήταν άνθρωποι μεγάλης επιμέλειας και μεγάλης έτσι αγωνιστικότητας και οι γεροντάδες μας στους οποίους ζήσαμε από κοντά ήταν πράγματι άνθρωποι που δεν αμελούσαν τα πνευματικά τους καθήκοντα. Θυμάμαι εγώ δύο περιπτώσεις. Μία φορά όταν ήρθε ο γέροντας Ιωσήφ στην Κύπρο και θέλαμε να πάμε στη Μονή Σινά και στην Αίγυπτο για να προσκυνήσουμε εκεί την Αγία Εκατερίνη, την οποία ευλαβεί το πάρα πολύ ο γέροντας. Κάναμε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας μία καθυστέρηση 7-8 ώρες με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Σινά αντί γύρω το απόγευμα να φτάσουμε η ώρα 1-2 τα μεσάνυχτα. Κατάκοποι, κυριολεκτικά κατάκοποι από την ταλαιπωρία, αν όλοι είχαμε σηκωστεί και από τα μεσάνυχτα στη Μονή Μαχαιρά που ήμασταν τότε. Είμαστε κάπου 10-12 μοναχοί και μερικοί λαϊκοί αδελφοί μας. Και από το Κάιρο άλλες 5-6 ώρες με κάτι αράπικα λεωφορεία πρώτης κατηγορίας αράπικης. Μπορείτε φανταστείτε τι γινόταν εκεί. Με διάφορες καμήλες να σε περικυκλώνουν κατά διαστήματα. Και κάτι παλιόδρομους είχε τότε, δεν ξέρω τώρα τι έχει χρόνια να πάω. Τέλος πάντων φτάσαμε διαλυμένοι κυριολεκτικά, είχαμε γίνει βίδες. Εμείς είμαστε νεότεροι, εγώ θα ήμουν τότε πριν τα 40 μου χρόνια. και οι πατέρες 25-27 κάπου εκεί. Ο γέροντας θα ήταν 70 χρόνων περίπου. Όταν φτάσαμε, ήρθε ένας Βεδουίνος αγοροξυπνημένος και μας οδήγησε σε ένα δωμάτιο όλους μαζί. Περιττώ να σας πω την βρωμιά και τη δυσοδεία που επικρατούσε. Ακόμα ήταν τα πράγματα άλλος, πως τώρα είναι πολύ καλά εκεί. Εμείς μόλις φτάσαμε στο δωμάτιο, αμέσως κάναμε το σταυρό μας, πήραμε ευχή από τον γέροντα και ξαπλώσαμε. Κανένας δεν διανοήθηκε ότι έπρεπε να κάνουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα. Κανένας. Το απόδειπνο το είπαμε στο λεωφορείο, είπαμε τους χαιρετισμούς, ό,τι μπορέσαμε είπαμε, αλλά προσευχή και αυτά τα κανόνες των μοναχών, είπαμε να άλλη ώρα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, ο γέροντας δεν είπε τίποτα, δεν μας είπε τίποτα, αλλά όταν όλοι κοιμηθήκαμε, νόμιζε ότι κοιμηθήκαμε, γιατί εγώ δεν είχα κοιμηθεί ακόμα, αλλά ήμουν στο κρεβάτι μου, το βλέπω το γέροντα σηκώνεται από το κρεβάτι και στέκει όρθιος και αρχίζει να προσεύχεται, να κάνει τον κανόνα του, να κάνει τα κομποσχήνια του, να κάνει τους σταυρούς του, να κάνει ξέρω εγώ όλα εκείνα που έκανε. Και έλεγα μέσα μου πώς αυτός ο άνθρωπος βρήκε τον το κουράγιον όλο. Έκαμε όλα τα πνευματικά του 1-2 ώρες και μετά ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Και αυτό το έκανε πάντοτε. Δεν παρέλειπε τα πνευματικά του καθήκοντα ποτέ, ό,τι και αν γινόταν. Βέβαια, ήταν και πάρα πολύ προσεκτικός στο να μην παραβαίνει τα ωράρια του. Δηλαδή, είχε ένα ωράριο στη ζωή του. Για να μπορεί να φυλάγει το πρόγραμμά του, δεν ήταν χωρίς ωράριο στη ζωή του. Δηλαδή, να κάθεται και όσα πάνε και όσα έρθουν. Όχι, ήξεραν ότι πρέπει την τάδε ώρα να ησυχάσει, την τάδε ώρα να αποσυρθεί, την τάδε ώρα να κάνει, ξέρω εγώ, τα διάφορα πράγματα που έπρεπε να κάνει. Αυτό το βοηθούσε. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο μέσα στις συνθήκες του κόσμου, της οικογένειας και το κοινωνικό συνθήκο, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί από αυτά να αντιγράψει κανείς ακόμα και στον κόσμο, όπως παραδείγματος χάρη να μην χάνει τον χρόνο του άνθρωπος σε μάτια πράγματα. Να μην χάνουμε τον χρόνο μας. Να μην χάνουμε τον χρόνο μας, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι μας ξεκουράζουν, αλλά στην ουσία μας κουράζουν πολύ περισσότερα από οτιδήποτε άλλο. Όπως παραδείγματος χάρη τηλεόραση. Νομίζουμε ότι μας ξεκουράζει, γιατί ίσως μας δείχνει κάποιες εικόνες που μας απορροφά το νου μας και το φεύγει από τα προβλήματα ή από τις κοντούρες της ημέρας. Εντάξει, ίσως για ένα μικρό χρονικό διάστημα να προσφέρει κάτι, μια ας πούμε λύση στα διάφορα προβλήματα, όχι στα προβλήματα, στην κόπωση των προβλημάτων που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν ξεκουράζει, αλλά κυριολεκτικά κουράζει τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος ξεκουράζεται μόνο όταν ησυχάζει, όταν κοιμάται, όταν ησυχάζει με τον φυσικό τρόπο της ησυχίας και της ξεκούρασης που είναι μέσα στη φύση μας. Λοιπόν, λένε πολλοί άνθρωποι ότι «μα πώς θα προσευχηθώ, το βράδυ νιστάζω». Βέβαια, εάν αφήσουμε την προσευχή μας, αν την κάνουμε πριν κοιμηθούμε και πάμε να κοιμηθούμε την ώρα 12:00 τα μεσάνυχτα, αφού κάτσαμε 2 ώρες προηγουμένως στην τηλεόραση και ξέρω εγώ κάναμε 1000 άλλα πράγματα, και ασφαλώς και θα νιστάζομαι και όρεξη για προσευχή δεν θα έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε πρώτα την προσευχή μας και μετά να κάνουμε τα διάφορα άλλα τα οποία τέλος πάντων μέσα στις οικογενειακές και κοινωνικές μας υποχρεώσεις μπορούν να γίνονται. Για να δούμε όμως τι λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον μεγάλο αγώνα της αμελίας. Στο 20ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου έχει επικεφαλίδα πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμέλειας. Και λέει εδώ, για να μην πέσει στην άθλια κακία της αμέλειας, η οποία σου εμποδίζει τον δρόμο της τελειότητας και σε παραδίδει στα χέρια των εχθρών, πρέπει να αποφεύγεις κάθε περιέργεια και κάθε γίνη προσκόλληση και κάθε είδους ασχολία που δεν ταιριάζει στην κατάστασή σου. Πρέπει να καταλάβεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι η περιέργεια και η μάτιη ενασχόληση με πράγματα που δεν είναι του ενδιαφέροντος σου, δεν είναι πράγματα που σε βοηθούν, δεν σε ωφελούν, και το να ασχολείσαι με χίλια δυο πράγματα τα οποία δεν είναι θετικά προς τον αγώνα τον οποίον κάνεις, αυτό το πράγμα σε κάνει να έχεις μια ροπή στην αμέλεια, διότι δεν σε αφήνει να επικεντρωθείς στο σκοπό για τον οποίο υπάρχεις. Δεν σε αφήνει να επικεντρωθείς στο σκοπό σου. Αλλά σου κάνει το νου σου να γίνεται διασπασμένο σε πάρα πολλά πράγματα. Και αν μην είναι πράγματα τα οποία σου χρειάζονται, θα μπει κάποιος, εγώ έχω να μελετήσω τις σπουδές μου, την επιστήμη μου, την εργασία μου, τις ευθύνες μου. Σίγουρα αυτά είναι απαραίτητα πράγματα, θα τα κάνεις. Αλλά όταν θέλεις να είσαι μέσα σε όλα και να τα μαθαίνεις όλα και να αποφαίνεσαι περί πάντων και των θεμάτων και να γεμίζεις το νου σου με ένα σωρό άχρηστα πράγματα, τότε σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτός ο νους δεν θα έχει διάθεση και κουράγιο και όρεξη να επικεντρωθεί μετά στην προσευχή του Θεού και στην πνευματική εργασία, η οποία χρειάζεται για να διατηρηθείς σε μια πνευματική εγρήγορση. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, συμβουλεύοντας τους πατέρες και τους αδελφούς που πήγαιναν κοντά του, προσέχετε, μη μαζεύετε σαβούρα μέσα στο μυαλό σας. Δηλαδή μη μαζεύετε άχρηστα πράγματα μέσα στην καρδιά σας, μέσα στο νου σας, γιατί μετά όταν θα πάτε να κάνετε πνευματική εργασία, θα τα βρείτε όλα αυτά μπροστά σας και θα θέλετε να ξεμπαζώνετε την αποθήκη της διανοίας σας και της καρδίας σας. Ένα λοιπόν πράγμα που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος είναι να αποφεύγει αυτής του είδους τις μάταιες ενασχολήσεις, τις άχρηστες, που δεν του χρειάζονται, δεν του είναι απαραίτητες στη ζωή του, απλώς είναι, ξέρω εγώ, έτσι για να περνάει η ώρα του και για να γεμίζει το χρόνο του. Το δεύτερο είναι να έχει μία πνευματική καθοδήγηση όσον αφορά το πνευματικό του πρόγραμμα. Δηλαδή να έχει ένα πρόγραμμα από τον πνευματικό του πατέρα, το οποίο πρόγραμμα να ακολουθεί ο άνθρωπος και να είναι πολύ προσεκτικός στο να το τηρεί αυτό το πρόγραμμα πάση θυσία. Να αγωνίζεται να το τηρεί. Να βιάζει τον εαυτό του να τηρεί το πρόγραμμά του. Όχι μεγάλα προγράμματα, τουλάχιστον οι βάσεις του προγράμματος να είναι μικροί, να είναι εύκολοι. Να μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το μικρό πρόγραμμα, καθημερινά. Όπως λένε οι πατέρες, θέλω μικράν εργασίαν και μένουσαν ή μεγάλη και ταχαίως απολωμένη. Δηλαδή θέλω να κάνω, λένε οι πατέρες, θέλω να κάνει κανείς μικρά πράγματα και μόνιμα παρά μεγάλα πράγματα και μεγάλες προσευχές για λίγες μέρες και να τις σταματά μετά, γιατί δεν μπορεί να τις κάνει. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος έχει μια περίοδο έτσι πνευματικής εφορίας, ας κάνει από εκεί και πάνω ό,τι θέλει. Καλό είναι, ιδίως ο νέος άνθρωπος, είναι καλό να αγωνίζεται όσο μπορεί περισσότερο. Αλλά να υπάρχει μια βάση. Μια βάση από εκεί και κάτω, με τίποτα να μην υποχωρεί. Από εκεί και πάνω, εάν έχει χρόνο, εάν έχει κουράγιο, αν έχει διάθεση, να χτίζει πάνω στο χρόνο εκείνον τον οποίον έχει. Αλλά οι βάσεις να είναι μικροί και εύκολοι. Να είναι μικροί και εύκολοι, γιατί εάν είναι μεγάλη και δύσκολη, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να τη συνεχίσει. Ένα μυστικό άλλο το οποίο μας παραδίδει εδώ ο Άγιος Νικόδημος είναι το εξής. Σε κάθε έργο που έχεις να κάνεις, λέγει, μην αργοπορήσεις καθόλου. Όταν έχεις να κάνεις κάτι, μην το αναβάλεις. Κάμε το αυτήν την ώρα. Δηλαδή, θέλω να κάνω κάτι είτε πνευματικό, ακόμα είτε και κάτι, ας πούμε, πρακτικό. Κάποιος άνθρωπος, κάποιος νεαρός, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχει το δωμάτιο του ακατάστατο. Μέχρι και κάλτσες πάνω στο πολυέλαιο μπορεί να βρεις. Μη γελάτε, εγώ έχω δει. Ξέρετε, όταν κάνω μαγιασμό στα σπίτια, τώρα δεν πάω να ραντίσω τα δωμάτια. Από ντρέπομαι δηλαδή, ας πούμε, και κάνω τον αγιασμό και λέω ραντίστε μόνοι σας μετά τα δωμάτια σας. Μερικοί νομίζω ότι βαριέμαι, δεν βαριέμαι, αλλά ντρέπομαι. Διότι, εντάξει, μπορεί να υπάρξει ας πούμε, μια καταστασία που να μην προλαμβάνει άνθρωποι να τακτοποιήσουν. Κάποτε λοιπόν κάνοντας ένα αγιασμό σε ένα σπίτι, μπήκα και στο δωμάτιο του νεαρού που ήταν στο σπίτι και αυτό. Τι να σας πω, ας πούμε. Όλα τα ρούχα ήταν έξω από τα συρτάρια. Το πάτωμα ήταν γεμάτο ρούχα άπλυτα, μέχρι και πάνω σε ένα φωτιστικό που είχε το αυτό, ήταν ή μια παντόφλα ή μια κάλτσα. Διότι μου είπαν ότι του αρέσει πάρα πολύ όταν βγάζεις κάλτσα να σπετάει. Θα είναι πράγματι πολύ διασκεδαστικό, αλλά... Και η μάνα του για να τον προσβάλλει, την είπε, δεν θα σου το καθαρίσω. Να έρθει τώρα πάτε να το δει έτσι για κατά. Βέβαια δεν τον ένιαξε. Επειδή όμως ήταν παιδί της εκκλησίας, μετά το κουβεντιάσαμε το πράγμα αυτό, διότι εντάξει ήταν παιδάκι της εκκλησίας και κατάλαβα ότι γιατί κάνει αυτό το πράγμα, ενώ δεν είχε τη διάθεση να είναι κατάστατος. Διότι αμελούσε, όταν έβγαζε τις κάλτσες του ας πούμε, τις έβαζε ή τις πετούσε ή τις εξφενδόνιζε, τι έκαμνε, και δεν έλεγε ότι θα τις πάρω τώρα να τις βάλω στο καλάθι. Λέει θα τις πάρω αύριο, θα καθαρίσω μετά, θα καθαρίσω ύστερα, θα τακτοποιήσω κάτι. Έχει κι άλλους τέτοιους. Λοιπόν, ενώ λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ, πρόσεξε λέει, μην αργοπορήσεις καθόλου, γιατί εκείνη η μικρή πρώτη αργοπορία θα φέρει μαζί της και τη δεύτερη, και δεύτερη την τρίτη και η τρίτη τις υπόλοιπες και μετά θα εχμαλωτιστείς στην αμέλεια. Δηλαδή, εάν δεν πεις ότι έριξα το χαρτάκι και δεν πήγα στο καλάθι. Εντάξει, ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, το έριξα το χαρτί, δεν πήγα στο καλάθι. Θα το πιάσω αύριο. Όχι αύριο. Τώρα να σηκωστεί να το πιάσεις. Να το πιάσεις, να το βάλεις στο καλάθι. Να το βάλεις το πράγμα εκεί που πρέπει στη θέση του. Εάν δεν μάθεις να το κάνεις τώρα αυτό το πράγμα και το αφήνεις αύριο, το αύριο θα γίνει μεθαύριο και το μεθαύριο θα γίνει και άλλο μεθαύριο και δεν θα τα κάνεις ποτέ. Το ίδιο και στη πνευματική ζωή. Εάν αρχίσεις ότι θα κάνω προσευχή, αλλά σε λίγο. Εκείνο το λίγο θα γίνει μεσάνυχτα και θα πάει να κάνεις προσευχή και αρχίσεις να χασμουριέσαι, θα ξεσχίσεις και το στόμα σου από τα χασμουριτά. Και τι προσευχή είναι εκείνη που κάνουμε. Ενώ αν πεις ότι εντάξει, εφάγαμε το βράδυ μας, ξέρω εγώ, το δείπνο μας. Αν υπάρχουν βέβαια οικογένειες που τρώνε μαζί πλέον το βράδυ, που έπρεπε και πρέπει να το κάνετε, εντάξει, εφάγαμε, να κάνουμε την προσευχή μας και μετά ας πλύνουμε τα πιάτα, ας δούμε λίγο τηλεόραση, κανένα έργο σοβαρό και καλό ή ξεκούραστο ή και λίγο χαρμόσυνο, τέλος πάντων, που θέλουμε να ξεκουραστούμε, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας κτλ. Εάν όμως τα παραλείψουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα και τα αφήνουμε στο τέλος και μετά σε λίγο και πάει, τότε δεν θα γίνουν ποτέ ή θα γίνουν πάρα πολύ πρόχειρα και άσχημα. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Νικόδημος και οι πράξεις ή αρχίζει πολύ αργά ή εγκαταλείπεται εντελώς πολλές φορές. Και λίγο-λίγο μας εχμαλωτίζει η συνήθεια της αμέλειας, η οποία φθάνει σε τέτοιο σημείο ώστε δεν αναγνωρίζεται με άλλον τρόπο αν εμείς, αφού βαρεθούμε πλέον στην αμέλεια, δοθούμε ολοκληρωτικά στα πνευματικά έργα. Μπορεί να μας οδηγήσει σε τόση μεγάλη βαριεστημάρα και σε τόση μεγάλη αδιαφορία πνευματική και αμέλεια πνευματική, που μόνο όταν ξυπνήσουμε τέλος πάντων θα καταλάβουμε εάν πού είμαστε και πού φτάσαμε και βλέπουμε τον εαυτό μας και λέμε πώς κατάντησα, ας πούμε, ενώ προηγουμένως εδιέβαζα και κοίταζα την ώρα και τη στιγμή να πάω στο σπίτι μου να διαβάσω, να μελετήσω, να προσευχηθώ, να ησυχάσω, ξέρω εγώ, να εντρυφήσω στη πνευματική ζωή. Στη συνέχεια και μόνο που ακούμε ότι κοντεύει η ώρα της προσευχής μας πιάνει πυρετός και τρέμουμε ολόκληροι. Αυτή η αμέλεια τρέχει παντού και με το φαρμάκι της φαρμακώνει όχι μόνο τη θέλησή μας και την κάνει να αποστρέφεται κάθε πνευματικό κόπο και εργασία, αλλά ακόμα τη φλώνει και τον νου για να μην θεωρήσει σε ποιον παράλογο και καλό λογισμό στηρίζεται αυτή η θέληση και για να μην την παρατηρήσει, να μην την παρακινήσει να φύγει από αυτήν. Η αμέλεια καταστρέφει ακόμα και τον νου του ανθρώπου, δηλαδή αλλοιώνει τον νου του ανθρώπου και όπως είπα προηγουμένως, ενώ πριν αμελήσουμε ο νους μας δούλευε σωστά και μας τοποθετούσε σωστά απέναντι στο πρόγραμμα, στο χρόνο, σε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε για να υπάρχουμε και να ζούμε εν Χριστώ, όταν αρχίσει η αμέλεια τότε ο νους μας φαρμακώνεται, λέει ο Άγιος εδώ Νικόδημος, δηλαδή δηλητηριάζεται ο νους μας και η θέλησή μας και όχι μόνο δεν κάνουμε αυτά τα οποία έκαναμε προηγουμένως, αλλά τα αποστρεφόμαστε. Έρχεται η ώρα να πάμε να προσευχηθούμε και ενώ παλαιότερα βλέπαμε το ρολόι μας την ώρα και τη στιγμή να τρέξουμε να κάνουμε την προσευχή μας και να διαβάσουμε ή να ακούσουμε το Λόγο του Θεού ή να πάμε στην εκκλησία, να πάμε στην αγρυπνία, να πάμε να κοινωνήσουμε, τώρα πλέον μας κινείται μια αποστροφή Παναγία, πάλι εκκλησία, πάλι λειτουργία, πάλι αγρυπνία, πάλι να κοινωνήσουμε, πάλι να προσευχηθούμε. Γίνεται μια αποστροφή. Έτσι κινείται ο οργανισμός μας δηλαδή. Εκεί βέβαια είναι που χρειάζεται να βιάσει κανείς τον εαυτόν του και να μην τον αφήσει να ακολουθήσει αυτά τις αμελείς, ας πούμε, επιθυμίες του και την αμέλεια του. Διαφορετικά, εάν ο άνθρωπος αφαιθεί στην αμέλεια, θα πέσει σε πλήρη αναισθησία. Θα πέσει σε πλήρη αναισθησία και θα θυμάται μεν το τι έκαμνε, αλλά δεν θα μπορεί πλέον να κάνει τίποτε άλλο. Και όταν θα φτάσει σε ένα σημείο που λέει και μια παροιμία, όταν μπορούσα δεν ήθελα και τώρα που θέλω δεν μπορώ. Μετά όταν περάσει ο καιρός και τα χρόνια, που μπορεί να θελήσει ο άνθρωπος να κάνει κάτι πνευματικό, δεν θα μπορεί, ενώ όταν μπορούσε δεν ήθελε. Δεν κινείται η ψυχή του στην εργασία των Αγίων εντολών του Θεού. Γι' αυτό λέγει πρέπει να κάνεις γρήγορα αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Να μην το αμελείς, να μην το αναβάλεις. Να το κάνεις εδώ και τώρα και να το κάνεις σε καιρόν κατάλληλο. Και ακόμα να προσέχεις τα έργα σου να είναι καλά σε ποιότητα και στην ποιότητα στην οποία γίνονται. Να μην κάνεις αμελή πράγματα, να μην είσαι αμελής άνθρωπος, να μην είσαι πρόχειρος σε αυτά τα οποία κάνεις. Κάνεις κάτι, να το κάνεις καλό. Όχι να συμπάσχεις που τελειομανίες και τέτοια συμπλέγματα, αλλά όχι και από την άλλη, ξέρω εγώ, να κάνεις τα πράγματα σαν να το κάνεις σαν το ανάθεμα, ας πούμε. Και λες, τι είναι το πράγμα. Έκαμε σε ένα πράγμα, κάμε το καλό. Περιποιήθου το. Μάθε το καλά, σωστά, όμορφο. Να είσαι επιμελής άνθρωπος. Να έχεις επιμέλεια. Να μην είσαι αμελής. Να είσαι επιμελής. Σε οτιδήποτε κάνεις. Σας είπα μια φορά ότι ο γέροντας Ιωυσήφ είχε τόση πολύ επιμέλεια. Όσοι το γνώρισαν από εσάς εδώ θα θυμάστε ότι ας πούμε είχε φτωχικά πράγματα. Ήταν ένας γεροντάκι απλό, ασκητής, μοναχός, είχε ελάχιστα πράγματα. Αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία είχε, τα επρόσεχε και ήταν επιμελέστατος στο να τα διαφυλάτει. Πάντοτε, ας πούμε, παραδείγματο, είχε ένα μαχαιράκι μικρό με το οποίο άνοιγε τους φακέλους των γραμμάτων του. Δεν ξέσχιζε τους φακέλους. Καμιά φορά που ερχόταν κανένα γράμμα και εμείς το κάναμε έτσι, το ανοίγαμε, έλεγε, τι βαρβαρότητα είναι αυτή, παιδί μου. Τι βαρβαρότητα. Καλά γέροντα, φάκελος είναι. Και αν είναι φάκελος, δηλαδή πρέπει να το ξεσκίσουμε. Εκείνος έπιανε το μαχαιράκι του και τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, το άνοιγε. Επιμελώς. Δεν έκανε πράγματα προ. Δεν του άρεσε να είσαι πρόχειρος άνθρωπος. Άνοιγε τους φακέλους όλους με το μαχαιράκι του. Το οποίο είχε πάντοτε σε αυτήν τη θέση. Ούτε έτσι, ούτε έτσι. Πάντοτε εκεί. Δηλαδή, νύχτα να ήταν σκοτεινά, θεοσκότεινα, ήξερε ότι αν κάνει το χέρι του έτσι, θα πιάσει το μαχαιράκι του με το οποίο άνοιγε τους φακέλους του. Είχε 2-3 στυλών με τα οποία έγραφε. Τα είχε πάντοτε μπροστά του στην ίδια θέση. Έγραφε γράμματα. Όταν έγραφε γράμματα, ο ΕΚ αλίμονον εάν κολλούσε στα γραμματόσημα στραβά. Μια φορά έδινε τα γράμματα και έγραφε πολλά γράμματα την ημέρα. 5-10 γράμματα καμιά φορά. Και λέει, πάρτε γραμματόσημα. Εάν έβλεπε ότι ήταν στραβά τα γραμματόσημα, γινότανε. Καλά, λέει, τι ντρέπεστε να πάρουν το γράμμα αυτοί οι άνθρωποι για να βλέπουν στραβά τα γραμματόσημα. Δεν εννοούσε αυτήν την αμέλεια και αυτήν την προχειρότητα. Δεν την εννοούσα. Και όλοι οι γέροντες έτσι. Μία φορά που ήμουν εκεί στο Γέροντα Παΐσιον ένα βράδυ και είχε πολλά χρόνια, πολύ χρόνο να πάρω γράμμα από τον Γέροντα. Νομίζω ήταν τέτοιος καιρός. Ήταν γιορτές με το παλαιό ημερολόγιο το Γεωρίτικο και με το νέο ημερολόγιο είχαν περάσει γιορτές και τα ταχυδρομεία με τις κάρτες και τα ξέρω εγώ τότε που ήταν και πολλές οι κάρτες που δεν είχε κινητά, τηλέφωνα και μηνύματα καθυστερούσαν πάρα πολύ. Και εγώ είμαι έτσι λίγο στεναχωρεμένος διότι δεν είχα πάρει γράμμα από τον Γέροντα να ξέρω τι γίνεται. Μου λέει ο Γέροντας Παΐσιος, μου λέει τι έχεις βρε Διάκο, τι είσαι έτσι. Λέω Γέροντα, έχω πολλές μέρες να πάρω τηλέφωνο να πάρω γράμμα από τον Γέροντα, δεν είχαμε τηλέφωνα. Και δεν ξέρω με τι γίνεται, δεν έχουμε κανένα νέο. Μου λέει, να πάμε να τον δούμε. Λέω, να πάμε. Λέει, με ποια εταιρεία θέλει να πάμε, Ολυμπιακή, θέλει να πάμε, Κυπριακές, αερογραμμή, να πάμε. Αστείευόταν. Βράδυ τώρα στο κελάκι του. Εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι μου λέει αστεία. Εντάξει, δεν είχα και πολύ όρεξη να απαντήσω. Μου λέει, εισιτήρια πώς είναι, ακριβά. Λέω, ακριβά. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογείται, ο Καυσοκαλυβίτης έτρωγε ένα παξιμάδι και πήγαινε από τη μια μεριά το Άθωνα στην άλλη. Λοιπόν, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Εντάξει. Πέρασε το βράδυ, πήγε ο Γέροντας στο κελάκι του το πρωί. Μου λέει, ξέρεις, έχεις χαιρετίσματα από τον Γέροντα. Είναι καλά. Λέω, τι έγινε Γέροντα. Μου λέει, πέρασε να σε πάρω, αλλά κοιμόσου. Πέρασε το αεροπλάνο από εδώ, πέρασε από το κελί σου. Πράγματι, εγώ κοιμόμουν βέβαια. Εκείνος αγρυπνούσε. Μου περιέγραψε το κελί του Γέροντα ακριβώς πώς ήταν. Και μου είπε εκεί δίπλα του, έτσι όπως κάθεται λέει στο γραφείο του, έχει ένα μαχαιράκι. Τι το κάνει και το μαχαιράκι. Λέω, ανοίγει τα γράμματα του. Λοιπόν, έχει τα στυλό του εκεί, τα κρεβάτι του αυτό, το χαλάκι του που έκανε τις μετάνοιες του, τις εικόνες του, όλα μου τα περιέγραψε επακριβώς. Γιατί ήταν τόσο τακτικός άνθρωπος. Και ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολύ που ήταν πάυτοχος. Ήταν άνθρωπος τάξεως. Δεν ήταν αμελής άνθρωπος και ακατάστατος άνθρωπος. Όπως λέμε στα κυπριακά, ξεχάρταλος. Αυτή η λέξη μου αρέσει πάρα πολύ, διότι είναι πιο εκφραστική από το αμελής. Μπορεί να μου πείτε καμιά λέξη είναι έτσι εύηχον ελληνική, τσαπατσούλης. Νομίζω είναι πιο δυνατή ο ξεχάρταλος. Λοιπόν, λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, ό,τι έργο πάει να κάνεις, να το κάνεις με επιμέλεια. Με επιμέλεια να κάνεις τα έργα σου, ιδιαίτερως τα πνευματικά σου έργα, να είσαι επιμελής. Και μάλιστα λέγει ένα ρητό από το Παλαιά Διαθήκη, εντάξει της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ότι επικατάρατος αυτός ο οποίος κάνει τα έργα του Κυρίου αμελώς. Δηλαδή δεν έχει την ευλογία του Θεού αυτός ο οποίος κάνει τα έργα του Θεού αμελώς, αλλά και όλη τη ζωή του είναι έτσι πρόχειρος, επιπόλαιος, επιφανειακός άνθρωπος. Δεν έχει τα έργα της ζωής του με συνέπεια και με μία σοβαρότητα. Και θυμούμαι που ένα άλλος Άγιος Γέροντας στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε και συμβούλευε τους μοναχούς ότι όταν παίρνεις ένα εργαλείο να το χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, παίρνεις ένα σφυρί, ένα σκεπάρνι, μια ζωντάκρα, μια τσάπα, ένα φκιάρι, ας πούμε, να κάνεις τις δουλειές σου. Μετά να το περιποιηθείς, να το καθαρίσεις, να το ξεσκονίσεις, να το βάλεις στη θέση που το βρήκες ακριβώς και να του πεις και έναν ευχαριστώ. Γελούσαν οι πατέρες όταν το άκουγαν. Αλλά ξέρετε πόση σημασία έχει να εκτιμάς τα πράγματα που έχεις και να ξέρεις ότι το πήρα αυτό το μαχαίρι από αυτόν τον τόπο. Δεν θα ψάχνω να το βρω μες στον κήπο ή πας στο στέγη ή ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού. Μες στα μακαρόνια μια φορά βρέθηκαν, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, σπόντες και διάφορα άλλα. Λοιπόν, όταν μάθει ο άνθρωπος να είναι επιμελής, να είναι επιμελής, ακόμα και στα παραμικρά πράγματα, και στα παραμικρά πράγματα, τότε μαθαίνει να επιμελείς και στα κυριότερα. Όπως μας είπε ο Χριστός ότι εάν σας είπα, λέγει, τα επίγεια και δεν μπορείτε να τα κουμαντάρετε, τα επίγεια πράγματα, δεν μπορείτε να τα χειριστείτε, πώς θα σας πω τα επουράνια πράγματα. Εάν λοιπόν τα φθηνότερα, τα καθημερινά, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, πώς θα διαχειριστείς τα ουράνια, τα οποία είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερα και σοβαρότερα πράγματα. Αλλά το ρολόι απέναντι μου μου δείχνει ότι τέλειωσε η ώρα. Θα βάλουμε ένα σημαδάκι εδώ και τα υπόλοιπα θα τα πούμε την άλλη φορά. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, κάποιος που είναι επιπόλαιος και ανέστητος αναλλάσσει εύκολα. Μιλάμε για τον εαυτό μας ή για άλλους? Διότι συνήθως θέλουμε να διορθώσουμε τους άλλους. Εντάξει. Ας αρχίσουμε από τον εαυτό μας, να τον βλέπουμε τον εαυτό μας. Άμα είναι εν πολλής, είναι και θέμα μιας προσοχής νομίζω. Δηλαδή να αρχίσει κανείς να προσέχει τα μικρά, έτσι, τα μικρά πράγματα. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Σου έπεσε κάτι κάτω, σήκω, πιάστο τώρα και βάλτο στη θέση του. Μην το αφήσεις για ύστερα. Μην πετάσεις τα πράγματα δεξιά-αριστερά απρόσεχτα. Μην τα διαχειρίζεσαι τα πράγματα και τα υλικά πράγματα ακόμα που έχεις με τρόπον αμελή και απρόσεχτο. Μάθε από τα μικρά και μετά θα πας και στα πιο μεγάλα και στα πιο σύνθετα και στα πιο πολύπλοκα και στα πιο σοβαρά. Εάν λες εντάξει δεν πειράζει, άι στην εκείνο να στάζει, άι στην πόρτα να χτυπά, άι στο παράθυρο να το παίρνει και το φέρνει ο αέρας, θα μάθεις και στα άλλα να είσαι αμελής αργότερα. Ενώ πρέπει να μάθεις να είσαι επιμελής σε όλα. Και ενώ επιμέλεια βέβαια χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος. Γιατί όπου υπάρχει άγχος εκεί έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα, αν θέλει ο Θεός και η Παναγία μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, Κύριο Αθανάσιο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της γαλακτίας μας η Φωτεράδα, μέρος πρώτο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Καλό στάδιο σε όλους. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσου, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισον μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να φανερώνουν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας. Ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας αποφασίσουμε, αδελφοί μου, είναι στη δική μας προαίρεση, στη δική μας βούληση και απόφαση, σε απόλυτο βαθμό, πώς θέλουμε να πορευθούμε, με ποιους θέλουμε να συγκαταρρυθμιθούμε. Ως ιοί της απειθίας ή ως ενχριστωμένοι, όπως θα λέγει και ο Μέγας Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, ιοί της Αναστάσεως. Φαίνεται στις μέρες μας περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Πας γάρο φαύλα πράσων μισή του φως. Δίνεται η εξήγηση με λίγες λέξεις στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και ούκ έρχεται προς το φως να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια αν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Έφτασε καιρός λοιπόν για τον πνευματικό μας αγώνα, που πρέπει να είναι διαρκής, συνεχής και αδιάλειπτος, αλλά οικονομεί η Μάνα Εκκλησιά να βάζει αυτές τις πολλές ημέρες, 40 συν της Μεγάλης Εβδομάδος, ένας πνευματικός δεκατισμός, έτσι δεν λένε, το ένα δέκατο του όλου.